0: Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλό ταξίδι λοιπόν εκεί στο μαγευτικό Ορίνο. Και να πάρετε μαζί σας και ραδιόφωνο ή να ακούτε από το κινητό. Τον Alfa Radio 989. Κυρίως στην εκπομπή μας δηλαδή. Γιατί και τότε που εσείς θα κάνετε διακοπές, ο Ρέστης Παπάς θα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη, θα έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου, θα επιμελείται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περίς θα είναι στο μικρόφωνο. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες που θα πρέπει να τις πάρεις οπωσδήποτε. Θα σου θυμίσω τι ωραία χρόνια τότε. Καλημέρα ζωή, λάμψη, αυτά βλέπαμε. Ήτανε μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Ήτανε κάποιος που ήταν ίδιος με κάποιον άλλον και έπαιρνε τη θέση του και δεν τον έπαιρνε κανείς χαμπάρι. Κάτι πάρα πολύ πλούσιοι με 70 αεροπλάνα, αλλά δυστυχισμένοι. Φόσκολος, πολύ, πολύ ωραία σενάρια. Και δύσκολα, δύσκολα τα λόγια. Πού αν τα μάθεις. Ο Θάνος Καλλιόρας ήταν από αυτούς που παίξανε. Πρωταγωνίστης, θα μπορούσαμε να πούμε, στα σύριαλ του Φόσκολου, του Νίκου Φόσκολου. Βρέθηκε απέναντι από τη Φέη Σκορδά. Θυμήθηκε αυτές τις ωραίες, αλλά δύσκολες, επαναλαμβάνουμε, μέρες.
3: Γιατί υπάρχουν πολλές ιστορίες. Ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του ιστορία μέσα από τις σειρές του Φόσκολου.
4: Με είδε ο Φόσκολος, μου πρότεινε να είμαι στη σειρά. Και ευχαρίστως πήγα, γιατί ήταν ένας πολύ τεράστιος, μεγάλος δημιουργός. Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο. Η ορολογία του κειμένου ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να τη μάθεις.
5: Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκτακτα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμά της.
6: Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
5: Δεν ξέρω καν ποια από τις δύο αδελφές μου έχει πυροβοληθεί.
7: Ποια πυροβολήθηκε, η Χριστίνα ή η Φωτεινή?
8: Άλλοι θα λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα και άλλοι ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή.
9: Να πήγε η Χριστίνα να επισκεφτεί τη Φωτεινή στο σπίτι και να πυροβολήθηκε η Χριστίνα.
10: Πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Και όχι η Φωτεινή.
4: Ήταν πολύ δύσκολο το κείμενο, γιατί είχε πάρα πολύ δύσκολες λέξεις.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Βέβαια είχε δύσκολες λέξεις και Φωτεινή και Χριστίνα. Εν τω μεταξύ αυτός που δεν ήξερε ποιος πυροβολήθηκε ήταν ο αρχηγός αστυνομίας. Ωραίος πάντως, ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά ο Φόσκολος. Είχε γράψει και στίχους. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία Λεωφόρος του Μίσους. Είχε βγει Γαλινέα, παιδιά, και τραγουδούσε στην τηλεόραση με τη φωνή της Βάνου. Είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει τεράστια καριέρα και γύρισε και τραγούδισε για το χαμένο της παιδί, και αυτό την είδε στην τηλεόραση, ρε παιδιά, μέσα από τη ζωή σας λέω.

Έχετε να τριχιάσει έτσι. Όλοι μας. Και τι ωραίες ταινίες αυτές. Είχαν φτώχεια, φτώχεια, καλή καρδιά όμως. Και ζυγκρίνια. Και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που δούλευε στην οικοδομή.

0: στο σπίτι, δεν είχαν τίποτα να φάνε. Μια γκαζιέρα με το ζόρι, η οποία την αζότανε στον αέρα η γκαζιέρα, και με τυφλή η μάνα. Και ποιος την αχύριζε? Ο οικοδόμος που είχε γίνει γιατρός. Ωραία χρόνια, δύσκολα. Και πού ζούσαν? Ζούσαν σε ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά. Χάλια. Αχ, δύσκολα χρόνια.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρελια μέρη με 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα αντάρτες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, που ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι εκεί, στους Αμπελόκηπους των 100 τετραγωνικών, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωής, εκεί δημιουργήθηκε το όραμα. Και τα μαθήματα αυτά ήταν μαθήματα δημοκρατίας.

0: δημοκράτης.
1: Και πώς φαίνεται ένας άντρας δημοκράτης όταν το σπίτι του είναι ασφουγγάριστο?
2: Λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και κατά βάθος είμαστε δωλολάτρες και λατρεύουμε το δόλιο το εγώ μας. Ο ποιος εξευτελισμός του ανθρώπου, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Τη βλέπεις την άλλη στο σπίτι, την οικοκυρά, και πέφτει κάτω και προσκυνάει το πάτωμα και το γυαλίζει και το τρίβει και το κάνει να είναι καθαρό. Η έμψυχη έπεσε κάτω. Γιατί πρέπει να σφουγγαρίζεται και να σκουπίζεται κάθε μέρα? Μια φορά 4 μήνες, 5, 6. Όταν όμως το κάνει συνέχεια, αυτό το λατρεύεις. Το μαρμαράκι, το πλακάκι, το σπιτάκι σου, το αυτοκινητάκι σου που το γυαλίζεις, πέφτεις κάτω να πούμε και το γυαλίζεις και το τρίβεις το αυτοκινητάκι σου. Οποία ξεφτύλα, ο έμψυχος άνθρωπος να προσκυνάει τα άψυχα πράγματα. Μεγάλη αποστασία.
3: Μην πάτας φουγγάρισα χάρη στην καρδιά. Τόσος χώρος γύρω σου, πατάς τα καθαρά.
1: Ήταν ο πατέρας Κλεωμένης.
3: Πάτας φουγγάρισα χάρη στην καρδιά. Τόσος
1: χώρος. Που μας λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι όσοι σφουγγαρίζουν θα πάνε στην κόλαση. Άσε που την κόλαση την έχουν ζήσει από πριν. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από το να έχεις φουγγαρίσει κάποιος και εσύ να βγεις και να πατάς.

0: Μένουμε στο χώρο της Εκκλησίας μετά τον πατέρα Κλειωμένη. Φιλοξενούμε τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ο Ανδρέας Καραγιάννης είναι ιδιοκτήτης του Εκκλησία Online. Πολλά θαύματα. Πολλά θαύματα. Και ταυτόχρονα βγαίνει στα κανάλια. Πολλές εμφανίσεις. Πολλές εμφανίσεις. Και μιλάει για θέματα πίστης φυσικά. Μερικές φορές έχει απέναντί έναν κύριο που έχω την υποψία ότι δεν τον σέβεται πάρα πολύ.
1: Αφού πέσανε τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε, κυρία μου. Τι να κάνουμε τώρα. Το περίμενα εγώ ότι θα βγει ο στιγμένος. Να μυρίσω τα νύχια μου, τι να κάνω.
2: Ναι, περίμενε.
1: Τι να κάνω.
2: Τα νύχια σου να μην τα μυρίσεις, το στόμα σου όμως να κλείσεις και μην σταματάς αυτά που λέω.
3: Μισό
2: το
3: όλο.
2: Στόμα σου, ράφτο.
3: Κύριε Νίκο, ηρεμία.
2: Θα σας δώσω αλεξίπτετο, θα σου φέρω αλεξίπτετο για να έχεις την άλλη φορά.
3: Μισό λεπτό, κύριε.
2: Σταμάτα να δικαιολογείς. Σταμάτα να δικαιολογείς τους αλήτες.
3: Όχι, λοιπόν, κύριε
2: δεν
3: Νίκο.
2: Ήξερες, δεν ήξερες, δεν ήξερες.
1: Λοιπόν,
2: βούλωσέ το, βούλωσέ το.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα που εξετάστηκε και έφερε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση ήταν ένας Μητροπολίτης που εμφανίστηκε με ανοιχτά τα μπαγκάζια του, όπως λέγαμε. Τα μαγαζιά του. Τα μαγαζιά του. Δηλαδή το φερμάρ δεν κάλυπτε αυτό που έπρεπε να καλύπτει και κυκλοφόρησε τον δρόμο έτσι. Δηλαδή τι φαινόταν. Τι κάνει τσιου τσιου. Τι να σας πω. Τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ τσιπ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για ορίστε, για περάστε, και ο φίλος που δεν θέλει να μάθουμε το όνομά του μας λέει ότι η βίλα που έχει σουλαγωνίσει, τι είναι αυτό? Α, για τον Τσίπρα λέει, φαντάζομαι. Άκου να σου πω τώρα, σουλαγωνίσει είναι μια συμβολική επιλογή που έχει γίνει. Δηλαδή, επειδή θα τρέχανε οι δανειστές σαν τους λαγούς, γι' αυτό ο άνθρωπος πήγε στο λαγωνίσει, για συμβολικούς λόγους. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά, εμείς θα πάμε διακοπές σε πολύ καλύτερα μέρη. Ποιο λαγωνίσει τώρα? Μαγευτικός Ρήνος, φίλε. Και όταν λέμε Αλσατία, ονειρική είναι η Αλσατία. Όταν λέμε Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο το Στρασβούργο. Το Κολμάρ που είναι εκεί πέρα δίπλα, τι είναι? Είναι παραμυθένιο. Τι είναι τα χωριά εκεί της Αλσατίας που έχουν και κάτι κρασιά να τρελαθείς? Είναι πανέμορφα. Όλο αυτό θα το ζήσεις εσύ. Μιλάμε για ολοκληρωμένο ταξίδι. Είναι για δύο άτομα, έτσι. Με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Ναι, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα γίνει κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και το εξής. Θα πρέπει να γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου, το ξέρεις. Θα το στείλεις στο 54301, θα χρεωθείς με 0,34 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για γελία ποσά, έτσι, 0,34 επαναλαμβάνω, και θα είσαι εσύ που θα ακούσεις το ονοματάκι σου. Μέχρι τότε ετοίμασε τις βαλίτσες, βρες καλή συντροφιά. Όταν λέμε καλή συντροφιά, μη βρεις καμιά γκρινιάρα. Μη βρεις κανένα γκρινιάρι. Μη βρεις κανέναν άνθρωπο που ενώ θεωρείς ότι είναι φίλος σου και συνεργάτης σου, ξαφνικά αποκαλυφθεί ότι δεν σε γουστάρει. Όπως έκανε η Άρια Καλύβα για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.
2: Αν σας πω ότι άνοιγα και σαμπάνιες, προφανώς θα ήταν ψέμα. Ήταν μια χρονιά τηλεοπτικής αυτογνωσίας. Το τηλεοπτικό τέλμα είναι ένας χώρος που δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει να κυκλοφορώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό και ελπίζω στα καλύτερα. Σε όσους φρόντισαν να με σταυρώσουν λέγοντας ότι η Άρια Καλύβα μίλησε για τα της εκπομπής και τα του οίκου της και τα ενίκω μη ενδύμω. Μα δεν είπα και κάτι ψέματα, άλλωστε τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που αποτυπωνόταν καθημερινά στους πίνακες της Νίλσεν. Η live ψυχαγωγία επίσης φαινόταν, γιατί δεν υπήρχε αιχμηρή άποψη. Και τα θέματα της επικαιρότητας, τα αστυνομικά, δεν τα καλύπτουμε όσο θα πρέπει να καλυφθούν. Τι να πω, είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είπα την αλήθεια.
3: Επέστρεφε στο πρωινό του Αντένα?
2: Ναι, θα επέστρεφα. Θα επέστρεφα για τον Γιώργο Λιάγκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έρχεται διαζύγιο. Διαζύγιο στη Showbiz. Δεν θα είναι πια στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα κυρίως.

0: Πώς έχουν πάει τα ψάρια, ρε παιδιά. Δεν έχουμε κανένα υπουργό οικονομικό φωτογραφηθεί καθώς θα τρώει για να μάθουμε και την τιμή τους. Η πολιτική εδώ μας δυναστεύει τον εγκέφαλο. Συνέχεια τέτοια σκεφτόμαστε. Είχε πει ο Τσίπρας για το πατίνι, δεν είχε πει. Υπάρχει ένας κύριος, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει, ονομάζεται Δρυμιώτης, που παρουσιάζεται ως αναλυτής των εκλογικών ποσοστών. Αυτό θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να λέει ότι πιστεύω έτσι. Όχι! Εκείνος μιλά σαν εκπρόσωπος. Πιανού κόμματος θέλω. Εδώ θέλω την ευφυΐα σας. Την ευφυΐα σας. Για σκεφτείτε ποιο κόμμα υποστηρίζει ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Μητσοτάκης με το θέμα του.
2: Με το δίπλωμα.
1: Ναι.
2: Τι εννοείται.
1: Και μετά είπε και το εξής ο Τσίπρας που το θεώρησε εξυπνάδα, άλλη μια εξυπνάδα, είναι ότι ούτε για πατίνι δεν κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αν λοιπόν αυτός που τον νίκησε 6 φορές μέχρι τώρα δεν κάνει για πατίνι, το ίδιο γιατί κάνει.
2: Εντάξει, είπε ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κάτι μεμπτό.
1: Κάτσε, άλλο μία. Μαθαίνεις από μία αποτυχία, μαθαίνεις ναι. από 2 αποτυχίες. Άμα 6 φορές τον έχει κερδίσει.
2: Εσείς τι βλέπετε δηλαδή, πού τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα?
1: Εγώ γύρισε με ένα 15. Έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Εάν τυχόν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12% δημοσίως συγγνώμη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και εγώ λέω ότι θα πάρει 14, ρε. Αλλά δεν βάζω στοίχημα, χαζός είμαι. Γιατί συνήθως μετά τα στοιχήματα τι έρχεται? Ο κουβάς.

0: Ότι δύσκολα ένας άνθρωπος αλλάζει.
1: Όσο και να θες να αγιάσεις, στη στροφή να δεις θα χάσεις.
0: Θέλω να φέρω για παράδειγμα πάλι την πολιτική το Πάνο του Καμένο. Ο Πάνος Καμένος, νομίζω στη συλλογική συνείδηση, έχει πλέον πάρει τη θέση του ανθρώπου που πάντοτε ό,τι λέει το τηρεί. Ποτέ δεν αλλάζει η ιδεολογία. Πάντοτε ήταν δεξιός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και συνεργάστηκε λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά ξανά έγινε. Είναι σταθερός. Και οι επιλογές του είναι σταθερές, αλλά και οι προβλέψεις του. Τα έχει πετύχει όλα. Μα όλα τα έχει πετύχει και τώρα θα πετύχει αυτό πάλι που λέει. Τον καλέσανε. Ο Δρυμιώτης δεν έκανε τη δουλειά του, θα την κάνει ο Καμένος.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι καλό η Χριστιανού να πάρει μαζί τους παλιούς πολιτικούς. Δεν πρέπει να πάρει κανέναν παλιό πολιτικό. Πρέπει να πάρει νέα παιδιά, πρέπει να πάρει επαγγελματίες, πρέπει να εμφανίσει αυτό το διαφορετικό που ζητάει ο κόσμος.
3: Τι είναι το ξεχωριστό στη Μαρία που, που σε κάνει να τη συμπαθείς τόσο?
2: Η αγωνία της και την προσωπική της ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι στις πρώτες εκλογές θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κοντά στο 10, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω, πιστεύω.
3: Πολύ παραπάνω.
2: Ναι.
3: Άρα θα είναι τρίτο κόμμα, εκτιμάσει, Χριστιανού.
2: Ναι. Τουλάχιστον τρίτο.
3: Τουλάχιστον τρίτο. Μπορεί να περάσει και τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
2: Θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην αριστερά, γιατί ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή.
3: Αχα.
2: Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη, που αυτό θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν μια κυβερνώση αριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο...
2: Ναι. Και μετά και στις δεύτερες μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά από το Πασόκ ταιριάζουν να πάνε στο Τσίπρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Δεύτερη Καριστιανού, το Πασόκ δεν θα μπει στη Βουλή. Είπε ο Πάνος. Παναγιώτη το βαφτίσανε.

0: Τα παγκόσμια νιάτα αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη οι ποδοσφαιρικοί. Να δούμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Μην παιδευόσετε, παιδιά, εγώ δεν τον Ευαγγελάτο. Ο Ευαγγελάτος είχε πάρει την πρόβλεψη ενός επιστήμονα, ενός ανθρώπου που έχει βγάλει μια εξίσωση και λέει ποιος θα το πάρει. Η Ολλανδία, τέλειωσε.
1: Βλέποντας λοιπόν, είπε Γερμανία. Όμως ο Γερμανός καθηγητής που βλέπετε υπερηφανεύεται ότι από το 2014 και μετά έχει με μαθηματικό τύπο προβλέψει όλες τις ομάδες που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλες. Και έχει πέσει μέσα. Λέει, δεν τα έχουμε δει. Τι προβλέπει για τώρα? Γιατί τώρα πια τον έχουμε στο μικροσκόπιο και θα τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν, Ευρώπη, ημιτελικός Ολλανδία-Ισπανία. Κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Ισπανούς και πάνε σε τελικό με τους Πορτογάλους. Και λέει με βάση το μαθηματικό του τύπο ότι οι τελικοί νικητές είναι οι Ουράνια. Οι Ολλανδοί λοιπόν, σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Κλέμενς, πρέπει να τον λένε αν θυμάμαι καλά, θα πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Πώς φτιάχνει αυτό το μαθηματικό τύπο? Βάζει διάφορα. Βάζει τις χώρες, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, το ΑΕΠ και πολλά ακόμα, αλλά βάζει και κάτι τελευταίο στη συνταγή του. Βάζει την τυχαιότητα. Πώς τώρα μπορεί να υπολογιστεί η τυχαιότητα? Τι να σας πω. Ο Γερμανός πάντως λέει, τους έχω προβλέψει όλους τους νικητές από το 2014 και φέτος βλέπω Ολλανδία. Σε ένα μήνα θα το ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα να βγούμε στους δρόμους. Όσοι υποστηρίζουμε την Ολλανδία, αρχίζουμε τους πανηγυρισμούς γιατί μετά θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει αρχίσει αγώνας για το Μουντιάλ, αλλά αρχίζει αγώνας και για την επικαιρότητα. Θα την καταγράψουμε, φυσικά. Θα βάλουμε πολλά γκολ για την ενημέρωση, φυσικότατα. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99 που ακολουθεί όπως κάθε μέρα. Είναι ακλήτου, είναι πανέτοιμη. Ο Βαγγέλης Πέρης σας αφήνει, τα λέμε αύριο, αντί για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 16 Ιουνίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Εδώ με τον Τάσο Τασκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα στους 8, Δημήτρης Κόλλιας και την Αμόσχου. Μετά τις 7 ανοίγουμε τις γραμμές και βλέπουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα που πιστεύουμε ότι απασχολούν αρκετούς από εσάς λίγο ή περισσότερο, αλλά και τα υπόλοιπα που πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδεικνύονται και ενδεχομένως μέσα στην ροή των ειδήσεων και της επικαιρότητας δεν έχουν το απαραίτητο φως. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Αρκετά θεματάκια είναι που έχουμε προγραμματίσει και για εσάς σήμερα. Πολλά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όπως επίσης πρέπει να σας πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε σήμερα με περισσότερη λεπτομέρεια αυτό το ζήτημα που αφορά κυρίως τις επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κατοικίας, ένα μέτρο το οποίο αφορά αρκετό κόσμο. Έτσι, υπάρχει ένας προϋπολογισμός, μια εκτίμηση ότι περίπου 30.000 σπίτια μπορούν να μπουν σε αυτήν την ιστορία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα ψηλά γράμματα, γιατί πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει κανείς να διαβάζει τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά τα μέτρα, όλα, μα κανένα χωρίς εξαίρεση, έχουν μία λογική μέσα κοψίματος, έτσι, διότι βάζουν κάποια φίλτρα, κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των δικαιούχων. Αυτή είναι η λογική τους και κυρίως θα δούμε και αυτά σήμερα, γιατί ακούει κάποιος ένα ποσό, μια ψηλή επιδότηση, αλλά πρέπει να δει ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Εντάξει, είναι και μια μεγάλη κουβέντα αυτή, σε αυτή τη χώρα, εάν όλο αυτό το σύστημα θέλει μια, αν θέλετε, άλλη θεώρηση, μια ανανέωση στον τρόπο σκέψης, στα κριτήρια, τα οποία είναι κατά βάση σε όλες αυτές τις πολιτικές εισοδηματικά, με μια βέβαια γνωστή προβληματική που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα, το κατά πόσο είναι αξιόπιστη αυτή η βάση των δεδομένων. Και όχι μόνο, για παράδειγμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο, γιατί έχει την φιλοσοφία να προσφέρει περισσότερες κατοικίες στην αγορά. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στο στεγαστικό, στη δομή του, έτσι, η προσφορά κατοικίας, ότι είναι λίγες σε σχέση με την ζήτηση που υπάρχει. Θα μπορούσε ωστόσο εδώ να πει κανείς πως, για παράδειγμα, μια μικρότερη επιδότηση ίσως να περιλάμβανε και περισσότερα σπίτια, έτσι, να μπορούσε να καλύψει περισσότερα σπίτια, ή ενδεχομένως μια πάρα πολύ υψηλή επιδότηση να δίνει και ένα μήνυμα στην αγορά για να ανεβάσουν τις τιμές στις κατασκευές. Όταν πας να κάνεις διαπραγμάτευση με τον μάστρο και ξέρει ότι θα πληρώσει το κράτος, είναι πιο, αν θέλετε, γαλαντόμος στην προσφορά του από όταν ξέρει ότι έχει να διαπραγματευτεί με την τσέπη του ιδιοκτήτη απευθείας. Όλες αυτές είναι διαστάσεις, μπορεί κάποιος να συζητήσει και θα τις δούμε και εμείς στη δεύτερη ώρα του προγράμματος, αφού βέβαια διευκρινίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενό του και ποιο κόσμο αφορά και ποια τα ωφέλη που υπάρχουν από αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Άλλο ένα θέμα από την εσωτερική επικαιρότητα που στεναχωρεί είναι φυσικά αυτό το περιστατικό, το δραματικό που είχαμε στη Δράμα, όπου ένας άντρας τραυμάτισε θανάσιμα την 45χρονη σύζυγό του, ένα ζευγάρι αστυνομικών. Έτσι, ειδοποιήθηκαν οι αρχές από τα παιδιά της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητο, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγωδίες, έτσι, πραγματικά τραγωδίες, πάρα πολύ άσχημες, πάρα πολύ μεγάλες για τις οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, και τα παιδιά που μένουν χωρίς γονείς μετά από αυτά τα πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε σε αυτή την υπόθεση, η οποία δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε άλλες που έχουμε στο παρελθόν στη χώρα μας. Στα θέματα του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία πλέον έχει ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμαντ Καλιμπάφ. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Βιάν της Γαλλίας, των 7 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, και αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί. Παραμένουν ωστόσο, λέει το ρεπορτάζ, κάποια κρίσιμα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ιρανοί έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, και περιλαμβάνει η συμφωνία επίσης ένα σχέδιο επενδυτικό για 300 δις δολάρια στο Ιράν, το οποίο εξετάζει η Αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχει βέβαια μια εγκράτεια, μια στάση αναμονής καλύτερα από τις αγορές, διότι δεν έχει δοθεί ακόμη το πλήρες κείμενο της συμφωνίας με όλες τις λεπτομέρειες του στη δημοσιότητα, γεγονός έτσι που τους κάνει να κρατούν μια επιφύλαξη για το κατά πόσο θα αντιδράσουν. Έτσι. Υπήρχε δηλαδή χθες μια αποκλιμάκωση, προχθές για την ακρίβεια, μόλις έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία. Στη συνέχεια αυτό κάπως σταμάτησε να πέφτουν οι τιμές, διότι θέλουν οι αγορές περισσότερη λεπτομέρεια για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και να πιστούν, αυτό είναι το κυρίαρχο, να πιστούν ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα αποκατασταθεί ναυσιπλοεία. Αυτό είναι το βασικό, ούτως ώστε η μεταφορά πετρελαίου να διεξάγεται απρόσκοπτα. Υπάρχουν μάλιστα και στις ΗΠΑ κάποιες σκέψεις. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Εκτιμούν ότι πρέπει να εξεταστεί πλήρως η συμφωνία προτού εφαρμοστεί. Όπως καταλαβαίνετε, στις ΗΠΑ, εντάξει, υπάρχει ο πρόεδρος, αυτός αποφασίζει για όλα. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά και τα άλλα συστήματα εξουσίας που λειτουργούν εκεί δεν είναι ασήμαντα, έτσι όπως για παράδειγμα το Κογκρέσο, έχουν ρόλο θεσμικό πάρα πολύ ισχυρό και όλα αυτά τα εξετάζουν με λεπτομέρεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως σας είπαμε, δήλωσε χαρούμενος για αυτήν την υπογραφή της συμφωνίας. Συνέπεσε και με τα 80 γενέθλιά του. Μαθαίνουμε ενδεχομένως ότι ο αντιπρόεδρος, όπως δήλωσε τουλάχιστον, ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ακριβώς για να διασκεδαστούν οι όποιες εντυπώσεις υπάρχουν από το ότι μπορεί μέσα να περιλαμβάνει κάποια γκρίζα σημεία ή να μην είναι τόσο ισχυρή που να δικαιολογεί, αν θέλετε, την όποια αισιοδοξία εκφράζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, να σας πούμε ότι οι τιμές του πετρελαίου, όπως αναφέραμε και πριν, κάπου σταμάτησε λίγο αυτή η πτωτική τάση και είχαν έτσι μια μικρή ανάκαμψη κατά 0,3%. Είναι στα 83,42 δολάρια το βαρέλι. Σίγουρα όμως είμαστε σε μια περιοχή αρκετά κάτω από τα 90 δολάρια και πολύ περισσότερο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα τώρα, για να γυρίσουμε εκεί, επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του καταδικαστέντος αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απόλυσή του υπό όρους, αλλά και το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυσοβίτες του 2021, η οποία προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτησης της ποινής του. Ουσιαστικά δηλαδή βγήκε στα 24 χρόνια ο Γιωτόπουλος και αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, και αυτό που λέει η συγκεκριμένη γνωμοδότηση απόφαση είναι ότι δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25. Σήμερα πάντως θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι νομικές ενέργειες για να εκτελεστεί απόφαση και να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την συγκεκριμένη υπόθεση και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. έτσι, είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να βρεθεί λύση, γιατί υπήρχε εκεί πέρα ένα κενό σημείο που αφορούσε στην προσωρινή κράτηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, έτσι, και γι' αυτό το λόγο επέστρεψε στη Γαδά, όπου εκεί παρέμεινε υποκράτηση κατά την διάρκεια της νύχτας. Άλλη μια υπόθεση η οποία είχε σηκώσει και πολιτικό θόρυβο αρκετό και πάρα πολλές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι ξεκίνησε χτες τις εργασίες της και η Διακομματική Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Έτσι, η αντιπολίτευση εξέφρασε ενστάσεις για την εκλογή του Μάκη Βορίδη στην Προεδρία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αποκαλυφθεί ποιοι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν, υποστήριξαν δηλαδή την δική του υποψηφιότητα. Ο Μάκης Βορίδης πρότεινε τριπλές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα άρθρα που προτείνει αντιπολίτευση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση του κυβερνούντος κόμματος, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκινά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, και θα δούμε και εκεί αν και κατά πόσον σε πρώτο επίπεδο θα εξελιχθεί και αυτή σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και ταυτόχρονα ενδεχομένως εάν θα γίνουν και κάποιες συζητήσεις δημιουργικές για το πάνω στις προτάσεις όλων των κομμάτων για την μεταρρύθμιση του συντάγματος, τουλάχιστον σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Λεξούλα που βάζουμε σήμερα, κουιζάκι, καταβγάζω. Τι σημαίνει η λέξη καταβγάζω? Απαντήστε μας μέσω Viber στο 6947-989-989, μέσω Viber τα μηνύματα, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, οι καλημέρες σας και οι απαντήσεις σας στο κουιζάκι της σημασίας της λέξης καταβγάζω, όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και mail στο onair@alfaradio989.gr και εκεί οι απαντήσεις, τα σχόλια, οι σκέψεις και οι παρατηρήσεις. Είχαμε και το Μουντιάλο που συνεχίζεται εκεί με αρκετά σημαντικά παιχνίδια και άλλα έχει σε εξέλιξη. Αρκετές έτσι εκπλήξεις από άλλες χώρες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον Τάσο μετά από το διάλειμμα, στο οποίο πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως, ακούγοντας φυσικά και την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, όπου θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Καλοκαιράκι έχει αυτές τις μέρες, ψηλές θερμοκρασίες, να δούμε, θα συνεχιστεί.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυδο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμαθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2-2, έτσι, το παιχνίδι Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Παίζουν και οι Ιρανοί ποδόσφαιρο, έτσι, ταυτόχρονα και εκείνοι με τον πόλεμο. Είναι ένα από τα θέματα αυτά του Μουντιάλ, εκεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πρέπει να σας πούμε και ότι έπαιζε και το αρέμι του Ολυμπιακού με τους Ιρανούς, έτσι, είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Είναι και αυτό το Μουντιάλ με τις ώρες που είναι λίγο δύσκολες και περίεργες και δυσκολεύει, έτσι, αρκετούς στη θέαση, αλλά τουλάχιστον σε εμάς εδώ αυτή την ώρα μας βάζει μέσα στο ρυθμό των παιχνιδιών, γιατί πετυχαίνουμε τη λήξη της τελευταίας αναμέτρησης του προγράμματος. Έτσι, Σαουδική Αραβία, Ουρουά 1-1. Και εκεί δύσκολο παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν οι Ουρουγουανοί να κερδίσουν τους Σαουδάραβες.
1: Δόνης. Η ομάδα του Δόνη
0: κατάφερε
1: να πάρει το Χ.
0: Έτσι. Και κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ο Έλληνας προπονητής εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε σιγά σιγά πόσο έχουν ανέβει οι ομάδες από αυτές τις χώρες. Έτσι. Από τις αραβικές χώρες, από τις αφρικανικές χώρες, από τις ασιατικές χώρες, οι Ιάπωνες προχτές με τους Ολλανδούς.
1: Κοίταξε, όλοι παίζουν στην Ευρώπη αυτοί. Το 90% παίζουν, όλων αυτών παίζουν στις ευρωπαϊκές ομάδες. Οπότε είναι περίπου κοινό το ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ισχύει,
1: που παίζεται.
0: Ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει ομογενοποιηθεί. Έτσι, το είδαμε λίγο και με τους Βραζιλιάνους που παίξαν εκεί με τους Αφρικανούς. Τους Τινήσιους ή το Μαρόκο ήταν. Με το Μαρόκο. 1-1. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι. Είναι λίγο από τα.
1: Σήμερα όλο ισοπαλίες είναι, έτσι.
0: Όλες ισοπαλίες, έτσι. Ναι. Όλες ισοπαλίες.
1: Το Βέλγιο ζορίστηκε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, μόνο αυτοί κατάφεραν να.
1: Το Βέλγιο ζορίστηκε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, μόνο αυτοί κατάφεραν να. 1-1 ήρθε και αυτό.
1: Ναι, ζορίστηκε, λέω.

0: δεν είναι, αλλά έχουμε έναν Έλληνα προπονητή. Μακάρι να τα καταφέρει. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Η φίλη μας Ποθητή, καλή και αισιόδοξη Τρίτη με πολλή υγεία και πολλά χαμόγελα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία καταπληκτική από ένα ακροτήριο κάπου εκεί στη Σαντορίνη. Υποθέτουμε πως θα είναι. Τόσο γαλάζιο, τόσο Αιγαίο. Υπέροχη εικόνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να και ο Δημιστοκλής με το μήνυμά του. Τον ευχαριστούμε πολύ και εκείνον για την καλημέρα του. Η Μαρία, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Η ζωή είναι σαν τη θάλασσα, μπορεί να είναι ήρεμη και άγρια, αλλά στο τέλος παραμένει πάντα πανέμορφη. Πάρα πολύ ωραίο το γνωμικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και τις καλημέρες σας και την απαντησούλα στο κουιζάκι που σας έχουμε βάλει στο τι σημαίνει η λέξη καταβγάζω. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber και μέσω mail στο nerpapaki@alfaradio989.gr. Καλή επιτυχία στους μαθητές των Πανελλαδικών που ξεκινούν σήμερα τα ειδικά μαθήματα, δίνουν αγγλικά τα παιδιά. Σήμερα είναι αρκετές οι σχολές και τα τμήματα που έχουν αυτό το ειδικό μάθημα. Να πούμε για τα ειδικά μαθήματα ότι η ώρα της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες έως τις 9.30. Τα αγγλικά είναι το πρώτο ειδικό μάθημα. Αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το ελεύθερο σχέδιο, αύριο Τετάρτη, το γραμμικό την Πέμπτη, γερμανικά την Παρασκευή 19 Ιουνίου, μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο και συνεχίζονται εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων την επόμενη εβδομάδα. Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, Δευτέρα 22 Ιουνίου, Γαλλικά την Τρίτη, Ιταλικά την Τετάρτη και Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Τρεις ώρες εξετάζονται τα παιδιά σε αυτό, ενώ στο σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό είναι 6 ώρες. Έτσι, είναι μια εξέταση. Το σχέδιο που κάνουν τα παιδιά που θέλουν να περάσουν στην αρχιτεκτονική και σε άλλες τέτοιες σχολές, απαιτητικό και αυτό, οπότε εμείς να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια που έχουν κάνει. Πάμε να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή, λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στην Κρήτη συνεχίζουν μεταναστευτικές ροές. Είχαμε άλλα 29 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Το τελευταίο διάστημα καταβάλουν έτσι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια οι αρχές, κυρίως του λιμενικού, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις υψηλές ροές που έρχονται από την Αφρική των μεταναστών. Έτσι. Άλλα 29 άτομα, όπως σας είπαμε, 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex. Έτσι. Και τους περισυνέλεξε πλοίο με σημαία Δανίας, το οποίο έπλεε στην περιοχή, και στη συνέχεια το λιμενικό ανέλαβε την μεταφορά τους στο λιμάνι της Σούδας. Αρκετές οι πιέσεις. Λοιπόν, φαίνεται ότι μεταβαίνει και στην Γάβδο, στην Κρήτη, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι 28 άνδρες και μια γυναίκα από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Ενώ στη Γάβδο συνολικά βρίσκονται 142 μετανάστες, πρέπει να σας πούμε. Έτσι, αυτό το μικρό νησάκι είναι ήδη 142 μετανάστες από διάφορες προσπάθειες και επιχειρήσεις διάσωσης που έχει κάνει το λιμενικό τις τελευταίες μέρες. Σήμερα θα πάει στην Κρήτη, στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς, έτσι, που υπάρχει εκεί, και όπως θα έχετε ακούσει και στο Ηράκλειο υπάρχει μια κουβέντα για το αν θα γίνει δομή, με πάρα πολλές αντιδράσεις έτσι, εσωτερικά. Στην Κάλυμνο δυστυχώς είχαμε άλλο ένα τραγικό γεγονός. Ένας άνθρωπος 57 ετών έχασε την ζωή του από δυναμίτη στους Αγίους Αποστόλους της Σκαλύμνου. Προσέξτε

σε γάμο κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Φέρεται να άναψε δυναμίτη έτσι, για να κάνει το τοπικό έθιμο και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στα χέρια του προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί, αλλά δεν τα κατάφερε, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Μια πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία αυτή με τους δυναμίτες. Ένα πρόβλημα που είχαν πολλοί ψαράδες, έτσι, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια που χρησιμοποιούσαν τους δυναμίτες με πάρα πολλά ατυχήματα και σε κάποιες περιοχές έτσι, που η αλληλεία ήταν έντονη, συνήθιζαν όπως και στην Κάλυμνο και σε άλλες περιοχές όμως της χώρας να ρίχνουν δυναμίτες, είτε τη Λαμπρή που λέγανε το Πάσχα, είτε σε άλλες περιστάσεις. Τώρα εδώ πέρα σκεφτείτε την τραγωδία μέσα σε ένα γάμο, πάνω στη χαρά όλων των ανθρώπων, κάποιος ανάβει ένα δυναμίτη και τραυματίζεται θανάσιμα. Έτσι, μια εφιαλτική κατάσταση από αυτή την ιστορία, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο λάθος έχει γίνει εκεί στο μηχανισμό, στην σύνδεσή του, έτσι, ή τα φυτίλια είναι κοντά, οτιδήποτε μπορεί να έχει γίνει και έρχεται το κακό, κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις από ανθρώπους που ενδεχομένως, δεν ξέρουμε αν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουν και μια σχετική, αν θέλετε, πείρα με αυτά τα πράγματα εκεί. Παρά τα αυτά, το κακό μπορεί να συμβεί, δυστυχώς. Τώρα, στα πολιτικά είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση από την Άλκο για λογαριασμό του Α. Στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται πρώτη Νέα Δημοκρατία με 23,3%, 14,2%, 9 μονάδες δηλαδή κάτω από 10 μονάδες κάτω η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ με 10,3, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 8,1, πέμπτη Ελληνική Λύση με 6,6, έκτο το ΚΚΕ με 6,2, έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, και από εκεί και πέρα είναι κάποια κόμματα κάτω από το 3%, 2,9 η Φωνή Λογικής, 2,8 το Μέρα 25, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, το ποσοστό των αναποφάσεων υψηλό εδώ στο 16% της δημοσκόπησης. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές, μίλησε σε μια εκδήλωση στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στη Νίκαια και είπε ότι αν μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, τότε μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό ήταν το σύνθημα από την χθεσινή εκδήλωση που οργάνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Θα τα δούμε και αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια τα πολιτικά και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ και παρέα με την Ντίνα και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα γιορτάζει τυχερή και ο Τείχων. Έτσι, ο Τείχωνας. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά στην τυχερή. Τυχερή είναι νομίζω και ένα όνομα το οποίο υπάρχει αρκετά στα νησιά, δεν είναι τυχερή? Δηλαδή υπάρχει στα νησιά, Τάσο, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, 8:51 το βράδυ, δύο ήλιος, έχουμε μια μεγάλη μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά επίσης και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα και έχουν τα γενέθλιά τους. Να είναι καλά, να τους θυμηθείτε. Πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των οικογενειακών εμβασμάτων, έτσι, η οποία καθιερώθηκε το 2018 και ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στην συνεισφορά των περίπου 200 εκατομμύριων μεταναστών σε όλο τον κόσμο, όπου χρησιμοποιούν αυτή την διαδικασία και στέλνουν χρήματα σε τετραπλάσια ή πενταπλάσια μέλη των οικογένειών τους. Έτσι πηγαίνουν, δουλεύουν σε μια χώρα και υποστηρίζουν οικονομικά τις οικογένειές τους που έχουν μείνει πίσω. Ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έτσι, εκτεταμένο, πάντα υπήρχε από τους μετανάστες, τώρα με αυτά τα κύματα που έχουμε των μεταναστών είναι ακόμη υψηλότερο. Στα 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρονας διαβάζει στους συντετιμόνες του ιστορίες τρόμων. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. Ο Λόρδος Βίρονας ήταν ένας από τους
έτσι πιο διάσημους νέους της αριστοκρατικής βρετανικής κοινωνίας. Τα χόμπι τους τότε ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή μαζεύονταν σε σπίτια, σε βίλες και απήγαιναν ποίηση, έτσι διάβαζαν λογοτεχνικά βιβλία. Τότε λοιπόν ο Λόρδος Βίρονας εκείνο το βράδυ άρχισε εκεί, φανταστείτε, μέσα στη Γενέβη, σε αυτή τη βίλα, να διαβάζει ιστορίες τρόμου. Εκεί ήταν η Σέλη και από όλα όσα άκουσε έσκτησε αυτή την ιστορία στο μυαλό της και στη συνέχεια μετά από λίγο καιρό το αποτύπωσε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία των Φραγκενστάιν. Στα 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν διήρκεσε πάρα πολύ. Ήταν περίπου ενός μήνα υπόθεση, από τις 16 Ιουνίου στις 18 Ιουλίου του 1913, αλλά δυσανάλογα, αν θέλετε, με την διάρκεια του, είχε πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες, κατά κύριο λόγο στην απελευθέρωση εδαφών από τους Οθωμανούς στην περιοχή της Μακεδονίας. Ξεκίνησε ουσιαστικά με την επίθεση της Βουλγαρίας, η οποία αισθανόταν ότι ήταν ρηγμένη στην μοιρασιά έναντι των συμμάχων της Ελλάδας και Σερβίας και υποδάβλιζε με κάποιο τρόπο έτσι τις διαμάχες στον μακεδονικό χώρο. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η πολεμική προσπάθεια για την Ελλάδα, η οποία συμπλήρωσε με αυτή τη μάχη στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του πρώτου Βαλκανικού πολέμου του 1912, γι' αυτό μιλάμε για τους απελευθερωτικούς πολέμους του 12-13, Καβάλα, Ξάνθη, έτσι υπάρχει και το τραγουδάκι, πήραμε και τα σκαφάλας, τα όμορφα στα σέρας και τις δράμας, από τότε είναι αυτά. 1948 γίνεται η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν αεροπλάνο, έτσι, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ. Σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Τελικά το αεροπλάνο συνετρίφει και διασώθηκε μόνο ο ένας αεροπειρατής. Στα 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία άνοιξε πυρ, 23 νεκροί διαδηλωτές. Λέει η αστυνομία, πάνω από 200 λένε οι διαδηλωτές. Το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται στην Πάφο για πρώτη φορά στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία αντέδρασε και τότε στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα. Στα 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, θεωρείται ο θεμελιωτής της οικονομικής θεωρίας του φιλελευθερισμού, του καπιταλισμού, με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών», το οποίο, γιατί λέγεται και φιλελευθερισμός, γιατί την εποχή που τα έγραφε αυτά, έτσι, στα μέσα του 18ου αιώνα, η Ευρώπη ήταν στην φεουδαρχία. Επομένως, δεν υπήρχε η ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα παραγωγής και γι' αυτό θεωρήθηκε μια επαναστατική οικονομική θεωρία η συγκεκριμένη. Στα 1890 είχε γεννηθεί ο Σταν Λόρεν, ο σπουδαίος λιγνός από το φοβερό δίδυμο, ο χοντρός και ο λιγνός. Το 1952 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε γενέθλια σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός. Το 1686 πέθανε ο Χαμουραμπή, μεγάλη ιστορία αυτή, ο βασιλιάς των Βαβυλώνων και μέγας νομοθέτης, η νόμη του Χαμουραμπή που μαθαίναμε. Και το 1858 πέθανε ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός, ο οποίος εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικού και θεωρείται ένας από τους πατέρες της επιδημιολογίας.

πρεμιέρα της ταινίας τα 1980 των Blues Brothers με πρωταγωνιστές τους John Belushi και Dan Aykroyd. Ο Dan Aykroyd και ακούμε το Think από την Aretha Franklin.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις που είχαμε εδώ πέρα στον σταθμό μας εχθές και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα του πολέμου. Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων, στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, μίλησε στον σταθμό μας. Είπε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης σε διάστημα 60 ημερών. Είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Και ενώ κληθείς να σχολιάσει και για τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο οποίος πάρα πολλές φορές είπε ότι τελειώνει ουσιαστικά ο πόλεμος χωρίς αυτό να έχει συμβεί, πως ίσως λίγο τον αδικούμε, γιατί κάποιες από τις συμφωνίες που έχει ανακοινώσει έως ένα βαθμό έχουν υλοποιηθεί.
3: Νομίζω ότι τον αδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες οι οποίες έχουν φυσικά πέσει να αυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησής τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, μιλάμε για μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης στο διάστημα των 60 ημερών, και φυσικά αυτό το πέρα στάδιο το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βεβαίως είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι με την υπογραφή του Θεού θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και στα στενά του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
2: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτή η ιστορία και το αν έως την Παρασκευή οι Αμερικανοί θα έχουν τουλάχιστον ανακοινώσει κάποια από τα σκέλη αυτής της συμφωνίας ή το σύνολό της, έτσι, για να δούμε και πώς θα αντιδράσουν και στο εσωτερικό το Κογκρέσο αλλά και οι αγορές, έτσι, για να έχουμε ενδεχομένως μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και να ξεκινήσει, αυτό είναι το βασικό, μια αντίστροφη μέτρηση προς την κανονικότητα της οικονομίας η οποία έχει διαραγεί, έτσι, από όλη αυτή την ιστορία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό και το μέτωπο του πολέμου για χρόνια πλέον, του Ρώσο-Ουκρανικού, το οποίο ήταν το πρώτο που έβαλε τη θριαλίδα των επιπτώσεων στην ενέργεια και στην παγκόσμια οικονομία και ήρθε να συμπληρωθεί αυτή η ιστορία με την διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Στέλιος Τηλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, είχε χθες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα για την βία στην κοινωνία και τη βία των εφήβων. Ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι το ψυχιατρικό, αλλά κυρίως οι παραστάσεις που υπάρχουν και μια νοοτροπία η οποία εξελίσσεται. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Στυλιανίδη.
4: Η βία πάντα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σήμερα είναι και πιο ορατή και πιο έντονη, κατά τη γνώμη μου. Και ειδικά αν μιλήσουμε για τη βία των εφήβων, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο άγρια. Μιλάω καταρχάς σαν ψυχίατρος για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ψυχιατρικό που δημιουργεί βία στην κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βίαιοι και συχνότερα είναι θύματα. Ο τσαμπουκάς του ισχυρού, για να το πω απλά, υπερισχύει και οι άλλοι είναι από κάτω και υποταγμένοι, τότε αυτό ενισχύει υποσυνείδητα αυτή την τάση βίας. Είμαι πιο ισχυρός και σωματικά και κοινωνικά, θα σε πατήσω κάτω. Αν μιλήσουμε για τον αθλητισμό, πάντα το κομμάτι το οπαδικό, οι στρατοί των προέδρων υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα και με τα social media, αυτό το φαινόμενο μεγενθύνεται πάρα πολύ και τηλεόραση αλλά και τα social media και τα site. Αυτή η εκγραμμάτιση μέσα από τις εικόνες και τα ΜΜΕ λειτουργεί ως ελκυστής βίας. Η συναντήληψη που πρέπει να χτίσουμε σαν κοινωνία για την αντιμετώπιση της βίας περιλαμβάνει σε κάθε τρόπο, πρώτον την παρουσίασή της από τα ΜΜΕ για τα site, δεύτερον από παρεμβάσεις θεσμικές που πρέπει να γίνουν. Όταν αναπαράγεται ένα γεγονός βίας στα social media, πρέπει εκεί να πέφτει μαχαίρι. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο debate για τα social media. Δεν γίνεται ο απλός οπαδός όταν κάνει κάτι να συλλαμβάνεται και ο μεγαλοπαράγων να μην συλλαμβάνεται. Η δυσπιστία προς τους θεσμούς και τη διαφθορά και την πεποίθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει στην Ελλάδα ενισχύουν και τον κινησμό και την παραβατικότητα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται πιο όμορφη καλοκαιρινή. Ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊτής Νέγκα. Οι ακροατές που θέλετε να συμμετάσχετε και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να το κάνετε, μπορείτε να μας στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα, ένα SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301. 989 κενό, ταξίδι, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια δωρεοπιταγή για όλους από το winnow.gr. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Πολλά θέματα οικονομικά και πετρέλαιο και διεθνή, βέβαια, στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων κυριαρχούν μαζί και με άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος Τύπος έχει σήμερα Τρίτη το ένθετο της εργασίας παραδοσιακά. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, δέκο δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣ και οργανισμούς. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια μετά από 108 ημέρες πολέμου. ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για την ειρήνη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Έτσι, φοβερό αυτό με την τιμή του χρυσού. Στήριξη 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια της Κοζάνης για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν εκεί. Άλλη μια περιοχή στην οποία επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα για την μετεγκατάσταση, τα Σέρβια της Κοζάνης. Επίσης, ακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου, τι ανακάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχαίλων, η περιβαλλοντική οργάνωση. Βάζουν πάνω στα θαλάσσια είδη τα σπάνια, ουσιαστικά αυτούς τους αισθητήρες για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και την πορεία τους. Ναυτεμπορική, 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομίας, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ναυσιπλοεία, τέλη διέλευση στο ορίζοντα από το Ιράν, πότε και πόσο θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, ανάλυση εδώ από την εφημερίδα, και 40 δις δολάρια το 2026 οι παραγγελίες των Greeks σε νέα tankers. Έτσι, το 2026, 40 δις δολάρια οι παραγγελίες των Greeks. Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, γράφει η εφημερίδα Εστία. Στα νέα, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας, έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης, σας το είπαμε και χθες, όπου έγινε αυτή η επίθεση των Ρώσων και είχαν επιπτώσεις ακόμη και ναοί που είναι μνημεία της UNESCO στο Κίεβο. Ανατολική Μεσόγειο, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Και στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Στη Δημοκρατία, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης. Αυτό διαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αναλωνίζουν ανεξέλεγκτοι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και απικία χρέους, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 ευρώ με αιματωμένα πλεονάσματα. Έτσι, άλλη μια πρόωρη αποπληρωμή χρεών, τα οποία θα έλεγαν το 2040, έτσι, και θα λήξουν το 2033, με δημοσιονομικό χώρο να εξασφαλίζεται γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 2033 από τους τόκους. Αυτό είναι το δημοσιονομικό, έτσι, αποτέλεσμα. Εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής, Μέση Ανατολή, το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προβολημικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal, το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Εδώ βάζει εφημερίδα των συντακτών μια διάσταση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι η ανησυχία που υπάρχει είναι εάν και εφόσον θα συμμορφωθεί και το Ισραήλ με αυτή την συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο και συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και μια ευθεία, αν θέλετε, αντιπαράθεση των δύο συμμάχων, ΗΠΑ Ισραήλ, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η μία πλευρά επιδιώκει τη συμφωνία και την διαφημίζει και πανηγυρίζει, ενώ η άλλη είναι επιφυλακτική και θέλει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο σε βάρος της Χεζμπολάχ. Εφημερίδα των συντακτών επίσης, Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Στην Καθημερινή, κεντρικό θέμα στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Έτσι, στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης, γράφει Καθημερινή. ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με ενάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγαλύτερη επένδυση. Έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής, η φωτιά στο Κίεβο, στο ναό του Κιέβου, και έχει και μία δήλωση του Έλληνα πρέσβη στην Ουκρανία, του κυρίου Δημητρακόπουλου. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Αυτά λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Περνάμε στο Ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν, είναι το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Βενσερέμος, άστα λα βιτόρια σιέμπρε. Μαζικό μήνυμα καταδίκης, έτσι, του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του εναντίον στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Εφημερίδα Κόντρα. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Στα μπλόκα ξανά το τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλουν την κυβέρνηση για διαφορία. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Η ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Στις φλόγες η λαύρα των σπηλαίων στο Κίεβο και εδώ στο πρωτοσέλιδο, η καταστροφή στον ιστορικό ναό. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναφλίου, νοσηλεύτρια νεκρή μετά από ένταση με ασθενής Ρωμά, έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, η Αλεξία Εύερτ για το 3-6 του Αντώνη Σαμαρά.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Καταβγάζω σημαίνει φωτίζω με δύναμη, έτσι προσδίδω έντονη λάμψη σε κάτι. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι τα πυροτεχνήματα κατάβγασαν τον ουρανό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος στα Σκαλιδανιά στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλια στη βαρέα μας καθημερινά από τις 6. Τι κάνετε, σας πέτυχα σε ωραία συζήτηση.
0: Μια χαρά είμαστε, υπόψη. Μια χαρά. Κουβαντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Always the Sunland is Strangers.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστούμε.
0: Έτσι, ιδανικό για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και τη μέρα σας φυσικά.
1: Βέβαια. Ας πάει καλά η μέρα.
0: Και θέλουμε τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας εδώ μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Έχουμε αρκετές ειδησούς αυτή την ώρα. Όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε με λεπτομέρεια σε λίγα λεπτά για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, τα ψηλά γράμματα και τα ωφέλη που έχει αυτό το πρόγραμμα με το ανακαινίζω, έτσι, με υψηλή επιδότηση. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τι πρέπει να κάνετε αν είστε μέσα σε αυτό το όριο, ούτως ώστε να γνωρίζετε εάν μπορείτε να αποφεληθείτε αυτή την ιστορία, η οποία έχει σκοπό να μπουν κάποια από τα κλειστά σπίτια κατά κύριο λόγο στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά θα συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Φαίνεται πως οι Αμερικανοί με τους ουρανούς έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια κεχηρία μεγαλύτερο διάστημα.
1: Θέλω να δώσω, θα πω εγώ, γιατί εντάξει, πολλά έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Ισραηλοί δεν συμφωνούν, φαίνεται. Είναι ο λεγόμενος αστάθμητος παράγοντας που λέγαμε χθες με τον Δημήτρη Φιλιππίδη.
0: Και ο πιο σημαντικός, ίσως.
1: Ο πιο σημαντικός, γιατί άμα συνεχίσει να χτυπάει στον Λίβανο, εδώ θα έχουμε ένα ζήτημα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Βάση περιπτώσει, παρακολουθούμε. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Τι θα γίνει στην Ελβετία, αν θα πέσουν αυτές οι υπογραφές. Έχουν μπει κάποιες πρώτες ηλεκτρονικές υπογραφές, είδες.
0: Εξάγουμε γκάβ.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ χθες και χαμογελούσα. Δηλαδή, πραγματικά. Παλιότερα ο Πιερακάκης και Νίνο Παπαστεργίου. Εξάγουμε τεχνογνωσία, παιδιά. Ηλεκτρονικές υπογραφές.
0: Αυτό είναι. Κάπως...
1: Αυτά ίσχυαν πριν έρθουν σε εμάς. Αλλά εντάξει, κάνουμε και μια πλάκα, βρε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε, εξάγουμε, σχέση με τους Ευρωπαίους αυτά.
2: Από τεχνολογία εξάγουμε γενικώς.
1: Γενικώς, γενικώς.
2: Όχι μόνο. Και άλλα πράγματα.
1: Βέβαια. Είμαι θα πρωτοπόρη.
0: Όχι, κοίταξε, στο ΓΑΒ και σε αυτά είμαστε λίγο καλύτερα με τη. Πώς να σου πω, από κάποιες άλλες χώρες καλύτερα. Το χρησιμοποιούμε περισσότερο.
2: Συγγενείς
0: σε κάποιες
2: με την Αγγόλα, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Και από, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σε όλα αυτά τα ψηφιακά συστήματα υπάρχουν.
1: Σούρθει Αγγόλα.
0: Αλλά σε σχέση με τους Αμερικανούς, εκεί είναι λίγο πιο προχωρημένη διαδικασία και έχουν και ένα άλλο βάθος στο κράτος τους και στην γραφειοκρατία τους, πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ισχυρό.
2: Εγώ ξέρω να πω ότι από την hard copy γραφειοκρατία πήγαμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Ναι, είναι αυτό,
2: Είναι, αυτή είναι η τρομερή επανάσταση του κόβου.
0: Δεν είναι μόνο έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, για παράδειγμα στην εφορία είναι ένα παράδειγμα, να διαχειριστούν οι υπηρεσίες ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων που έχουν διεκπαιρεωθεί ψηφιακά. Αλλά δεν ισχύει σε όλο το δημόσιο αυτό ότι είναι πιο αργό αυτό. Δηλαδή είναι ένα σωρό διαδικασίες που γίνονται και αιτήσεις. Είναι πιο γρήγορο από το να πας να στηθείς, για παράδειγμα, σε μια περιφέρεια στον Κισε. Αυτό ισχύει. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρνει προβλήματα στη διαχείριση ή άλλου είδους προβλήματα, νέες δυσκολίες. Η ψηφιακή επανάσταση αυτή που γίνεται, ούτε σε κάποιες περιοχές αν μπορεί να την ακολουθήσει, να προσαρμοστεί όλο το μέρος του πληθυσμού. Έχει μία μεταρρύθμιση προφανώς και θετικά, αλλά και ζώνες που πρέπει να δεις και να βελτιώσεις.
1: Είμαστε περιπτώσει, έχουμε να σας πούμε πολλά και σήμερα. Εδώ με τον Δημήτρη Γόλια θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 8. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί είστε η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Αριθμός Viber 6947-989-989, το email μας onair@alpharadio989.gr. Θα μιλήσουμε για τα χρηστικά, όπως κάνει πάντοτε αυτή εδώ η εκπομπή, και όσοι είστε πιστοί ακροατές νομίζω το γνωρίζετε πια καλά. Θα πούμε ωστόσο και για την νέα δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αλφα με τον Αντώνη Σρόιτερ. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ήταν εκεί στο στούντιο. Ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα, νομίζω, Δημήτρη.
0: Φυσικά. Είπαμε και νωρίτερα τα ποσοστά, να τα επαναλάβουμε τουλάχιστον έτσι για τα κόμματα.
1: Μονοψήφια η διαφορά, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ πρώτο-δεύτερου.
0: Σωστά. Είναι στο 23,3% η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,2%. Είναι περίπου στο 9,1% η διαφορά. Το Πασόκ έχει 10,3%. Είναι τρίτο καθαρά σε σχέση με την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Καθαρά 8,1 είναι η ελπίδα.
0: Δύο μονάδες κάτω.
1: Καθαρά κι εσύ.
0: Ναι. Σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν στο 0, τόσο. Εδώ είναι δύο μονάδες.
1: Έχει τύχει να περνάει και η Χαριστιανή, σου θυμίζω, για να έχει πέσει τέταρτο.
0: Αυτό σου λέω ότι η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες που λες είναι αυτή. Ότι είτε ήταν μπροστά η κυρία Χαριστιανού, είτε είχαν μια
1: τώρα,
0: πάρα πολύ μικρή διαφορά.
1: Θέση,
0: ενώ
1: ναι.
0: Εδώ έχει μια πιο μεγάλη διαφορά οι δύο μονάδες.
2: Σε σχέση με τη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ, είχαν τόσο διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λέω. Αυτό λέω, παιδιά, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση 3,6%. Νομίζω εδώ πέρα σε σχέση πάλι με τις προηγούμενες εβδομάδες πρέπει να είναι κατά τη παρακάτω. Ήταν πάνω
1: κατά
0: από 4.
1: Εντάξει, μπαίνει ωστόσο στη Βουλή.
0: Ναι, εδώ μιλάγαμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν από 8-9 μήνες, ήταν στο 8%.
1: Καλά, και... είχε εκτοξευθεί στην τρίτη θέση, από ό,τι θυμάσαι.
0: Λοιπόν, Φωνή Λογικής 2,9, Μέρα 25 2,8, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Δημοκράτες 0,7 και. Αναποφάσισε
1: 1,1 τώρα, αυτό θα πει έχει εξαλειωθεί το κόμμα.
0: 16%. Ναι, αφού είναι, όχι πάει άλλο στο κύριο Τσίπρα. Και αναποφάσιστη 16%.
1: Ναι, και ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να το παλεύει, όπως και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή 2,9 η Φωνή Λογική οριακά, αν θα μπει στη Βουλή. Και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη 2,8.
0: Συμφωνώ. Είναι σημαντικό το ποσοστό που έχει ο κύριος Βαρουφάκης εδώ. 2,8% κοντά στο 3 και κρατάει δυνάμεις. Δηλαδή δεν πέφτει κάτω από το 2%. Είναι ένας κόσμος ο οποίος.
1: Ναι, τον άκουγα σε μια συνέντευξή του πρόσφατα
0: που έλεγε σταθερά.
1: Ότι ήμασταν στη φάση από τη στιγμή που δεν μπήκαμε στη Βουλή την προηγούμενη φορά. Να λέμε τώρα το κρατάμε, το διαλύουμε, τι ακριβώς κάνουμε. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι υπήρχε κόσμος που εξακολουθούσε να μας θέλει. Εντάξει,
0: ναι.
1: Δίνει και εκείνο το δικό του αγώνα σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, πάντως δεν είναι ένα αμεληταίο ποσοστό, έτσι το 2,8%. Φαίνεται ότι κάποιος κόσμος υποστηρίζει το Μέρα 25 με συνέπεια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα να δούμε στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, τις αυθόρμητες απαντήσεις. Πρώτος έρχεται ο Πρωθυπουργός με 23%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%. Η Μαρία Καριστιανού με 3%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επίσης με 3%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επίσης 2%. Ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, επικεφαλής της Νίκης, 1%. Ο Γιάννης Βαρουφάκης 1%. Και ένας μεγάλος κανένας, θα πω όπως χαρακτηριστικά, 32%. Κανένας λοιπόν θεωρεί ο κόσμος ότι δεν αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ας το κρατήσουμε αυτό λίγο.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο ποσοστό και νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει και λίγο στην κουβέντα που κάνουμε συχνά και από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ότι η ατζέντα των κομμάτων ή της πολιτικής αντιπαράθεσης και του λόγου, του δημόσιου, είναι αρκετά σε απόσταση σε σχέση με τα θέματα που συζητάει πάρα πολλοί κόσμος και απασχολούν την καθημερινότητά του. Αυτό ενδεχομένως ίσως το βλέπει κανείς από το κοινωνικό του περίγυρο, στις κουβέντες που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Συζητούν πάρα πολλοί θέματα και με μια συχνότητα τα οποία δεν πιάνουν τα κόμματα. Δεν τα συζητούν.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε αν οι πολίτες θεωρούν εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ φαίνεται λοιπόν ένα ποσοστό, 43%, να το θεωρεί ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας και εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση το 25%.
0: Μάλιστα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το ψήφο διαμαρτυρίας, 43%, το οποίο βεβαίως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι, να περάσει στο άλλο κουτάκι, το κίτρινο, ότι είναι εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση.
0: Ναι, θέλει, αλλά η δεξαμενή είναι αυτή. Δηλαδή,
1: όχι,
0: ο στόχος είναι.
1: Ο κόσμος, ναι, ναι, έτσι, ναι, όπως τον
0: αυτό.
1: Ρώτησα.
0: Και πώς να σου πω, ο στόχος των πολιτικών είναι ακριβώς αυτή η μετατροπή.
1: Ναι, για την κυρία Καριστιανού, βλέπεις το ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας είναι συντριπτικά μεγαλύτερο, ναι, το ποσοστό. Ναι. Φτάνει το 52%. Και εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης μόλις το 10%.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας εκεί πέρα, με την εμπειρία και του Πρωθυπουργού, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την κυρία Καριστιανού.
1: Και να δούμε στο τέλος πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κέντρο-αριστερή. Αυτό είναι ένα πλήγμα το οποίο δέχεται το ΠΑΣΟΚ. Και κέντρο-αριστερά ήταν αυτή που τον έφερε στην κυβέρνηση, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. 42% λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο ποσοστό από ότι είναι η αριστερή, που είναι στο 36%.
0: Ναι, προφανώς, γιατί και εκεί καταρχάς υπάρχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα ποσοστό από τον αριστερό κόσμο έχει σταθερές απόψεις και είναι απέναντί του. Έτσι. Και προφανώς.
2: Στις εμπαρμικές εκλογές όμως όλοι αυτοί οι αριστεροί που τα έχουν κάνει το καθήκον τους, καταλαβαίνεις προς τα που θα πάνε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ένα σημαντικό ποσοστό πάντα, εντάξει, ανάλογα με τις συσπυρώσεις, ναι, φυσικά μπορεί να το συγκεντρώσει. Γι' αυτό και τότε, όταν είχε πάρει ο Τσίπρας τις πρώτες εκλογές, ήταν πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 2015.
1: Υπάρχουν λοιπόν και κεντρώοι στο 9% και υπάρχουν και κεντροδεξιοί, παιδιά. Αυτό και αν είναι έκπληξη. Ένα 3% βέβαια, ναι. Το ποσοστό.
0: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Αλλά αν παίρνει και από εκεί.
0: Ο κάθε άνθρωπος, κοίταξε, μέσα σε όλες αυτές τις. Πρέπει να σας. Τώρα που το λες, πρέπει να σας αποκαλύψω. Πριν από λίγες μέρες με πήραν για από έρευνα κοινή γνώμη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, δεν ήταν για δημοσκόπηση, πρόθεση ψήφου και τέτοια, αλλά σε ρωτούσαν διάφορα πράγματα για το πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα και πώς κρίνεις κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς. Θα σου πω.
1: Ο Γκόλιας είπε ότι τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα.
0: Όχι, όχι. Αλλά θα σου πω το εξής. Πάνω στις ερωτήσεις τώρα που είπες για το συγκεκριμένο ποσοστό και αυτά τα μικρά ποσοστά που υπάρχουν, σε κάθε τέτοια ιστορία υπάρχει μία ή σφουγμομέτρηση ή έρευνα κοινής γνώμης, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί, για παράδειγμα, στο σκεπτικό ενός ανθρώπου η απάντηση να μην κουμπώνει, να μην ταιριάζει απόλυτα με τη λογική της έρευνας. Έτσι. Δηλαδή, ή μπορεί κάποιος να έχει ένα δικό του προσωπικό θέμα.
1: Δεν μπαίνουν όλοι σε κουτάκια.
0: Ναι, αυτό. Όχι, ναι, αλλά αυτή είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να μπει σε κουτάκια στις συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί οι ερωτήσεις είναι κλειστές. Επομένως εκεί σου βγαίνει ένα μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που να φαίνεται αντιφατική σε όλο το υπόλοιπο. Δεν αποκλείεται λοιπόν, ξέρεις, όπως τώρα είπες ότι ένα ποσοστό κέντρο δεξιών μπορεί να είναι στον κύριο Τσίπρα.
1: Και απάντησες τώρα και σκεφτόσουν μετά και κάτι, ότι δεν ταιριάζουν όλα μεταξύ
0: τους. Όχι, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι για παράδειγμα σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για την ακρίβεια και σου έχει 4-5 λόγους, έτσι. Στη δική μου σκέψη δεν είναι ένας ο λόγος. Είναι τρεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω τρεις λόγους. Μου έθεσε, ξέρω εγώ, κάποιες επιλογές ως απάντηση. Εγώ δεν θεωρούσα σωστό να πω ότι είναι το ένα και όχι το άλλο. Γιατί στη δική μου σκέψη είναι και το ένα και το δύο και το τέσσερα. Έτσι, για παράδειγμα. Εκεί μπορεί να έχεις κάποιες αποστάσεις, κάποιες αποκλίσεις. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον.
2: Πού σε πήραν?
0: Στο τηλέφωνο.
2: Στο κινητό.
0: Ναι. Ναι, στο κινητό τηλέφωνο. Ναι, και μου είπαν ότι είναι τυχαίο. Εντάξει, είναι φοιτητές, έχουμε μια ευαισθησία, απαντάμε. Λοιπόν, στα παιδιά που κάνουν δουλειά.
1: Ήταν κάποιο πανεπιστημίου, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν κοινή γνώμη. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν δημοσκόπηση.
0: Όχι, δεν ήταν δημοσκόπηση, το ξεκαθάρισα. Ούτε είχε τέτοια.
1: Βοήθησε στην εργασία των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν κάπου.
0: Όχι, δεν τα έχω δει ακόμα.
1: Εντάξει, δεν κόπησε. Σου είπανε, αν θα βγουν κάπου.
0: Δεν ρώτησα.
1: Γιατί δεν ρώτησες?
0: Γιατί είπε, θα το δω. Ξέρω λίγο πώς λειτουργούν. Θα το κάνει και αυτό στη γενιά τους, οπότε θέλουν λίγο χρόνο. Περιμένω όμως να το δω. Περιμένω να το δω. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον. Αρκετά πράγματα σε ρωτούσαν και σε πολλά. Ξέρεις, βλέπεις και το πώς και η κουβέντα που γίνεται στο δημόσιο λόγο επηρεάζει και λίγο και την κατάρτιση αυτών των ερευνών.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι όταν ρωτάς τον άλλον αν θέλει να συμμετάσχει σε μια έρευνα, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση τηλεφωνική, οι περισσότεροι θέλουν να σου πούνε, να σου πω τη γνώμη μου για τα πράγματα, να σου πω την πρόθεση ψήφου, δηλαδή με κρατάς το τηλέφωνο τόση ώρα. Πολλοί κόσμος δεν έχει και το χρόνο να το κάνει αυτό. Επομένως είναι αρκετοί αυτοί που λένε, ξέρεις, δεν απαντάω, ας πούμε. Έχει τύχει οι άνθρωποι να αφήσουν και στη μέση τη δημοσκόπηση. Γιατί σου λέει, εντάξει, με κρατάς πάρα πολύ ώρα, παιδάκι μου, δεν έχω τόσο χρόνο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει.
1: Πόση ώρα σε κράτησε?
0: Ένα δεκάλεπτο.
1: Α, 10 λεπτό καλά είναι. Κρατάνε και παραπάνω.
0: Μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ. Και μάλιστα θα μιλήσω και γρήγορα για να προλάβουν να πάρει τον επόμενο.
1: Εν τω μεταξύ, μου έλεγε μια συνάδελφος παλιά ότι από συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων με έχουν σταμπάρει, λέει, γιατί εγώ έχω πάντα χρόνο και απαντάω. Ή με παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, και τη λέω: ξέρεις, είμαι στη δουλειά. Θα με πάρει το απόγευμα, να σα πάρω το απόγευμα. Δίνουμε τηλεφωνικό ραντεβού. Και κάθε φορά που κάνουν λίγο δημοσκόπηση, εμένα με παίρνει. Λέω: ναι, αλλά με έχει σταθερού ανθρώπου που παίρνει. Υπάρχει και ένα ζήτημα, πώς θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Ναι. Πάνω κάτω το ίδιο θα βγάζεις πάντα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κοίταξε το δείγμα που επιλέγουν πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Και γεωγραφικά και ηλικιακά και φύλου και τα πάντα όλα. Κανονικά μου έχει ξανατύχει να με πάρουν και να μου πούνε «Α, όχι, δεν μας κάνετε, θέλουμε γυναίκα 60 με και πάνω, ξέρω εγώ». Για να κάνουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι κάνει σωστά από αυτές τις μεθόδους είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ως αποτέλεσμα. Όταν πάνε να παρακάμψουν λίγο αυτά που λέει η μεθοδολογία, τότε έχουμε και τις αποκλίσεις.
1: Ναι, εξαιρετικά. Να πούμε όμως και για το τελευταίο ερώτημα της δημοσκόπησης της Άλκο. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα έχει το δεύτερο μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Λοιπόν, πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού δηλαδή. Από ό,τι βλέπω τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ, το 20% δηλαδή, δεξί.
0: Ναι.
1: Πολύ κοντά ωστόσο, το 18% είναι κέντρο αριστερή. Άλλο ένα πλήγμα στο Πασόκ θεωρεί ότι κρατάει την κέντρο αριστερά ή τουλάχιστον εκεί αυτό προσδιορίζεται. 16% είναι κεντρώοι, 15% είναι κέντρο δεξί και ίσχυε ένα 4% που είναι αριστερή.
0: Πάντως, κοίταξε, είναι μοιρασμένο. Δηλαδή, και αυτό σημαίνει μια, αν θέλεις, οριζόντια δίσδυση στο εκλογικό σώμα. Έτσι, άμα δεις τα ποσοστά 18, 16, 20, 19, από όλους τους χώρους. Έτσι, από όλο το φάσμα του εκλογικού σώματος, εισπράττει η κυρία Καριστιανού, το οποίο εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι.
1: Κατά τη περισσότερο πάντως, αν κάνεις έτσι τη σούμα, την πρόσθεση, είναι το δεξί και το δεξί.
0: Ναι. Έτσι. Και αυτό επίσης δεν μου κάνει εντύπωση. Ενδεχομένως να κάνει σε κάποιους που μπορεί, ξέρεις, στο μυαλό τους να έχουν ταυτίσει πολλές φορές την ιδεολογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με την συμπεριφορά του στην κάλπη. Mm-hmm. Δεν ταυτίζονται πάντα.
1: Αυτά λοιπόν τα νεότερα και από τη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Είπαμε το δεύτερο μέρος σήμερα το απόγευμα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Για τα κόμματα θα πρέπει να είναι εργαλεία. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Είναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που όντως το λένε ότι ναι, και εμείς το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά κυρίως.
0: Κυρίως αυτά.
1: Είναι άλλοι που όταν δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα σου λέει εντάξει, εγώ θα κάτσω να πιστέψω τώρα τις δημοσκοπήσεις και ότι είναι κατασκευασμένες και επιτίθεται. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα που λέει και το τραγούδι.
0: Κοίταξε, εμείς ή τέλος πάντων μια οποιαδήποτε δημοσιογραφική εκπομπή μπορεί για παράδειγμα να εστιάσει είτε στα αποτελέσματα είτε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τώρα, τα κόμματα που μπαίνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά σε άλλο χρόνο έτσι και να τη μελετήσουν, προφανώς έχουν και για το δικό τους το καλό μια ευθύνη να δουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με περισσότερη λεπτομέρεια. Έτσι, διότι αυτά τους δίνουν και κάποιες αντιδράσεις για το κατά πόσο η πολιτική τους έχει αντίκρισμα. Mm-hmm. Οι απόψεις τους, οι σκέψεις τους, οι προτάσεις τους.
1: Πάντως το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον οι αρχηγοί, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα του Πασόκ, έχουν στραφεί προς την κοινωνία. Το ίδιο έχει σκοπό να κάνει και ο Πρωθυπουργός βεβαίως και το είπε. Πήγε στη Ρόδο, όπως και τα άλλα στελέχη, ναι, θα κάνουν εξορμήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Ήλιον και τον είδαμε να περπατάει σε λαϊκή αγορά. Μάλιστα, κάποιος του είπε: «Βρε εσύ, πιο καλός είσαι από κοντά από ό,τι σε δείχνει τηλεόραση. Πιο γλυκός, ξέρεις». Και εντάξει, η προσωπική επαφή είναι πάντα διαφορετική σε σχέση με το να βλέπεις τον άλλο από ένα παγωμένο γυαλί που λένε, όπως είναι η τηλεόραση. Και ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην περιοχή της Νίκαιας, στην Κοκκινιά, με ένα ιδιαίτερα έτσι, συμβολικό χαρακτήρα. Και κρατάω τη δήλωση που είπε, που έκανε μάλλον: «Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση». Και όντως, μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματός του, όλες οι δημοσκοπήσεις συγκλίνουν σε αυτό. Σταθερά στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, εκεί που τον έχει ψηφίσει ο κόσμος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ο στόχος είναι καταρχάς να φτάσει σε εκείνο το ποσοστό. Έτσι, που
1: άμα είχε εμφανίσει, δηλαδή να χτυπήσει στη δεύτερη θέση και να βλέπει ότι η διαφορά μπορεί να πέσει και κάτω από το 10% με το πρώτο κόμμα. Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Προφανώς είναι, αλλά ουσιαστικά ο κόσμος τον έχει ψηφίσει είναι. Δηλαδή, ο κόσμος που είχε φέρει το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση το 23 και με ψηλότερο ποσοστό από την δημοσκόπηση, το οποίο ενδεχομένως να είναι και στο. Ξέρεις, αν γίνονταν αύριο εκλογές.
1: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμη.
0: Με τις αναγωγές.
1: Και υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας, αν προσθεθεί, είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα μου πεις, αυτό θα επηρεάσει τη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, κατά κύριο λόγο. Ναι. Αν και εφόσον γίνει, που μάλλον θα γίνει, αλλά θα
1: και
0: το
1: όλα
0: δούμε.
1: Τα πατώματα μάλλον.
0: Έτσι. Και υπήρχαν. Ναι. Γιατί υπάρχει και το τελευταίο διάστημα, εγώ καταλαβαίνω και μία προσπάθεια και αντιδράσεις και από εκείνη την πλευρά. Υπήρχε χθες και μία άποψη που διατυπώθηκε από την κυρία Αλεξία Εύρετ, η οποία έχει συζητηθεί λίγο αρκετά, έτσι, για το 3-6 Μαρτίν του κύριου Σαμαρά. Χαρακτηρίζει μια αποκρουστική μια οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Επομένως, θέλω να σου πω ότι από εκεί είτε φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες επαφές. Έτσι, είτε να τον αποτρέψουν είτε για κάποιες εκφράσεις έτσι δυσαρέσκειες όπως.
1: Καλά, έχουν γίνει τώρα προσπάθειες με διαφορετικό χαρακτήρα ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, η κυρία Εύρετ έκανε μια ανάρτηση μόνη της. Υπάρχουν άλλοι οποίοι και δημόσια λένε θα θέλαμε πάρα πολύ να μην το κάνει το κόμμα τελικά,
0: ναι,
1: να μην δημιουργήσει
0: παραμείνει
1: πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κάποιοι λένε τον σέβομαι, τον υπολείπτω, με τον εκτιμώ, μη μας κάνει ζημιά με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και άλλοι οποίοι επιτίθενται.
0: Σωστά. Προφανώς. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και από εκεί μια τέτοια.
1: Νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε κάθε περίπτωση.
0: Μια τέτοιου είδους.
1: Ούτε να ανασταλεί όποια ενέργεια έχει αποφασίσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Εγώ ένα 1% θα το άφηνα. Αλλά τόσο λίγο, ελάχιστο.
1: Μπα.
0: Α δούμε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι της, της Δινάς, έτσι, λοιπόν.
2: David Bowie, ξεχωριστός, This is not America, ένα τραγούδι το οποίο ακούμε σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φαντάζομαι ότι όταν έκανα εγώ εκπομπές, το επέλεγα εγώ στη λίστα, δεν υπήρχε ποτέ. Και χάρηκα πάρα πολύ που το επέλεξε η Αφροδίτη Σιμίτη. Για να δεις τώρα τι. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε με την Αφροδίτη.
1: Ωραία. Και αν σε ακούει τώρα, θα είναι στο repeat το κομμάτι.
2: Επειδή με ακούει τώρα, να το βάζουμε. Συχνά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια του εξαιρετικού ενεργειακού επιθεωρητή του κυρίου Χριστοδουλίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
2: Δεν έχει αφήσει πρόγραμμα για πρόγραμμα, πρόγραμμα που να μην το ξέρει.
1: Πρόγραμμα, πραγματικά.
2: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίου. Στην
3: κυριολεξία. Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
2: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
1: Ανακαινίζω, νοικιάζω 2026, άνοιξη πλατφόρμα. Τι προβλέπει, θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτό, έτσι. Με πολύ ψηλές προσδοκίες.
3: Λοιπόν, καταρχήν άνοιξε χτες η πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr, όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη για να πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πρώτη φάση. Τι σημαίνει αυτό, θα πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας? Να δούμε αν το ακίνητο το οποίο θα εντάξει στο πρόγραμμα πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος. Και είναι συγκεκριμένα. Θα πρέπει το ακίνητο, για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε,
2: να το έχει, πούμε, γιατί ενδιαφέρει βέβαια.
3: Ναι, έχει εμβαδό κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα για το γενικό πληθυσμό και κάτω από 150 τετραγωνικά μέτρα για ειδικές κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεχνες, πολύτεχνες κλπ. Επίσης, όσον αφορά την παλαιότητα του ακινήτου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/1990 και ενεργειακά να κατατάσσεται στην κλάση Γ. Υπάρχουν 9 κλάσεις, αν θυμάστε, το έχουμε πει, α, πλάς, α, β, πλάς, β, γ, δέλτα, ε, ζ, ι. Το γ είναι, που θα έλεγα, όχι τόσο ενεργοβόρο το ακίνητο, είναι από τη μέση και προς τα πάνω, θα έλεγα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για το ακίνητο, να είναι εννοείται νομίμως υφιστάμενο, να μην υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, και αυτό θα προκύψει από τον έλεγχο που θα κάνει ο μηχανικός για να εκδώσει στη συνέχεια το πιστοποιητικό πληρώτας από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που ξέρουμε όλοι μας. Αν υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικές, αυθαιρεσίες τέλος πάντων, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να το γνωρίζει, να τακτοποιήσει το ακίνητό του με τους νόμους τακτοποίησης 44-95 του 17 για παράδειγμα, και στη συνέχεια να μπορεί να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή είναι η διαδικασία. Θέλει λίγο προσοχή.
1: Εντάξει, θες μηχανικό έτσι για να κάνει αυτή τη δουλειά. Το πω, ναι, να το πω απλά.
2: Ναι. Το χρειάζεται οπωσδήποτε βέβαια.
1: Ωραία.
3: Κοιτάξτε, συνήθως σε όλα αυτά τα προγράμματα ανακαίνιση, εξοικονομώ, γενικώς

0: πάντα υπάρχει η εμπλοκή ενός μηχανικού ή ενός συμβούλου που είναι μηχανικός.
1: Όχι, για καλό το λέω. Δουλειά τους είναι των ανθρώπων. Δεν το συζητάω. Απλά το διευκρινίζω για τον κόσμο.
2: Να το κάνει κάποιος μόνος του. Αυτό εννοεί ο Δημήτρης. Ναι. Χρειάζεται ένας ειδικός να το πιστοποιήσει. Έτσι.
0: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι γύρω στις 25.000 κατοικία. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο είναι ο προϋπολογισμός, αν το πάμε με τετραγωνικά. Γίνονται εργασίες ανακαίνησης, οι κλασικές εργασίες που μπορεί να αλλάξεις τα ντουλάπια, τα είδη υγιεινής, να κάνεις ανακαίνηση στα υδραυλικά για παράδειγμα, στα ηλεκτρολογικά, να κάνεις ελαιοχρωματισμούς, να αλλάξεις πλακίδια, τέλος πάντων εργασίες ανακαίνησης.
1: Με απόδειξη.
0: Όλα με τιμολόγια, όχι απόδειξη, όλα με τιμολόγια.
1: Ωραία.
0: Τα οποία αυτά θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει και η πληρωμή του ποσού της επιδότησης που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Να πούμε λίγο ότι τα ποσοστά επιδότησης μπορεί να φτάσουν μέχρι και 95% και έχουν ως εξής: για τον άγαμο με εισόδημα 18.000 ευρώ και για τον έγαμο χωρίς παιδί με εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ, και για κάθε ένα παιδί 5.000 ευρώ προστίθεται σε αυτό το ποσό, το ποσοστό επιδότησης είναι 80% για το γενικό πληθυσμό. Ένα 5% είναι για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην ορεινή ή νησιωτική χώρα, και άλλο ένα 5% για τις ειδικές ομάδες, μονογονεϊκές, συγγνώμη, τρίτεκνες, πολύτεκνες κλπ. Τώρα, εάν αν τα εισοδήματά σου είναι μεγαλύτερα από αυτά που είπα από την πρώτη κατηγορία, δηλαδή το 18.000 για τον εργένη είναι 25 και τα 25.000 για τον άγαμο χωρίς παιδί είναι 35.000, τότε πέφτει το ποσοστό επιδότησης από το 80% στο 70%. Αυτό λέμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Καταρχήν, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι κλειστά για τα τελευταία δύο χρόνια, το 24 και το 25, το οποίο προκύπτει βέβαια από τα φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, δηλαδή από το Ε2. Προκύπτει επίσης από...
1: Αυτό είναι βασικό κριτήριο, να το πούμε, κύριε Χρυστοδουλίδη, ότι δηλαδή δεν είναι κάποιος που έχει ένα διαμέρισμα, τον νοικιάζει, για παράδειγμα μου νοικιάζει εμένα ο Τάσος ένα διαμέρισμα, ο Τάσος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει, αν μου τον νοικιάζει.
0: Όχι. Πρέπει να είναι κλειστό για δύο χρόνια, τουλάχιστον το 2024 και το 2025, και αυτό σας είπα πως αποδεικνύεται, και επίσης αποδεικνύεται και από την διακοπή της ηλεκτροδότησής του, ή ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει διακοπή του ρολογιού, να μην ξεπερνάει μέσα στα δύο χρόνια τις 50 κιλοβατόρες, δηλαδή να έχεις ας πούμε ένα ψυγείο για παράδειγμα μόνο.
2: Που καίει πάρα πολύ λίγο. Δεν αφορά επομένως ανθρώπους οι οποίοι μένουν στο σπίτι τους αλλά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες ανακαίνησης.
0: Όχι,
2: λέει,
0: μισό λεπτό.
2: Είναι ευκαιρία να το κάνω.
0: Όχι,
2: το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
0: Όχι. Εντάσσονται και τα κατοικίες οι οποίοι διαμένουν.
2: Που μένει ο άνθρωπος μέσα,
1: ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι, είναι για ιδιοκατοίκηση, βεβαίως και υπάρχει. Απλά θα πρέπει να πούμε το εξής στους φίλους ακροατές, ότι όταν ανακαινιστεί το ακίνητό σου, ναι, μέσα από το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο, δεν μπορείς εσύ να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση, για Airbnb ας πούμε για παράδειγμα, ή για επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει να είναι η χρήση μόνο κατοικία και η μίσθωση για 3 τουλάχιστον χρόνια, προσέξτε λίγο το συμβόλαιο, το μισθωτήριο, αλλά μόνο με χρήση κατοικία και όχι για ιατρείο, γραφείο, οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με αυτό που λέμε την επαγγελματική.
2: Ένα παράδειγμα θέλω για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ στο σπίτι που μένω ας πούμε, δική μου ιδιοκτησία, παράδειγμα, πρέπει να κάνω κάποιες εργασίες. Πρέπει να το βάψω, πρέπει να αλλάξω πλακάκια, να ανακαινήσω τον μπάνιο κλπ. Μπορώ να ενταχθώ, για να μείνω εγώ όμως, όχι να τον νοικιάσω.
0: Ναι, μπορείτε, βεβαίως μπορείτε. Απλά να πληρείτε τα εισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια, και το ακίνητο να πληρείτε τα κριτήρια ένταξης που είπαμε προηγουμένως.
2: Να είναι επιλέξιμο, όπως είπαμε, ναι.
0: την παλαιότητα κτλ. Έτσι.
2: Okay.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια προτεραιότητα η ιδιοκατοίκηση με την ενοικίαση.
0: Τι σημαίνει η ίδια προτεραιότητα?
1: Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, τώρα που άνοιξε η πλατφόρμα, αφορά και την ιδιοκατοίκηση και την ενοικίαση.
0: Ναι. Αφορά και τους ίδιους. Ναι, αφορά τους πάντες. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι το ακίνητο, μάλλον θα πρέπει να κάνεις στο ακίνητο και κάποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν είναι μόνο πλακάκια, αλλάζω τα ηλεκτρολογικά κλπ. Πρέπει να κάνεις και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, λέει, στο ακίνητο. Παραδείγματος χάρη να βάλεις αντλία θερμότητα.
1: Ναι.
0: Να αποσυνδεθείς από το κεντρικό σύστημα θέρμανση που καίει πετρέλαιο, για παράδειγμα.
2: Να αλλάξεις κουφώματα, να βάλεις μόνωση.
0: Να πετάξει τον ηλεκτρικό κουφώματα,
1: ναι, είναι, τα κουφώματα είναι.
0: Ναι, τα κουφώματα, να πετάξει τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, να βάλεις έναν ηλιακό κλπ. Δηλαδή πρέπει να πετάξει τα παλιά κλιματιστικά και να βάλεις νέας τεχνολογίας κλιματιστικά, ινβέρτερα, α++ κλπ. Πρέπει να γίνουν και αυτά σε ποσοστό 20-40% από το συνολικό πακέτο, ενώ η καθαρή ανακαίνιση θα είναι 60-80%. Αυτά, λέει, το πρόγραμμα, τα οποία θα ελεγχθούν από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα έρθει στο τέλος για να πιστοποιήσει τις εργασίες ανακαίνησης, και από ενεργειακό επιτελτή, σαν και εμένα δηλαδή, όπου θα πιστοποιήσω τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κρίσιμο ερώτημα τώρα. Λέει ένας άνθρωπος, εγώ έχω κάποια λίγα χρήματα. Πολύ μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα έτσι όπως το ακούω. Τους μάστορες θα τους πληρώσω εγώ, θα πάρω τα χρήματα από το πρόγραμμα και θα τους πληρώσω, θα πληρωθούν απευθείας από το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Ποια είναι η διαδικασία?
0: Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι η διαδικασία? Ανοίγει ένας λογαριασμός, ειδικός λογαριασμός, όπου εσύ πρέπει, καταρχήν, αν υποθέσουμε ότι παίρνεις το 80%, το 60% στο προκαταβάλει το πρόγραμμα. Παίρνεις μια προκαταβολή.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Αυτή η προκαταβολή πηγαίνει στα συνεργεία, στους εργολάβους που τα κάνουν. Το υπόλοιπο πρέπει να το προκαταβάλεις, δηλαδή να το βάλεις στο λογαριασμό. Δηλαδή το υπόλοιπο 20%, δηλαδή αν είναι 30.000 ο προϋπολογισμός σου, τα 24 χιλιάρικα θα τα πάρεις από το πρόγραμμα, όπου το 60% από αυτόν, τα 14 χιλιάρικα πόσο είναι, θα τα πάρεις προκαταβολή, θα είναι δεσμευμένα στο λογαριασμό και από εκεί θα πληρώνονται οι εργολάβοι, οι οποίοι θα στέλνουν τα παραστατικά, δελτία αποστολής, τιμολόγια κτλ. Τα οποία αυτά θα τα ανεβάσει στην πλατφόρμα για να υπάρχει τεκμηρίωση των χρημάτων που πήγανε για τις εργασίες συγκεκριμένες.
2: Ναι, πάντα χρήματα και πρέπει.
0: Εγώ να σας πω κάτι, ειλικρινά το λέω. Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν τρέξει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το θέμα είναι ένα, μην υπάρχουν πάλι αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες έχουμε ζήσει εμείς οι ενεργειακοί επιτελητές τα προηγούμενα προγράμματα εξοικονομώ και αποθαρρύνεται και ο επαγγελματίας που ασχολείται με αυτά τα προγράμματα, ο μηχανικός, ο ενεργειακός επιτελητής, ο σύμβουλος, ο εργολάβος κτλ. Όπως και ο ίδιος ο ωφελούμενος. Γενικά, εντάξει, καλό είναι να τρέξει χωρίς αγγυλώσεις, ας το πούμε, χωρίς αυτή τη χαοτική γραφειοκρατία και όλους αυτούς τους ελέγχους που φτιάχνεις ένα τιμολόγιο και σου το γυρνάνε πίσω γιατί έπρεπε να βάλεις τελεία και όχι κόμμα, γιατί τα έχω δει και αυτά και μου φεύγαν οι τρίχες, ας πούμε. Λοιπόν,
1: εδώ είναι ένα θέμα, αν υπάρχουν, αυτό που λέτε πάρα πολύ ουσιαστικό, αν υπάρχουν και κάποιες έτσι λίγο οδηγίες, ψηλά γράμματα και για τα τιμολόγια και όλα και αυτά τα πράγματα, γιατί μιλάμε και για ένα κλάδο ο οποίος το ξέρετε καλύτερα από εμάς, δεν είναι πολύ μαθημένος σε αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο σύμβουλος, το λέω έτσι ας πούμε, για να μπορεί να κατευθύνει και τους εργολάβους και τα συνεργεία και τους πάντες που εμπλέκονται με το πρόγραμμα, προκειμένου να αποφεύγονται όχι απαραίτητα λάθη, απλά να μην είναι τόσο τυποποιημένα όπως το θέλουν οι ελεγκτές.
1: Η υψηλή επιδότηση θα φέρει αυξήσεις τιμές στα κόστη των εργασιών.
0: Λοιπόν, για μένα το λάθος το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο και το έχω πει και δημόσια και το έχω γράψει κιόλας, είναι ότι έπρεπε να μπει πλαφόν στο μίσθωμα. Γιατί θα σας πω το εξής. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα 80-90% για το ακίνητό σου, να στο αναβαθμίζει το πρόγραμμα, να σε κάνει μάγκα, ας το πούμε, και να άρχισε εσύ το ενίκιο που ήταν 600 να το πηγαίνεις 1200, γιατί με αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα της στέγασης. Θα έπρεπε, όπως τη γίνεται στην Πορτογαλία και στην Κύπρο, τα ίδια προγράμματα, γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε, να υπάρχει πλαφόν.
1: Ναι, όπως επίσης αν μπει όλοι...
2: Ξανά όμως, δεν μπαίνει το πλαφόν.
1: Όπως επίσης και αν μπαίνουν οι περισσότεροι για ιδιωτικά κατοίκηση, έτσι. Πάλι δεν δίνεις σπίτια στην αγορά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι γιατί ποιος ήταν ο στόχος του προγράμματος είναι να πέραν όλων να αντιμετωπίσεις και το πρόβλημα στέκασης, να διατεθούν περισσότερα εκμεταλλεύσιμα ακίνητα στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν εσύ όμως αυτό το ακίνητο το αναβαθμίσεις, θα το και διπλασιάσεις ή τριπλασιάσεις το μίσθωμα, δεν έχεις κάνει και πολλά πράγματα, γιατί εγώ πάλι θα παραμένω εκτός κατοικίας, διότι δεν θα μπορώ τα 1200, ενώ ήταν 600, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Γι' αυτό για μένα, επειδή είναι χρήματα από φορολογούμενους Έλληνες και Ευρωπαίους, μάλιστα, δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο το μίσθωμα. Πρέπει να μπαίνει κόφτης. Τι να κάνουμε. Αυτό λέει η λογική.
2: Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε τον κόφτη. Κύριε Χρυστοδουλίδη, αν έχετε την καλοσύνη να περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει παράλληλα όσο μιλάμε.
1: Πολλά ερωτήματα.
2: Πολλά ερωτήματα από τους ακροατές, ναι, επειδή είναι διαδραστική η εκπομπή, αν μπορούμε να τα απαντήσουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, και περνάμε στα δικά σας ερωτήματα. Ο φίλος ο Μάνθος Δημήτρη ρωτάει, στα εξαδιαιρέτου ακίνητα τι γίνεται όταν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια είναι διαφορετικά?
0: Καταρχήν θα πρέπει να απαντήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καταρχήν όποιος έχει δικαίωμα στο ακίνητο, δηλαδή είτε την υψηλή κυριότητα είτε την επικαρυπία σε ποσοστό πάνω από 50%, μπορεί το πρόγραμμα να... μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάρει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Απλά θα πρέπει να έχει κάποιο δικαίωμα στο ακίνητο.
2: Έχει κάποιο δικαίωμα, αλλά αν είμαστε συνδικαιούχοι, παράδειγμα εγώ και αδελφοί μου, πρέπει να υπογράψουμε και οι δύο?
0: Ναι, ναι, θέλει συνένεση.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή.
2: Ναι, είναι, αλλά αν εγώ έχω ένα εισόδημα που το δικαιούμαι, αλλά η αδελφή μου έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα και δεν το δικαιούται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Αυτό τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστο.
2: Εντάξει, το θέτουμε εμείς ως ερώτημα, γιατί θα τα ξαναπούμε, κύριε Χρυστοδουλίδη, εννοείται.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: έχει ο κόσμος εύλογες απορίες, επομένως, και θα το κάνουμε και σε επόμενη σύνδεση αυτό.
1: Γι' αυτό έχει τη λογική του κόφτη και το εισοδηματικό κριτήριο. Όπως επίσης, αν θέλετε, και το ύψος της επιδότησης, ξέρετε, επειδή είναι και μεγάλος ο προϋπολογισμός, αν ήταν και λίγο χαμηλότερο, μπορούσε να καλύπτει και περισσότερα σπίτια, έτσι. Είναι και αυτό μία διάσταση.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Του θέματος του συγκεκριμένου. Τώρα μας ρωτάει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μόνος εξωτερική και αλλακή κουφωμάτων χωρίς εξοικονομώ 15.000 ευρώ, με εξοικονομώ 25. Μας λέει αυτό που σας ρωτήσαμε νωρίτερα, ότι τιμές, με τις επιδοτήσεις αυξάνονται οι τιμές στην αγορά.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, εκτός από το ενίκιο που είπαμε προηγουμένως, όταν ξεκινάνε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα, έχουμε διαπιστώσει, και όχι μόνο εμείς οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε με τα προγράμματα αυτά, να ανεβαίνουν μέσα σε μια νύχτα κατακόρυφα όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός. Δηλαδή εκεί που έκανε ένας ηλιακός θερμοσύμφωνος 600 ευρώ, να το βλέπουμε 900 ευρώ την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και υπάρχουν και αυτό που λέμε και υπερτιμολογήσεις, έτσι. Αυτά τα ξέρουμε, δεν τα...
2: Το καυτηριάσαμε και εμείς νωρίτερα, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Όποτε υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ίδιο με τα κλιματιστικά, δεν τα είδαμε.
0: Δηλαδή πήγαινε τα κλιματιστικά, όταν είχε ανοίξει το αντίστοιχο πρόγραμμα, εκεί που έκανε ένα νιάρι γύρω στα 400 ευρώ, 380, ξαφνικά πήγαινε 600-650.
2: Έτσι γίνεται αυτό συνήθως, είναι μια στρέβλωση,
0: αυτή είναι μια στρέβλωση της αγοράς. Mm-hmm. Η οποία εντάξει δημιουργείται και τις παρενέργειες που είπατε προηγουμένως.
2: Η φίλη μας η Τίνα ρωτάει αν θέλει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό νομίζω το είπαμε νωρίτερα. Και ποιο, είναι, το κόστος, είπαμε, ποιο είναι το κόστος για να τη βγάλεις προφανώς.
0: Λοιπόν, καταρχήν για να πούμε και κάτι άλλο. Το πρόγραμμα δίνει 2.500 ευρώ σε εμάς τους μηχανικούς, σαν αμοιβές υπηρεσιών μηχανικού, που έχει μέσα την αμοιβή των ενεργειακών, για την έκθεση των ενεργειακών πιστοποιητικών, την ηλεκτρονική ταυτότητα, τις άδειες μικρής κλίμακας, γιατί μπορεί να χρειάζεται σκαλωσίας κτλ. Δηλαδή, όλο αυτό το είναι επιδοτούμενο έξτρα από το ποσό που είπαμε προηγουμένως.
1: Η αμοιβή του μηχανικού είναι μετά από την επιδότηση. Είναι έξτρα.
0: Ναι, είναι έξτρα. Οπότε. Ναι, αυτό ισχύει.
1: Όχι, είναι σημαντικό γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει ο κόσμος να συμβουλευτεί μηχανικό. Πρέπει ο κόσμος να συμβουλευτεί μηχανικό για να κάνει τη δουλειά σωστά και για να προχωρήσει και το πρόγραμμα σωστά και με μια ευθύνη και να δει και τα πράγματα. Αλλά να ξέρει ότι έχει και αυτή την επιδότηση για την αμοιβή.
0: Οι υπηρεσίες του μηχανικού.
2: Ναι. Αν προκαταβάλλονται τα 2,5 χιλιάρικα, ρωτάει Τίνα.
0: Όχι, δεν προκαταβάλλονται.
1: Ναι, δεν προκαταβάλλονται.
0: Αυτά δεν προκαταβάλλονται. Αυτή θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία με το μηχανικό. Ναι. Όταν πάρω τα λεφτά, να σε εξοφλήσω, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ή νομίζω μάλλον δεν είναι έτσι. Ο μηχανικός υποβάλλει στην πλατφόρμα τα παραστατικά του, δηλαδή το τιμολόγιο για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ή της άδειας μηχανικής και πληρώνεται κατευθείαν από το πρόγραμμα. Δεν εμπλέκεται καθόλου ο ιδιοκτήτης.
2: Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα από το φίλο μας τον Τάκη. Αντικατάσταση σκεπής Ελενίτ εντάσσεται στο πρόγραμμα?
0: Ναι, εντάσσεται. Mm-hmm. Εντάσσεται.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Χρυσοδουλίδη, άμα συνεχίσουμε εδώ πέρα με όλα όσα σας ρωτάνε οι ακροατές, θα σκατήσουμε.
0: Μπορώ να το επαναλάβουμε.
2: Το επαναλάβουμε οπωσδήποτε, βέβαια.
0: Θα υπάρχει ένας κατάλογος ερωτοαπαντήσεων που νομίζω στην πορεία θα προκύψουν. Γιατί πάντα όταν ξεκινάει ένα καινούργιο πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν διάφορα ερωτήματα τα οποία καλό είναι να τα απαντήσουμε κάποια στιγμή για τους φίλους ακροατές του σταθμού.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, κύριε
0: Χρυσοδουλίδη. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού. Εννοείται, ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Μιχάλης Χρυσοδουλίδης.

0: Λέγαμε τώρα εκτός αέρα για αυτές τις σκεπές από αμίαντο. Τι τεράστια διαδικασία είναι και πόσο σημαντικό θα ήταν να βγει ένα πρόγραμμα να μπορέσουν να τα αποσύρουν οι πολίτες όλα αυτά. Υπάρχει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρείται καρκινογόνο υλικό αμίαντος, ναι, ειδικά όταν σπάσει, όταν υπάρχει τρίμα που λένε. Ακόμα στα χωριά, στην ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλές σκεπές από αμίαντο. Ένα τεράστιο κόστος είναι να φωνάξεις ειδικό συνεργείο να το πάρει και να στο απομακρύνει. Δεν μπορείς να το πετάξω που να είναι. Έχεις τρελό πρόστιμο.
1: Και να βρίσκεται το συνεργείο, θα σου προσθέσω.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια τέτοια διαδικασία που κανονικά το κράτος έπρεπε να μπει μπροστά και να πει ναι, όσοι έχετε τέτοιες σκεπές, σας επιδοτώ, τα μαζεύω όλα αυτά, τα συγκεντρώνω. Βάλτε κεραμίδι, βάλτε κάτι άλλο.
1: Σε πολλά από αυτά τα πράγματα που λες είναι το φαινόμενο ότι, ξέρεις, ενσωματώνουμε μια νομοθεσία η οποία μπορεί να έχει μέσα μια πρόβλεψη που, ξέρεις, για να εφαρμοστεί λίγο στη δική μας τη χώρα να θέλει λίγο παραπάνω κυνήγι. Διότι το υλικό στο οποίο αναφέρεσαι, η χρήση του είναι όχι απλώς ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας, για δεκαετίες ολόκληρες.
0: Μα κάποτε τα χωριά είχαν κατακόρουν σχεδόν μόνο αυτό, ας πούμε, για σκεπή, έτσι.
1: Και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων.
0: Τώρα λοιπόν που έχουμε δύσκολο τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν θα μπορούσε λοιπόν να βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα να αντικατασταθούν όλα αυτά, ναι, που είναι και επιβλαβή για την υγεία.
1: Θα μπορούσε ή τουλάχιστον να διευκολύνει τον κόσμο να τα απομακρύνει και να τα αντικαταστήσει
0: δεν
1: με έναν τρόπο.
0: Είναι εύκολο, δηλαδή καταθέτεις έτοιμα, ναι, πούμε, για να έρθει ειδικό συνεργείο να το πάρει. Τουλάχιστον το κονδύλι.
1: Μπράβο, σου λέω τουλάχιστον να μην το πλήρωνες έτσι, σε ένα βαθμό. Εντάξει. Αυτό θα ήταν σημαντικό. Ο Παύλος μας λέει: καλημέρα, είναι λάθος που ζητάνε να είναι κλειστό 2 χρόνια το ακίνητο. Υπάρχουν ακίνητα που μπορεί να ξενικιάστηκαν πριν από 1 μήνα και να έχουν μείνει χρόνια εκτός αγοράς, γιατί με το αυξημένο κόστος δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης σήμερα να το συντηρήσει για να το βγάλει πάλι σε ενοικίαση.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και επίσης είναι κάτι άλλο σημαντικό. Έχω ακούσει ιδιοκτήτες να λένε: έχω κουραστεί τόσο πολύ να νοικιάζω το ακίνητό μου. Καλύτερα κλειστό. Δεν με συμφέρει τελικά. Έχω κουραστεί να τους κυνηγάω να με πληρώσουν. Έχω κουραστεί να φτιάχνω τις ζημιές που μου αφήνουν. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να το διασφαλίσει αυτό, ότι όντως αναβαθμίζεται μεν το ακίνητό του, ναι, αλλά θα το ρίξει στην αγορά.
1: Κοίταξε, αυτό μας έλεγε και νωρίτερα ο κύριος Χριστοδουλίδης. Για παράδειγμα, κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτηση. Έτσι, πάρα πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
0: Ζήτηση υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια μερίδα ιδιοκτητών που είναι απρόθυμοι στο να μπουν στη διαδικασία να νοικιάσουν πάλι.
1: Υποτίθεται ότι σε αυτούς πάει το πρόγραμμα. Τώρα έχουν βάλει μέσα και την ιδιοκατοίκηση. Εγώ θεωρώ. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δίνει πολύ σοβαρή επιδότηση, έτσι, και ενισχύει πάρα πολύ όποιον το πάρει. Τώρα στο άλλο το 80% ξέρω εγώ, του κόστου των εργασιών είναι στο χαρίζει σχεδόν.
0: Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αλλά και πάλι θα λοιπόν, πρέπει να έχεις κάποια χρήματα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεκινήσεις από το μηδέν και να βασιστείς στο
1: προφανώς
0: πρόγραμμα. Χρειάζεται να έχεις κάτι στην άκρη.
1: Προφανώς είναι.
0: Πολλοί κόσμος δεν έχει, αυτό λέω.
1: Ναι, θέλω να πω. Γι' αυτό για μένα έχουν και τα ισοδηματικά κριτήρια εδώ πέρα πάντα και αυτά και ακόφτη τα βάζουν σε όλα αυτά τα προγράμματα και είναι κατανοητό. Αλλά δεν ξέρω. Δεν έχει και πάρα πολύ. Εντάξει, το συγκεκριμένο όχι τόσο. Δεν μπορεί και 100% να στο ανακοινήσει. Εντάξει. Είναι και λίγο. Πώς να σου πω, για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή εσύ θες να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι σου, εγώ την κάνω δωρεάν, εσύ πληρώνεις τα μαλλιοκεφαλά σου, εντάξει.
0: Ένα παράδειγμα μας θέτει εδώ η φίλη Τίνα για τη δική της προσωπική περίπτωση. Εγώ κατοικώ λύση μονοκατοικία του 60 με πολλαπλά ζητήματα και με χαμηλό εισόδημα, που σημαίνει ότι δεν βάζουμε πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έχω προσπαθήσει σε 2 προγράμματα εξοικονομώ και πάντα είμαι επιλέξιμη. Αλλά πάντα προέκυπταν έξτρα κονδύλια στην πορεία. Και δεν προχώρησα τελικά. Ίσως τώρα. Μακάρι την όμω. Μακάρι, ναι, να καταφέρεις αυτή τη φορά.
1: Μακάρι να το δεις. Γιατί είναι και για ιδιοκατοίκηση και ενδεχομένως να σε ευνοεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και στο φίλο τον Αργύρη και στο φίλο μας τον Ηλία, ο έτερος Ηλίας από την Πιερία. Ράδιο ενημέρωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε όλοι καλά. Τι μας γράφει ο Αργύρης, αν εντάσσονται τα φαντς στο πρόγραμμα.
0: Οι δουλειές θα θέλουν και αυτά επιδότηση.
1: Όχι, αλλά ενδεχομένως να, κάποιος που μπορεί να έχει έτσι μια μικρή διαφορά μπορεί να πάρει ένα μικρό ποσό για να το καλύψει σε βάθος χρόνου από το ενίκιο. Έτσι, ο Ηλίας μας γράφει για τον αμίαντο. Πριν πολλά χρόνια, όταν είχε κριθεί ακατάλληλος, είχε δοθεί προθεσμία για δωρεάν αντικατάσταση. Μενωμένος αν ότι μετά θα γίνεται με τα ίδια έξοδα.
0: Και ίσως είμαστε στη φάση αυτή τώρα που γίνεται με τα έξοδα του ανθρώπου που θέλει να το αλλάξει.
1: Σωστά.
0: Και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Ας δοθεί λοιπόν δυνατότητα δωρεάν αλλαγής.
1: Και τον Ηλία για το μήνυμά του, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Καλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη με τις πολύ πετυχημένες σήμερα μουσικές επιλογές.
0: Πάρα πολύ χαρούμενος μας έκανες, Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαστε πανέτοιμοι. Είπα να μην στείλω, να μην σας ζαλίζω, λέει ο Ηλίας μου Χρυσικός. Τι λες, ρε Ηλία μας. Χαρά μας, Ηλία μας.
1: Μεγάλη χαρά μας πάντα.
0: Εμείς πάντα καλημέρα σου στέλνουμε.
1: Καλημέρα και στην Πειραιά και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί. Και μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου, έρχονται ο Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε
0: καλημέρα
1: μια όμορφη μέρα.
0: Σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα 15 με 20 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, δεκάλεπτες στην περιφερειακή Μητού από Δουκής Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο υποχωρεί και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την έφεξή του στην Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Σήμερα το θέμα αναμένεται να τεθεί παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Σοκ από τη γυναικοκτονία στη Δράμα, όταν 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά, στο 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης του. Κρατείται στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην πρώτη θέση με 23,3% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α, ενώ στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το Πασόκ Κινάλ με 10,3%, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, πέμπτη Ελληνική Λύση 6,6%, έκτο το ΚΚΕ με 6,2%, έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής με 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη με 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυση από το Ήλιον, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται πως έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου B-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα, χθες Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1 και Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1. Απόψε στις 10 Γαλλία Σενεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 και νομίζω ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει τους δρόμους, τις πλατείες, το Λεωπύρι, αλλά οι ψηφοφόροι προβάρουν τα μαγιό τους, ετοιμάζονται για τις παραλίες, για τις διακοπές, όσοι μπορούν να κάνουν διακοπές, ή τέλος πάντων να ζήσουν το καλοκαιράκι. Και βέβαια η ζέστη χτυπάει στο κεφάλι, έτσι, γι' αυτό προσοχή οι πολιτικοί αρχηγοί που βγαίνουν εκεί πέρα να προσέχουν τι λένε, γιατί εντάξει, τώρα ξαφνικά μας αγάπησαν όλοι, αγαπούλες μας κάνουν, είμαστε προτεραιότητά τους. Και βέβαια θα πρέπει να πίνουν πολλά υγρά για να μην υπάρχει αφυδάτωση του οργανισμού, γιατί μετά αρχίζει και λες διάφορα ή φαντάζεσαι διάφορα, φαντασιώνεσαι. Άλλωστε, οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτή τη χώρα έχουν πολλές αυταπάτες και παίρνουν στο λαιμό τους και τους πολίτες που τους πιστεύουν. Για παράδειγμα, χθες ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κάλπη, ότι οι δημοσκόποι τον κάνανε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι ζούμε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να καταργήσουμε τις εκλογές, να κάνουμε δημοσκοπήσεις και από εκεί πέρα. Δηλαδή, αύριο, αν οι δημοσκοπήσεις τον βγάλουν πρώτο, θα βγει και θα ανακηρύξει τον εαυτό του πρωθυπουργό. Τι ζούμε. Βέβαια, χθες η πλατεία δεν είχε πολύ κόσμο και προσπαθούσαν να ρίξουν κάποιοι εκεί πέρα πλάνα από το Θησίο για να δείξουν ότι είχε κόσμο. Και γενικότερα ο κόσμος στις πλατείες πια δεν δείχνει αν και πόσο θα είναι αυτό το ρεύμα. Και το 2023 μου λέγανε κάποιοι ότι έχει κόσμο και προσγειώθηκε στο 20%. Τέλος πάντων, προσοχή παιδιά τώρα το καλοκαίρι και ειδικά στους πολιτικούς αρχηγούς και σε αυτούς που θέλουν τέλος πάντων να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα για να δημιουργήσουν ένα ρεύμα. Είναι και οι υποβοηθήσεις που έχουν. Έβλεπα χθες τις δημοσκοπήσεις του 2023 και πραγματικά είναι πάρα πολύ διδακτικές για να δούμε και το παιχνίδι που παίζεται. Όχι ότι ρε παιδί μου είναι στημένες, δεν πάω σε αυτή τη λογική. Απλώς κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τις δημοσκοπήσεις και να οι δημοσκοπήσεις και εκείνο οι δημοσκοπήσεις. Απλώς να αναφέρω ότι στις εκλογές του 2023, του Μαΐου, έτσι, κάνα μήνα, καμιά κοσαριά μέρες πριν, μετά ξανατιδιορθώνουν λιγάκι, η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 33,4, άλλωστε τη βλέπανε και στο 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 25-27, δηλαδή ήταν 33-31 η Νέα Δημοκρατία, 25-27, δηλαδή ντερμπάκι ήταν, αν το πάρεις έτσι, 5-6 μονάδουλες. Τελικά ήρθε αυτή η διαφορά που έστειλε τον κύριο Τσίπρα για βρούβες στο σπίτι του να μαζεύει εκεί πέρα διάφορα χόρτα στο Σούνι και πάει λέγοντας. Απλώς το λέω για να μην δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση, όχι ως προς το πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τετάρτος, τα ρεύματα που υπάρχουν, τα ποιοτικά και όλα αυτά, αλλά με όλες αυτές τις διαφορές και το τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια σπέκουλα μεγάλη πολιτική για το ποιος, τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι να είναι δεύτερος, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη, και εδώ τώρα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην Βουλή, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, για να διαμορφώσουν τέλος πάντων το κλίμα για την δεύτερη κάλπη, έτσι, για τις δεύτερες εκλογές. Τέλος πάντων, είμαστε μια χαρά, νομίζω το καλοκαιράκι είναι εδώ, ακούμε ωραία πράγματα, και βέβαια από την άλλη έχουμε το χρονικό ενός προαναγγελθέτους διαζυγίου, ολοκληρώθηκε χθες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο, δεν θα βαθίσουν μαζί με τη νέα σεζόν. Εντάξει, ο Αταμάν δεν διαχειρίστηκε πολύ καλά ένα τεράστιο μπάτζετ, παίχτες κτλ. Το είδαμε στη σειρά των τελικών, το είδαμε στη διάρκεια της κανονικής περίοδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Δεν ακυρώνουν όμως οι άνθρωποι γενικότερα την πορεία ενός προπονητή και η οπαδή του Παναθηναϊκού προφανώς έφερε τίτλους. Εντάξει, δεν τα κατάφερε στην προηγούμενη σεζόν. Και τώρα ο μεγάλος και διαγαής πόθος είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει. Αυτός ο μεγάλος προπονητής για να βάλει τέλος πάντων τα θεμέλια για μια άλλη λογική και φιλοσοφία στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπως κάναν τα αδέλφια Γιαννακόπουλοι, ο πατέρας και ο θείος του σημερινού μεγαλομετόχου, τότε που πραγματικά πριν έρθει ο Μπράντοβιτς προσπαθούσαν και αυτοί με διάφορους τρόπους με τους προπονητές να αγοράζουν παίχτες, φέρε παίχτη, αλλά δεν φτιάχναν ομάδα. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, έφτιαξε ομάδα. Λοιπόν, και από την άλλη η πραγματικότητα, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουμε μια νέα τραγωδία στη Δράμα. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη αστυνομικό δελτίο, είναι άλλη μια υπενθύμηση ότι η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες έχουν αποκτήσει μια ανησυχητική συχνότητα στη χώρα μας. Όταν μέσα σε λίγες εβδομάδες καταγράφονται διαδοχικές δολοφονίες γυναικών,
από συντρόφους ή συζύγους τους, το πρόβλημα πάβει να είναι ατομικό και μετατρέπεται σε βαθύ κοινωνικό ζήτημα. Η ύπαρξη αυστηρών νόμων από μόνη της δεν αρκεί. Όταν οι μηχανισμοί πρόληψης έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Παράλληλα, η συζήτηση για τη θεσμική αναγνώριση της γενοκτονίας παραμένει ανοιχτή, καθώς πολλοί θεωρούν ότι θα βοηθούσε στην πληρέστερη καταγραφή και κατανόηση του φαινομένου. Πίσω από κάθε αριθμό, άλλωστε, υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και μια οικογένεια που διαλύθηκε. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα. Πέρα από το αν θα αναγνωριστεί η γενοκτονία και όλα αυτά, το θέμα είναι να υπάρχουν μηχανισμοί προλήψης. Και το σημαντικότερο είναι να νιώσει μια γυναίκα την ασφάλεια ότι μπορεί να φύγει από το σπίτι. Και την κοινωνική και την οικονομική. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για μια γυναίκα, γιατί οι κακοποιητές δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος κακοποιητής ξαφνικά. Έχει ένα ιστορικό και ένα σχέδιο. Και αυτοί οι κακοποιητές οδηγούν σε μια παγίδα τις γυναίκες. Δηλαδή τις απομονώνουν στην αρχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από τους φίλους της, και στη συνέχεια βέβαια προσπαθούν όλο και περισσότερο αυτή η γυναίκα να είναι εξαρτημένη από αυτούς. Οικονομικά, κοινωνικά, τα πάντα όλα. Και έτσι η γυναίκα εγκλωβίζεται, πέφτει σε αυτή την παγίδα και μετά έχουμε μια προδιαγραμμένη πορεία. Κατά τα άλλα, ο καιρός χτυπάει το 35, ο υδράγυρος εκεί θα φτάσει, καλοκαίρι εκεί έξω παιδιά, μέσα Ιουνίου είμαστε, μην το ξεχνάμε, στα πυρωτικά 34 με 35 βαθμούς, βέβαια θα υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες, ρε παιδί μου, αυτές οι πρόσχερες βροχές βόρεια, ορεινά, που δεν αποκλείονται και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική καιρό σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. 2 με 3 αποφοράκια είναι. Οι αέριδες δεν είναι τίποτα. Οι 21 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, παιδιά. Γιορτάζει ο Μνημόνιος. Χρόνια πολλά στο Μνημόνιο. Βέβαια, να μην μας ξαναέρθει κανένα μνημόνιο. Αλλά γιορτάζει και η τυχερή. Τυχερή και μνημόνιο, παιδιά. Τι άλλο θέλουμε. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση. Γιατί, να το κρύψουμε άλλωστε, έχουμε λέει παύση του πολέμου, δεν έχουμε ακόμα ειρήνη, ειρήνη με αστερίσκους ακούμε, μεγάλη σκόνη έχει σηκώσει και η επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου, και από την άλλη έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα οικόπεδα τα οποία πρέπει να τα καθαρίσουμε, δεν τα έχουμε καθαρίσει, παράταση, καινούρια παράταση, και τσακωνόμαστε τώρα για τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Από την άλλη όμως είχαμε ένα χτύπημα της Ρωσίας στο σύμβολο της Ουκρανίας, στη Λαύρα των Σπηλαίων, που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια αυτής της ρωσικής επίθεσης. Για να δούμε αν θα λυθεί ο πόλεμος εκεί, αν θα έχουμε ειρήνη. Τέλος πάντων, στο Ιράν πολλοί λένε ότι έχουμε μία εκεχηρία, και θα δούμε κατά πόσο τελικά θα οδηγηθούμε στην ειρήνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα μέχρι τότε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Μέση Ανατολή έχουμε μάθει ότι καμία συμφωνία δεν κρίνεται τη μέρα που υπογράφεται, αλλά τη μέρα που εφαρμόζεται. Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης, όμως τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και οι λεπτομέρειες θα καθορίσουν αν πρόκειται για ιστορική καμπή ή για προσωρινή ανάπαυλα. Το διακύβευμα βέβαια ξεπερνά κατά πολύ τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι επιπτώσεις του πολέμου έφτασαν στις διεθνείς αγορές, στην ενέργεια, στην ναυτιλία, στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Μας έκαψε τη γούνα και εδώ στην Ελλάδα. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ υπενθύμησε πόσο ευάλωτη παραμένει η παγκόσμια οικονομία όταν μια περιφερειακή κρίση απειλεί βασικές εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες. Η οικονομία είναι συνδεδεμένη. Ταυτόχρονα η σύγκρουση ανέδειξε αδυναμία των διεθνών θεσμών να προλάβουν ή να περιορίσουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξήθηκε και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης παραμένει ορατός μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό η συμφωνία δεν μπορεί να μείνει σε γενικές διακηρύξεις ή ασαφείς δεσμεύσεις. Χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο, μηχανισμούς εφαρμογής και αμοιβαίες εγγυήσεις. Διαφορετικά, η σημερινή εκεχηρία μπορεί να αποδειχθεί απλώς μια παύση πριν από τον επόμενο γύρο έντασης σε έναν κόσμο που ήδη ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Η ειρήνη με αστερίσκους δύσκολα αρκεί και βέβαια το σημαντικότερο, δυστυχώς το σημαντικότερο, οι διεθνείς θεσμοί δεν λειτουργούν πια. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, προερχόμενος βέβαια από την Νότια Σικελία, με σχέση στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Γιατί μου λέει, να ο Τραμπ, ορίστε ειρήνη, που φωνάζατε, που κάνατε, που ράνατε κτλ. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή μας. Γιατί όλα έχουν μία εξήγηση. Αρκεί να θέλεις να τη βρεις. Άμα δεν θέλεις να τη βρεις, δεν τη βρίσκεις. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η δύναμό σου είναι επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Μίνα, στην Ασημίνα. Στον Νίκο που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media, messenger κτλ. Την καλημέρα μου στον Ηλία, καλημέρα Ηλία. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μας έχουν τρελάνει το ιδεατό ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, εδώ χάνονται τιμή. Τόσοι άνθρωποι, όπως το πάνε οι κυβερνώντες με τις καθημερινές δολοφονίες, τους θανάτους και τα τροχιά, οι μισοί Έλληνες θα έχουν μείνει μέχρι το 50. Ο Γιώργος μου λέει: ο ναός της Λαύρας που λέω χτυπήθηκε από τη λειτουργία Ουκρανικού Patriot. Καλημέρα, Νικόλα. Γιώργο μου, οι πληροφορίες και τα ξένα δισκογραφικά μεταδίδουν ότι έγινε επίθεση από ρωσικά ντρόουν. Δεν ξέρω πού τη βρίσκει εσύ αυτή την πληροφορία, αλλά το διαβάζω το μήνυμά σου. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Ερώτηση αφελούς: πώς πληρώνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις της Ελλάς, του κόμματος του, όχι της Ελλάς, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν υπάρχει ακόμη κρατική χρηματοδότηση? Γιατί κανείς δεν το θέτει το θέμα? Τι να σου πω, Χάρη μου, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και να δώσουν τις απαντήσεις. Έχουν ρωτηθεί πάντως, αλλά δεν απαντάει κάποιος πολύ συγκεκριμένα, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί μιλάμε για διαφάνεια, λογοδοσία και όλα αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Το email είναι radio@alfaradio989.gr. Και μην ξεχνάτε, έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ, το οποίο προσφέρει έτσι λίγα ωραία συναισθήματα. Είχαμε την έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι. Ένας goalkeeper 40 ετών σταμάτησε την Ισπανία, παιδιά. 0-0. Είναι φαβορή η Ισπανία. Και βέβαια η Κίνα λέει μπορεί να μην είναι εκεί στους αγώνες, αλλά οι δικές της επιχειρήσεις, όλη η βιομηχανία της κυριαρχεί και είναι εκεί. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζεται η δουλίτσα. Καλημέρα, Ελένη. Ξέρετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους 2020? Έχει κλείσει η πλατφόρμα. Δηλαδή, η πλατφόρμα κοινωνικός τουρισμός, αν λέμε το ίδιο πράγμα, 2026-27 της ΔΥΠΑ έχει κλείσει, καθώς η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε και οι οριστικοί πίνακες των δικαιών έχουν ήδη αναρτηθεί. Άρα δεν έχει περιθώριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εδώ είμαστε. Και η ημέρα σήμερα ξεκινά με μια είδηση που αποδεικνύει ότι στην πολιτική η αυτοπεποίθηση είναι δωρεάν. Τζάμπα, παιδιά, είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, που κάνει τις εκδηλώσεις από εδώ και από εκεί, δηλώνει ότι μέσα σε λίγους μήνες θα είναι κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κερδίσει με μία ψήφο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι το 23 κάποιοι έβλεπαν ντέρμπι, κάποιοι έβλεπαν ανατροπή, κάποιοι έβλεπαν την εξουσία να πλησιάζει. Η κάλπη όμως είχε διαφορετική άποψη και έγραψε σχεδόν 21 μονάδες διαφορά. Τώρα ξαναζεσταίνεται το ίδιο έργο, μόνο που η πολιτική έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσίπρα. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις. Βέβαια, τώρα έχετε τον αέρα, αλλά δεν κατάλαβα και ποιο αέρα έχετε ακριβώς. Φύγατε με 17% και έχετε 14%. Ούτε καν το 65-70% του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 2023. Προς τι λοιπόν αυτός ο ενθουσιασμός, η ανατροπή? Υποτίθεται θα ερχόσαστε να ανατρέψετε το πολιτικό σύστημα. Δεν βλέπω καμία ανατροπή. Συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας βλέπω και μάλιστα αυξάνει και τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα φτάσει στην αυτοδυναμία, είναι κάτι άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Ανακατοσούρα στην αντιπολίτευση και πολυκερματισμό. Και να περιμένουμε να κάτσουν εκεί οι δημοσκοπήσεις και όλο αυτό το πράγμα, το μπουστάρισμα και το μπουσάρισμα που υπάρχει. Έτσι, χρειάζεται έτσι να έχουμε λίγο μνήμη, να θυμόμαστε που θα έπεφτε το καθεστώς, όχι εδώ στην Ελλάδα, λέω για το καθεστώς των μουλάδων, γιατί έχουμε και τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν που κυριαρχεί, και βλέπω εδώ πέρα τώρα ποιος έχασε, ποιος κέρδισε. Τέλος πάντων, έτσι για να έχουμε λίγο μνήμη, δεν ήταν τότε που μας λέγανε ότι θα πέσει το καθεστώς των μουλάδων, που το Ιράν θα λύγιζε, που θα βλέπαμε τον στρατηγικό θρίαμβο κτλ. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όλη αυτή την πολεμική υπερδύναμη που είχε συνδυαστεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Μετά από 107 μέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέγραψαν συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει επειδή σταμάτησε έναν πόλεμο που ο ίδιος έλεγε ότι θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Και επιστρέφουμε πού? Στο τραπέζι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πάλι στη Ζυρίχη, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τώρα θα δούμε αν αυτή η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί έφυγε από το τραπέζι η ιστορία να αλλάξει το καθεστώς, αν η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι καλύτερο από αυτό που διέκοψε ο ίδιος, που ήταν το πρόγραμμα του Ομπάμα. Πώς θα πείσει δηλαδή και το Κογκρέσο αλλά και την Μάγκα, το κίνημά του, έτσι. Η αλήθεια είναι απλή. Οι Αμερικάνοι κέρδισαν τη σκηνοθεσία της ειρήνης, το Ισραήλ κέρδισε στο πεδίο αλλά όχι στο τραπέζι των συμφωνιών, γιατί καταστρέφει τους πάντες γύρω του και τους αποδυναμώνει, άρα έχει ένα κέρδος, και το Ιράν έχασε ισχύ αλλά κέρδισε χρόνο, και αυτό λέγεται νίκη. Τότε μάλλον αν όλα αυτά που σας περιγράφω για το μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ λέγεται νίκη, τότε μπορούμε να αλλάξουμε και το λεξικό. Τώρα η πραγματική ζωή, εκεί όπου ο πόλεμος δεν γίνεται με πυράβλους αλλά με το πορτοφόλι. Ο πληθυρορισμός επέστρεψε και το καλοκαίρι της ακρίβειας είναι ήδη εδώ. Στην Ελλάδα τρέχει με 5,2, όταν στην Ευρωζώνη

0: Λένε βέβαια ότι ο μισθός τελειώνει άντε στις 20-18 του μήνα και ανάμεσα στις δύο εκδοχές υπάρχει το ταμείο του σούπερ μάρκετ που συνήθως λέει την αλήθεια. Τώρα στα ελληνολιβικά έχει ενδιαφέρον, όπου το Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τον Χαφτάρ, τον ιό Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, και ουσιαστικά περπατά στον δρόμο που είχε χαράξει εδώ και χρόνια ο Νίκος Δένδιας, ως υπουργός άμυνας και μετά, ως υπουργός εξωτερικών και μετά και ως υπουργός άμυνας. Έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί η πολιτική. Κάποια στιγμή κάποιοι ηρωνεύτηκαν και ηρωνεύονταν τον κύριο Δένδια για τις επαφές με τη Βεγγάζη. Σήμερα φωτογραφίζονται πάνω στο αποτέλεσμα. Συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Κάποιοι τότε όταν έφερνε το Χαφτάρ, τον πατέρα, ο Δένδια στην Αθήνα, γράφαν διάφορα. Ξέρετε, είναι αυτά τα. Τέλος πάντων, τα παπαγαλάκια κάποιον εκεί στο Μαξίμου που θέλαν έτσι να ψαλιδίσουν τον Νίκο Δένδια, που τον φέρνει στο Χασάπι, τον έτσι, τον Τιρέμπορα. Λέγαν διάφορα για το παρουσιαστικό του Χαφτάρ, δεν τους έκανε και αυτά. Όταν έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πάγωσαν λίγο οι σχέσεις. Αυτός σου λέει: εντάξει, αφού δεν θέλετε, θα πάω στον Ερντογάν. Τον αγκάλιασε ο Ερντογάν και άρχισαν να δημιουργούνται διάφορα ζητηματάκια. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον πρέπει να τα βρουν με αυτό το σύστημα, γιατί εκεί πέρα στη Λιβύη, ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Διχασμένη, τριχασμένη χώρα είναι ουσιαστικά σε εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν περιοχές που διοικούνται από διάφορους, τέλος πάντων. Μία από τις σημαντικότερες στον κόλπο της Βεγγάζης είναι ο Χαφτάρ, οπότε πρέπει να κάνεις συνομιλίες. Έτσι του στρώσαμε κόκκινα χαλιά, του ιού Χαφτάρ, χθες το Μαξίμου, το συνάντησε ο Πρωθυπουργός για να δει τι θα γίνει με τα προσφυγικά, με τα τουρκολιβικά και όλα αυτά. Έτσι, επειδή υπάρχει και η μνήμη, για να ξέρουμε το πώς ξεκινάει όλη η ιστορία. Έχουμε και διάφορα άλλα θέματα, όπως ας πούμε τα ακαθάριστα οικόπεδα που πήραν ακόμα μία παράταση ως 22 Ιουνίου με αυτά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Στην Ελλάδα οι παρατάσεις είναι πιο σταθερές και από τις προθεσμίες. Μόνο η Πουφωτιά δεν διαβάζει ΦΕΚ, ούτε περιμένει υπουργικές αποφάσεις για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε και το άλλο, αυτό στο Γενικό. Υπάρχει μια έρευνα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού για έναν αξιωματικό που συμμετείχε, λέει, σε τελετή με αναφορές στο 12ο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος πιστεύει στο Διέ, στον Ποσειδώνα ή στον Ερμή. Το θέμα είναι αν η στολή χρησιμοποιείται εκεί που πρέπει. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να μπλέκουμε υπηρεσιακά με θεϊκά, στο τέλος θα χρειαστεί να ζητάμε την έγκριση και από τον Όλυμπο. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο στρατιωτικός είπε ότι δεν ήταν δικό μου το θέμα. Εγώ όρκησα κανονικά. Απλώς ο παπάς, δεν ξέρω, κάτι έγινε εκεί πέρα, μια ανάρτηση και μπερδεύτηκε το θέμα. Θα το ξεκαθαρίσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πάντως, τον ακούσω ότι ένας αξιωματικός συμμετείχε σε τελετή με αναφορές στο 12ο, σου έρχεται κάπως και ζέστη εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και έχουμε διάφορες υποχρεώσεις σχετικά με τα οικόπεδα, τα καθάριστα, παίρνουν παρατάσεις, υπάρχουν νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες, σαν ελκυστήρες, οι προθεσμίες, ελέγχους, πιστοποιητικά κτλ. Φόροι, δημοτικά τέλη, ένφια, δημοτικός, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι ύλη για τους ιδιοκτήτες. Ο κύριος Μάνος Καρανίδης, πολιτικός μηχανικός, γενικός γραμματέας, μάλλον γραμματέας ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι κοντά μας. Για να ξεδιαλύνουμε λίγο. Κύριε Καρανίδη, καλημέρα. Τι κάνετε,
3: πώς είστε, καλά
0: εσείς,
3: είστε.
0: Καλά. Πώς πάμε τώρα, παρατάσεις και διάφορες δουλειές.
3: Είναι η εποχή τώρα. Έτσι. Δεν μπορούμε χωρίς παρατάσεις και ακίνητα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
3: Τα ξέρετε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι η κλασική διαδικασία που έχουμε, η διαδικασία που έχουμε του καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή έχει βελτιωθεί λίγο το πλαίσιο.
3: Και πέρσι είχε συμμετοχή, φέτος έχει.

0: τα κλασικά προβλήματα που υπάρχουν, κάποιες αυλεψίες, κάποια διαφορία.
1: Οι Δήμοι ανταποκρίνονται τέλος πάντων γιατί
0: προσπαθούν, κάποιοι ανταποκρίνονται, κάποιοι όχι. Είναι κάθε χρόνο η ίδια δουλειά. Mm-hmm. Πέφτει ένα μεγάλο όγκο αυτού του μήνε και κάποιοι καθυστερούν, κάποιοι τα έχουν καλύτερα. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια, σίγουρα μια οργάνωση, ειδικά στην αποκομιδή και να είναι πιο οργανωμένη. Ή να έχουν πράσινα σημεία όπου να μπορούν να τα αποθέτουν οι ιδιοκτήτες, ή να μπορούν να τα αποκομίζουν οι ίδιοι με ένα μηχανισμό και μια χρέωση. Αν θέλετε, προφανώς να υπάρχει μια χρέωση, γιατί έχει ένα κόστος στη διαδικασία. Και να γίνει το ομαλά, να μην έχουμε αυτές τις ντάνες που βλέπουμε στην Ευρώπη, σε πάρα πολλούς Δήμους έχουν μπει σε κακό σημείο κάποιοι Δήμοι, κάποιοι είναι πολύ καλύτεροι. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Βέβαια. Σχετικά με το κόστος, γιατί και εκεί, επειδή είναι πιεσμένο όλο το θέμα αυτό, υπάρχουν και οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται και.
0: Προφανώς είναι πολύ λίγα τα συνεργεία καταρχήν. Είναι λίγα τα συνεργεία, τα εξειδικευμένα. Η ζήτηση είναι πολύ για 2-3 μήνες. Είναι προς μια εποχική ζήτηση, έτσι. Και προφανώς ανεβαίνουν και τιμές. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Πώς θα το σταματήσει. Μα είναι τρία συνεργεία για 200, το καταλαβαίνω.
1: Ίσως θέλει εκεί πέρα μεγαλύτερη οργάνωση από τους Δήμους, περιφέρειες κτλ.
0: Όχι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό. Είναι ελεύθερη αγορά. Μπορούν όμως να αποκομίζουν. Καλύτερα να κάνουν τις άλλες δουλειές. Επίσης να ενημερώνουν σωστά. Εντόπισα εγώ κάτι φανταστικό το οποίο δεν ξέρω, έχετε 2 λεπτά να το εξηγήσω. Θα πάτε πλάκα και πάνε το πλαίσιο. Εσείς ειδικά το ξέρω γιατί ξέρω καλά την ατζέντα σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ ένα απίθανο. Ενώ πέρυσι είχαν δηλώσει 700.000 μόνοι τους στο Gov στην πλατφόρμα και είχαν δηλώσει και το email τους και το κινητό τους, οικειοθελώς, το τονίζω. Δεν δοθήκαν αυτά τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται στους Δήμους, με αποτέλεσμα ακόμα να στέλνουν επιστολές κάποιοι Δήμοι το 2026, την εποχή του ψηφιακού κράτους. Κάποιοι επιστολές αρχούν, δεν ενημερώνονται κανείς επιστολές. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Όλοι ενημερώνονται με SMS, το βλέπουν όλα. Εγώ σα στείλω επιστολή για τον Πλέτα Καλαβέρα και που μπει. Θέλω να πει ότι δεν καλαβέ.
1: Αυτό είναι ωραίο αυτό. Δίνει να στέλνει επιστολέ. Έχει γράμμα από τον Δήμαρχο, κύριε Γκρανίδη.
0: Α πούμε, πήρε λάθο τα περισσότερε διευθύνσει. Άρα, αντί να δοθούν αυτά τα στοιχεία, έστω και το για του χρόνου, σε κάθε Δήμο τα δικά του, αυτά ξέρουν από την πλατφόρμα.
1: Βέβαια, και να γίνει.
0: Να στείλουν SMS του, να το στείλουν και 2 φορές, να ενημερώσουν και ενδιάμεσα το Μάιο, να στείλουν και ένα email. Σαν άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Πολλοί λοιπόν δεν έχουν ενημερωθεί όπως πρέπει, γιατί οι ιδιοκτήτες, μιλάμε για 1.000 ιδιοκτήτες, δεν είναι όλη μέρα, δεν έχουν να κάνουν δηλώσεις, έχουν και άλλα 1.000 πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι όλη μέρα να κάνουν δηλώσεις.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτό ισχύει για το άλλο θέμα που θέλω να πάω, τους ανελκυστήρες.
1: Ναι.
0: Που έχει δοθεί μια καλή παράταση, τελειώνει τέλος του μήνα και πρέπει να πάνε όλοι, είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. 5 λεπτά δουλειά είναι. Για να γίνει. Ότι υπάρχει ανελκυστήρα, έτσι.
1: Είναι μια πλατφόρμα και γκουγκλάρει κιόλα.
0: Elevators.gov.gr. Μπαίνεις, εγώ έχω κάνει και πολλές γιατί είμαι και μάχημος μηχανικοί πελάτες μου, έτσι, και μπορεί να την κάνει και ο συντηρητής, μπορεί να την κάνει και ένας μηχανικός.
1: Αν
0: μηχανικός,
1: το έχουμε δώσει σε συντηρητή και θέλουμε να τσεκάρουμε ότι είναι δηλωμένο, μπορούμε να τσεκάρουμε αν είναι δηλωμένο. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα.
0: Μπορούμε να τσεκάρουμε και μπορούμε να τον ρωτήσουμε και τον ίδιο, καταρχάς.
1: Ναι. Δηλαδή στην πλατφόρμα μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης και τα λοιπά ή
0: μπαίνουμε. Κωδικούς τάξης, οι ιδιοκτήτες με τους δικούς τους, οι συντηρητές με τους δικούς τους.
1: Ναι. Οπότε βλέπεις αν είναι δηλωμένο.
0: Μπορεί να πει και ο μηχανικός στους εξοδημένους με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη.
1: Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, τώρα έχει τόσα οικόπεδα.
0: Ένας ανακτήριο, να τονίσω αυτό. Ένας, μια φορά ανελκυστήρας.
1: Ναι, ναι. Άρα επίσης, μπορεί να μπει με τον κωδικό του στην πλατφόρμα και να δει ότι είναι δηλωμένο, να δει όλα τα χαρτιά που υπάρχουν και είναι έτσι.
0: Έτσι. Ναι. Απλά ότι υπάρχει, δεν έχει κόστος.
1: Ναι.
0: Τώρα, προσοχή, κάτι που ίσως να έχει γίνει λάθος. Όποιοι έχουμε μονοκατοικίες, και ο αυτός μου μέσα σε αυτό, εγώ το έκανα. Και έχει ένα ανελκυστήρα μία στάση δύο, το δηλώνουν και αυτοί. Όλοι. Επαγγελματικά κινητά. Όπου
1: υπάρχει ανελκυστήρας.
0: Αυτό... Επειδή πολλοί έχω δει, και ίσως αυτό είναι και ένα κοινό που δεν έχει πάει, μου λένε εγώ έχω λέει, είμαι μόνος μου. Δεν παίζει ρόλο.
1: Μόνος ξεμόνος, αφού υπάρχει ανελκυστήρα, πρέπει
0: να το δηλώσεις.
1: Εδώ τώρα, σε σχέση με αυτό, πότε λήγει η προθεσμία.
0: 30 Ιουνίου 30. Και δεν θα δώσει παράταση, το τονίζω. Και μετά είναι κρίμα γιατί υπάρχουν πρόστιμα. Εντάξει, γιατί
1: και
0: να
1: μετά την δήλωση, κύριε Γρανίδη, θα πάμε να δούμε, να ελέγξουμε και αν
0: μετά,
1: είναι.
0: Μετά θα γίνουν νέες προθεσμίες με αρκετές πολύμηνες, οι οποίες θα είναι για την πιστοποίηση. Διαδικασία πιστοποίησης. Κάποιοι έχουν πιστοποίηση ήδη.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Οι άλλοι θα πρέπει σχεδόν να πιστοποιηθούν. Τώρα εκεί θα είναι ένα πρόβλημα στους παλιούς ανελκυστήρες, στα παλιά κτίρια που δεν υπάρχει συνεννόηση. Πρέπει να δει το Υπουργείο τι θα κάνει. Και εκεί το Υπουργείο πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην επικοινωνία. Είχε βγάλει εκεί με τον Αντετοκούμπο που έλεγε ο Elevator στην αρχή. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει πολύ σοβαρή επικοινωνία. Αυτό είναι ένα μείον, πολύ μεγάλο μείον. Το έχω δει και αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα. Καλά, τα προηγούμενα δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Παρόλο που έχουμε άλλες μεθόδους, πρέπει να επικοινωνεί και το κράτος. Δεν είναι το να αναρτώ σε 5 εφημερίδες και 10 sites και τελείωσα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα το έχω πει 1000 φορές. Εγώ δεν είμαι το κράτος. Ένα σωματείο είμαστε εμείς.
1: Έτσι είναι. Και τώρα, σε σχέση με τον φόρο αυτό, με το διπλό ένφια, λέει τον να τον αποσέλνουμε.
0: Αυτό ήταν ευτυχώς μπράβο. Θέλω να πω τόσο συγχαρητήρια. Μισό λεπτό να το πούμε. Έγινε το λάθος, διορθώθηκε από τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Σπανάκη. Ενώ ήταν να βάλουν ένα διπλό φόρο, δηλαδή ένα τέλος του Δήμου και ένα τέλος της περιφέρειας, δεν θα μπει το τέλος της περιφέρειας. Άρα μένει τα δύο τέλη του Δήμου, ΤΑΠ και ΦΙΧ, γίνονται ένα τέλος, που θα είναι, και θα είναι, θα φτάνει στο σημείο, στο ίδιο σημείο επιβάρησης όσο ήταν και
1: οπότε
0: τα
1: δεν υπάρχει ένα θέμα αύξησης.
0: Πώς είναι το προσχέδιο του.
1: Όταν συζητάγαμε γι' αυτό, στέλνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λέγανε για το θέμα του Υψούν, ότι κάποιοι Δήμοι χρεώνουν.
0: Τελειώνει το Υψούν.
1: Τελειώνει, δεν ξέρω.
0: Και γιατί... αυτό νομίζω περνάει μέσα, δεν θα χρεώνεται πλέον για Υψούν.
1: Δεν θα είναι ξεχωριστό. Γιατί εντάξει, σου λέγανε. Εντάξει,
0: είναι δυνατό.
1: Δηλαδή να μου φορολογεί το Υψούν.
0: Απλοποιούνται πολύ και τα κενά. Θα παίρνουν τα κενά, θα επλοποιηθεί η διαδικασία δήλωσή του. Θα γίνεται κατευθείαν με τη διακοπή του ρεύματο, τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Οπότε να μην χρειάζεται να κάνουν όλη διαδικασία ιδιοκτήτη για να πληρώνουν τζάμπα τελειωμένα για ένα κενό με μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε μια εκκρεμότητα, έτσι, για να δούμε.
0: Έχουμε μια εκκρεμότητα. Θέλω να πούμε ένα θέμα που βλέπουμε τώρα και έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέμβαση για το θέμα του Airbnb.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας το έχει βάλει αυτό εκεί μέσα στο νομοσχέδιο. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δεν γίνεται ποτέ.
1: Τι βάλανε.
0: Δηλαδή, τι βάλανε, ότι αν έχεις τώρα μια άδεια Airbnb και μεταβιβάσεις το κινητό στο παιδί σου, οποιαδήποτε γονική παροχή ή κληρονομιά, πάβει να έχει την άδεια του Airbnb.
1: Αφού στο ακίνητο δεν είναι. Δηλαδή στο ακίνητο δεν είναι η άδεια. Δηλαδή...
0: Από εδώ και πέρα το καταλαβαίνω να μην δίνει άλλε άδειε. Αυτό ναι. Μπορώ να το καταλάβω. Αλλά ένα που έχει ήδη 5-6 χρόνια και το κάνω με εσεί το παιδί, στο γιο σα, που παίρνει κάποιο ενίκιο από το βραχυχρόνια, να μην μπορεί να συνεχίσει να έχει την άδεια. Είναι δυνατόν. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάζουμε όρια, ναι, συμφωνώ, αλλά και πρέπει με σωστό με μέτρο, που λέγανε και αρχή μου προγόνη.
1: Σωστό.
0: Το να πάμε να βάζουμε διάφορα που σκεφτόμαστε, να εμποδίσουμε τι θα κερδίσουμε. Το ξαναλέω για το Airbnb, να το τονίσω και από την συχνότητά σας. Γιατί πρέπει να πατάμε γη, κύριε Παναγιώτοπουλε, σαν άνθρωπος της γης. Πατάμε γη. Όχι στον αέρα, όχι στη θεωρία. Τα Airbnb δεν είναι αυτή τη στιγμή πέρα από την επιρροή που είχαν σε κάποιες περιοχές, συμφωνώ στις τιμές. Σαν ποσότητα είναι πολύ μικρά και αν βγουν στην αγορά κανονικής μίσθωσης, θα ανεβάσουν τις τιμές. Δεν θα τις κατεβάσουν, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί είναι πολύ δυνατά κινητά, είναι επανακινησμένα. Και τι θα ζητάνε οι ιδιοκτήτες, τη χαμηλότερη τιμή. Πώς το βλέπετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στις κενές κατοικίες. Τώρα έχουμε και το ανακαινίζω, το οποίο θέλω να το πω μαζί κάποια άλλη στιγμή, έτσι. Ανακαινίζω να το παρουσιάσουμε επόμενες μέρες, πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει βγει τώρα, βγήκε και η πλατφόρμα.
1: Σωστά.
0: Σας το λέω γιατί το τρέχουμε για να
1: έχει
0: το
1: ενδιαφέρον, οπότε
0: είναι ωραίο.
1: Οπότε
0: να μιλήσουμε, δείτε το να μιλήσουμε.
1: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε το ανακαινίζω και να δούμε και λίγο τους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουμε.
0: Λογαριασμούς ρεύματος και μπορούμε, αν θέλετε, σας κάνω και την πρόταση να είμαι και στο στούντιο μια μέρα για να κάνουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα εκείνη την περιουσία.
1: Ωραία. Θα το...
0: Αν έχετε όρεξη και δεν έχετε άλλη ατζέντα.
1: Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Είναι πολύ χρηστικό και σας λέω θα έχετε και πολύ views.
1: Ωραία. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γαλανίδη.
0: Επόμενα αυτό από το στούντιο κάποια στιγμή πρέπει να έρθω γιατί μιλάμε τόσο καιρό. Είμαστε. Έχουμε και μια καλή χημεία, το ξέρετε.
1: Σας περιμένω λοιπόν. Καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος με τα εκτινασόμενα δάχτυλα στη ρύθμιση των ήχων εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αριάν Τζέλα, αν το διαβάζω καλά το όνομα. Μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Πολύ πολύ καλημέρα. Πες μου και από πού, γράψα μου και την λεζάντα από κάτω. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: καλημέρα Νίκο. Θα κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του να πιστεύει ένα αξιωματικό στο 12ο από το να πιστεύει σε ένα άλλο φανταστικό? Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Απλώς δεν πρέπει, συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι αξιωματικοί του στρατού γενικά δεν πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε δημόσια θέση, να ορκίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ο Πάνος μου λέει: κάθομαι και ασχολούμαι με τις πλατφόρμες που χρειάζονται για τη δική μου οικογένεια για να κάνω τις δηλώσεις και το γονιό μου και τον πεθερικό μου. Δουλειά δεν είχαμε, δουλειά βρήκαμε. Εντάξει, μην διαμαρτύρεσαι, μην γκρινιάζεις. Καλή εβδομάδα, ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ, καλημέρα. Ο Τσίπρας σε λίγες ώρες είπε: γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας, πρέπει να έχεις υψηλό IQ. Οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, ο Τσίπρας. Κάνει τη δουλειά του. Λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση τώρα. Η αισιοδοξία είναι θεμητή στην πολιτική. Επίσης και η μνήμη. Γιατί όπως είπα, κάπου ανάμεσα στις προβλέψεις για την επιστροφή στην εξουσία, ίσως αξίζει μια στάση το 2023. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις κάλπες με δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν μια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη αναμέτρηση που κατέληξε να βρεθεί σχεδόν 21 μονάδες πίσω. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, ήταν ότι μεγάλο μέρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε να πιστεύει τη δική του αφήγηση περισσότερο από την πραγματικότητα. Και όταν άνοιξαν οι κάλπες, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά αγενής προς τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα έφυγε ο κύριος Τσίπρας με 17% για να γυρίσει με 14% και να πανηγυρίζει. Και μάλιστα έγραψε και μια νουβέλα για να χρεώσει τα πάντα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έγραψε μια νουβέλα ο κύριος Τσίπρας για να απαξιώσει όλους τους συνεργάτες, τα στελέχη που μαζί και ο Τσίπρας είχε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πήραν ακόμα στο 3% και το ανέβασαν και το έκαναν εξουσία. Και σήμερα τους στείνει στα μούτρα. Και απορώ δηλαδή με κάποιους οι οποίοι βγαίνουν στα παραθύρια και εκλιπαρούν για να επιστρέψουν, μάλλον και να επιστρέψουν, να τους πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα. Λοιπόν, το οποίο όμως κόμμα αυτό, πέρα από τα επικοινωνιακά, θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή τα πυροτεχνήματα αυτά στη σχέση με... Δηλαδή ακούμε διάφορα τρελά και παράβα, έτσι. Από το τζάμπα, κίνημα δεν πληρώνω, όλα θα μειωθούν και γενικότερα μια κατάσταση η οποία είναι λίγο προβληματική, γιατί αυτό, προσέξτε, δίνει και ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Γιατί άθελά του, μάλλον άθελά του, ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει τα λεφτόδεντρα που τα χρησιμοποιεί κατά κόρον η κυβέρνηση. Όταν σου λέει τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους, κάτσε ρε μεγάλε, τι τζάμπα, ποιος θα το πληρώσει το τζάμπα? Ο Ανδρουλάκης είπε κάτι πιο στοχευμένο. Στους νέους, okay. Αλλά το θέμα, παιδιά, μπορούν να καταλάβουν κάτι στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλουμε λιμοσύνες, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε τζάμπα. Θέλουμε να παίρνουμε ένα μισθό, θέλουν να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι ένα μισθό, να μπορούν να πηγαίνουν να πληρώνουν τα πράγματά τους, τις μετακινήσεις τους, να πηγαίνουν διακοπές, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, αυτό θέλουν. Έναν μισθό ο οποίος θα είναι πραγματικά αυτό που θα ορίζει το βιωτικό επίπεδο και μια διαβίωση με αξιοπρέπεια. Δηλαδή τώρα, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. Έτσι, παρουσιάστηκε. Μετά βγήκε αυτός ο Σαουλίδης και είπε το πολύ εύκολο. Λέει, μπορούν να βρεθούν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυξημένη φορολόγηση μόλις 1.500 αφημί. Περιμένετε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή θα βγω από τα ρούχα μου. Μια απλή μαθηματική πράξη αρκεί. Λοιπόν, 4 δισεκατομμύρια δια 1.500, δηλαδή 2.666.666 ευρώ. Δηλαδή κάθε αφημί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 2,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο. Κατά τον κύριο Σαουλίδη. Εντάξει, και μετά λέμε για προγράμματα. Λέμε, δηλαδή, εντάξει. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, αυτή είναι η αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα σκιάχτρο πάλι για μια αντιπολίτευση με λεφτόδεντρα, όπου δεν είναι τίποτα κοστολογημένο, και θα πάμε πάλι στην ίδια συζήτηση ντεζαβού του 2023. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, ζήστε μια μοναδική κρουαζέρα και στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Οι ακροατές που ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54301. 54301. Επαναλαμβάνω, γράφοντας 989 και ενώ. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να μπαίνετε και στο site για να δείτε τους ειδικούς όρους. Μιλάμε για συνολικό κόστος του ταξιδιού, δύο άτομα, 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο, 3 Χαϊδεβέργη και με πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, μεταφορές, μετακινήσεις, όλα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Εβδόμου 2026 από την εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Δημήτρης μου λένε περίπου το ίδιο μήνυμα, ότι έλεος πια με τον Τζίπρα, δεν θα ξαναζήσουμε τις ίδιες αυταπάτες. Το θέμα είναι, προσέξτε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι οικονομικής φύσεως και συζήτησης, είναι η πολιτική. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και ο Τσίπρας και επανέρχεται με προτάσεις που θυμίζουν τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της διακυβέρνησης του, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη κτλ. Κτλ. Μοιάζει να προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το πιο χρήσιμο προεκλογικό εργαλείο. Το ίδιο το πολιτικό του αντίπαλον δέος. Γι' αυτό και λένε, και δεν το κρύβουν στην κυβέρνηση, ότι θέλουν και επιλέγουν τον Αλέξη Τσίπρα για αντίπαλο. Και το ερώτημα επιστρέφει. Ο Τσίπρας επιχειρεί να χτίσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας ή καταλήγει άθελά του ή μη, δεν ξέρω, να λειτουργεί ως το πιο αποτελεσματικό σκιάχτρο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί στην πολιτική πολλές φορές δεν κερδίζει αυτός που πείθει περισσότερο, κερδίζει αυτός που φοβίζει λιγότερο. Και θα έχουμε εκλογές που θα βασιστούν σε όλο αυτό το θέμα, για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, από την άλλη, η κυβέρνηση, προσέξτε, έχει μια ωραία στρατηγική, η οποία, επαναλαμβάνω όμως, τροφοδοτείται και από τέτοιου είδους προτάσεις και από ανερμάτιστες και απροβλημάτιστες και ατεκμηρίωτες προτάσεις. Όταν βγαίνει τώρα ο στέλεχος του Τσίπρα και μας λέει ότι θα μαζέψουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους από 1500 ΦΜΗ, πες μας ποια είναι τα 1500 ΦΜΗ, ρε μεγάλε, που θα πας να τα φορολογήσεις έτσι πολύ απλά και θα τους βάλεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο, έτσι επειδή το αποφάσισες εσύ, 1500. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σου δίνουν το στίγμα, το ότι ρε παιδιά. Όμως από την άλλη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση όλα αυτά. Και όταν η αντιπολίτευση προτείνει κάποια πράγματα, λέει λεφτόδεντρα. Όταν ζορίζεται η κυβέρνηση, ξαφνικά αν βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και αρχίζει και μοιράζει επιδόματα. Και είπα ξανά, οι πολίτες δεν θέλουν ούτε επιδοματική πολιτική ούτε τίποτα άλλο. Θέλουν ένα καλό μισθό, δηλαδή. Πώς θα γίνει όμως αυτό, με μαγικό ραβδάκι? Όχι, πρέπει να δουλέψουμε στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. 7 χρόνια λοιπόν έπρεπε να έχει βελτιωθεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Εκεί κρίνεις μια κυβέρνηση. Το βελτίωσε? Δεν το βελτίωσε, λέω. Γιατί δεν είδα αυξήσεις στους μισθούς. Λέει, αυξάνονται οι μισθοί, ναι, αλλά οι μισθοί έχουν και μια αγοραστική δύναμη. Όλα αυτά πάνε παράλληλα. Το πώς λειτουργεί το παραγωγικό μοντέλο με δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η μισθή, αυξάνεται το παραγωγικό μοντέλο, άρα οι επιχειρήσεις βγάζουν περισσότερα χρήματα και μπορούν να δώσουν καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους. Αλλά από την άλλη, το ίδιο παραγωγικό μοντέλο μπορεί και βοηθάει και έχει αυτάρκεια η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ρίχνει και τις τιμές και λειτουργεί ανταγωνιστικά. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να κάνεις εισαγωγές συνεχώς, γιατί δεν έχεις πρωτογενή τομέα κτλ., το παραγωγικό σου μοντέλο έχει μείνει αλλού. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο. Πανηγυρίζει συνεχώς για τα νέα πλεονάσματα. Όμως, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα, που δεν βλέπω να την αναδεικνύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κράτος, πέρα από τους φόρους και αυτά που λέμε, ότι υπερφορολογεί μέσω των έμεσων φόρων, της ακρίβειας κτλ. Και κερδίζει περισσότερα χρήματα. Το κράτος εισπράττει όλο και περισσότερους φόρους από πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους και τρίτους. Προσέξτε, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας εμφανίζουν πλεόνασμα 470 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα χρέη αυξάνονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πέρασαν από έλλειμμα σε πλεόνασμα, αλλά τα ληξιπρόθεσμα εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 87%. Συνολικά το δημόσιο χρωστά 3,66 δισεκατομμύρια ευρώ, που παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 3 μήνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αν το κράτος εξοφλούσε σήμερα όσα οφείλει, πόσο από αυτό το πλεόνασμα θα παρέμενε? Γιατί πλεόνασμα που προκύπτει από αναβολή πληρωμών δεν είναι ακριβώς οικονομικό θαύμα. Είναι περισσότερο μια λογιστική φωτογραφία που δείχνει μόνο τη μία πλευρά του ισολογισμού. Δηλαδή, ο ισολογισμός και τα πλεονάσματα εδώ είναι και τι έχει στο ταμείο, έτσι. Οι πολίτες πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους. Το κράτος όμως φαίνεται να κρατά ανοιχτό το δικό του τευτέρι. Οπότε έτσι βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. PD, μου λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερίσματα φορολογούνται από 5 έως 20%. Η κυβέρνηση επέλεξε το 5%, προφανώς για να μην στενοχωρήσει τους πλήσους. Ας το έκανε 10%, απλά δεν θέλουν. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λες, γιατί δεν είναι μόνο το 5%, είναι συν το 22% που φορολογούνται οι επιχειρήσεις, και μετά εδώ χρειάζεται μια στρατηγική. Έτσι. Το ακούω αυτό που λες. Ο Πάνος μου λέει συμφωνώ, αλλά εδώ ο Μητσοτάκης έβαλε το τεκμαρτό. Ναι. Ο Μάνος μου λέει τροφή ψηφοφόρου. Σαν όμως θέλει ο Μάνος σε ένα διάζευμα. Φούστη, στην Εθνική είσαι. Έχει πέσει σανό πάνω στο διαχωριστικό στην μπάρα. Καλημέρα, Μάνο. Ο Μιλτιάδης. Επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα γιατί δεν το φοβάται ενώ τρέμει τον Ανδρουλάκη. Έχει και η λογική τα όρια της, κύριε Νίκο. Όχι, δεν υπάρχει τον Ανδρουλάκη. Εγώ κάτι εσύ το λες. Εσύ κάνεις αυτή την διάσταση, Μιλτιάδη. Ότι τον επιλέγει, τον επιλέγει. Δες όλα τα κυβερνητικά στελέχη τι λένε. Και δες και τις δημοσκοπήσεις όπου ουσιαστικά συσπηρώνει την Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν το κρύβουν άλλωστε, Μιλτιάδη μου, οι άνθρωποι. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα σας. Και άλλη γενοκτονία στην Δράμα. Πού έχουμε μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Το είπα νωρίς, Δημήτρη, και αυτό το θέμα είναι δυσάρεστο. Και πραγματικά εδώ πέρα, πέρα από την αυστηροποίηση των μέτρων, αυτές τις κουβέντες που λένε κάποιοι και επιδιώκουν τέλος πάντων να συζητήσουν και να ανοίξουν το θέμα των γυναικοκτονιών. Εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχει και το θέμα του Γιωτόπουλου. Εδώ υπάρχει μια ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, η οποία προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Όχι γιατί υπερασπίζεται την τήρηση των νόμων, τέλος πάντων οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι, αλλά γιατί εμφανίζει, προσέξτε, ως ήττα της δημοκρατίας την εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης που εξέδωσε ο Άριος Πάγος. Ναι, βγήκε μια πρώτη απόφαση, ήρθε ο Άριος Πάγος, παρέμβασε και είπε όχι να γίνει διαφορετικά. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι τυχαίος κρατούμενος. Είναι άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που άφησε πίσω δεκάδες θύματα. Ορφανά παιδιά, οικογένειες που ακόμη κουβαλούν το βάρος της απώλειας. Το να περιορίζεται συζήτηση στην ηλικία του ή στα χρόνια κράτησης, λες και πρόκειται για μια συνηθισμένη ποινική υπόθεση, συνιστά μια πολιτική και ηθική ακροβασία της κυρίας Ακρίτα. Και είναι προσβλητική ανάρτηση σχετικά με τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου ήττα της δημοκρατίας. Και βέβαια, εδώ πέρα τώρα, ακόμα πιο προβληματική είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου ως προϊόν, προσέξτε, αμερικανικών παρεμβάσεων, κρατεών οικογενειών και ακροδεξιών κραυγών. Αν η δικαιοσύνη πραγματικά μπαίνει σε αυτή τη λογική σύμφωνα με την κυρία Ακρίτα, τι να πω. Η πραγματική ήττα της δημοκρατίας δεν είναι η επιστροφή ενός πολυσοβίτη τρομοκράτη στη φυλακή μετά από απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Η πραγματική ήττα είναι να ξεχνά κανείς, κυρία Ακρίτα, ποια ήταν τα θύματα και να εμφανίζει ως διοκόμενο τον άνθρωπο που η δικαιοσύνη έκρινε υπεύθυνο για 17 φορές ισόβια. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση δικαιωμάτων, κυρία Ακρίτα. Είναι πολιτική τύφλωση. Πάμε τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και στη συνέχεια Τάχης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κομβών Φιλής και Κηφισίας, 20 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μυτού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδού. Στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζη, καθώς επίσης στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για την εκτέλεση της απόφασης του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο έκρινε ότι υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης του. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ στην πρόθεση ψήφου. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, η ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή της Λογικής 2,9%, το ΜΕΡΑ 25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, άλλο κόμμα 2,9%, δεν έχω αποφασίσει 16%. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Κατά την άφηξή του στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σήμερα αναμένεται το θέμα να τεθεί επιτάπητος παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Στις 10 απόψε, Γαλλία, Σενεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τρίτη 16 του μήνα, 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Α989 και μέχρι τις 11 θα είμαστε στα μικρόφωνα Τάκης Χατζής, ο οποίος όπου να είναι τώρα στην αίθουσα σύνταξης ενημερώνεται για όλα τα σχετικά και ενημερώνει. Θα είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Και αν μπορέσουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλό θα είναι και αυτό. Εντάξει. Όπως είπε και μια συνάδελφός μας, δεν πειράζει. Είναι νομίζω σύνθημα το δεν πειράζει.
1: Πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ή πειράζει.
1: Ποιο?
2: Που δεν μπορείς.
1: Που τι? Α, ναι.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει είναι σύνθημα του καλοκαιριού.
1: Ό,τι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα είναι αφού φτιάχνει τα ηχητικά. Και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Ήρθε εμπαστευόμενη εδώ.
0: Ναι.
1: Και την προσλάβαμε κανονικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες είδα πολύ ωραία την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm. που πήγε στην Τραπετσόνα από την Κοκκινιά που ήταν.
2: Ναι.
1: Παριστάνουν όλοι τους λαϊκούς και πάνε στις λαϊκές γειτονιές και νομίζω ο κόσμος ότι μασάει. Και έβγαλε έναν ο οποίος λέγεται Μητσοτάκη. Τα είχα να κάνουμε αστεία να γελάσουμε και παρουσίαζε ο γνωστός διασκεδαστής Πάτρας, ο οποίος έγινε ΣΥΡΙΖΑ, αυτός Τσίπρας τώρα, ο Πάτρας. Ήταν εδώ, δούλευε εδώ και έκανε αστιάκια και μας πούλησε και σκόθηκε και έφυγε για συνέπεια, μιλάω τώρα, και πήγε να κάνει τον αγρότη σε ένα σύριαλ, σε ένα παιχνίδι. Αγρότης, πώς το λέγε ρε εσύ, η φάρμα. Και χτες τον είδα και έκανε αστιάκια και αυτό και ναι.
0: Απαρουσίασε.
1: Κυρία Τσίπρα, με πρωινάδικα δεν κερδίζεις εκλογές, ούτε με παραμύθι. Έγιναμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση δεν έγινε. Δεν είσαι στη Βουλή καν. Αν το έχει καταλάβει. Και περίμενε να πάει ο Οκτώβριος να δούμε αν θα είσαι αντιπολίτευση. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε και ότι κυβέρνησε. Αυτό το ξεχνάει. Εγώ όχι όμως, δεν το ξεχνάω. Το ότι κυβέρνησε.
0: Το θέμα αν θα το ξεχάσουν οι ψηφοφόροι. Γιατί δεν ξέρω. Αν το ξεχνάει ψηφοφόρο.
1: Είχε εκεί 500 άτομα τώρα, εντάξει.
0: Τρία σκαλάκια βλέπω τώρα. Είναι καινούριο αυτή η.
1: Είναι τρίσκαλο, λέγεται αυτό.
0: Είναι τρίσκαλο το
1: σκηνή. Είναι από την αρχαία Αθήνα.
0: Είναι τρεις δίσκοι, ο ένας βαλμένος πάνω στον άλλον, δημιουργούν μία σκηνή. Όπου ανεβαίνει τρία σκαλάκια αυτός που θέλει να μιλήσει. Είναι 360 γύρω-γύρω, μπορεί να απευθύνεται σε όλους και να στρέφεται σε όλους. Είναι λίγο, καμιά φορά όταν το παρακολουθεί, το κάνουν όλοι οι πολιτικοί, δεν το κάνει μόνο ο κύριος Τσίπρας, είναι το καινούριο στυλάκι αυτό. Είναι και λίγο ζαλιστικό όταν το βλέπεις, αυτό το 360, δεν ξέρω αν σ' αρέσει εσένα Τάκη.
1: Κάτσε γιατί απαντάω τώρα.
0: Ναι, ναι, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να απαντήσουμε και σε εσάς, στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί, μας παίρνετε και τηλέφωνο 212-214-800. Καλημέρα σας, μας λέει η Όλγα Βλάχου, από τη Ζάκυνθο Μαγάπη, καλημέρα και από εμάς. Ο Δημήτρης, ο Σικαράς, μας λέει για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Που έχουμε, λέει, μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Κοίταξε, αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν ξέρω αν δείχνουν κάτι για όλη την. Ήταν και δύο αστυνομικοί, και εκείνος και εκείνη, σε διάσταση και θα χωρίζανε, λέει, μόλις τα παιδιά τελείωναν το σχολείο. Είναι αυτά που φαίνονται πάρα πολύ γνωστές καθημερινές ιστορίες, αλλά κάποιες έχουν τραγική κατάληξη. Και το θέμα αυτό με τις γυναικοκτονίες μας απασχολεί κάθε τρεις και λίγο. Καλημέρα σας. Ο Τσίπρας εχθές είχε μαζέψει όλους, λέει, τους αλλοδαπούς. Κανένας Έλληνας δεν ήταν εκεί.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω.
1: Εντάξει,
0: τώρα, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω εδώ τον κόσμο.
1: Όχι,
0: είχε και από όλες τις ηλικίες, είχε από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Όχι, μια χαρά κόσμο.
0: Ναι. Σε αυτό, εντάξει,
1: το θέμα δεν είναι ποιος είχε μαζέψει, τι είχε κάνει. Η αλαζονική του συμπεριφορά με πείραξε εμένα.
0: Ναι, ως προς το ότι είμαστε δεύτερο.
1: Ναι, είμαστε αντιπολίτευση. Από πού προκύπτει τη αντιπολίτευση? Σε 24 μέρες αντιπολίτευση. Σιγά ρε μας τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ήσουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, 17% πήρες. Τι ναι. Τσαμπουκαλεύεσαι.
0: Καλά, δεν περιμένεις να τσαμπουκαλευτεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα αυτά θα λένε.
1: Αντί να προσγειωθούν όλοι και να δουν πώς θα φτιάξουν τη χώρα,
0: ναι.
1: Ακούω ένα σωρό μπουρδες. Γράφω και σήμερα στον υπόστη.
0: Είναι και που απευθύνονται.
1: Δεν θέλει κανείς ελεημοσύνη.
0: Αποσπασματικές παροχές.
1: Θα σου δώσω, λέει, ο ένας δωρεάν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, ακούστε ρε παιδιά, λογική κομμάτων. Θα δώσουμε, λέει, δωρεάν εισιτήριο στους νέους. Ο Τσίπρας δίνει και στις 80χρονες, δεν έχει σημασία. Θα γίνει τώρα δημοπρασία.
0: Ο ένας το βγάζει 35 εκατομμύρια, ο άλλος 200 κάτι.
1: Περίμενε. Ναι. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και χθες την ώρα που έκανα την εκπομπή στη τηλεόραση, στέλνει μήνυμα ένας και λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ είμαι στο Βόλο και σπουδάζει η κόρη μου και πληρώνω 45 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω πόσο μου είπε την κάρτα για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Δεν πιάνουμε εγώ. Σωστά. Μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι οι νέοι.
0: Όταν είναι αποσπασματικές οι παροχές.
1: Έλα,
0: τις πλάκες
1: θα έλεγα τώρα για μια κουβέντα.
0: Άσε,
1: αλλά
0: δεν που υπάρχει και το άλλο το πρόβλημα, έτσι. Δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό που το πας δηλαδή. Ότι έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κουλτούρα. Μπαίνουν μέσα τα παιδιά, δεν πληρώνουν κανείς. Δεν βλέπουν και τους άλλους να πληρώνουν.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Είναι, όχι, όχι.
0: Τραγικά
1: δηλαδή.
0: Τα πράγματα.
1: Λοιπόν, προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Είναι η κυβέρνηση η οποία ελέγχεται για πολλά, έτσι. Δεν το συζητάμε για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο, και τα λέμε κάθε μέρα. Αλλά ελέγχονται και οι εξαγγελίες που κάνουν οι άλλοι, διότι τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο. Για να κατεβάσει ένα πρόγραμμα πρέπει να έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Γιατί σου λέει, εγώ θα σου δώσω X δραχμές, X ναι. ευρώ δώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία, θα τα πάρω. Και τι σου λέει, θα τα πάρω από την πλουτοκρατία. Πώς θα τα πάρεις από την πλουτοκρατία. Πώς θα πας να φορολογείς τον άλλον αφού ήδη φορολογείται.
0: Ακριβώς.
1: Θα του πάρω, λέει, παραπάνω. Υπάρχει ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι έτσι εύκολα. Δεν έχουμε κομμουνισμό, ούτε πρόκειται να έρθει. Κομμουνισμός για να κάνεις δίμευση, δηλαδή με περιουσίες. Δεν γίνονται αυτά. Λέτε ψέματα, πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Ξέρεις ποιο μου θύμισες τώρα. Το Βαρουφάκι που ήθελε για να τυπώσει τις Δήμητρες που παρουσίαζε το σχέδιό του και έλεγε θα δημεύσουμε το τυπογραφείο που είναι κρατικό.
1: Ποιος τώρα
0: γίνει. Αλλιώς ο Βαρουφάκης που λέει θα δημεύσουμε. Αυτό ήθελε να δημεύσει κάτι.
1: Ο άλλος λέει θα πάρουμε πίσω λέει, την Εθνική Τράπεζα. Πώς θα την πάρει την Εθνική Τράπεζα, έχει μετοχές στο χρηματιστήριο.
0: Δεν είναι.
1: Πώς θα μου δώσει εμένα τα λεφτά μου. Θα δεχτώ να τα πουλήσω.
0: Για τον Πολάκη λες.
1: Για όποιον, δεν το λέει μόνο ο Πολάκης.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι.
1: Γίνεται πλειοδοσία τώρα. Όποιος πει τα περισσότερα ψέματα για να πάρει ψήφους.
0: Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν.
1: Ε?
0: Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν.
1: Έλα, μόνο άμα τα πιστεύανε θα τα κάνανε τώρα.
0: Αν τα πιστεύει ο ψηφοφόρος, αν ο ψηφοφόρος θα πιστέψει αυτό που του ρίχνουν, που τον φλωμώνουν και θα πει εντάξει, okay, έχει δίκιο αυτός που, με τις παροχούλες. Αγαπητή Αθηναίδα, καλημέρα. Κύριε Τάκη μας λέει, εδώ ποιος νοιάζεται για τον Άλεξ, την Ελλάς, για τον Παναθηναϊκό μας πονάμε, λέει. Εκεί τι θα γίνει είναι το σημαντικό, γυρνάει ο βασιλιάς στο θρόνο του. Ο Μπράντοβιτς, περόμ περόμ, γράφει εδώ. Ο Μέρ μας λέει καλημέρα, καλημέρα και από εμάς ο Μέρ, ο Παγκόσμιος, καλημέρα λέει παιδιά, μέχρι και 360 ο Τσίπρας από την συναυλία των Μετάλλικα τα πήρε όλα σε αντιγραφή. Όχι, αυτό είναι το με το κυκλικό, κυκλική παρουσίαση, είναι νέα μόδα. Θα το κάνουν όλα τα κόμματα τώρα. Και ο Κουτσούμπας θα χορεύει σε υπηκιά. Αυτό είναι το πραγματικό 360 που έκανε ο Κουτσούμπας.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το μόνο κόμμα που, όπως είπα και χθες, μπορώ να διαφωνώ πλήρως, εγώ δεν έχει σημασία ιδεολογικά, σου λέει θα κάνω αυτό, αλλά όμως τι λέει, θα αλλάξω το καθεστώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει.
0: Σου λέει ότι θα κάνω μετά δεν θα έχει αυτό που ξέρετε.
1: Όχι, αυτά που λέω θα κάνω θα τα κάνω γιατί θα αλλάξει το σύστημα. Και θα έχουμε καυτές και λίγο εκλογές, θα έχουμε και καθόλου.
0: Λοιπόν, Τσίπρας, σε λίγες ώρες λέει γίναμε αξιωματικοί αντιπολίτες, όμως γράφει εδώ ο φίλος και γράφει, βάζει διάφορα φατσούλες. Η αλήθεια λέει είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας πρέπει να έχεις υψηλό IQ, οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Θα πάρουμε λέει επιχορήγηση από το Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε, με 0,4% ακρόαση δεν βγαίνουν οι μισθοί. Μακάρι να μας έβινε επιδότηση, εγώ να σου πω αδερφέ,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: επιχορήγηση δέχουμε άμα μας δώσει η κυβέρνηση, δεν δίνει όμως, αλλά αν μας δώσει, εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το 04 θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω, το ραδιόφωνο θα είναι αυτό που πιστεύουμε εμείς και ας μας ακούει ένας. Ένας. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ, ένας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ, να είναι 500 ή όχι. Εντάξει, ένας. Και αυτοί που έχουν το ραδιόφωνο έχουν να το συντηρήσουν, μη φοβάσαι. Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Καλημέρα, διαβάζω.
1: Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή το Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη. Αλλά Βασίλη μου, να σου πω κάτι. Σε βάρκα σε βλέπω, με ένα καπέλο εδώ που είσαι. Έχεις και ένα μπλουζάκι ντένιμ, τι λες, και χαριεντίζεσαι. Τι να σου πω, αδερφέ, εντάξει. Ο Θεός να σε φωτίσει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Καλημέρα, λέω συνονόματος ο Τάκης. Πριν λίγο καιρό λέγατε για τον Γιούνκερ ότι είχε προτείνει τη φορολόγηση των εφοπλιστών και αρνήθηκε ο Τσίπρας. Τώρα, αν φορολογηθούν οι πλούσιοι, δεν φτάνουν. Μας έπιασε, Τάκη.
1: Τι δεν φτάνουν.
0: Ότι, επειδή είπες προηγουμένως ότι δεν είναι η λύση τόσο απλή να φορολογήσεις και να δώσεις.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Στον καπιταλισμό δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτά.
0: Εύκολο.
1: Μακάρι να γινόντουσαν, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Είναι ψέματα αυτά που λένε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν θα το είχαν κάνει τόσες κυβερνήσεις που περάσανε. Είπατε εσείς να καταργήσουν την πλουτοκρατία στην Ελλάδα, τους καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Όχι, εγώ δεν είδα πουθενά. Καλημέρα, λέει ο Βίρονας, ο Μπράντοβιτς έρχεται. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλος, αλλά δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Από τι θυμήθηκες την ταινία. Φοβερή ταινία, Βίρονα, φανταστική. Μπράβο.
0: Καλημέρα, σας πείτε τους να εξαγγείλουν και ένα επίδομο γάμου, λέει εδώ Αστέρης, γιατί έχω σκοπό να παντρευτώ σε 5-6 χρόνια. Ευχαριστώ, γιατί όχι.
1: Να σου πω, Αστέρη, υπάρχει ένα τρίκ εδώ να πούμε. Αν κάνουν επίδομα γάμου χωρίς να ξαναπαντρεύουμε.
0: Αν συμφέρει.
1: Ναι, αν συμφέρει.
0: Εσύ πρέπει να παντρευτείς και την ίδια γυναίκα, γιατί είναι επιτυχημένος ο γάμος.
1: Την ίδια
0: παντρευτείς. Δεν θα υπάρχει διευκρίνηση.
1: Όχι, καμία.
0: Όχι, ξέρω, επίδομα γάμου.
1: Ναι, και θα κάνουμε δεύτερο γάμο.
0: Μια χαρά.
1: Σε κανακαϊκία πάνω εκεί στο Αιγαίο.
0: Γιατί όχι.
1: Και μετά. Ζούλα, μην μας
0: δεν σε σταματάει και τίποτα να την ξαναπαντρευτείς και τρίτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Ξατάται. Όταν έχεις ανάγκη επίδομα.
1: Τρίτη και φαρμακερίδε.
0: Όταν έχει ανάγκη επίδομα.
1: Μέχρι δύο.
0: Θα ξαναπαντρεύεσαι.
1: Μέχρι δύο την ξαναπαντρεύουμε. Άμα πάρω επιδοματάκι. Λοιπόν, εντάξει, πάση περιπτώσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί κοίταξε να δει το επίδομα του Μητσοτάκη δεν φτάνει, ρε Βασίλη. Έτσι, η επιχορήγηση. Έτσι. Και το 0,4 που μας λες. Παρακολουθείς και τις ακροματικότητες. Δεν έρχεσαι από εδώ να σου δείξω την έρευνα τη Τσιμπιό. Λιγάκι για να στρώσει το κεφάλα σου. Γιατί βλέπω και το καπέλο είναι λίγο το 56 νούμερο. Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε.
1: Λέει καλημέρα παιδιά. Η Κεραμέως έκανε την καλή της πράξη και μας έβαλε στα βαρέα. Και αν μας έβινε και τη δυνατότητα όσοι θέλουμε να πληρώσουμε επιπλέον τα βαρέα, να βγούμε σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Είμαστε 65 χρόνια και ακόμα κουβαλάμε κόσμο τα φορεία. Πόσο ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα Φιναΐσο, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ξεκάλυψε το, ούτε κάτσε δεν του άφησε ο Αλεξέλα μου.
0: Εντάξει, τώρα αυτό σα έφταιξε, ρε παιδιά.
1: Εδώ μιλάμε. Δεν θα έχετε που θα να βάλετε τα λεφτά σε λίγο από τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Όλων των κομμάτων.
0: Μαζεύεται. Δεν θα έχετε. Ναι, ναι. Μαζεύεται λεφτά, μαζεύει ο κόσμος. Πάρα πολλά λεφτά. Θα του λέω ένας. Ένα επιδοματάκι έχει. Μία διευκόλυνση ουρανοκατέβατη σε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορείς να διαβάσεις. Ναι. Αιάσον αυτό να το κοιτάξουμε τώρα αμέσως που μας λες. Γιατί λέει ότι είναι αδύνατο κάποιος να πληροφορηθεί την κατανάλωση από τους νέους μετρητές της ΔΕΗ. Ούτε ο τεχνικός της του ΔΕΔΙΕ που το εγκατέστησε δεν μπορούσε να μου το διαβάσει. Πείτε κάτι σας παρακαλώ. Βεβαίως και να ρωτήσουμε αμέσως στο διάλειμμα. Θα ρωτήσω.
0: Πώς διαβάζετε, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες προς το διαβάζει.
1: Όχι οδηγίες, τι κάνανε οδηγίες. Προς ναυτιλωμένους.
0: Ναι, προς δακάλα, μη θυμάμαι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν υπάρχει κάποιος τρόπος.
1: Με αναγκάζεις τώρα, με αναγκάζεις.
14: Είναι ψηφιακή.
0: Ναι.
14: Δεν γράφει συνέχεια την κατανάλωση. Γυρνάει και δείχνει και διάφορα. Δείχνει ημερομηνίες, δείχνει κατανάλωση πρωινή.
0: Και πού να ξέρει ο άλλος.
14: Δεν ξέρει, συμπερδεύεσαι.
1: Ναι, αλλά όμως κάποιος πρέπει να ξέρει.
0: Σωστά.
1: Κοίταξε. Δεν ξέρει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα το βάλω, το σπάσω. Αλλά κάποιος πρέπει να ξέρει, ούτως ώστε να είμαι ήσυχος. Δεν πρέπει κάποιος να ξέρει.
0: Ναι.
14: Εντάξει, αυτοί που μετράνε φαντάζομαι ότι ξέρουν.
1: Ξέρω, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα λέει ο τεχνικός δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Ο τεχνικός που τον έβαλε είναι άλλος από το μετρητή, αυτόν που μετράει. Τέλος πάντων, θα πάρω να ρωτήσω εγώ, Ιάσονα, γιατί μ' αρέσει το θέμα αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ο ηθοποιός, πώς το λέμε αυτόν που παρουσίασε Τσίπρα, ο γνωστός, ο ψηλός.
0: Α, ο Εμίλιος, λες, ο Χιλάκης.
1: Ο Χιλάκης, καλός ηθοποιός. Πολύ καλός ηθοποιός και πολύ καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί και
1: αυτός παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα και με το κόμμα και το που είπε το κόμμα με μια άλλη κυρία ηθοποιό και αυτή.
0: Την του Μασάτου.
1: Του
0: Μασάτου. Του Μασάτου.
1: Δεν την ξέρω, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Όμως προχώρησε λίγο και μας μίλησε ο κύριος Χιλάκης για Μόνα Λίζα. Μίλησε, δεν το κατάλαβα, αλλά για να τα ακούσουμε.
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Έλα, τον συμπαθούμε τον Εμίλιο. Τον συμπαθούμε πολύ.
1: Φίλος, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι... αυτό που λέει είναι ότι έχει έναν τρόπο να απευθύνεται στους ανθρώπους.
1: Δεν μην παρακατεύεις με αυτό.
0: Έλα, εντάξει.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει. Γιατί με βάζεις σε πειρασμό. Δεν θέλω, γιατί είναι ο Εμίλιος, δεν θέλω. Εντάξει, τελεία. Μερικές φορές κάποια πράγματα μασάμε. Μάλλον τα καταπίνουμε αμάσιτα. Δεν τα μασάμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες στιγμές που εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι και μεγάλος, θυμάμαι και τον Καραγκιόζη, θυμάμαι και άλλα πράγματα στη ζωή.
0: Πώς τον θυμήθηκες τώρα, για πες.
1: Το θυμήθηκα, άκου πώς το θυμήθηκα.

0: οργάνωση ωραία με τη μεγάλη του επιτυχία, τη μουσική εννοώ,
1: από στο Ρεμπέτικο.
0: Και ήταν μία από τις ταινίες που πιστεύω ότι σημάδεψαν μία εποχή. Και από τις πολύ ωραίες ταινίες που έχουν γυριστεί, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κοντά μου.
1: Είχε και το σκληρό κομμάτι του περιθωρίου του Ρεμπέτικου. Γιατί υπάρχει αυτό στην ταινία. Πολύ έντονα.
0: Και Μάρη Κανίνου ήταν ουσιαστικά. Ήθελα να περιγράψει, έλατε Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, αγαπητέ κύριε, αλλά δεν μπορούμε το ακούσουμε τώρα εμείς. Είναι δύσκολο. Το άκουσε ο Τάσος και δεν το ενέκρινε. Όχι, να σε καρφώσω για να μην λέω δεν το βαλαγώ, ε. Όχι, γιατί είναι εδώ συμμέτοχος στις καταστάσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ήθελα να... Τι?
1: Σ' ακούω.
0: Εντάξει. Χτες είχαμε τον άνθρωπο που μας εξήγησε περί εγκληματικότητας, τον ψυχολόγο.
1: Το Στυλιανό Στυλιανίδη. Το Στέλιο Στυλιανίδη.
0: Το Στέλιο Στυλιανίδη. Λοιπόν, ο οποίος μας εξήγησε ακριβώς, γιατί έχουμε και άλλη γενοκτονία. Μια αστυνομικό σκότωσε ο σύζυγός και αυτοκτόνησε, νομίζω αυτός.
1: Και οι δύο αστυνομικοί ήταν.
0: Ναι, και το παιδάκι, το παιδί τους.
1: Το παιδί τους κάλεσε αστυνομία, άστο, αυτό είναι δραματικό.
0: Αυτό είναι ένα δράμα.
1: Είχα μία ψυχολόγο της αστυνομίας πριν μέρα στην εκπομπή που μου έλεγε ότι περνάνε τεστ. Και της λέω, περνάνε τεστ καλά. Και μου λέει, είναι καινούργια τεστ αυτά.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Τα οποία υποτίθεται
0: γιατί
1: ότι πρέπει να τα περνάνε.
0: Εσύ δεν έχεις περάσει τεστ και βγήκε καλό.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω όπλο.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Και εσύ περάσεις τεστ.
1: Κάποτε... δεν έχω όπλο, οπότε μπορώ ίσα ίσα που προάγομαι εγώ αν δεν είμαι καλά.
0: Δεν έχει περάσει τεστ. Όχι. Ας το πάει στο διάλογο, μην περάσει
1: καθόλου. Για μας λένε, αν δεν το περάσουμε, λένε με τον κύριο Χατζήδη θα συνεργαστείτε βεβαίως. Είστε μια χαρά. Κατάλαβες, είναι λειτουργία ανάποδα. Όχι, πάντως η αστυνομία πρέπει λίγο τους ανθρώπους να τους... με κάποιο τρόπο να τους ελέγχει, έτσι.
0: Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Ο Τσίπρας θα πρέπει να είναι πιο μετρημένος και φιδωλός, μια και του Κασίδη το κεφάλι που μιλήσει και τα λάθη του. Το Κασίδη του κεφάλι είμαστε εμείς. Όλοι εμείς σας αξιοποιείς την εμπειρία του επικοδομητικά. Μακάρι να αξιοποιήσει επικοδομητικά, γιατί ο κ. Τσίπρας προφανώς έχει σβήσει την περίοδο που κυβέρνησε, που έσχιζε τα μνημόνια, που καταργούσε τον έμφυα σαν αντισυνταγματικό νόμο, που έλεγε ότι θα χορεύουν, θα βαράει τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές, που έλεγε ότι άμα πάμε έτσι λεφτά θα μας παρακαλάνε να μας δώσουν. Τα ξεχάσατε αυτά.
1: Εντάξει, τώρα
0: που κλείσαν οι τράπεζες και βγήκε στο Χατζη Νικολάου πρόσφατα και λέει
1: θα τις
0: ξανάκλεινα εγώ. Ήταν εύκολο, δεν ήταν δύσκολο. Και εκτός από τον Τσίπρα έχουμε και άλλους. Έχουμε την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Την οποία θαυμάζω πάρα πολύ εξ αφορμής της περιπέτειας που έχει περάσει και τον τρόπο που το διαχειρίστηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δράμα της. Αδιανόητο.
0: Αλλά με συγχωρείς, δεν θα περθώ εγώ, να περθεί η ίδια. Με συγχωρείς.
1: Όχι, κοίτα, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που
0: συζητάμε. Δεν είναι μόνο το παιδί της Καριστιανού. Ο Πλακιάδη είχαμε προχθές. Τρία κόμματα, παιδιά, τρία κορίτσια. Τα νερά έχασε. Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και μας έλεγε ότι θα είναι και άλλοι που πάνω στα πτώματα αυτά των τεμπών θα χτίσουν καριέρες, κάτι δικηγόροι. Δεν πάει έτσι, ρε παιδί. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, αρέσει, δεν αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πού είναι αυτός ο Βασίλης. Ρε Βασίλη, γράψε μου τίποτα. Ψοφάω για τέτοια εγώ. Είναι, σου βάζω και αστεράκι, δηλαδή καρδούλα. Σου βάζω καρδούλα. Περίμενε.
1: Α, ωραία, έβαλες καρδούλα.
0: Έβαλα καρδούλα στο μήνυμά του.
1: Λοιπόν, να πω και το διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό και τόσο πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαγωνισμός από τον Α989 και από το Versus Travel που σας φτάνει, σας πηγαίνει στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Εκεί

0: Μπορείτε να δείτε ότι έτσι είναι μαγικό στη συγκεκριμένη περιοχή από Στρασβούργο μέχρι Παραμυθένιο Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αμπελώνες, γιατί έχουν πολλούς αμπελώνες εκεί, κρασί.
1: Τους αμπελώνες,
0: ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο είναι αυτός ο διαγωνισμός, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα κάνουμε εδώ την κλήρωση στις αρχές Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Σταμάτα λίγο να πω τη διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσουν οι ακροατές. Παίρνετε το κινητό στα χέρια σας. Γράφετε.
1: Δεν γίνεται το σύστημα.
0: 989, αφήνετε και
1: να αυτή.
0: Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Ουφτόπα.
2: Λοιπόν, εγώ έχω τραγούδι επιλέξει που το θεωρώ από τα κορυφαία που έχουν ακουστεί ποτέ. Βέβαια, εννοείται του Θοδωράκη και εννοείται τραγουδάει ο Μπιθικότσης, έτσι. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε, πώς το είπε ο Βασίλης, το 0,4%. Εγώ ένα μισό θέλω, δεν θέλω παραπάνω.

0: πολλά τα λεφτά είναι ο τελευταίος στίχος. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Προσέχτε. Σας το λέω για να προσέχετε. Και εμείς προσέχουμε για να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτή την περιβόητη ιστορία με την ακρίβεια, διότι καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια εδώ, πρέπει να πω ότι είναι και το θέμα της οικονομίας, που αυτά πάνε μαζί.
1: Λέγα το ότι εξής. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια είναι επίσης τεράστιο θέμα.
0: Ναι, αυτό,
1: έτσι.
0: Αλλά εδώ πέρα Αθήνα είδα, υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το ζήτημα της εσχροκέρδειας. Εγώ αυτά τα συνδέω.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι απλά η ακρίβεια. Μια αφηρημένη έννοια και τη ζούμε βέβαια στην πράξη, στο σούπερ μάρκετ ή στην καθημερινότητά μας. Είναι η εσχροκέρδεια.
1: Mm.
0: Είναι αυτό που ένα πράγμα το αγοράζει 5 και στο πουλάει 25. Δεν είναι μόνο στο σούπερ μάρκετ. Φίλος μου,
1: ναι, ναι,
0: κάνει εισαγωγή ρούχα από την Ιταλία με το κιλό.
1: Ναι.
0: Με το κιλό.
1: Με το κιλό, ναι.
0: Μπάλες. Ό,τι έχουν.
1: Άλλες σεζόν και τα λοιπά.
0: Τα παίρνει. Έχει ένα εργαστηριάκι με τρεις κοπέλες, τα σιδερώνει. Γιατί αυτά έρχονται.
1: Είναι αυτά, ξέρεις, τις εκτός που τα κλωτσάνε οι Ιταλοί, που
0: δεν
1: σου λέει όσο τα πάρεις.
0: Εδώ δεν τα κλωτσάει κανείς όμως.
1: Όχι, όχι, τα παίρνουν.
0: Αυτά
1: και
0: είναι ζήτημα να του κοστίζει 4-5 ευρώ το κάθε κομμάτι.
1: Τα φτιάχνει, τα σιδερώνει και τα
0: φτιάχνει, τα σιδερώνει, τα μπέλες, made in Italy, και τα πουλάει 200-250 ευρώ.
1: Τα παίρνουν. Άλλοι λένε το πήρα, λένε είναι εισαγωγής.
0: Και φτάζει εκτός, λέει, μείον 50%. Και πας και του λες, ρε Λευτεράκι, για τον Λευτέρη πρόκειται. Του λες, ρε Λευτέρη, κάνει μια έκπτωση. Δεν έχω περιθώριο, αδερφέ. Δεν έχω περιθώριο. Πού να δεν βρω το περιθώριο. Μην μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, ρε Τάκη, να μην. Δεν βγαίνω. Ρε, ένα πουκάμισο τη πλάκα είναι, του λέω. Κάνε εκτό. Ξέρω πώ τα παίρνει εγώ το μεταξύ.
1: Δεν βγαίνω. Του λέω. Γιατί να κάνω. Θέλω. Αλλά δεν μπορώ να στα δώσω.
0: Λοιπόν, του λέω λοιπόν, ρε αδερφέ.
1: Μετά σου λένε μέσα μπαίνω κι εγώ, μην νομίζει.
0: Ναι. Έτσι μου είπε. Μου λέει Τάκη, μην νομίζει. Δεν κονομάμε τίποτα. Μια κατάσταση χάλια είναι. Άστα να πάει στο διάλογο. Δηλαδή,
1: για πες μου.
0: Είναι κυβέρνηση αυτή. Ναι. Είναι κράτος αυτό.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, όλα εντάξει, ταυτοποιημένα.
0: Αρχοντόπουλο.
1: Ναι. Αρχοντόπουλο, εντάξει.
0: Λοιπόν, βέβαια εντωμεταξύ έχει αυτό ένα πρόβλημα με τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Στα δάχτυλα του έχει ένα πρόβλημα.
1: Κολλάνε
0: και δεν
1: λεφτά.
0: Μπορεί να κουμπίσει, όχι, δεν μπορεί να κουμπίσει την ταμιακή.
1: Παθαίνει αγκύλωση.
0: Παθαίνει αγκύλωση, ναι, και δεν μπορεί να κουμπίσει καθόλου στον πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου συγχωρεμένος.
1: Δεν είχε ο παπάς, όπως ξέρουμε.
0: 60 χρόνια, 50 χρόνια μαγαζί και δεν έκανε ποτέ φορολογική δήλωση. Και μου λένε εμένα πως έφτασε η Ελλάδα εδώ. Το λέω για τον πατέρα μου, το λέω για τρίτους.
1: Ναι.
0: Είχε το κεντρικό μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος έτσι ήταν το σύστημα. Παίρνει βιοφοριακό, του φτιάχνει 2-3 πουκάμισα. Μου λέγε έρχεται, μου λέει φύγε. Δεν ήθελα να κάθομαι εγώ, γιατί τσακωνόμουν εγώ. Του λέγανε πατρά πλάκα μας κάνεις. Και του υπέγραφε ένα βιβλίο παραγγελιών, το οποίο το άνοιξε το 1957.
1: Ναι.
0: Μετά γεννήθηκα εγώ. Το άνοιξε το μαγαζί. Το έκλεισε το 87, μου φαίνεται κάτι
1: τίποτα,
0: τέτοιο.
1: Τίποτα, πόσες καταχωρήσεις.
0: Μία. Λοιπόν, και όταν πήρε την ταμιακή μηχανή, του λέω με τον αδερφό μου, τώρα πρέπει να χτυπάς εδώ πέρα ό,τι πουλάς.
1: Ναι,
0: εντάξει, με πατέρα του λέμε μην κάνεις τώρα και μου κάνει φορέα και τρέχουμε ας πούμε και τα λοιπά. Τι λες παιδί μου, εντάξει, ναι. Όπως την πήρε με ένα νάιλον από πάνω σκέπασμα, έτσι έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την άνοιξε ποτέ, την ξεσκονίζαν όμως, για να φαίνεται ότι είναι
1: σε καλή κατάσταση.
0: Ποτέ. Λοιπόν, και μόνο ο πατέρας μου ήταν. Ένας άλλος απέναντι πουλάγε για πλέξιμο. Κλωστές, βελόνες, κουβάλια.
1: Ήδη για πλέξιμο.
0: Ναι.
1: Ήδη για ράψιμο.
0: Ναι, του λέγα. Μπούκλες, ναι. Του λέγα, κύριε Αντώνη, τι γίνεται να πούμε, εσύ κόβεις τις αποδείξεις. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε παιδάκι μου. Φύγε από εδώ.
1: Μα ήσουν και εσύ, ρε παιδί μου. Ένα περίεργο, ας πούμε.
0: Κύριε Αντώνη, του λέγα και εσύ τον πατέρα μου. Δεν ξέρω τι κάνει ο πατέρα σου. Εγώ είμαι εντάξει με την εφορία. Όταν λες εντάξει, δίνει την κυρία Μαρία, του λέω τσάμπα νήμα. Είναι νήμα και δεν σου πληρώνει στη γυναίκα του εφοριακού. Για στην Πάτρα γνωριζόμαστε. Δεν νομίζω ότι ήταν μια πολύ μικρή ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι γιατί η Ελλάδα, εντάξει, είναι μια φτωχή χώρα έτσι κι αλλιώς λόγω παραγωγής, παρέμεινε πάρα πολύ φτωχή. Παρέμεινε πολύ φτωχή χώρα.
0: Όχι, έχει πλάκα. Εγώ λοιπόν Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά και δεν χρησιμοποιώ γενικά, αλλά η ιστορία είναι η εξής. Ερχόταν, ας πούμε, στον πατέρα μου ο καλλιτέχνης, ένας εκεί να φτιάξει πουκάμισα. Θυμάμαι που είχε έρθει ο Τέρης Χρυσός.
1: Α, ο τραγουδιστής.
0: Ο τραγουδιστής. Λοιπόν,
1: Να θυμηθούμε λίγο Τέρη Χρυσό.
0: Ναι, ο οποίος Τέρης Χρυσός τραγούδαγε στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Village Park, ένα μεγάλο κέντρο, και ήταν πώς το λένε, η ορχήστρα Μενέλαος. Δεν θα θυμάσαι, είσαι μικρή.
1: Άμα θυμόμουν και την ορχήστρα Μενέλαος, θα είχαμε κάποιο θέμα.
0: Τραγούδαγε η Κούκα και τέτοια. Λοιπόν, όχι αυτή η Κούκα τώρα. Άλλη. Λοιπόν, και έφτιαχνε πουκάμισα με κεντήματα μπροστά.
1: Α, φανταζή.
0: Θα θυμάσαι τη μόδα.
1: Ψιλοσιθρού. Ψιλοσιθρού.
0: Βουάλ, λεγόταν το ύφασμα, ψηλό, με κεντήματα μπροστά. Ήταν τα κεντήματα, κανονικό ύφασμα το αγόρασε. Και ερχόταν και φωτογραφιζόταν ο πατέρας μου με τον Τέρι Χρυσό. Και καμάρωνε.
1: Γιατί ήταν στάρ της εποχής, βέβαια.
0: Ναι, ήταν στάρ της εποχής. Ήταν νούμερο ένα τότε ο Τέρι Χρυσό. Ο Τόλι Πινέλη και άλλοι ερχόσαν τον πατέρα μου, φτιάχνανε πουκάμισα.
2: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ, προσπαθώ να σε ξεχάσω. Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι... Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά.

0: Εντάξει, το αντέχω μέχρι ένα σημείο.
1: Έλα, ωραίο,
0: δεν είναι, είμαι πλάκα, για παραπάνω. Ναι, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση. Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
8: Breakfast at Star.
9: Γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Βασίλη, λέει, τα χάπια τα παίρνει με τα γράμματα από πάνω, μας γράφουν εδώ γιατί βλέπω ότι δεν σε πιάνουν. Είναι οι ακροατές μου που είναι σαν τάκι στις δικές σου, Τάκη. Εδώ μας λέει ο Γιάννης, το περίμενα κύριε Τάκη πως θα έβαζε στον σερ για τον πυθικό της, λέει μάλλον. Μας έφτιαξε την ημέρα και βέβαια. Την άλλη και την παράλληλη, άντε λέει, αλλάζουμε ζωή, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Εδώ υπάρχουν, λέει, ακόμα και σήμερα πολλοί στην αρχαία επίδαυρο με μεγάλη περιουσία που δεν κάνουν δήλωση και παίρνουν επίδευμα απορίας. Εντάξει. Και ένας τρόπος μας γράφει εδώ ο φίλος μας, ένας τρόπος υπάρχει να σταματήσει η φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα κτλ. Να καταργηθούν τελείως τα μετρητά. Εκεί οδεύουμε περίπου. Καλημέρα, Τάκη Αθηναίδα. Καλή δύναμη από Παμωτινή. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Παρακαλώ να κάνετε θέμα, να το κάνετε θέμα, λέει, η θητεία να μην πληρώνεται και να προσμετράτε συντακτικός χρόνος. Καλημέρα, μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Ελευθέριος. Κύριε Χατζή, δεν είπατε για το υπέροχο τραγούδι του Μικη ότι η ποίηση είναι του Σεφέρη, που πήρε τον Νόμπελ το. Εντάξει, θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτά είναι δεδομένα. Ναι. Που πήρε τον Νόμπελ το 1964, αλλά όταν έφτασε στην Ελλάδα μετά την απονομή, κανείς δεν πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί από τη φρέσκια τότε κυβέρνηση του λεγόμενου Γέρου της Δημοκρατίας, γιατί ο Σεφέρης ήταν καραμαλικός. Τέτοια μικρότητα, μας γράφει ο Ελευθέριος Ζαμάνης, ο οποίος είναι, υπογράφει, έμπορος Αθήνα.
1: Συγγνώμη, λέει ένα φίλος εδώ.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα και στους δύο. Mm. Είναι δυνατόν να μας λένε ότι ανεβαίνει μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουν ότι έχασε το momentum και όποτε γίνουν εκλογές κάνετε αυτοδυναμία? Δεν λένε ότι θα κάνει αυτοδυναμία. Το ποσοστό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία δεν φτάνει για να κάνει αυτοδυναμική κυβέρνηση. Διασώζεται, λέει, η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα που δρά ως μπαμπούλας για παλιοδεξιούς. Παλαιοδεξιούς ή παλαιοδεξιούς. Όχι παλιοδεξιούς.
0: Ναι, παλαιό.
1: Για να πούμε παλιοαριστερούς, δεν πάει. Παλαιοδεξιούς και ελαφροδεξιούς. Ελαφρολαϊκά, ξέρω εγώ.
0: Το ελαφροδεξιός είναι ωραίο, μου αρέσει όμως, έχει πλάκα.
1: Η Χαριστιανού ξεφουσκώνει σε ποσοστά, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει. Ζωή και Βελόπουλος πέφτουν σταθερά, η Λατινοπούλη εξαφανίζεται, οπότε εξαφανίζεται. Ρε φίλε, αφού προηγουμένως μιλάς για τη δημοσκόπηση που θεωρείς ότι είναι λάθος, μετά έρχεσαι και επικαλείσαι την ίδια δημοσκόπηση για να μου πεις, ρε εσύ Δημήτρη, τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Ή τη δέχεσαι τη δημοσκόπηση και για τη Νέα Δημοκρατία και για όλους, ή όχι. Δεν μπορεί να λες η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε, μία μονάδα ανέβηκε στη δημοσκόπηση της, δεν 8-09 ξέρω εγώ, και να μου λες αυτό δεν είναι λάθος, ενώ ας πούμε τα υπόλοιπα είναι σωστά. Δεν πάει. Ή είναι λάθος όλη η δημοσκόπηση ή όχι. Ο να ξαφανίσει ο Σαμαράς που τη στήριξε, έρχεται ψήφος που περνάει κάτω από το ραντάρ. Αν και νομίζω ότι μάλλον τα ραντάρ κάνουν ότι δεν τη βλέπουν την ψήφο αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι η ψήφος κατά τα ραντάρ. Εγώ ξέρετε τι ξέρω. Ξέρω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Και ο γαμπρός θα ξυριστεί την Κυριακή το βράδυ στις 7 Μαρτίου. Εκεί θα ξυριστεί ο γαμπρός. Έτσι νομίζω εγώ. Mm. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, 7 Μαρτίου, ναι. 9 έχω γενέθλια. 7 Μαρτίου. Και θα βγει κουκουέ.
0: Καλημέρα, λέει.
1: Γιατί παλιά άνθρωποι είσαστε και δύο, ρε.
0: Γελάσαμε πολύ αυτόν. Καλημέρα, να μας πει, λέει, να μας πει ο φίλος σε ποια χώρα έχουν καταργηθεί τα μετρητά για να καταργηθούν εδώ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι θα ήταν ο μόνος τρόπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τη φοροδιαφυγή υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τα έχουμε συζητήσει εδώ, τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Τάκη, καλημέρα. Είχα δει ότι είχες πάρει, λέει, καφέ σε ένα αεροδρόμιο και πλήρωσες 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Να ζητάς τον κατάλογο διατίμησης που έχουν λογικές τιμές, είναι υποχρεωμένοι να έχουν στα αεροδρόμια.
1: Όχι, μωρέ.
0: Δεν μπορεί όμως το αεροδρόμιο να κάνει τόσο καφέ τώρα.
1: Στο αεροδρόμιο της Πάρου έγινε αυτό. Ναι. Πήγα να πάρω ένα φίλο μου, εντάξει, δεν είμαι με τα αεροπλάνα αυτά, αλλά πήγα να πάρω ένα φίλο μου. Που ερχόταν από την Αθήνα, ένα ζευγάρι μάλλον, και είχε μια μικρή καθυστέρηση. Λέω: πάρε και ένα καφέ να πιεις.
0: Νόμιζες εσύ.
1: Συγγνώμη.
0: Νόμιζες ότι το καφέ είναι σε τιμή καφέ.
1: Εντάξει, πού ήξερα εγώ ότι πουλάει μέσα καφέ και λίρες.
0: Απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο.
1: Σκάει μύτη ο καλλιτέχνης.
0: Είναι φωτά να αντιτρέβει ο καφέ.
1: Θες κάτι. Έτσι.
0: Α, και
1: ευγενικό. Ναι, ξεχύλιζε από ευγένεια. Θες κάτι. Του λέω, τι να θέλω, του λέω, ένα καφέ θέλω. Α, πώς τον πίνεις. Κρύωνε.
0: Κρύωνε.
1: Του λέω κι εγώ. Κρύωνε. Ναι. Κρύωνε, του λέω, με ένα παγάκι. Βάλε μέσα ένα διπλό εσπρέσο, σκέτωνε και κρύωνε. Μου λέει, περίεργα μου τα λες. Εγώ στα λέω περίεργα.
0: Ο διάλογος είναι...
1: Έχει μείνει στην εκπομπή του Ευγενήρη, λέει, η αστρολόγος είπε πως λείπει αυτοδυναμία με Μητσοτάκη και κάνει εκλογές στην Άνοιξη. Ας μας λυπηθεί κάποιος. Δεν ξέρω. Καλημέρα, σας ακούω καθημερινά εδώ και χρόνια και τον καιρό. Ο κύριος Χατζής ήταν μόνο στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε μια αναφορά στην νοσηλεύτρια, η οποία 55 ετών πέθανε από ανακοπή μετά από επίθεση Ρωμά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Ναι, θα το βρούμε το δημοσίευμα και θα κάνουμε την αναφορά.
0: Να πω τι έγινε.
1: Βεβαίως, να πεις τι έγινε.
0: Ήταν ένα παιδί, είχε έφτασε στο νοσοκομείο τραυματισμένο από τροχαίο. Η οικογένεια ήταν Ρωμά, η οικογένειά του. Τον φρόντισε το νοσοκομείο παρά το ότι δεν εφημέρευε. Από ό,τι λέω όμως, το προσωπικό του νοσοκομείου
1: το δέχτηκε.
0: Ήταν πάρα πολύ συγγενής, πολύ πιεστική με τη γυναίκα, η οποία ήταν 55 χρόνων. Όπως ξέρουμε, οι νοσηλευτές δεν αρκούν στα νοσοκομεία και τρέχουν και δεν φτάνουν. Η γυναίκα προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπαθε ανακοπή. Δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν οι συνάδελφοί της εκεί στο νοσοκομείο και συνέβη αυτό.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα. Συνέβη αυτό και εδώ υπάρχει.
0: Αυτό είναι ο τίτλος. Και στα βαρέα και ανθυγινά που λέγαμε τόσο καιρό. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο φόρτο. Απίστευτο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι.
0: Και καταστάσεις που δεν περιγράφονται αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εγώ με τα βαρέα και ανθυγινά ήμουνα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση και πάντα ζητούσα και έλεγα ότι πρέπει να δοθούν. Τα δώσανε. Τώρα,
0: χρειάζονται και ασφάλεια τα νοσοκομεία. Το είχαμε πει και μαζί στον.
1: Αυτό με
0: τον
1: Ρωμά που γίνεται. Θα σου πω κάτι τώρα.
0: Και κλέβουν. Δεν λέω μόνο Ρωμά. Υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία. Όχι, με την ασφάλεια πάρα πολύ σοβαρά.
1: Η Ρωμά είναι ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και επειδή όταν μιλήσει κάποιο για αυτού θα θεωρηθεί ρατσιστή. Δεν είναι έτσι. Ο γύφτο είναι ένα πολίτη. Τι πάει να πει ρατσιστή. Είναι μια κατηγορία. Δηλαδή είμαι ρατσιστής εγώ, θα πω ότι αυτός είναι αριστερός ή είναι δεξιός. Δεν κατάλαβα τη φυλή του, λέει, ποια φυλή του. Στην Πάτρα έχουν πρόκληση στην οικία που λέγεται γύφτηκα, μας τρελάνετε τώρα. Πρόκληση στην οικία, δεν αλλάξουμε, τη λέμε Ρωμαϊκά στην Πάτρα, δηλαδή τη οικία. Αφού είναι γύφτη, λέμε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Έχω κουμπάρο παιδί μου, εγώ. Γύφτο. Τον Παντελή, γύφτος. Καρενικός. Δεν θέλει Ρωμά να τον λέω.
2: Τους Gypsy Kings, πώς θα τους λέμε.
1: Ρωμά Κίνγκς.
2: Έτσι.
1: Έλα σε παρακαλώ. Ανέβασε με λίγο ψυχολογικά. Έλα τώρα, το έχουμε βρει αυτό. Τι γύφτος. Μα μην το λες. Είναι ντροπή. Τι λέτε, μαντάμ, που είναι ντροπή. Είναι ο άνθρωπος αυτό. Είναι από αυτούς. Είναι η πλειοψηφία τους. Είναι κανονικοί άνθρωποι, καλοί. Κάνουν δουλειές, έχουν εμπόριο. Έτσι. Και έχουν προκόψει. Είναι και μερικοί. Έτσι, έχουν φωνές ωραίες, πολλοί από αυτούς. Ξέρω τον Κωνσταντο Χατζή που σας το έχω πει, τον συνάντησα σε ένα προθάλαμο για να πάει να τραγουδήσει. Του λέω καλησπέρα Χατζή. Είναι Χατζή, με λέω, τον κατάλαβες. Του λέω, εμένα δεν είναι Χατζή.
0: Να, εσύ δεν έχεις ωραία φωνή να τραγουδάς.
1: Τι τραγουδήσω εγώ τώρα, δεν είμαι για τέτοια. Δεν είμαι για τέτοια.
0: Μια χαρά
1: είμαι,
0: θα
1: είμαι, αλλά τραγουδούς. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω αυτά.
0: Δεν σε έχω
1: αυτά.
0: Ακούσει και δεν ξέρω.
1: Δεν με έχεις ακούσει αν και δεν πρόκειται να ακούσει. Γιατί τραγουδάω για εκλεκτό κοινό, δεν τραγουδάω για
0: στο μπάνιο δηλαδή.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Ποιο μπάνιο. Κάνεις λάθος. Τραγουδάω για ειδικό κοινό, VIP, που έρχονται και χώνουν λεφτά. Και μου ρίχνουν και χαρτούρα. Πού το φτύνει το χιλιάρο μπαμ και στο κολλάνε στο κούτελο. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου θα πει το βελτίο ειδήσεων και εμείς θα γυρίσουμε.
0: Στρέφουμε.
1: Είναι των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνο σήμερα. Μνημονίου.
0: Των Αγίων
1: Μνημονίου. Γιορτάζει ο Τσίπρας. Έλα, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πριν από 25 ημέρες. Ειδικότερα έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Αλφα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%. Μέρα 25 2,8, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Άλλο Κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς φαίνεται να προχωρά το Ιράν σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας, τα οποία αναφέρουν ότι 3 δεξαμενόπλια και 2 φορτηγά πλοία που μετέφεραν ιρανικά εμπορεύματα διέπλευσαν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, οπότε θα υπογραφεί και επισήμως η συμφωνία. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στη γαλλική πόλη Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα τεθεί επιτάπητος και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην λεγόμενη ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπό του. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβίωσης μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο προπονητής της Εθνικής Ποδοσφαίρου του Ιράν υποστήριξε πως δόθηκε εντολή στην αποστολή της ομάδας να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμπέ Κοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Λέει ένας, ο Σπύρος λέει, αφού θέλουμε να λέμε αλήθειες, να τις λέμε όλες. Οι περισσότεροι γύφτοι, λέει, είναι στην παρανομία και λίγοι είναι νομοταγείς. Εμείς εδώ στα δυτικά προάστια τα ζούμε αυτά, δεν τα λέμε μόνο με λόγια. Εντάξει, είναι, υπάρχει.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορείς να το, αυτό να το αμφισβητήσεις και είναι και λυπηρό έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να ενταχθούν και να είναι όλα.
4: Και κάνετε λάθος για τη φωνή σας. Λέει, είναι ιδανική να φωνάζετε Βάρδα Φουρνέρο στα νταμάρια. Ρε, μα αυτό εντάξει. Λεφτά έχει αυτό. Αν έχει λεφτά, πάω και φωνάζω εγώ. Θα πάρουμε μια περιορία στον ελεύθερο χρόνο μου να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Θα σου πω μια ιστορία μετά για το. Έχει λεφτά αυτό. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε με προτάσεις, επαγγέλματα.
4: Έχουμε και την εκδρομή.
1: Ποια εκδρομή λες τώρα εσύ? Αυτό που δίνουμε το ταξίδι, το δώρο?
4: Δεν δίνουμε.
1: Δίνουμε ένα δώρο, ένα ταξίδι πάρα πολύ ωραίο. Α989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Αν θέλετε να πάτε εκεί, να δείτε και Στρασβούργο, να δείτε και τους Αμπελώνες, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Η κλήρωση θα γίνει εδώ αρχές Ιουλίου. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Μπορείτε να μάθετε τους όρους του διαγωνισμού εάν επισκεφτείτε το site μας alfaradio989.gr.
4: Ναι, ταξίδι, να πιεις το ξύδι.
1: Υπάρχει τέτοιο.
4: Ή που λέγαμε είναι φθηνό το ξύδι από το γαλαξίδι και τέτοια. Με παλιά πτυρικά.
1: Στο Φαλαλουζλί θα πηγαίνει να τραγουδά.
4: Ναι, ναι.
1: Λαπέσιο
4: ναι,
1: είναι τώρα.
4: Ξέρω ότι θα πηγαίνω να τραγουδάω.
1: Η εμπάθεια σας δεν κρύβεται, λέει εδώ. Ναι. Των Αγίων Μνημονίων και γιορτάζει ο Τσίπρας. Λες και αυτός μας χρεοκόπησε και μας έριξε στα μνημόνια, λέει ο Γιάννης. Τι λέει ο Γιάννης ο Συνάνης?
4: Έλα, ρε Γιάννη. Έλα, τώρα εμπάθεια. Εντάξει, ο Τσίπρας τάσκησε τα μνημόνια. Γι' αυτό το είπα. Επειδή τάσκησε.
1: Είναι γεγονός.
4: Τάσκησε γιατί τάσκησε.
1: Για τέτοια γεγονότα.
4: Έχει
1: έρθει να μας μιλήσει εδώ ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζει τα πάντα γενικά.
5: Καλημέρα.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος είναι
5: τα
1: εδώ.
5: Πάντα.
1: Μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι ξέρω τα πάντα.
5: Τα πάντα.
1: Τι ξέρεις πιο καλά απ' όλα σήμερα?
5: Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 59 χρόνια. Όλα όμως.
1: Όλα.
5: Όλα.
1: Δεν σου έχει ξεφύγει τίποτα.
5: Τίποτα, δεν μου έχει φύγει τίποτα.
1: Ναι. Πασόκ.
5: Ξέρω και παρασκήνια και κουτσομπολιά. Ναι, τι έγινε, τι δεν έγινε.
1: Γι' αυτό έχουμε εδώ άλλωστε.
5: Κυρίως τι δεν έχει γίνει.
1: Αυτό το ξέρει ο μέσος Έλληνας απέξω. Και πώς θα μπορούσε αυτός να το φτιάξει, ξέρει ο μέσος Έλληνας.
5: Καλά, αυτό είναι.
1: Να ήμουν εγώ πρωθυπουργός.
5: Εμά, για μια μέρα.
1: Και σε μια μέρα θα τα έκανε. Μια μέρα, βρε. Μια μέρα να ήμουν πρωθυπουργός και όλα θα ήταν καλά.
5: Κλασικό.
1: Για πες.
5: Καλά, πάμε.
1: Πασόκ πρωθυπουργικό κόμμα για μια μέρα. Με μια ψήφο.
5: Αυτή
1: είναι άλλη περίπτωση.
5: Το Πασόκ. Θα μιλήσει σήμερα ο Μαντουμπλάκης ο ΣΕΒ το μεσημέρι. Αλλά αυτό που έχει μια σημασία είναι η αλλαγή της επικοινωνιακής πολιτικής.
6: Δηλαδή από πού πήγανε.
5: Και στους δύο. Δηλαδή από το μοντέλο των ανοιχτών συγκεντρώσεων που δεν πετυχαίνει. Δηλαδή τώρα ξέρεις μπαλκόνια, ιστορίες και τέτοια. Αυτά έχουν τελειώσει.
6: Αυτό που κάνουν τώρα με την σκηνή της Στρογγυλή.
5: Αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
6: Το πρώτο βήμα. Το κάνανε, ήταν πολύ οροφωτισμένο, το είπαμε, εντυπωσιαστήκαμε. Ναι. Από όλα τα στρογγυλά που είχαμε γίνει.
5: Στοχευμένο όμως.
6: Ήταν το καλύτερο.
4: Το ανθρωπλαγή.
6: Ναι.
5: Εξαιρετικό.
4: Ήταν, ναι.
5: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ήταν στην Τραπετσόνα, το οποίο ήταν, πώς το λένε, αυτό παρέπεπε στον ήλιο του Πασόκ.
6: Γενικά θα παίξει αυτό το στρογγυλό.
5: Το στρογγυλό θα παίξει
6: όσο
5: αυτό.
6: Όσο καλύτερα το φωτίζουν.
5: Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ήταν στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Αυτό όμως το παίζει και ο Τσίπρας.
4: Όχι, το Τσουκαλά στη μέση.
6: Όλοι. Όλοι είναι, ναι. Το είναι η νέα τάση.
5: Λοιπόν,
4: πιο αυτό. Αποτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική σε ακόμα δεν έχω ξαναδεί.
5: Γιατί? Σε ποιον λες, για το Πασό?
4: Για μένα.
6: Ναι, τα αλλάζουν τώρα, σου λέει.
5: Γιατί το πάνε λίγο γιούρια. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, λίγο έτσι,
6: τώρα
5: λίγο αλλιώς.
6: Δεν έχει ανοιχτή συγκέντρωση τόσο.
4: Θα δώσω εισιτήριο, λέει, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και παίρνει όλο τον Βόλο, λέει, μισθοί είμαστε. Πάνω η χώρα. Τι πάει να πει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έλα μωρέ τώρα, το έχω πάρα ξεφτυλίσει τώρα.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγάκι υπερβολικό τώρα έτσι όπου έχουν εστιάσει, απλώς έχουν βρει και το κάνουν όλοι μαζί. Δηλαδή είπε ο Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία, είπε και από κάτω, το πέταξε γενικώς, έχει δώσει και τις λεπτομέρειες από κάτω. Για μέχρι 20 εργαζόμενους, για έτσι, για αλλιώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει. Δηλαδή, άμα θες να βρεις, βρίσκεις. Για να μην είμαστε τώρα, να είμαστε και δίκαιοι.
6: Ναι.
5: Από την άλλη πλευρά, στο επικοινωνιακό, να σου πάω πάλι, το θέμα είναι και το αφήγημα. Εκεί πονάνε.
6: Δηλαδή, εξήγησέ μου. Το ξέρουν ότι πονάνε, γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση στο Πασόκ ότι είναι σαν μη το ξέρουν. Δεν μπορεί.
5: Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι πάνε και τα ρίχνουν όλα πάνω στο τραπέζι, τα πλώνα απλών των τραχανά και δεν περνάει τίποτα, γιατί μετά βγάζουν και 15 ανακοινώσεις και τα σκεπάζουν όλα. Αυτό ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή. Τώρα αυτό σιγά σιγά αρχίζουν και το τραβάνε. Σου δίνουν μια πρόταση.
4: Πέντε πειράκτες ανακοινώσεις. Τι τραβάνε.
5: Ναι, αλλά υπάρχει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση την οποία θα τη συζητήσουμε.
4: Ποια είναι αυτή?
5: Η μία ήταν η τετραήμερη. Το άλλο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα και σήμερα ο Μαρινάκης έχει βγει και ασκεί κριτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Είναι και πώς θα λες. Ναι.
5: Δεν έχει σημασία λάθος ή σωστό.
4: Μα να πει κάτι σωστό έχει σημασία. Δεν να πει κάτι λάθος.
5: Σημασία έχει ότι γίνεται μια συζήτηση.
4: Να μην διαψευστεί.
6: Ακριβώς. Ή να μην τη χρειαστεί να το πάρει ο ίδιος πίσω. Όπως με την τετραήμερη που αναγκάστηκε να βγει μόνη μέρα και λέει δεν είναι για όλες τις
5: επιχειρήσεις. Το θέμα είναι να το πάρει πίσω. Το θέμα είναι μπορεί να το κάνει.
6: Αναγκάστηκε να βγει την επόμενη μέρα και να
4: το
6: δώσει εξηγήσεις.
4: Το κάνουν στην Ευρώπη. Ψέματα. Δεν το κάνουν στην Ευρώπη.
5: Υπάρχει μια χώρα. Πες
6: το
5: Λουξεμβούργο.
6: Το δοκιμάζουν.
4: Απλώς είναι σε πιλωτικό στάδιο.
6: Σε κάποιες εταιρείες.
4: Άλλο πιλωτικό στάδιο. Πέντε επιχειρήσεις και άλλο το κάνουν στην Ευρώπη.
5: Α, λες για την τετραήμερη.
4: Ναι, για την τετραήμερη.
6: Σε ειδικές περιπτώσεις.
5: Είναι πιλωτικό και είναι
6: δεν μπορεί να βγει και να πει ωραία και από αύριο όλη τετραήμερη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
4: Και μετά έρχεται και μου λέει δωρεάν εισιτήριο. Μάλιστα.
5: Για νέους.
4: Όχι για τους νέους. Τους νέους τους έχει.
5: Μέχρι 24 ετών.
4: Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Με το νόμο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εντάξει.
4: Αυτό έχει σημασία.
6: Σου λέει τώρα ούτε εσύ.
4: Λοιπόν, δεύτερον. Έρχεται ο άλλος, λέει δωρεάν εισιτήρια για όλους. Ποιος θα το πληρώσει αυτό?
5: Αυτό είναι ένα θέμα.
6: Γιατί δεν το κάνει.
5: Λέει τώρα, είναι 35 εκατομμύρια.
4: Σε ποιον θα βάλει φόρο για να το πληρώσει αυτό? Όχι, έχει σημασία να.
6: Και από κάπου πρέπει να το πάρει.
4: Εγώ θέλω να πει. Και καλά κάνει, δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Γιατί? Διότι αυτή η κατηγορία πολιτών που δεν πλήρωνε φόρους θα πληρώσει συν 10%. Δηλαδή να ξέρουμε όταν θα βγεις ότι αυτοί θα πληρώσουν, και αν το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι θα πληρώσουν 10%. Το λένε? Όχι. Ο Ανδρουλάκης αυτό που είπε είναι μικρό το κόστος. Δεν είναι μικρό. Μεγάλο.
5: Ο Τσίπρας είπε και 250 εκατομμύρια.
4: Ναι, ο Τσίπρας εντάξει, έχει φράγκα αυτό. Μοιράζει. Έχει ανέβει πάνω στο βάθρο που χασκογελάει. Λες και δεν θυμόμαστε τι έγινε.
5: Δηλαδή λέμε για τα 35 του Ανδρουλάκη και δεν λέμε για τα 250.
6: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λένε, είπε ο Τάξης ότι μέχρι 25 ετών η Νέα Δημοκρατία έκανε να μην πληρώνουν φόρο. Έτσι. Έχει το Ανδρουλάκη σου λέει μέχρι 24 να μην πληρώνουν στις συγκοινωνίες. Ή δεν το κάνουν μέχρι.
4: Σε όλη την Ελλάδα
6: να
4: όμως.
6: Βγει,
4: όχι.
6: Να βγει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή και να πει μέχρι 25 δεν πληρώνεις. Τελείωσε. Γενικώς.
4: Δεν το βλέπω έτσι εγώ.
6: Δεν πληρώνεις, ρε παιδί μου, μέχρι τα 25. Μετά τα 25 αρχίζεις και πληρώνεις.
4: Η Νέα Δημοκρατία έδωσε υποσχέσεις προεκλογικά. Τα έκανε. Ελάχιστα έκανε.
5: Ένα μέρος έχει κάνει.
4: Ένα μέρος.
6: Εντάξει, θα θέλαμε κι άλλα.
4: Βασικό μέρος που λέγεται εσχροκέρδεια, φοροδιαφυγή. Αυτά είναι τα ζητήματα που πιάνε τον άνθρωπο. Φοροδιαφυγή ή ακρίβεια. Τι έκανε γι' αυτά? Δεν έκανε τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν
6: σου
4: έκανε.
6: Λέει.
4: Όχι, δεν μου λέει.
6: Σου λέει.
4: Μπορεί να μισώσει και μου λέει. Σου έκανε λέει. Τίποτα γι' αυτά.
6: Εδώ είναι ελεύθερη οικονομία.
4: Δεν υπάρχει ελεύθερη
6: οικονομία. Συμφωνώ.
4: Και
6: μαζί
4: το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει.
6: Εδώ είναι Βαλκάνια.
4: Γιατί παλιά δεν ήταν ελεύθερη οικονομία που υπήρχε αγορανομία. Έπαιρνε τα λεμόνια όλο μισό ευρώ και τα πουλάγε 6. Δεν γίνεται.
6: Ναι, τώρα σου
4: δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
6: Έτσι όπως τη βλέπω εγώ την ιστορία δεν την ορίζω.
4: Όχι.
6: Συμφωνώ ναι, μαζί σου.
4: Πρέπει δηλαδή να υπάρχει παρέμβαση κρατική. Δεν γίνεται αυτή. Δεν μπορεί ας πούμε στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κερδοφόρες να είναι με δισεκατομμύρια τα σούπερ μάρκετ. Τον Μπακάλι ας πούμε.
6: Πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
4: Ναι. Γι' αυτό και ο Μπακάλι ας πούμε. Ο Μπακάλι. Είχα ένα φίλο συγχωρεμένο στην Πάτρα Μπακάλικο στην Κολοκοτρώνη, ρε παιδιά, εκεί πάνω στη γωνία, απάνω πριν φτάσουμε ψηλά. Ο οποίος ζήγιζε τη φέτα μαζί με το μαχαίρι.
5: Αν είχε το μαχαίρι μέσα, είχε μολύβι.
6: Ακούστε αυτό, λέει ο Νίκος από τον Άφλιο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλά, λέει, μεταξύ μας τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα δεν πρέπει να πληρώνεται το 50%, λέει ο Νίκος. Αυτό ισχύει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε τώρα εξαγγελίες.
4: Ναι.
6: Ενώ άλλο είναι το πρόβλημα. Δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν
4: και
6: όχι.
4: Να σας πω την αδυναμία των κυβερνήσεων.
6: Και δημιουργείται και μια κουλτούρα πολύ λανθασμένη στα παιδιά.
4: Και πολύ τεράστια.
6: Πάρα πολύ λανθασμένη.
4: Εγώ γράφω ένα άρθρο σήμερα ότι τα παιδιά θέλουν ελεημοσύνες.
6: Τι
4: υπόστο.
6: Να του κάνει του άλλου.
4: Και τα παιδιά θέλουν να έχουν μια καλή εκπαίδευση, μια καλή παιδεία. Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα αυτό το πτυχίο που παίρνουν να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία. Να μην σπουδάζουν πράγματα ερήμη που δεν χρειάζονται μετά.
6: Πάνε, παίρνουν 800 μεταπτυχιακά, τα οποία και αυτά είναι λάθος.
4: Και αυτά είναι λάθος. Μετά μου λέγε ένα φιλόλογο, τελείωσε το παιδί μου, μου λέει φιλόλογος. Μα του λέω, πού να διοριστεί φιλόλογος. Κάνει, μου λέει, ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, έστω και αυτό έτσι, είναι κάτι και αυτό.
6: Είναι, αυτό είναι, μην το γελάς. Ναι. Εκεί να δεις μαύρα.
4: Τι, εντάξει,
6: μαύρα.
5: Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το έχουν εντοπίσει, αλλά δεν μπορούν να βρουν λύση.
4: Όχι, περίμενε, δεν τέλειωσα πάνω σε αυτό. Είχα χθες λοιπόν τον Βασίλη τον, που ήταν υπουργός, πώς το λένε,
5: τον οικονόμου.
4: Οικονόμου.
5: Ναι.
4: Του λέω να σου πει: φέραμε καινούργια λεωφορεία. Ναι. Του λέω: έχεις κάτσει στάση να περιμένεις ποτέ? Έχεις κάτσει? Ναι. Του λέω να σου πω κάτι. Πόσοι οδηγοί δεν δουλεύουν και πόσοι από αυτούς που προφασίζονται ασθένεια, πονάει μέση μου, πονάει το πόδι μου, δουλεύουν σε τουριστικά λεωφορεία? Αυτό για το λύνεις. Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Τι φοβάται, σε ρωτάω, άμα φοβάται το κράτος.
5: Θα κρεμάσουν τα κλειδιά από τα αυτό.
4: Άμα φοβάται το κράτος, ας το κλείσουμε το κατάστημα.
5: Εντάξει.
4: Έλεγε ο Κέννεντι, το έλεγα νωρίτερα στη Ραφιναίδα. Η Αμερική κάνει για σας. Εσείς τι κάνατε για την Αμερική?
5: Κλασικό.
4: Γιατί πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα.
6: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Ούτε και στον Αμερικάνο είναι ζήτημα αν υπάρχει πλέον. Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος μου στέλνει εδώ μήνυμα που λέει έχει αρχίσει η πλειοδοσία της χρεοκοπίας. Αυτό λέει, ξέρω εγώ. Ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα σας, Ελίνα. Μπορείτε να μου πείτε μια χώρα με τις πλούσιες μαζί που δεν πληρώνει εισιτήριο στις μεταφορές? Επίσης, σε αυτό λέμε τετραήμερη εργασία, μπορεί ένα άλλο κόμμα να προτείνει τριήμερη? Στο λαϊκισμό τζάπα είναι όλα. Μάλιστα.
4: Κάτι λέει για τους οικονομολόγους. Άκουσα να σου πω, Νίκο μου. Οι οικονομολόγοι λέει γελάνε και με τις προτάσεις των κομμάτων και με τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ή των δημοσιογράφων. Θα σου πω το εξής. Αν οι οικονομολόγοι τα ξέρανε, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
6: Και δεν μπορεί ο οικονομολόγος να σου πει τι είναι πολιτικά εφικτό. Έτσι. Άλλη είναι η πολιτική απόφαση, είναι άλλο πράγμα. Παιδιά, εδώ πέρα είχαμε ένα δέος το οποίο ήταν πολύ περίεργο για τους ειδικούς. Ενώ η δουλειά είναι πολύ συγκεκριμένη. Τριήμερη λέει εκδρομή θα πάμε, μας γράφει εδώ ο φίλος μας. Εδώ ο οικονόμου λέει μετέτρεψετε 250 εκατομμύρια το χρόνο σε ένα δις τετραετίας για να ακουστεί πιο βαρύβουπο.
4: Μα είναι ένα δις.
6: Στην τετραετία.
4: Ναι. Στο πόπιο μπόλικο. Για ένα χρόνο θα τα κάνει τα δωρεάν. Για μια τετραετία.
6: Να σας ρωτήσω κάτι, λέει ο Κωνσταντίνος.
4: Όχι, μην με ρωτήσει τίποτα ο Κωνσταντίνος, θα πούμε
6: μετά.
4: Διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Ε, τότε δε στο κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, θα πρέπει να αξιολογείται το λογιστήριο του κράτους. Ναι, είναι νόμος. Θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να περνάνε από το λογιστήριο του κράτους και να εγκρίνονται από εκεί οικονομικά ότι είναι εφικτά, ας πούμε. Λέει εδώ πέρα η Σόνια, τι λέει.
6: Η Σόνια λοιπόν μας λέει... πού είναι η Σόνια? Θα το διαβάσω από εδώ, περίμενε. Θα το διαβάσω από σένα.
4: Όχι, παιδί μου.
6: Δεν τη βλέπω. Βάλτε
4: το πιο πάνω αυτό.
6: Καλημέρα σας. Αυτό που πρότεινε ο Ανδρουλάκης είναι ωραίο μέτρο με πολλαπλά ωφέλη. Οικονομική. Μα κοίτα εδώ τι μου έχεις κάνει. Οικονομική ανακούφιση, λιγότερα οχήματα στους δρόμους, λιγότερα τροχαία ατυχήματα, λιγότερη μόλυνση στο περιβάλλον. Το ίδιο μέτρο να εφαρμοστεί και στους ηλικιωμένους, κυρίως για λόγους ασφάλειας, για να μην μπορεί να εφαρμοστεί για όλους. Πρωτίστως όμως λέει να βελτιωθούν οι συνθήκες στα μέσα μεταφοράς, όπως καθαριότητα και κλιματισμός. Καλή συνέχεια, λέει η Σόνια. Το βλέπει θετικά η Σόνια όλο αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλημέρα, αν το πολιτικά εφικτό είναι διαφορετικό...
4: Το διαβάζει από εδώ, το Νίκο διαβάζει από εκεί, ναι. Γι' αυτό σου λέω αν το θέμα εδώ.
6: Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Αυτό είναι. Αν το πολιτικά εφικτό λέει είναι διαφορετικό, τότε γιατί κάθε πρόταση των κομμάτων θα πρέπει να αξιολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Αξιολογείται, αλλά μην νομίζεις ότι και όλα που είναι εντάξει με το Λογιστήριο του Κράτους είναι αποτελούν μέτρα. Δεν είναι.
4: Μάλιστα, θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα γρήγορα και θα επανέλθουμε.

0: Αντώνη, όταν σου έλεγα νωρίτερα για την επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, εννοούσα αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Εχθές, στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάσαμε εδώ στον ΑΛΦΑ, στην τηλεόραση, είναι δύο μονάδες κάτω.
1: Μείον δύο, ναι.
0: Είναι μείον δύο μονάδες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν τους βλάπτει. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους πει, ρε παιδιά, δεν μπορεί να λες πράγματα τα οποία, για τα οποία ας πούμε έχει ωφεληθεί κάποιος και να το κατακρίνεις. Να πας εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Μισθή, ακρίβεια. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος. Έχουν λύσει. Κοίταξε, το να το καταγγέλουν είναι ευχάριστο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μου δώσεις λύση.
1: Έχουν λύσει, σου βγάζουν πέντε προτάσεις.
0: Ποιες προτάσεις, εσύ, Αντώνη? Πρέπει να μας πει και πώς θα βγάλει αυτά τα λεφτά. Είναι στοιχειώδες αυτό. Δηλαδή, πρέπει να πει ότι το ισοζύγιο είναι αυτό, εκείνο είναι αυτό. Πρέπει να κάνουμε τούτο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Θα φορολογήσουμε αυτό, θα αφαιρέσουμε από εκεί. Αυτό που αφαιρώ από εκεί θα το πάρω από εκεί. Έτσι.
1: Ξέρεις κάτι, υπάρχει, αντιμετωπίζουμε το ΠΑΣΟΚ σαν ένα πολύ μεγάλο κόμμα όπως ήταν. Μην ξεχνάμε.
0: Εγώ έτσι το αντιμετωπίζω.
2: Ναι, αλλάζει το DNA του. Δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει το DNA. Ναι. Είναι ένα κόμμα όμως, δηλαδή πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είχε εκλεγεί τρίτο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Οδηγήθηκε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Mm. Κατάφερε να βελτιώσει τα ποσοστά που πήρε μία-δύο μονάδες και ήταν εκεί ζόρι. Υπήρχε η συζήτηση για την ακούντη βελόνα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια γκρίνια.
0: Δεν είναι, ρε. Τι υπάρχει, λογικά.
2: Όλα αυτά που αναφέρεις είναι και ευκαιρίες όμως.
0: Σε ρωτάω, εάν βγει τρίτο.
1: Αυτό είναι το λάθος.
0: Εάν βγει τρίτο το ΠΑΣΟΚ, θα μείνουμε την ίδια ηγεσία. Πάμε σε. Εάν βγει τρίτο το ΠΑΣΟΚ, θα μείνουμε την ίδια ηγεσία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: την Κηφισία, στην Άνοδο μέχρι το Χαλάνδρη και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν χθες στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού αμέσως μετά την απογείωσή τους στην Καλιφόρνια. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, ο παπάς, για Σπύρο μου. Μα χθες ο Κατρίνης είπε ότι φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν δίνετε βήμα να μιλήσετε στον κόσμο. Ποιος άλλος θέλει, εμείς θέλουμε. Ενώ αυτοί θα κάνουν όλα καλά, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε στην Νέα Δημοκρατία που δεν καταπολεμάει την φτώχεια, την ακρίβεια, δεν αλλάζουν γιατί δεδομένα στην κοινωνία φταίς, που θα
4: γιατί, γιατί δεν αγιάζουμε. Όταν λέμε τι καλά τα κάνεις, όταν λες κάτι, λες οι καλύτεροι. Όταν όμως πας γυρνάς και κάνεις κριτική, λες όπα δεν αφήνετε τη χώρα να πάει μπροστά, είστε εμπόδιο. Ναι, εντάξει. Γνωστά.
5: Αυτό δεν νομίζω να ισχύει. Λέει
3: η Γιάννα. Το καθένα για του πλούσιου στο γαμώτο. Σε βλέπω σύντομα κάνει διαφήμιση το έκτρομα του ελληνικού. Εγώ, αδερφέ, δεν διαφημίζω τίποτα προσωπικά. Και σε ό,τι αφορά το έκτρομα του ελληνικού, το έχω πει χίλιες φορές. Ούτε στο καζίνο πάω, ούτε έχω
5: τι
3: πάει.
5: Λέει, πώς του βρέθηκε.
3: Ούτε
5: Βασίλη.
3: Σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχω πάει, σε κολέγιο
5: αυτά
3: έχω πάει, στην Αγγλία. Δεν έχω. Δημόσιο ήταν. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
5: Πώς του ήρθαν όλα αυτά.
3: Επειδή έχουμε διαφημίσεις που έχουν το καζίνο και κάποιο πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Εντάξει, αυτά τα πληρώνουν εδώ, είναι εμπορικά θέματα. Με έχεις δει εμένα να μου λέω τίποτα να διαφημίζω? Με έχεις ακούσει? Πρόσεξε το αυτό, υπάρχει λόγος που το λέω. Λοιπόν, φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τον κύριο Κατρίνη. Λοιπόν, ναι, εδώ έχει ένα θέμα. Εγώ ας πούμε τους φέρω στην εκπομπή, έχουν μια μισή ώρα καιρό να πούνε ό,τι θέλουν, έτσι.
4: Κάνεις ερωτήσεις όμως.
3: Κάνω ερωτήσεις.
4: Δεν πρέπει αυτό να είναι το πρόβλημα.
5: Τι κάνεις ερωτήσεις και εσύ τώρα.
4: Κάνεις ερωτήσεις.
3: Δεν πρέπει να ρωτάω.
5: Σολάρισμα. Να λέγεται.
3: Ναι, εκπομπή. Να κάθομαι για άλλο. Ελάτε, παρακαλώ, πείτε εσείς τι θέλετε.
5: Και τώρα θα μας πει ο κύριος Τάδε.
3: Όπως εχθές, ποιος ήταν.
5: Αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, εγώ θέλω. Α, ο οικονόμου. Του λέω, πες ό,τι θες.
5: Αυτή η εκπομπή πρέπει κάποια στιγμή να γίνει στα κανάλια. Την έχω προτείνει στο παρελθόν σε ένα φίλο μας που. Και του λέω, πρέπει να υπάρχει η ώρα του υποψήφιου να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Το πείμα.
3: Τι χρωστάει ο κόσμος.
5: Επειδή έχω. Τι χρωστάει ο κόσμος. Καλείται ο κόσμος ψηφίσει. Μπαίνουν μέσα στο παραβάν,
3: μα
5: δεν ξέρουν και τους δίνει.
3: Όχι.
5: Σκοπός είναι
3: λάθος
5: να είναι. Το ξέρω, να μιλάνε.
3: Όχι, κάνεις λάθος.
4: Το κανάλι της Βουλής.
3: Πάει στο κανάλι της Βουλής.
5: Προεκλογικά έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο.
3: Το γνωρίζω.
5: Βλέπω πάντα μουλού κουκουέ εγώ.
3: Δεν έχει σημασία.
5: Αυτούς θέλω να βλέπω.
3: Υπάρχει και αυτό που είπε τώρα ο Αντώνης.
4: Το κανάλι της Βουλής. Εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα πρέπει να βγει με κάποιο τρόπο ένας νόμος, κάτι με πολύ αυστηρές ποινές, που να υποχρεώνει κάθε Έλληνα πολίτη να παρακολουθεί για 10 λεπτά
5: κάθε μέρα
4: συνεδρίαση της Βουλής. Το κανάλι της Βουλής.
5: Δεν
4: είναι να αντέξει. Να ξέρει τι ψηφίζει.
5: Θα ψηθούν τα ψυχικά προβλήματα.
4: Να δει τι ψήφισε. Αυτό είναι.
3: Αν ακούσει, πάει ο άλλος.
4: Μα δεν γίνεται.
3: Είδα έναν της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποτελούμε.
4: Χωρίς να είμαι ισοπεδωτικός έτσι. Αλλά να δει τι υπάρχει εκεί μέσα.
3: Λοιπόν, πάει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν προχθές, έβλεπα.

0: Στο καράβι τη Βουλή, εκεί μια συνεδρίαση. Έχει ένα παλιό χαρτο. Διάβαζε
1: από το παλιό χαρτο.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, 6-7 λεπτά πόσο μίλησε, δεν είπε τίποτα.
2: Ναι.
1: Δεν αυτό είπε τίποτα.
0: Έκανε ένα
1: το μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Ατέλειο το γλύψιμο τύπου γυμνοσάλιαγγα σε παραλία στον αρχηγό του κόμματος, τον Μητσοτάκη. Τελειώνει την,
1: το γλύψιμο.
0: Το γλύψιμο. Ευχαριστώ. Κατεβαίνει χειροκροτήσει κανείς. Δεν ήταν κανένας μες στην
2: πλειοψηφία.
0: Και αυτός θα πάρει το βίντεο τώρα. Θα το πάει σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωση.
2: Στο Facebook κατευθείαν θα το
0: πάει. Στο Facebook, σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωση.
1: Και θα πει κατόπιν.
0: Εγώ τους τα λέω.
1: Ενεργειών.
0: Εγώ τους τα λέω.
1: Έτσι. Και λέει,
0: εγώ τους τα λέω.
2: Και χτυπάω το χέρι.
1: Να τον ψηφίσουμε. Χαιρετιούνται εδώ διάφορα αριστερά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μου γράφει ο Βαρκάρης. Καλημέρα, λέει ομορφόπαιδα. Κυρία Νέγκα, όλο εξτρεμιστικές απόψεις είστε. Εγώ.
0: Έχεις
1: ακούσει το Χατζή τι λέει. Εγώ είμαι συντηρητικούρα μεγάλη. Καλημέρα. Το Πασόκ λέει δεν είναι κυβερνητικό κόμμα. Τελευταία φορά που κυβέρνησε το 2012 με Νέα Δημοκρατία και τον Φώτη. Θυμήθηκε και τον Κουβέλη. Σε τρίτο, τέταρτη θέση δεν το λες κυβερνητικό. Εδώ είναι ένας κυβερνητικός όμως δικός μας άνθρωπος. Ο κύριος Πετρόπουλος σήμερα είναι εδώ.
2: Σοβάρεψε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σοβαρέψει το θέμα.
3: Εγώ περίμενα μια καλύτερη υποδοχή, να βάλει τη Διεθνή, να βάλει το Αβάντι Πόπολο, κάτι τέλο πάντων. Τόσο δρόμο έκανα για να έρθω.
0: Ναι, σου βάλουμε και το Αβάντι Πόπολο.
2: Αντρέα, είσαι εσύ, ε.
3: Εγώ είμαι ο ίδιος.
2: Καλημέρα.
0: Λέγε το πείμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο έχω πει, Αντρέα.
2: Ναι.
0: Παλεύεις τόσα χρόνια. Αγωνίζεσαι στην αυγή, δεξιά, αριστερά. Κομμουνισμός δεν έρχεται. Πάρ' το χαμπάρι.
3: Με βλέπεις για κομμουνιστή?
0: Όχι.
3: πώς με, δηλαδή, άμα πάμε να κυκλοφορήσουμε μαζί, ποιον θα δουν πιο αριστερό, εμένα ή εσένα? Εσένα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι μου λες.
0: Εμάς μας χαρακτηρίσανε και μας βάζουν ταμπέλες ανάλογα με τα μέσα ενημέρωση που δουλεύουμε.
3: Εγώ τι φταίω?
0: Το ξέρεις αυτό. Γιατί εγώ ήμουν σε εφημερίδες αυτές που ήταν.
3: Ξέρεις πόσα μέσα έχω δουλέψει? Σε 8.
1: Πάρα πολύ λίγα.
3: Έβγαζα 3 χρόνια που δεν φαινόμουν το παρόν. Το έγραφα μόνος μου κάθε Παρασκευή.
0: Την εφημερίδα.
3: Βέβαια.
2: Και εγώ έχω περάσει από εκεί.
3: Με το συγχωρεμένο τον Κακαουνάκη στο Καρφί όταν ξεκίνησε.
0: Ο Νίκος ήταν αδερφικός μου φίλος.
3: Πού αλλού? Σε ένα νιου πόστ, δεν το θυμάμαι ποιος το έχει.
0: Ναι.
3: Μπράβο.
0: Σε χειροκρίσει κανείς εκεί?
3: Ορίστε.
0: Σε χειροκρίσει τι γράφεις?
3: Στο νιου πόστ.
0: Ναι.
3: Δεν το θυμάμαι, πάει πολύ παλιά.
0: Σε χειροκρίσει κανείς? Για δεν λες την αλήθεια.
3: Στο νιου πόστ.
0: Ναι.
3: Όχι, τι, κυβερνητικό ρεπορτάζ τότε έκανα γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
0: Ναι. Και έγραφε ζήτω το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αφού έγραφα εργατικό.
0: Κύριε Τάκη, έρχονται οι κομμουνιστές στα βόρεια προάστια. Ξέχασα μόνο εκεί μένουν και ζουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έλα στη γειτονιά μου μια μέρα, σε πάω μια βόλτα. Γιατί μένω δίπλα στα Αιγυπτιώτικα που είναι εργατικές κατοικίες. Να δεις ανθρώπους πώς ζουν, πώς περνάνε. Μετράνε το ευρώ για να πάρουν ένα σουβλάκι στο παιδί τους. Εντάξει, μην είσαστε απόλυτοι σε μερικά πράγματα. Μην είσαστε. Σας θέλω large. Λοιπόν, επιμένω για τις εξτρεμιστικές του απόψεις, Αθηναϊδά. Έχεις πολύ εξτρεμιστικές απόψεις. Αντρέα, τι γίνεται με τον Τσίπρα? Πολύ ωραίος τον είδα χθες. Έχει αδυνατήσει.
3: Θα σου δώσω την είδηση, δεν ξέρω αν την... Κάποιοι το έχουν πάρει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι. Χθες στη συγκέντρωση του Τσίπρα ανέβηκε και μίλησε ένας Μητσοτάκης.
0: Ναι, μπορώ, το ξέρω.
3: Το ξέρεις.
0: Το είδα, ευστραφής.
3: Ναι, επαγγελματίας της Νίκαιας. Επαγγελματίας, δηλαδή είχε κατάστημα.
1: Τώρα έχουν αρχίσει και βάζουν
0: και εκεί. Η Αφροδίτη Σιμίτη που είναι εδώ.
3: Ναι.
0: Και έχει.
1: Καλά, είναι περίπτωση, τα έχει συνδυάσει όλα.
0: Ο άντρας της το πει ότι είναι Μητσοτάκης.
3: Ναι.
0: Και γράφει στο κουδούνι Μητσοτάκη ή Σιμίτη.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, πια στα βγω και κούρευτο τώρα.
3: Ναι, αυτό το κάνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος όμως.
0: Μπράβο.
3: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι, όπως το λες. Όπως το λες.
2: Το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία του Σιμίτη?
2: Γιατί ο Σιμίτης δεν υπάρχει.
3: Τι δεν υπάρχει? Πώς δεν υπάρχει.
0: Όχι, έχει δίκιο, όχι, έχει δίκιο ο Ανδρέας αυτό. Με Ανδρέα είμαι σε αυτό.
4: Επευρέτης είναι ο
0: Σιμίτης. Ο Σιμίτης. Θα το πω τώρα. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει πολύ καιρό. Εγώ τον αποκαλούσα Σαύρα του Κολονακίου.
2: Το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, όπως είχε γίνει η απαραξήγηση, μη είχε βρει η γυναίκα του, το λες, τέλος πάντων, αρνήθηκα τα πάντα, όπως είναι γνωστό. Και μια μέρα τον βρίσκω στη βιβλιοθήκη στο Κολονάκι. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, και αυτά. Ήταν τότε πρώτο, είχε βγει ο Ανδρουλάκης, είχε κανένα εξάμηνο, ξέρω. Mm-hmm. Του λέω, πώς το βλέπετε τον νέο αρχηγό του Πασόκ. Καληνύχτα. Ξύνησε τα. Θα δούμε αυτό και τα λοιπά. Τον κύριο Μητσοτάκη, πώς το βλέπετε? Τα ξέρει τα οικονομικά, πιστεύω θα τα καταφέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ο Πετρόπουλος το είπε πολύ ωραία σχετικά με το ποιος δεν είναι πιο αριστερός. Για να κρίνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να ακούει όλη την εκδήλωση. Και ο Πάτρας ήταν πολύ καλός, ειδικά ο Πάτρας καλός ήταν και εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται έτσι όμως. Έχω διαφωνία πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Με τι πράγμα?
0: Τώρα βγάλει το διασκεδαστή να παρουσιάζει.
3: Λοιπόν,
0: πολιτική,
3: η λογική αυτού του συγκεντρώσεων. Εγώ γύρισα σπίτι, έβαλα Μοντιάλ στο χαμηλό.
0: Ποιος έπαιζε?
3: Είδα σε επανάληψη την Αίγυπτο με το Βέλγιο.
0: Και πώς, 0-0 δεν
3: είναι? Ένα-ένα. Γλίτωσε φτηνά το Βέλγιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και το είχα στο χαμηλό και είχα βάλει στο κινητό και έβλεπα από το YouTube το Τζίπρα, γιατί ξέρεις, μετά το βλέπεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτή η ιστορία με 15 ανθρώπους να μιλάνε από την τοπική κοινωνία. Τι δεν σε ταράξω. Λοιπόν, το να μιλάνε είναι πολύ έξυπνο. Είναι ένα, πώς να το πω, έχει σκεφτεί ένα πράγμα που θα πηγαίνει και θα μιλάει για καμιά ώρα ο κόσμος και θα κάνει αυτό σε ένα τέταρτο κλείσιμο.
1: Αυτό είναι η απόλυτη Αμερικανιά.
3: Απόλυτη. Μα
1: βέβαια. Από το 1980 Αμερικάνικες εκλογές που όλοι έχουμε διπλάνα, δεν είναι κάτι περίεργο τώρα αυτό.
3: Σωστά το λες.
1: Υπήρχε. Ήταν όταν εμείς είχαμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εγώ... Αυτοί είχαν αυτό το στυλάκι, τώρα το φέραμε εμείς.
0: Το φέραμε εμείς. Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι το οποίο προτείνω στον κύριο Τσίπρα να το παίζει στις
2: συγκεντρώσεις. Στις εξορμήσεις.
0: Στις εξορμήσεις.
3: Συγκεντρώσεις.
0: Σε αυτές τις κυκλικές. Ναι, πάνω τους κυκλώσεις.
3: Γυρουβουλιά.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, έχει ποιότητα.
3: Να ξεκινάει, με αυτό. Να ξεκινάει με αυτό.
0: Ναι, να ξεκινάει με αυτό. Δεν έχει πάρει βέβαια ούτε Όσκαρ, ούτε Γκράμι, ούτε τίποτα, αλλά είναι κοντά. Είναι κοντά στο να πάρει. Και είναι και η Αθηναίδα που της αρέσει ποιότητα, ποιοτική αυτή.
1: Ποιος ξέρει τι θα πάρει.
0: Ναι, ελάτε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Θόδη.
1: Και το αυτή τραγούδι είναι η Ελλάδα.
0: Είναι το Βαϊμπάρο. Mm. Θα σε σπαμάρω και κάτι περίεργα που λέτε. Καινούργια τεχνολογία, δηλαδή. Και σε αυτό το πανηγυριώτικο περιβάλλον υπάρχει και η τεχνολογία η οποία υμνείται εδώ από την κορυφαία του είδους Θόδη. Την πάω εγώ τη Θόδη. Mm-hmm. Ποιος? Φάρα. Θόδη.
2: Αν το βάλει αυτό τώρα, είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, 10.000 δίσκοι.
0: Ναι.
2: Είναι 10.000 ψήφοι κατευθείαν.
0: Με τη μία.
2: Με τη μία όμως. Δηλαδή θα τους ξεσηκώσει, θα αρχίσει
3: να γίνεται. Άμα πάει στο Μενίδη,
0: ο Ισκούρη θα πει να τον
2: πάει. Ποιο Μενίδη παντού. Δηλαδή τώρα πάει σε μια πλατεία, θα έχει γύρω-γύρω έτσι, κάνει ένα διάλειμμα και αρχίζει και το πετάει. Και αρχίζουν όλοι στο όπα-όπα.
3: Στο Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκη. Σε
2: όλα σιγά.
0: Θα δει πώ τα χορεύουν, Αντρέα.
2: Χαμό θα γίνει.
0: Θα του θυμίσει όπω τότε. Που ξεφτύλισε την Ευρώπη με το δημοψήφισμα.
3: Το καλοκαίρι.
0: Πραγματικά άκουσε τον ελληνικό λαό τότε με το δημοψήφισμα και όχι και όχι.
3: Το καλοκαίρι γυρνάω σπίτι, μπαίνω από χαμοστέρνας.
0: Γυρνάς και σπίτι το βράδυ.
3: Και όπως πάω παράλληλα στη χαμοστέρνας για να στρίψω πετράλαιο, βλέπω ένα κόσμο, καταλαβαίνω ότι είναι τσιγκάνοι, στρίβω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, έπεσα σε γάμο, φτωχών όμως ανθρώπων, τα ποτά ήταν παγωμένες μπύρες από...
0: Δεν είναι θέμα αυτό και περίμενα. Αυτό είναι θέμα, δεν τα ξέρεις καλά.
3: Έχω φωτογραφίες
0: ο
3: και βίντεο.
0: Ο μου πλούσιος,
3: ναι,
0: είχε 4 ψυγεία εύγα με μπύρες γεμάτα,
3: ναι,
0: και είχε από την άλλη... Κρασά δεν υπάρχουν και κρασά.
3: Όχι, τίποτα.
0: Κρασά δεν υπάρχουν. Και τσίπουρα. Τίποτα άλλο. Και στο τέλος...
1: Ο δε συνδυασμός σκοτώνει.
0: Τους τράταρε, πίνουνε το τσίπρο και το σβήνουνε με μπύρα. Δεν τα ξέρεις.
3: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι δεν πάει.
3: Έτσι πάει.
0: Γιατί, εντάξει, εγώ δεν πίνω.
3: Αλλά ξέρει όλη τη διαδικασία.
0: Ξέρει τη διαδικασία. Και στο τέλος τους τράταρε και από μια τεντούρα πατρινιά που είναι χωνευτική γιατί είχαν αδειά γουρνοπούλες της κακομοίρας γινόταν στη βάφτιση.
1: Όλο αυτό είναι παρεσιωγόνα. Μαζί με τη γουρνοπούλα βλέπουν τον Τζιμ Μόρισον μετά αυτό. Είναι σε άλλη διάσταση.
3: Να ανασταίνεται. Λοιπόν, το μόνο κακό ήταν ότι παντρευόταν ένα κοριτσάκι 15 χρονών με έναν άλλο 16.
1: Έλα, έσχος τώρα, εντάξει. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα αυτά και κάπου πρέπει να σταματήσουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε διευθύνσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Τελικά νομίζω, λέει, το τραγούδι σου σειρά ταιριάζει, ντύλι το καντήλι, βγαίνει ο ένας και τρώει τον άλλο, εντάξει τώρα και εσύ, όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Κύριε Χατζηγιά, ναι, είναι υπέρ του Τσίπρα να ξέρετε, λέει.
0: Εγώ γι' αυτό δουλεύω εδώ.
1: Έτσι.
0: Τελικά ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός ή απευθύνεται σε ακροδεξιό ακροατήριο. Ο Θεός και η ψυχή του. Αυτός θα κάνει κόμμα ούτως ή άλλως και θα στοιχήσει και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα της δεξιάς. Δηλαδή κάποια κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως θα έχουν απώλειες. Δεν είναι απλή ιστορία. Γιατί εγώ πιστεύω ακραδάντως και ότι θα κάνει δήλωση ο Καραμαλής, ο Κώστας, άμα κάνει κόμμα Σαμαράς.
1: Τι δήλωση?
0: Του τύπου...
1: Που θα λέει τι?
2: Ότι είναι χρήσιμος για την πατρίδα.
0: Είναι χρήσιμος ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν πρωθυπουργός, ήταν γεγονός παρατάξεις, είναι χρήσιμος για την
2: πατρίδα. Τον έχει ανάγκη η χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι χρήσιμο, να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του Βλάκα. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν τέτοια κόμματα?
0: Αυτό
1: δεν λέω. Η δημοκρατία φασίζει, λέει ότι. Ναι, μισό λεπτό όμως. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι το να προέρχεσαι από ένα κόμμα, να έχεις υπάρξει πρωθυπουργός, γιατί είναι και η συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, χρήσιμο είναι να εκφράζονται οι πολίτες. Αλλά λέω, είναι χρήσιμο και θετικό να είσαι από ένα κόμμα, να έχεις υπάρξει πρωθυπουργός, αυτό το κόμμα να σου έχει δώσει ευκαιρία. Τσουπ να βγεις απ' έξω, τσουπ να κάνεις δικό σου.
0: Υπάρχει απάντηση από τον ίδιο του Σαμαρά.
1: Για πες.
0: Η απάντηση του Σαμαρά, επειδή του το λένε και του το καταματηρούν αυτό και ο Μητσοτάκης το είπε μέσως. Τι λέει ο Σαμαράς? Ότι άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, εσύ άλλαξες, όχι εγώ. Μάλιστα.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Κατά συνέπεια, έχω το δικαίωμα να πάω. Μάλιστα, χτες δημοσίευσα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το είδες, Ανδρέα, σχετικά με τις κάποιες επαφές, επικοινωνίες του. Το είδες και εσύ.
2: Το είδα, το είδα.
0: Ζόφιο Κοριό,
2: ναι, ναι.
0: Το υπέγραψα κιόλας.
2: Ναι, δεν είπε κανείς τίποτα.
0: Ναι, όχι. Ότι ο Σαμαράς με τον Ανδρουλάκη μέσω τρίτων, μέσω
1: ίδιοι...
0: Ότι του τύπου, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και το Πασόκ έχει ένα αξιόπιστο και αξιόλογο ποσοστό, αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να κάνουν κυβέρνηση, να ρίξουν το Μητσοτάκη και να πάνε διάμεσο με Μαϊμαράκης. Υπάρχει μια τέτοιου είδους συζήτηση. Εγώ θεωρώ καραγκιοζηλή και αυτά, αλλά αυτό δεν είναι το θεωρώ εγώ, αυτοί σκέφτονται αυτοί. Αυτό δεν διαψεύδεται.
2: Το τραπέζι είναι μεγάλο και πέφτουν πολλές κουβέντες.
0: Ναι, δεν διαψεύδεται αυτό, ξέρω τι λέω. Δεν διαψεύθηκε και δεν διαψεύδεται αυτό. Γιατί έχει γίνει αυτό. Κατάλαβες τι λέω τώρα? Έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Τώρα μου είπανε ότι μπορεί να συναντηθήκανε οι δυο. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το. Και γράφω από κάτω.
2: Το γράφω σημείο
0: σύνταξης. Ναι, γράφω σημείο σύνταξης ότι επιφυλάσσομαι σε ό,τι αφορά τη συνάντηση των δύο προσώπων. Γιατί το άλλο το διασταύρωσε. Αυτό δεν μπορούσε να το διασταύρωσε.
2: Αν έγινε συνάντηση ή όχι.
0: Ναι, και δεν θέλω να χρεώσω κάτι το οποίο δεν γίνεται, αλλά μεταξύ δύο τρίτων προσώπων.
2: Είναι και ένα άλλο που τους, έτσι, που τους συνδέει λίγο, τους έχει. Είναι και υποκλοπές.
0: Ναι.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή, εντάξει, κοινή βάση, ναι. Όταν θες να κάνεις αντιπολίτευση ή να είσαι αντιπαραθητικός, βρίσκεις κοινή βάση. Αλλήμον.
0: Εντάξει.
3: Θα βρεις.
0: Σιγά που θα βρεις. Πάντως να σου πω κάτι, μου λέγανε τώρα εδώ ένα φίλος ακροατής έγραψε ένα μήνυμα που λέει: κοίταξε να δεις. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον άλλον. Και Τσίπρας δεν διαφέρονται πολύ, λέει, σε αυτά που λένε.
3: Ναι. Το 80% του προγράμματος σε τίτλους είναι κοινό.
0: Ξέρεις ποιο το πρόβλημα, οι τίτλοι. Γιατί εγώ γράφω ένα ρεπορτάζ και λέω, ας πούμε, ο Ανδρέας έφαγε σε εισαγωγικά τον Αντώνη από το κανάλι. Mm-hmm. Παρακάτω δεν γράφω όμως.
1: Ο τίτλος όμως είναι επομένου.
0: Γιατί? Έτσι δεν είναι, κύριε Αντώνη?
2: Έτσι είναι.
0: Εσείς που είστε του Πασόκ ανταποκριτής.
1: Το θέμα είναι το Πασόκ ότι δεν καταλαβαίνει ότι οι τίτλοι είναι που μένουν. Και εκεί είναι που
2: το καταλαβαίνει. Το θέμα είναι να βρίσκουν τους τίτλους.
1: Η μία ανακοίνωση μετά την άλλη σου αποκλεί τον δυνατό τίτλο.
0: Να σου πω κάτι όμως. Οι τίτλοι που μένουν, ένας μπορούσε να πει συνθήματα και να καθαρίσει το τοπίο με τη μία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κανένας άλλος. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Παλιά στις εφημερίδες.
0: Σας το έχω πει 100 φορές. Έβγαινε στο μπαλκόνι Και έλεγε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αθηναίοι, Αθηναίες.
2: Και βούλιαζε η Αθήνα.
0: Τι βούλιαζε η Αθήνα. 48% κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να πει παρακάτω.
3: Αν έβγαινε σήμερα κάποιο και έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, πώς θα το λέγαμε.
2: Το λέει ο Βελόπουλος, παιδί μου.
0: Το λέει ο Βελόπουλος.
3: Α.
2: Ναι.
3: Α, δηλαδή ήταν το λέει ένας ακροδεξιός, λέει το σύνθημα του Παπανδρέου.
0: Γιατί είναι ακροδεξιός.
2: Γιατί.
3: Ο Βελόπουλος.
0: Γιατί.
3: Τι είναι δηλαδή.
1: Είναι πιο δεξιά.
3: Δηλαδή η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι πιο...
0: Και εσύ είσαι ακροαριστερός.
3: Ακροαριστερός πιο. Αναβαθμίστηκα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ακροδεξιός.
3: Ρε παιδί μου, είναι δεξιό της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να το πω.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Ωραία. Υπερδεξιός.
2: Το σύνθημα του Ανδρέα το λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή.
3: Μάλιστα.
2: Το πήρε.
3: Ναι.
2: Έχει βγει. Δηλαδή,
3: συγγνώμη, ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει περάσει από το Πασόκ.
0: Ναι, ήταν. Το έχει πει ο ίδιος.
2: Ναι, έτσι.
0: Έβγαινε ο Ανδρέας στο μπαλκόνι.

0: κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας. Καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Τα καλές καλοκαιρινά.
2: Έχεις δώσει 4 μονάδες ο Πασόκ σήμερα.
3: Να μιλήσω και το επιβεβαιώνω.
1: Γιατί να μιλήσω
2: τώρα.
1: Εγώ θέλω το Πασόκ να είναι πολύ ισχυρό. Για μπας και οι άλλοι κουνηθούν.
2: 4 τώρα
1: θέλω. Αυτό που σου λέω. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αντιπολίτευση, ρε φίλε.
2: Αυτή τη στιγμή πιστεύω
4: και
2: ότι.
4: Και στο Πασόκ αξίζει, εντάξει. Ότι... αξίζει για την ιστορία του πράγματος.
2: Τα αμορτισέρ των ταξί πηγαίνουν έτσι τώρα.
1: Άκου. Γεια σου, Αχαΐα Δημοκρατική. Γεια σου, Ανδρέα Ελαφρύ, το χώμα που συσκεπάζει. Τι εποχές και κίνηση. Νίκος από τον Άρτιο. Μπράβο, σα ανατρίχιασα. Λοιπόν, Μέγας Ανδρέας, μακριά από αυτούς τους λαϊκισμούς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έτσι. Κέρδιζε τις εκλογές. Έχω μελετήσει όλες τις ομιλίες του. Στην αρχή μιλάει με τον κόσμο. Ένα δεκάλεπτο, περίπου 8 λεπτά, μιλάει με τον κόσμο. Μετά τους λέει
4: και
1: ένα.
4: Γιουπλάκι το έκανα. Άκουνα... μιλούσε με τον κόσμο. Πραγματικά. Όχι, γινούσε και κοιτούσε και έλεγε να τον παντρευτώ, να μην τον παντρευτώ, τι λέτε. Και πάντω.
1: Γινούσε με τις εκλογές, λέει μετά από αυτό που παίξανε 30% έπαιρνε το Πασόκ. Αυτά πρέπει να βάζει όταν ανεβαίνει στη σκηνή ο καλλιτέχνης.
4: Θέλει τέτοια.
2: Ναι. Μάμα, μου τον θυμούνται κάθε συνέδριο. Εγώ φταίω τώρα.
1: Όχι, ρε,
2: λες τώρα τι άλλο.
1: Έχεις προεκλογική ομιλία. Βάλε ρε να πάνω πίσω ρε. Με τον Ανδρέα ρε.
2: Βίντεο γουόλ
1: ρε.
2: Εκεί.
1: Ουλούθε ρε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς φαίνεται να προχωρά το Ιράν σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας, τα οποία αναφέρουν πως 3 δεξαμενόπλια και 2 φορτηγά πλοία που μετέφεραν ιρανικά εμπορεύματα διέπλευσαν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες και τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και σήμερα, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις προοπτικές που δημιουργούνται από το επικείμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και την έλλειψη ενημέρωσης και της ασάφης γύρω από την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Τα συμβόλαια πετρελαίου Brent υποχωρούσαν κατά 45 cents ή 0,5% στα 82,72 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού πτώση 24 cents ή 0,3% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο υποχωρεί και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγινε γνωστό πως υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την προσεχή Παρασκευή. Από την γαλλική πόλη Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη για την τελετή υπογραφής. Σήμερα το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 5ο ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πριν από 25 ημέρες. Ειδικότερα έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, ενώ άλλο κόμμα δηλώνουν πως θα ψηφίσουν 2,9%, οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε ποσοστό 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε χθες από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Νίκαια σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του. Στην παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των οφειλών τους. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Υποψήφοι διαγωνίζονται στο μάθημα των Αγγλικών. Σήμερα η εξέταση θα ολοκληρωθεί στη μία μετά το μεσημέρι. Επεισόδιο στη μία μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ 52χρονου οδηγού απορριμματοφόρου και ενός 32χρονου μοτοσυκλετιστή κοντά στο σταθμό του μετρό της Νίκαιας. Στο Αττικό νοσοκομείο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο οδηγός του απορριμματοφόρου με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ συνελήφθη ο 32χρονος μοτοσυκλετιστής. Άγνωστοι κατέβασαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τη σημαία του Pride λίγες μέρες πριν από το Θεσσαλονίκη Pride. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι οι προώθηση τη ισότητα και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, αναφέρει σε ανάρτησή τη η πρόεδρος τη Επιτροπή Ισότητα Φύλων του Αριστοτελείου, Δόμνα Κακανά. Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο προπονητής της Εθνικής Ποδοσφαίρου του Ιράν υποστήριξε πως δόθηκε εντολή στην αποστολή της ομάδας να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ της Αμερικής και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό. Χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ στα τέλη Απριλίου και το παιχνίδι του 8ου ομίλου ήταν το πρώτο του επίσημο με την ομάδα μετά από 3 φιλικά προετοιμασίας. Στο Στίβο στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμπεπί Κοντό στην Οστράβα για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίτης.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

αυτός που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία και το ταλέντο του κυρίου Φώτη Μάγκου. Ο κύριος Φώτης Μάγκος, καλά, πέρα από την πλάκα που μπορεί να κάνουμε, πολλά χρόνια δήμαρχος Λειψών, καλός δήμαρχος Λειψών, με καλλιτεχνικές ανησυχίες ο Φώτης ο Μάγκος, με την κιθάρα του εδώ, το τραγούδι που κυκλοφόρησαν από τη Heaven Music, παρακαλώ, τη δισκογραφική εταιρεία του Αντένα, μαζί με τον μάλλον τοπικό ράπερ Μιχαλάρα, διότι δεν τον έχω ξανακούσει, εκτός δωδεκανήσων δεν πρέπει να φτάνει ιδιαίτερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Φώτης ο Μάγκος με τον ράπερ Μιχαλάρα, οι καραμπόλες λόγω πολεοδομιών άνοιξαν ένα κενό στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων πήγε Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου πήγε Γενικός Γραμματέας Λιμένων, και σου λένε ποιο να βρούμε που δεν έχει και πολλές φιλοδοξίες στη ζωή του, τέλος πάντων, και επειδή έχουμε εκλογές το 27, δεν είναι και εύκολο να βρεις άνθρωπο να αναλάβει Γενικός Γραμματέας. Φέρ το δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να υποδέχεται και τους τουρίστες, για παράδειγμα, με την κιθαρούλα έξω από το κουραζιερόπλιο. Γιατί όχι, γιατί όχι. Εγώ ρίχνω ιδέες για την κυβέρνηση εδώ πέρα, τώρα που έχουμε μπει σε καλλιτεχνικό mood, να κάνει περιοδίες ο νέος Γενικός Γραμματέας. Θα μπορούσε και αυτό το πράγμα. Πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε με όλη τη σοβαρότητα, δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ιδέα να κάνεις ένα δήμαρχο ενός μικρού νησιού Γενικό Γραμματέα Αιγαίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος την νησιωτικότητα την καταλαβαίνει, είναι κάποιος ο οποίος είναι από ένα νησί, πολλό δε από ένα μικρό νησί. Οπότε αυτό ως ιδέα, ως σύλληψη έχει μια αξία, αλλά έτσι και λίγο για την πολιτική σάτυρα του πράγματος, γιατί σήμερα έχουμε πολιτική σάτυρα, έχω δημοσκοπήσεις, έχω κόμμα Καριστιανού, έχω σήμερα, η εκπομπή είναι λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Είπα να ξεκινήσω έτσι. Έχει και άλλα τραγούδια ο δήμαρχος, θα μπορούσα να παίξω. Πρώην δήμαρχος, μάλλον. Θα μπορούσα να παίξω κι άλλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αδικήσω τις μουσικές επιλογές της Αφροδίτης στη Σιμίτη. Η Λειψή είναι σήμερα στην επικαιρότητα και για έναν ακόμα λόγο. Χάσαν έναν ακόμα υποψήφιο τουρίστα η Λειψή σήμερα, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, κατά κοινός Λάμπρο. Λίγο σάψαλο τον είδα, αλλά δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος βγήκε από τη φυλακή με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ασκήθηκε όμως ανέρεση, εκρίθη ότι πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή για να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του. Τι το απομένει νομίζω ένας χρόνος και κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι στα θύματα της 17 Νοέμβρη δεν απέμεινε τίποτα, οπότε δεν θα βάλω και τη γάτα μου να κλαίει που επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να εκτίσει τη φοβερή ποινή των 25 ετών, δηλαδή στην Ελλάδα. Τα ισόβια είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα και πολύ έχει εκτίσει ο Γιωτόπουλος, η αλήθεια είναι, κατά μία έννοια. Αν σκεφτεί κανείς πόσο εκτίονται τα ισόβια. Στα 15, 16, 17 χρόνια ή και στα παλιότερα έβγαινες και στα 12 και στα 13, αν επεδείκνυες καλή διαγωγή, αν έκανες τα μεροκάματα στη φυλακή, αν επέδειχνες τρόπον τεινά, τρόπον τεινά έμπρακτη μεταμέλεια. Τώρα, η μεταμέλεια, λένε οι νομικοί, δεν είναι ουσιαστικός όρος για να αποφυλακιστεί κανείς και να κριθεί αν πρέπει να βγει εκτός φυλακής, διότι σου λέει ότι στην πραγματικότητα το βασικό νομικό κριτήριο είναι ο κίνδυνος επανατέλεσης ή ο κίνδυνος φυγής. Αν σε βγάλουν από τη φυλακή, δηλαδή, αν εσύ θα σηκωθείς να φύγεις, ή αν υπάρχει ο βασικός κίνδυνος να ξανακάνεις το ίδιο αδίκημα για το οποίο μπήκες μέσα. Τώρα, ο Γιωτόπουλος, έτσι όπως τον είδα εγώ χτες, δεν νομίζω ακριβώς ότι πρόκειται να επανατελέσει αυτό το οποίο κάνει. Από την άλλη, σου λένε και οι συγγενείς, δεν καταλαβαίνουν, 25 χρόνια έχει φάει στην πραγματικότητα εκτιτέα. Είναι ο ηθικός αυτουργός δεκάδων δολοφονιών από το 1975 μέχρι και το 2002 που εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη. Γιατί να μην κάτσει και τα 25 χρόνια μέσα. Η δημοκρατία δεν εκδικείται, διότι αν η δημοκρατία εκδικεί το, θα καταδίκαζε αυτούς τους ανθρώπους, το Γιωτόπουλο, τους Ξηρούς και όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις κοτάρες με ψευδοεπαναστατικές απόψεις τώρα, δολοφόνους κοινούς του ποινικού δικαίου, όλους αυτούς θα τους καταδίκαζε εις θάνατον, δηλαδή. Αν ήταν εκδικητική η δημοκρατία, επειδή βλέπω έχουν κάποια αριστερή κάτι ανησυχίες, σαν την κυρία Ακρίτα, θα το διαβάσω τώρα σε λίγο. Αν ήταν εκδικητική η δημοκρατία, θα τους καταδίκαζε στην ίδια ποινή στην οποία επέβαλαν αυτοί χωρίς δικαστήριο στα θύματά τους. Δηλαδή, όταν πήγαιναν και εκτελούσαν, ξέρω εγώ, ένα ωραίο απόγευμα στον Πειραιά, να πω εγώ ένα τυχαίο, τον Κωστή Περατικό, ας πούμε, ένα πρόσωπο που δεν έχει
πολιτικές φορτίσεις. Δεν ήταν πολιτικός ο Περατικός, ασχέτως αν είχε συνδεθεί με την ιστορία των ναυπηγείων Ελευσίνας η οικογένεια Περατικού. Ή ο Βρανόπουλος, ο Μακαρίτης, δεν ήταν πολιτικός δρόν, θέλω να πω. Ή διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι πρεσβειών, στρατιωτικοί ακόλουθοι, ο Μακαρίτης, ο Σόντερς, που ήταν το τελευταίο θύμα της εκδικητικής μανίας αυτής της δράσης Vigilante της 17 Νοέμβρη. Τι χρώσταγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τίποτα. Απλά τους επέλεγαν συμβολικά αυτοί οι τύποι. Και τώρα πρέπει να βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει, γιατί ξαναγύρισε ο Γιωτόπουλος να εκτίσει ένα ακόμα χρόνο ποινή φυλάκισης, ή γιατί δεν βγαίνει ο Κουφοντίνας από την φυλακή. Έγραψε η κυρία Ακρίτα εχθές το βράδυ, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί μπράβο στον κύριο Τσίπρα. Πολύ καλή επιλογή. Λέει: το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή, είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι νίκη της, είναι ήττα της. Έτσι καταλήγει, λέει, την ανάρτησή της η κυρία Κρήτα, η οποία μιλά για παρεμβάσεις της ακροδεξιάς, των Αμερικάνων, της κρατεής οικογένειας και του αυταρχικού συστήματος εξουσίας, και γενικώς θεωρία δικαιολόγητη την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή, διότι ήταν υπόδειγμα κρατούμενου και έχει εκτίσει σχεδόν το σύνολο της ποινής. Ωραία. Τι θα πει σχεδόν το σύνολο της ποινής? Να εκτίσει το σύνολο της ποινής και το υπόδειγμα να βγει έξω να πάει διακοπές στους λειψούς. Γιατί να μην εκτίσει όλη την ποινή του, κυρία Ακρίτα μου? Γιατί? Δεν κατάλαβα. Η δημοκρατία είναι εκδικητική. Φτάσαμε να το λέει βουλευτής τώρα αυτό, έτσι. Καλά, βέβαια, όλοι αυτοί είχαν διάφορες ευαισθησίες και για την απεργία πείνας του Κουφοντίνα, θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια. Μια χαρά ο Κουφοντίνας πήγε και έδωσε συνέντευξη. Θαλερός ήταν όταν έδινε συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στο Sky. Δεν τον είδα να έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν το άφησε κανένα κουσούρι η απεργία πείνας που μας τον συνέκριναν πριν από 5-6 χρόνια με τον Μπόμπι Σάντς, τον αγωνιστή που ήθελε να πάει διακοπές και πάτησαν το κουμπί της ρουκέτας, που θέλαν να σκοτώσουν τον Παλαιοκρασά και σκότωσαν τον Αξαρλιάν, που έβγαινε το παιδάκι από το μαγαζί της οικογένειάς του εκεί στο Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι επαναστάτες, λοιπόν. Δεν θέλω να συγχύζομαι τέτοιες μέρες, γιατί άμα συγχύζομαι ζεσταίνομαι και είναι καλοκαίρι. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική μέλεια και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συντάξη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας 212-214-800, owner papakialfaradio981.gr, το mail μας 6947-989-989, το Viber. Πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα στην πολιτική επικαιρότητα τι παίζει? Παίζει, αρκετά παίζει, η χθεσινή εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Λίγο άτεχνη ήταν χθες στη Νίκη, δηλαδή έβαλε να μιλήσουν πολλοί άνθρωποι και εξόκυλε το πρόγραμμα. Ανέβηκε να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας 10 η ώρα, 10 η ώρα. 10 η ώρα, πρόεδρε, είχε μουντιάλ, είχε παιχνίδι εκείνη την ώρα, Βέλγιο-Αίγυπτος, δηλαδή ήταν και ωραίο το παιχνίδι. Θέλω να πω, δεν ήταν ακριβώς πολύ καλά οργανωμένη αυτή η εκδήλωση. Το ενδιαφέρον που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι λέει, με το που εμφανιστήκαμε γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, καλά, και γιατί όχι να μην γίνουμε και κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω κάτι στον κύριο Τσίπρα, έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Το 23 που έφυγε και παραιτήθηκε, το κόμμα το οποίο ηγείτο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έγινε δημοσκοπικά, ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Θα μου πεις, θέλει να απαλλαγεί από το ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά είχε κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα αξιωματική αντιπολίτευση, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Έστω εκ των ενόντων, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα το δούμε μετά τις εκλογές. Τώρα είναι υποσυζήτηση όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια στο δημοσκοπικό σκηνικό, έτσι όπως καταγράφεται, αληθές είναι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο. Μου φαίνεται βέβαια λίγο παράτερο να μαλώνουν για το ποιος είναι δεύτερος, ενώ ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και ο μόνος για τον οποίο έχει να ανησυχεί είναι ο Σαμαράς, για τον οποίο βλέπω ότι διάφορα κορυφαία στελέχη κάνουν εκκλήσεις και πώς το λένε, τον καλούν να σκεφτεί την πολιτική του παρακαταθήκη. Βέβαια πρέπει να πω ότι διάβασα και την ανάρτηση της κυρίας Αλεξίας Εύερτ εχθές, της κόρης του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ, που πέρασε φρέζα τον κύριο Σαμαρά και τον είπε τρεις φορές προδότη ότι έφυγε το 93, ότι συνέδρα με το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί ο Κωστής Στεφανόπουλος το 95 και ότι το 96 με το 2,9 που πήρε και τη μικρή απώλεια συσπήρως που είχε η Νέα Δημοκρατία του Εύερτ, που έχασε τρεις μονάδες από τον Κώστα Σιμίτη, στέρισε την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας από το κόμμα στο οποίο ομνύει ως το πολιτικό του σπίτι. Έτσι. Το λέω, όλα αυτά βέβαια δεν κάμπτουν τον Σαμαρά, ο οποίος παίρνει όλη την ώρα τηλέφωνα και βολιδοσκοπεί ανθρώπους με ένα έτσι δεξιό κλασικό νεοδημοκρατικό προφίλ για να τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Και μάλιστα βολιδοσκοπεί και ανθρώπους που βολιδοσκοπεί και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχω ένα παράδειγμα να το πω και αυτό. Τη Βούλα την Πατουλίδου, η οποία συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό και συζήτησαν για την προοπτική υποψηφιότητά της στην Θεσσαλονίκη με σοβαρή πιθανότητα τη Β' Θεσσαλονίκης, την πήρε τηλέφωνο και ο Σαμαράς. Και της είπε, Βούλα μου, θέλω να κατέβεις. Όπου θες εσύ. Α, Β, Θεσσαλονίκης. Γιατί ο Σαμαράς δεν έχει πολύ δυνατά ονόματα αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η Πατουλίδου όμως που πήρε 25.000 σταυρούς στην περιφέρεια και είναι πρώτη περιφερειακή σύμβουλος ανά την Ελλάδα, πήρε τους περισσότερους σταυρούς που πήρε περιφερειακό σύμβουλος υποψήφιος στην Ελλάδα. Πήρε 90.000 σταυρούς στις ευρωεκλογές. Αν μη τι άλλο, έχει μια εκλογική βάση σοβαρή η γυναίκα, έτσι. Είναι προφανές ότι είναι επίζηλη για τα κόμματα. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στον Ρήνο. Θα ανακαλύψετε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε ωραία κρουαζιέρα στον Ρήνο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Ένα ταξίδι για δύο, το οποίο διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301. Γράφετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, διάλειμμα, επανέρχομαι με τον Κώστα Παναόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βλέπω εδώ στο Νάσος blog του Νάστου Γουμενίδη κάποιες φωτογραφίες του Γιωτόπουλου σε μια ταβέρνα στην Κεσαριανή πριν επιστρέψει στην φυλακή. Βεβαίως ο άνθρωπος, γιατί να μην βγει ο άνθρωπος να πιει το τσιπουράκι του? Γιατί να μην βγει? Μπορεί να πιει τσίπουρο ο Μπακογιάννης, ο περατικός, μπορεί να πιει ο Welch. Μπορεί ο Μομφεράτος, μπορεί ο Αθανασιάδης. Καλά, μπορεί να μην μπορούσαν και λόγω ηλικίας, αλλά δεν το επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί να πεθάνουν έτσι όπως πέθαναν. Τους σκότωσαν. Και η θύνο νους ήταν αυτός ο τύπος. Ο οποίος τώρα κάθονται και μου κλαίγονται ότι είναι εκδικητική δημοκρατία που του ζητάει να εκτίσει το σύνολο της ποινής που το επευλήθη. Λοιπόν, και στα 83 να βγει από τη φυλακή, μια χαρά, δεν παθαίνει τίποτα. Χαλίβδινη κράση έτσι έχει όπως τον βλέπω. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω τον καλοφίλο διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος παρουσίασε χτες την μηνιαία μέτρηση της ΑΛΚΟ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της έρευνας. Καλημέρα, Κώστα.
12: Καλημέρα, Γιώργο, και στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια μεταβατική πολιτική συγκυρία, υπό την έννοια ότι καινούργια κόμματα δημιουργούνται και περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Βλέπεις εσύ να έχουν διαμορφωθεί οι βασικές τάσεις ως προς τα νούμερα?
12: Θα έλεγα ότι Έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Πάντα όταν έχουμε καινούργια κόμματα είναι καλό να περιμένουμε κάποιους μήνες να δούμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Στη δική μας περίπτωση τώρα υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούργιου κόμματος. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο αναμενόμενο κόμμα περισσότερο θα λειτουργήσει στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς. Άρα κάποιες πρώτες τάσεις μπορούμε να δούμε και τις βλέπουμε. Ήδη βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν στα τέλη Μαΐου αναδιατάσσουν το τοπίο στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
12: Εκεί έχουμε αλλαγές. Και με την ευκαιρία να πω ότι αυτό έχουμε. Δηλαδή φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού.
0: Ναι, σωστά. Δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έχει μία ροπή να είναι δεύτερο κόμμα.
12: Ναι, αυτό φαίνεται αυτή την ώρα. Στο ξεκίνημα δηλαδή της παρουσίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι προσελκύει οι πολίτες μεγάλο ποσοστό, κυρίως από αυτούς που είχαν επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023 και όχι μόνο. Και αυτό του δίνει μια δυναμική. Θα έλεγα, Γιώργο, ότι φαίνεται να υπάρχει και ένα ακόμα περιθώριο. Εξακολουθεί να υπάρχουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23 που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι. Η αφετηρία λοιπόν, οι αφετηριακές καταγραφές είναι καλές για την ελληνική αριστερή.
0: Στην πραγματικότητα απευθύνεται στο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, έτσι όπως έβλεπα και την ανάλυση της ψήφου που κάνατε χθες με τον Αντώνη.
12: Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι αυτή τελικώς φαίνεται να είναι και στρατηγική επιλογή από την ονομασία του νέου κόμματος έως τις θέσεις.
0: Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας πάει να ξαναπάρει τους πολίτες που είχε, που τον στήριζαν, χωρίς τον brand ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι, και ενδεχομένως να ελπίζει προφανώς ότι μπορεί σε αυτούς να προσθέσει και κάποιους ακόμα από όμορους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι 8 στους 10, με βάση τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε χθες τον Α, από όσους ψήφισαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί. Είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ωραία. Επίσης βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την Ήτρωπο εδραιωθεί στην τρίτη θέση με σημαντική φθορά σε σχέση με την προηγούμενη σας έρευνα για τον Α. Αυτό συμπίπτει περίπου και με τα νούμερα που δώσατε πριν από δύο εβδομάδες για το Flash.gr. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή κάμψη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σου στο
12: οφείλεται
0: ότι...
12: Καταρχήν μαθηματικά, ποσοτικά οφείλεται στο ότι περιορίστηκαν μετακινήσεις προς το κόμμα.

0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Okay.
0: Παρ' όλα αυτά και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είμαστε σε μια περίοδο, το καλοκαίρι είναι πάντα μια περίοδος κοινωνικής ζύμωσης, βγαίνουμε στις παρέες, μιλάμε πολύ. Και μπορεί να δούμε πράγματα να αλλάζουν είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.
1: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θεαματικά ποσοστά. Φαντάζομαι ότι αν κάνατε αναγωγή, βεβαίως κάτι μεγαλύτερο θα έπαιρνε από αυτό το ποσοστό το οποίο της δώσατε. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να επαναπατρίσει δικούς της ψηφοφόρους που τους έχασε κάπου στην πορεία από το 23 και μετά. Πώς βλέπεις αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων?
0: Η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό ερώτημα είναι πόσους θα μπορέσει να επαναπατρίσει, γιατί κάποιους προφανώς θα τους επαναπατρίσει. Αλλά το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με τον αριθμό, με το ποσοστό. Κοίταξε Γιώργο, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στους 100 ψηφοφόρους που την είχαν ψηφίσει τον Ιούνιο του 23, σήμερα την ψηφίζουν ανάλογα με τη δημοσκόπηση 58, 60, 61, κάπου εκεί 57.
1: Δεν πάσει με αυτό το νούμερο σε εκλογές.
0: Όχι. Λοιπόν, άρα τι κάνεις, διεκδικείς όσο το δυνατόν να πείσεις τους περισσότερους που μπορείς από αυτούς που σήμερα για κάποιο λόγο είναι δυσαρεστημένοι, και πρόσεξε, κάποιοι κάνουν άλλες επιλογές, πολλοί όμως, η μισή περίπου από αυτούς που απομένουν, βρίσκονται στη σφαίρα του «δεν έχω αποφασίσει». Άρα κρατούν απόσταση και περιμένουν. Εκεί λοιπόν το ζήτημα είναι πόσους θα μπορέσεις να πείσεις, είτε με την πολιτική σου, είτε με τα διλήμματα που θα βάλεις, γιατί η ψήφος έχει...
1: Έχει διλήμματα, απαντάει σε διλήμματα η ψήφος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσους λοιπόν θα μπορέσεις να πείσεις, πόσο ισχυρό θα είναι το δίλημα, τι είδους διλήμματα ενδεχομένως θα θέσουν και οι αντίπαλοι σου, και ποιο θα κυριαρχήσει στο μυαλό του πολίτη την ώρα που θα πάει να ψηφίσει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι με τα σημερινά δεδομένα προφανώς χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσπάθεια.
1: Με τα σημερινά δεδομένα η αυτοδυναμία την οποία ευαγγελίζει ο κ. Μητσοτάκης ως στόχο φαντάζει σχεδόν ουτοπικό σενάριο, να το πω έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι για να συμβεί αυτό θα έπρεπε το σύνολο όσων είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023 να το πράξει και πάλι όταν προκύψουν οι εκλογές. Δεν φαίνεται πιθανό αυτό.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν συμπληρωθεί, μάλλον όταν συμπληρωθεί το τοπίο και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που εικάζεται, θα δούμε πώς θα επενεργήσει αυτό και στη δεξαμενή των αναποφάσεων και πώς θα αναδιατάξει και αυτό τον χάρτη στα δεξιά του πολιτικού συστήματος, γιατί είναι δεδομένο ότι θα το πράξει, αλλά μέχρι τότε έχουμε χρόνο για να το μετρήσετε και εσείς. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για τη συζήτηση.
0: Εγώ Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Θα κάνετε άλλη μέτρηση, συγγνώμη τελευταίο πριν το... Τον χάσαμε. Μου το κλείσε. Θα πάρω τον Παναγόπουλο μετά. Θα διαμαρτυρηθώ. Λοιπόν, πριν πάω σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα τον Σαμουήλ, μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta One Business για τις επιχειρήσεις. Ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Βίκτορ Σαμουήλ με την μικρή καθυστέρηση, το ακαδημαϊκό πεντάλεπτο και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, γερμανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις προοπτικές που δημιουργούνται από το επικείμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στην παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν χθες στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού αμέσως μετά την απογείωσή τους στην Καλιφόρνια. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες η Μάρο Κοντού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio.

0: 9 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα μας. 2-12-2-12-4-800. Ωνερ παπάκι αλφα radio 989.gr. Το email μας 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber του σταθμού. Μου γράφει η Τάνια. Δεν με έχει ακούσει η Τάνια να λέω για τον Πατακό. Επίσης, δεν με έχει ακούσει να λέω για τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον δικτάτορα πριν από 100 χρόνια. Που βγήκε ο Πατακός από τη φυλακή και έπινε ουζάκια λόγω ανικίας του βλάβης. Μα τι να κάνω εγώ που τον βγάλανε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι τα ισόβια εκθίονται. Όταν σε κάποιον επιβάλλεται η ποινή των ισόβιων, τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Ή τουλάχιστον η έκτηση της ποινής να είναι πολύ σημαντικότερη από τα 20-25 χρόνια. Θα μου πεις, είναι λίγος χρόνος να μείνει στη φυλακή 20-25 χρόνια. Όχι, είναι μια ζωή, αλλά όταν σου επιβάλλονται ισόβια, σου επιβάλλονται ισόβια για κάποιο λόγο. Δεν σου επιβάλλει η δικαιοσύνη ισόβια επειδή έτσι κάπνισε σε έναν πρόεδρο και σε έναν εισαγγελέα και σε ένα σώμα ενόρκων. Έχεις διαπράξει κάτι δε χθες. Πολλό δε για ανθρώπους, όπως ο Γιωτόπουλος ή ο Πατακός τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν εγκληματίσει εναντίον της δημοκρατίας. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αν λοιπόν εσείς γουστάρετε το Γιωτόπουλο, κυρία Τάνια, και θέλετε να μπείτε σε μια εξισωτική λογική με τους χουντέους, εγώ δεν θα το παίξω αυτό το παιχνίδι. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια, επειδή δεν έχουν ζήσει όπως και εγώ δεν το έχω βιώσει, γιατί εγώ είμαι πολύ μικρότερος και γνώρισα την 17 Νοέμβρη από τις διηγήσεις και από την ιστορική καταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν έζησαν την 17 Νοέμβρη, έχουν μυθοποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σαν κάτι φοβερούς επαναστάτες. Όπως αντιστοίχως, διάφοροι οι οποίοι δεν ζήσανε τη Χούντα και τι σημαίνει να φοβάσαι να πεις την άποψή σου ή να κρύβεις την εφημερίδα που προτιμάς να διαβάζεις μέσα σε μια άλλη εφημερίδα την οποία προτιμούσε το καθεστώς, εξειδανικεύουν τη Χούντα και λέω, α, τότε λέει κοιμόντουσαν με ανοιχτά παράθυρα. Τι μπούρδες είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η δημοκρατία είναι μεγάθυμη απέναντι στους επιβουλείς εναντίον αυτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και κορόιδα. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα βλέπω εδώ μια ανάρτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από χτες το βράδυ, η οποία έχει αναρτήσει το χώρο στα λοιπάσματα εκεί που πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από κάποιες μέρες, εκεί που έκανε τη συνομιλία με τους νέους, κάτω στη Βήτα Πειραιώς, εκεί στην Δραπετσόνα, όπου έχει ένα stage και έχει βάλει από πάνω ένα 5/7 του 26. Οπότε, και λέει, είστε έτοιμοι. Οπότε αυτό είναι κάποια προαναγγελία εκδήλωσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι ήταν 5/7 κουτούτσικα? 5/7 είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, 11 χρόνια μετά. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε κανονικούς προεκλογικούς ρυθμούς. Ο Μητσοτάκης κάνει περιοδίες όπου βρίσκει, εντός και εκτός Αττικής, και βγάζει και τα βαριά του ονόματα να κάνουν περιοδία στην περιφέρεια, εκεί που η Νέα Δημοκρατία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι στα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας θα κάνει και αυτός περιοδίες. Ο Ανδρουλάκης πηγαίνει στη Λαϊκή. Τώρα και η Κωνσταντοπούλου. Ο Κουτσούμπας κάνει και αυτός περιοδίες. Έχουμε να δούμε τώρα. Και αν έχουμε να δούμε. Διάβαζα σήμερα το πρωί στο Dark Room του πρώτου θέματος, οι συνάδελφοι και φίλοι που γράφουν στη στήλη είχαν και την. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Να ξέρω, αυτό που πάω να πω δεν το έκανα εγώ. Το έκανε, είναι τα μεγάλα μυαλά. Και μάλιστα δεν μιλήσαμε κιόλας με κάποιον που το έγραψε. Ψάξανε, αυτοί δεν ψάξανε στο ChatGPT, ψάξανε στο Gemini της Google, σε ποιες πρωτεύουσες υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεταφέρω το δημοσίευμα όπως είναι, γιατί είναι συμπληρωματικό αυτού που έλεγα εγώ χτες. Είναι προφανώς το Λουξεμβούργο που λέγαμε χτες, είναι η Μάλτα που ορθώς ανέφερε ο Τάσος, είναι το Βελιγράδι, όχι όλη η Σερβία, το Βελιγράδι μας ανέφερε ένας φίλος ο ακροατής εδώ πέρα, τώρα δεν θυμάμαι ποιος, και είναι το Ταλίν, το Μομπελιέ, η Δουνκέρκη, ενώ λέει και στη Λισαβόνα το δωρεάν μετρό ισχύει για τους κάτω των 18 ετών. Ωραία. Διαλέξτε τι θα γίνουμε. Εγώ λέω θα γίνουμε η Μάλτα του Νότου, είμαστε ήδη. Και εμείς Νότιοι είμαστε. Θα γίνουμε Λουξεμβούργο του Νότου. Ας το πάμε έτσι. Εγώ είμαι μέσα. Γιατί αν πάρουμε και τους μισθούς του Λουξεμβούργου, είμαι πάρα πολύ μέσα. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες μου Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος λέει με κόμμα Σαμαρά σε εκλογές θα είναι επιτυχία του Μητσοτάκη αν πιάσει 22%. Ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι λαϊκίζω για την ιστορία του Γιωτόπουλου. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα στην Τάνια, η οποία λέει: εγώ θα ήθελα ο νόμος να ισχύει για όλους το ίδιο και όχι καταβούληση των εκάστοτε κυβερνώντων. Καλά, εντάξει. Ο Σπύρος λέει: οι αριστεροί επαναστάτες πρέπει να κάνονται πιο πολύ καιρό στη φυλακή. Καλά, εντάξει και εσύ, ηρεμήστε όλοι. Τι λέει: η ζωή θα συνεργαστεί με τον Σπύρο για το καλό του τόπου, λέει ο Κυριάκος. Ποιο Σπύρο? Έχουμε κάποιο Σπύρο? Υπάρχει Σπύρος πολιτικός αρχηγός? Τον Άδωνη εννοεί. Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδης. Καλά να το δω αυτό. Αυτό να το δω αυτό. Μετά θα παρατήσω το πολιτικό ρεπορτάζ, θα το γυρίσω σε κάτι άλλο. Στο αθλητικό, στο καλλιτεχνικό, σε ό,τι βρω. Γιατί άμα ζήσω τέτοια συγκυβέρνηση. Αυτοί έχουν πρώτα απ' όλα. Έχει κάνει πέντε μηνύσεις και αγωγές ο ένας τον άλλον. Δεν είναι. Θα μου πεις, όλοι οι μεγάλοι έρωτες ξεκίνησαν και κάπως ανορθόδοξα. Έχει υπάρξει και αυτό το πράγμα. Δεν συνεχίζω γιατί μετά δεν θέλω. Μετά θα δέχομαι παράπονα και οχλήσεις και θα λένε ότι τους αδικώ. Και δεν θέλω τώρα, καλοκαίρι, να χαλάμε τις καρδιές μας. Ζωή, μην πάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντύμως. Να τα πούμε όποτε θέλετε πάντως. Με πολύ χαρά εδώ πέρα. Εδώ τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Γιώργο που λέει: φαντάζομαι ότι όσοι είναι υπέρ του Γιωτόπουλου θα συμφωνούν ότι και οι συντάγματάρχες της Χούντας έπρεπε να είναι ελεύθεροι. Έχουμε μπλέξει σε μια συζήτηση περίεργη τώρα με Χουντέους και Γιωτόπουλους. Εγώ μια πρόταση να κάνω. Όλοι μέσα. Οι Χουντέοι δεν έχει μείνει κανείς ζωντανός. Εκεί έχει επενεργήσει ο φυσικός νόμος. Αλλά όλοι μέσα, παιδιά, τελειώνουμε. Όχι όλοι έξω, όλοι μέσα. Τραγούδι, θα κάνουμε διάλειμμα και θα επιστρέψω με το Θανάση Αυγερινό, εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: 11 και 47 πρώτα λεπτά, κοινώς είναι λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας όπως κάθε μέρα εδώ, 11 με 12, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστώ πολύ την κυρία Κική που πήρε νωρίτερα εδώ στην Τίνα για τα καλά της λόγια, oner@alpharadio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού μας. Καλημερίζω κυρίες και κύριοι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο, γιατί η δημοσιογραφική ιδιότητα σε ακολουθεί πάντα, και εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό. Καλημέρα κύριε Αυγερινέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
12: Καλημέρα σε όλους.
11: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τα δημοσκοπικά, παρότι εσείς λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως οι δημοσκοπήσεις και εστιάζετε στην επαφή με την κοινωνία. Μία εταιρεία η οποία σας έχει μετρήσει δύο φορές σε δύο εβδομάδες, η Alco, σε δύο διαφορετικά μέσα βεβαίως, για το Flash.gr η πρώτη και η δεύτερη εχθές για το δελτίο του Α, αποτυπώνει μία κάμψη της μια μισής μονάδας για το κόμμα το καινούργιο το οποίο έχετε παρουσιάσει. Μήπως λειτουργείτε πολύ στο ρελαντί αυτό το πρώτο διάστημα και χάνετε το momentum που παρήχθη από την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
12: Έχουμε ξαναπεί ότι πιστεύουμε βαθιά πως οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν την δυναμική του κινήματός μας, το οποίο εμείς αντιθέτως εισπράττουμε από τις επαφές με την κοινωνία και την προσέλευση μελών σε όλη την Ελλάδα, ότι απλώνεται με οργανώσεις του σε διάφορες περιοχές στη χώρα που προηγουμένως δεν είχαμε καν εκπροσώπηση. Είμαστε πολύ κοντά την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κεντρικών μας γραφείων στην Αθήνα.
11: Στην Αιώλου έχω δει.
12: Και ακριβώς υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές οργανώσεις, τα μέλη μας, προσέλευση πολλών ανθρώπων που στο παρελθόν ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι εμείς να μην το είχαμε φανταστεί ότι θα μπορούσαν να μας προσεγγίσουν. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά τα ονόματα στην πορεία θα γίνονται γνωστά mm-hmm. δημοσίως. Επομένως η δυναμική που εισπράττουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική κάποτε από αυτά που ενδεχομένως θέλουν να δείξουν ή αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη δύναμη του κινήματός μας θεωρούμε ότι βρίσκεται στον χώρο των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν απογοητευτεί από την πολιτική ζωή και είχαν αποθηθεί εκτός αυτής. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις.
11: Άρα εσείς τι πιστεύετε, θα φέρετε νέο κόσμο στην κάλπη? Εσείς λέτε ότι θα φέρετε ανθρώπους που δεν ψήφισαν, ας πούμε, το 23.
12: Νομίζω ότι θα προκαλέσουμε την έκπληξη με αυτούς τους ανθρώπους, εάν φυσικά το μήνυμά μας ακουστεί σε όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα, ανθρώπους που ενδεχομένως εδώ και πολύ καιρό έχουν αισθανθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, ότι μοιάζουν όλα τελειωμένα και μοιάζουν mm-hmm. όλα τελματωμένα. Νομίζω πως αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή μας, δηλαδή να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες mm-hmm. που αξίζει να ενεργοποιηθούν για κάτι καινούριο που δεν ναι. έχει τα χαρακτηριστικά των άλλων πολιτικών κομμάτων.
11: Σε αυτούς τους άλλους ανθρώπους πάντως πρέπει να μιλήσετε και με προγραμματικές θέσεις. Θέλω να ρωτήσω εάν θα υπάρξει ένα πιο λεπτομερές πολιτικό πρόγραμμα ή αν θα μείνετε σε αυτές τις βασικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην ιδρυτική σας διακήρυξη.
12: Όχι, θα υπάρξει πιο λεπτομερές πρόγραμμα, κομμάτια του οποίου θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά στο επόμενο διάστημα. Είμαι παρόν σε πολλές τέτοιες εσωτερικές διεργασίες mm-hmm. που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτροπές του κινήματος, θεματικές εξειδικευμένες επιτροπές με τη συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμών ανθρώπων που γνωρίζουν mm-hmm. τα ζητήματα, αλλά και πολλών πολιτών που στον ένα τον άλλο τομέα έχουν διακριθεί, ξεχωρίσει για την επίμονη δραστηριότητά τους. Για παράδειγμα, χθες μόλις είχα ναι. την ευχάριστη εμπειρία να συναναστραφώ με στελέχη του πρωτογενού τομέα, με πολύ γνωστούς αγρότες, κάποιοι από αυτούς πολύ γνωστοί συνδικαλιστές των τελευταίων αγώνων τους, όπως ο κύριος Μαυροσκάς, τον έχετε γνωρίσει.
11: Ναι, τον είδαμε, ήταν
12: έχει ακουστεί. Ο κύριος Δρόσος από τα Φάρσαλα, ο κύριος Μητροδήμος.
11: Αυτοί εμφανίστηκαν και στην εκδήλωση την ιδρυτική μέσω βίντεο.
12: Κάποιοι από αυτούς ναι, αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και άλλοι που ακόμη δεν ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Είναι νέοι αγρότες επίσης, οι οποίοι συνεισφέρουν εντυπωσιακές σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες για την αναζωογόνηση, ουσιαστικά την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς όπως καταγγέλλουν αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι η καταστροφή του.
11: Άρα ο πρώτος τομέας, ας πούμε, ο προγραμματικός, στον οποίο εσείς θα περιγράψετε κάτι πιο αναλυτικό και λεπτομερές, ποιος θα είναι? Θα είναι η οικονομία, το φορολογικό σύστημα ή κάτι άλλο?
12: Όχι, νομίζω θα υπάρχουν για αρκετούς τομείς της οικονομίας μας και της κοινωνικής μας ζωής, των κοινωνικών μας προβλημάτων, θα υπάρξουν θέσεις για τους δανειολήπτες, τη λειτουργία των funds, το τραπεζικό σύστημα, για τον πρωτογενή τομέα όπως σας είπα, θέσεις για την ανάπτυξη, αλλά και θέσεις για τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, την παιδεία και την υγεία, καθώς είναι σαφές ότι θέλουμε να αναταχθούν όλες αυτές οι αρνητικές διαδικασίες της στοχοποίησης του λαού μας, που πρέπει με συντονισμένη προσπάθεια όλων των κοινωνικών ομάδων να αντιστραφούν.
11: Μιας και λέτε για τους δανειολήπτες και τα funds, με συγχωρείτε για τη διακοπή, μιας και λέτε για τους δανειολήπτες και τα funds, γιατί έχω ακούσει και την κυρία Καριστιανού αρκετές φορές να αναφέρεται. Την παρακολούθησα στη συνέντευξη που έδωσε στο συνάδελφο τον Πέτρο Κουσουλό πριν από κάποιες ημέρες, να περιγράφει σε πολύ αδρές γραμμές μία σκέψη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πιο ευθεία οδός για την κατάρρευση της οποιασδήποτε τραπεζικής πίστης. Δηλαδή να λέει ότι πρέπει ο δανειολήπτης, ο οποίος είναι κόκκινος, να έχει την ευκαιρία να αγοράσει το δάνειό του που θα είναι κόκκινο στην ίδια τιμή που το παίρνει το fund. Άμα είναι έτσι και αν αυτή είναι η βασική σας πρόταση, για ποιο λόγο εγώ να μην αφήνω το δάνειό μου να κοκκινίζει και να το επαναγοράζω σε χαμηλότερη τιμή από ότι στην πραγματικότητα έχω κεφάλαιο να εξοφλήσω?
12: Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες των προτάσεών μας, τις οποίες παρακολουθώ να τελειοποιούνται.
11: Η κυρία Καριστιανού το είπε, δεν το είπα εγώ.
12: Από εξειδικευμένους οικονομολόγους. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να προδιέγραψε μία από τις σκέψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας οικονομικών και ανάπτυξης. Όμως υπάρχουν αρκετές σκέψεις, τελειοποιούνται αυτές οι προτάσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε νομίζω δεν θα αργήσουμε πολύ. Τις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα δείτε δημοσιοποιημένα κάποια από τα...
11: Η ΔΕΘ είναι το ορόσημο ή και νωρίτερα από τη ΔΕΘ θα έχουμε?
12: Όχι,
11: κάτι.
12: Εμείς ξέρετε δεν έχουμε αυτές τις...
11: Τις συμβάσεις.
12: Τους ανατολισμούς, ναι, που απασχολούν ενδεχομένως τα άλλα πολιτικά κόμματα. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε τον εντατικό διάλογο με τους πολίτες και εντός του θέρους, παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι είναι βέβαια ένας ανασταλτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρξουν και δραστηριότητες και κινητοποιήσεις που θα γίνουν αισθητές, ίσως παρόμοιες με αυτή που προσπαθήσαμε να κάνουμε για τα θέματα της δικαιοσύνης το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εισπράξαμε αυτήν την παλαιοκομματική αντίδραση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, όταν ουσιαστικά απαγόρευσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση με προφάσεις. Γιατί προφανώς ο Δικηγορικός Σύλλογος αξίζει να πρωταγωνιστεί στο διάλογο για θέματα δικαιοσύνης, ναι, όταν συμμετέχουν οποιοδήποτε από την πολιτική μας ζωή και δεν χρειάζεται να δείχνει τόσο πολύ, πώς να το πω, κομματική μονομέρεια, καθώς βέβαια γνωρίζουμε ότι στελέχη πολιτικών κομμάτων στο παρελθόν εκεί έχουν εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένος και ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Επομένως, νομίζω.
11: Ο Φλωρίδης στο Δικηγορικό Σύλλογο είναι και λογικό, με μία έννοια.
12: Και γιατί δεν είναι λογικό, δηλαδή, άλλοι παράγοντες της πολιτικής ζωής που θέλουν να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη, με επικεφαλής βέβαια τέσσερις πολύ γνωστούς δικηγόρους.
11: Γιατί δεν ήταν στο χέρι του κυρίου Κουτσόλαμπρου να σας δώσει την αίθουσα, εφόσον επρόκειτο για εκδήλωση πολιτικού κόμματος και όχι για νομική εκδήλωση, έπρεπε να το περάσει από δουσού.
12: Έχουν δοθεί, μα είχε περάσει από...
11: Όχι, δεν είχε περάσει, σας το έδωσε κατά απονομή. Και μετά έκανε διοικητικό συμβούλιο και κόπηκε.
12: Βλέπω είστε πολύ καλός γνώστης, τον υπερασπίζετε πολύ καλά τον κύριο Κουτσόλαμπρο, αλλά θα σας μεταφέρω τη δική μας άποψη, η οποία λέει ότι τέσσερις επιφανείς δικηγόροι είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Η κυρία Καριστιανού απλώς θα χαιρέτησε αυτή την εκδήλωση.
11: Α, δεν ήταν δική σας εκδήλωση?
12: Ήταν προφανώς και δική μας, συνδιοργάνωση.
11: Άρα είναι κομματική.
12: Με στελέχη του κινήματος. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν και στελέχη των πολιτικών κομμάτων που έχουν μιλήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο.
11: Με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου όμως.
12: Επομένως βρίσκω πολύ άδικη αυτή την απαγόρευση και μάλιστα την υπεράσπιση της εν έτη 2026, όταν έχουμε πλέον έναν ανοιχτό διάλογο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Κάθε διάλογος και ειδικά για τη δικαιοσύνη είναι ωφέλιμος και χρήσιμος για τη δημοκρατία.
11: Εγώ συμφωνώ, ο διάλογος πρέπει να γίνεται. Τώρα, ή θα γίνεται στο ΔΟΥΣΟΥΑ ή θα γίνεται κάπου αλλού, θα γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Άρα, εσείς αυτό το οποίο λέτε είναι ότι θα κάνετε και μέσα στο καλοκαίρι εκδηλώσεις τέτοιες προγραμματικής φύσεως, ας το πούμε έτσι.
12: Προφανέστατα. Η διαβούλευση με τους πολίτες είναι το πρώτο και βασικότερο. Ναι. Μαζί με την ανάπτυξη των οργανώσεών μας θα υπάρχουν και θεματικές εκδηλώσεις όπου κομμάτια του προγράμματός μας θα δημοσιοποιούνται. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο λογική διαδικασία. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο δημιουργείται από τους ίδιους τους πολίτες, από πολίτες εντελώς διαφορετικών προελεύσεων πολιτικών ή ιδεολογικών.
11: Στελέχη άλλων κομμάτων θα πάρετε?
12: Εάν εννοείται ενεργά στελέχη, όχι φυσικά. Εάν εννοείται ενεργούς πολιτικούς, δηλαδή εκλεγμένους κάπου, όχι φυσικά, Είναι μια διακηρυγμένη θέση μας.
11: Δηλαδή, ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, που ήταν πρώην τομεάρχης ενέργειας του Βελόπουλου και ήρθε τώρα σε εσάς. Αυτό δεν είναι μεταγραφή στελέχους?
12: Αυτό που καταφέρνουμε, ξέρετε, αυτό που καταφέρνουμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είδα μερικά ρεπορτάζ χθες τηλεοπτικά και νομίζω πως αυτό είναι το νέο χαρακτηριστικό του δικού μας κινήματος. Ότι στελέχη από κόμματα είτε της αριστεράς είτε της ευρύτερης δεξιάς στο παρελθόν, ανένταχτοι πολίτες, ανένταχτοι αγωνιστές, συσπυρώνονται στα κοινά προβλήματα, παραμερίζουμε δηλαδή αυτά δευτερεύοντα ενδεχομένως που μας χωρίζουν. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι από αυτά τα στελέχη, όπως θα βρείτε όμως και στελέχη που στο παρελθόν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Μαύρος Κάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κυρία Μπατά, η κυρία Σούλελε, στο ΠΑΣΟΚ, όπως πολλοί ακόμη, όπως ο κύριος Χατζη Αντωνίου, αλλά και πολλοί ανένταχτοι της αριστεράς,
11: που
12: έχουν υπάρξει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, θεωρούμε ότι οι πολίτες αξίζει, και είναι πάρα πολλοί που δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με την πολιτική ζωή, να παραμερίσουν λοιπόν τις δευτερεύουσες διαφορές τους και να ενωθούν για το σπουδαίο και το μεγάλο, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας μας και η ανάταξη της πορείας παρακμής της χώρας.
11: Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και πολλά ακόμα να πούμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Αυγερινέ για την συζήτηση. Εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και όταν κι εσείς γίνετε και λίγο πιο συγκεκριμένοι επιθέσεων, γιατί νομίζω ότι αυτό θέλουν να παρακολουθήσουν οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά.
12: Γεια χαρά.
11: Λοιπόν, το COSMOTE 5G Wi-Fi, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας επίσης, το λέω κλείνοντας. Ευτυχώς έχετε πλέον το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων. Με συγχωρείτε, της Ookla και της Open Signal, και με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Άργησα ένα λεπτό. Ηλένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Γεια σας, τα λέμε αύριο στις 11.
13: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη Λιμνίκου Μονδούρου από το Χαϊδάρι, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση, επίσης στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από τη Φιλοθέη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι, επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα στον Πειραιά λόγω θράφησης αγωγού της ΕΙΔΑΠ, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μουτσοπούλου από το ύψος της οδού Σερίφου μέχρι το ύψος της οδού Νάξου. Διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την προσεχή Παρασκευή. Την Παρασκευή προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία, ανάμεσά τους πολλά, φορτωμένα πετρέλαιο, έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα στενά, ανέφερε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνολικά 5 πλοία, 3 δεξαμενόπλοια με αργό και 2 φορτηγά με ιρανικά εμπορεύματα, διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στην γαλλική πόλη Εβιάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ενώ άφησε να εννοηθεί πως την προσεχή Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών προκειμένου να κλειστεί οριστική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο η συμφωνία με παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνάν κόμμα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3%. ΣΥΡΙΖΑ 1,1, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ποσοστό του 16%. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024. Στην παράταση της διαδικασίας για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα εξάλλου άνοιξε πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα αλλά και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η Μάρο Κοντού, η δημοφιλής ηθοποιός, αισθάνθηκε αδιαθεσία και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί αύριο Αυστρία Ιορδανία. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη ισόπαλες 1-1 και Ισπανία Πράσινο ακροτήρι 0-0. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό στην Οστράβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και συνολικά του σταθμού μας, 212-212-4800, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Σήμερα θα πούμε και για το Ιράν, φυσικά, αυτή η περίεργη συμφωνία, καλοδεχούμενη, μπας και πέσουν οι τιμές και δει ο κόσμος μια άσπρη μέρα, έστω μετά από αυτή την ταλαιπωρία των δύο μηνών. Θα πούμε για το Τσίπρα και την απίστευτη δήλωση που έκανε μιλώντας στη Νίκαια, στο κοινό. Θεμητή είναι η φιλοδοξία του καθενός, αλλά να ξέρουμε τι λέμε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, έχουμε κάποια σενάρια. Αναφέρθηκε ο Τάκης Χατζής σε ένα κείμενό του ενδιαφέρον στο New Post για Ανδρουλάκη Σαμαρά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την Τουρκία, γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν κιόλας, αλλά συνολικά για την εικόνα της γείτονος, η οποία έχει εκμανεί για τις επιλογές της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τούτο, ζητήσαμε από τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Νικόλα Φαραντούρη, να είναι μαζί μας και παρότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θα τον έχουμε μαζί μας, ή μάλλον τον έχουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Είμαι στο Στρασβούργο, γιατί αυτή είναι εβδομάδα Στρασβούργο. Είναι η ολομέλεια του Ιουνίου, δηλαδή με απλά λόγια είναι η εβδομάδα των αποφάσεων, των ψηφισμάτων, γιατί όλο τον υπόλοιπο καιρό πράγματι είμαστε στις Βρυξέλλες. Μια εβδομάδα το μήνα μεταβαίνουμε όλοι στο Στρασβούργο, όπου εκεί σε ολομέλεια λαμβάνονται οι αποφάσεις που έχουμε επεξεργαστεί όλες τις υπόλοιπες μέρες, και μεταξύ αυτών είναι αύριο η μεγάλη συζήτηση της έκθεσης για την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε λίγη ώρα μπαίνω και εγώ στην ολομέλεια για να τοποθετηθώ.
0: Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω από αυτό, διάβασα ότι επαπειλούνται κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας με αφορμή την υπόθεση Ιμάμογλου. Δεν ξέρω αν θα
1: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε από την πρώτη στιγμή, να θυμίσω στους ακροατές μας, εδώ και 1,5 μήνα, τοποθετηθεί πάρα πολύ ξεκάθαρα για το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας που αφορά άμεσα την πατρίδα μας. Δηλαδή την απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας μονομερώς δια νόμου. Είναι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δουλεύει συστηματικά και μεθοδικά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια η Άγκυρα. Το έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη από το 2019 το Νοέμβριο με την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα το ξετυλίγει, παρά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών του 2023.
0: Μέχρι στιγμής Άγκυρα πάντως δεν έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα και φαίνεται ότι θα πάει από φθινόπωρο για το νομοθέτημα.
1: Κύριε,
0: λέω,
1: το οποίο δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε.
0: Όχι βέβαια.
1: Διότι μπορεί να μην έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα το οποίο έχει προαναγγείλει εδώ και 1,5 μήνα και είναι ήδη στα συρτάρια του Ερντογάν, διότι σε μερικές μέρες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ την Άγκυρα και κατά τούτο δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί η Άγκυρα. Ταυτόχρονα όμως σας θυμίζω ότι είχε ενεργοποιήσει από τον Ιανουάριο την παράνομη ναύτεξ που χώριζε στη μέση το Αιγαίο και για την οποία τότε η Αθήνα και οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών λέγανε «έλα ρε, μωρέ, εσωτερικά πράγματα, είναι οδηγίες προς ναυτιλωμένους», και κάποιοι από εμάς θεωρούσαμε και κάναμε ίσιμα διαβήματα, διότι δεν ήταν καθόλου αθώα η επιλογή τον Ιανουάριο της παράνομης επαόριστο ναύτεξ με την οποία χωρίζει στη μέση του Αιγαίου. Είναι το προανάκρουσμα, το πρελούδιο που θα λέγαμε τη μουσική.
0: Μουσικά,
1: η πρώτη πράξη, η πρώτη πράξη της υλοποίησης της γαλάζιας πατρίδας. Και έρχεται, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, και έρχεται μετά από 6 μήνες, προαναγγέλει το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, και πριν από μια εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι μεταθέτει για το Σεπτέμβριο την ψήφιση από την τουρκική νομοσύνδεση, πριν από μια εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Αλίας λέγει ότι από 24 Ιουλίου η Άγκυρα ξεκινά την επιτήρηση των αλλιευτικών ζωνών δικαιοδοσίας της, παρακαλώ, στο Αιγαίο. Πρακτικά αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η Άγκυρα εφαρμόζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ξεκινώντας από την αλλιευτική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ήδη ότι παρενοχλούνται τα ελληνικά ψαράδικα. Γνωρίζουμε επίσης ήδη...
0: Και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και από το σταθμό, ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, κύριε Τριάντη. Η είδηση είναι ότι χθες ανοιχτά της Τίνου, παρακαλώ, δεν μιλάμε για κάποιο ακριτικό νησί, ανοιχτά της Τίνου υπήρχε στόλος, υπήρχαν ψαράδικα τουρκικά που αλίευαν ανενόχλητα, και γνωρίζουμε επίσης ότι οι τουρκικές ακτεωροί όχι μόνο παρεμποδίζουν αλλά τα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα προφυλάσσουν εντός εισαγωγικών και συνοδεύουν
0: τους αλίες τους. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση Τούρκου υπουργού ή του Ερντογάν για το νομοθέτημα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του Bloomberg και πληθείς δημοσιευμάτων και σχολείων και αναλύσεων από τα τουρκικά μέσα. Κανένας Τούρκος ηθήνων δεν έχει μιλήσει για αυτό το νομοθέτημα.
1: Σας θυμίζω ωστόσο ότι στην πρόσφατη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη οι πηγές των δύο πλευρών διέρευσαν ότι έγινε συζήτηση και για αυτό το θέμα. Η Μιλιέτς που απηχεί τις θέσεις της τουρκικής του κυβερνώντος κόμματος, ναι, είχε αναλυτικό ρεπορτάζ άρθρο προς άρθρο το νομοσχέδιο, και γενικότερα η επιλογή κατά τη γνώμη μου της ελληνικής κυβέρνησης να το υποβαθμίζει και να θεωρεί ότι εφόσον δεν έχει συμβεί δεν υπάρχει πρόβλημα είναι λάθος. Σε ό,τι αφορά εμάς,
0: δεν το υποβαθμίζει. Έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι ένα νομοθέτημα με εσωτερική ισχύ, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα διεθνώς. Αυτό έχει πει η κυβέρνηση.
1: Κύριε Τριάντη, αν μου επιτρέπετε, είναι εντελώς λαθασμένη αυτή η προσέγγιση και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν προχωρήσει στο πεδίο η Τουρκία σε πράξεις υλοποίησης του αφηγήματος, συλληφθεί ένας Έλληνας αλίευς, ένας Έλληνας ψαράς, ή όπως κάνει τώρα παρεμποδίζεται η αλία, θα γυρίσει η Αθήνα και θα πει ότι είναι εσωτερικό νομοθέτημα που δεν παράγει?
0: Όχι βέβαια, θα αντιδράσει, ελπίζω και νομίζω.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί δεν αντιδρά μέχρι στιγμής, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πράξεις της πράγμασης, de facto, στο πεδίο υλοποίησης αυτού του αφηγήματος? Και σας λέω κάτι άλλο. Προφανώς είναι παράνομες οι ενέργειες της Τουρκίας και προκλητικές και παράνομες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Αυτό όμως είναι λόγος επανάπαυσης?
0: Όχι βέβαια. Όλου. Όχι βέβαια.
1: Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, χωρίς κορώνες και λεονταρισμούς, αλλά όπως κάναμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μήνα, με επίσημα θεσμικά διαδείγματα. Ότι παιδιά, κυοφορείται αυτό. Ότι ο Υπουργός Αλίας την προηγούμενη εβδομάδα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ο Τούρκος Υπουργός Αλίας δήλωσε ότι ξεκινάει το monitoring σε μερικές μέρες η εποπτεία των αλλιευτικών ζωνών στο Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς καταθέσαμε παρέμβαση στην Κομισιόν και ζητάμε να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώνουμε θεσμικά τους εταίρους μας, τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Υπήρξε αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βεβαίως υπάρχει αντίδραση. Καταρχάς, συζητείτε το θέμα. Και ναι, μόνο το γεγονός, ναι, ότι συζητείτε το θέμα και αύριο στην Ολομέλεια έχουμε την έκθεση για την Τουρκία και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, ναι, απέναντι δηλαδή στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και οι οποίες θα δώσουμε μάχη και θέλω να πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε και θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο, είναι μια επιτυχία. Είναι ένα βήμα αποτροπής αυτού που επίκειται. Το να το ξορκίζεις κρύβοντάς το κάτω από το χαλί δεν είναι επιλογή. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Τριάντη. Προφανώς εμείς δεν επιθυμούμε ούτε όξυνση ούτε πόλεμο. Δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι και η αντίδρασή μας δεν είναι ούτε κομματική, ούτε αντιπολιτευτική, ούτε μικροπολιτική. Είναι εθνική. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις και προβολή ισχύως αντιδράσεις. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες.
0: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε τη δυνατότητα, τη χρονική, να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις, γιατί ο σταθμός έτσι ζει, και να επανέλθουμε πολύ γρήγορα.
1: Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με ευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, είναι γεγονός ότι το ομόθυμον όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή στα εθνικά θέματα, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ο πυρήνας, η βάση για να προασπίσει η πατρίδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Κατά τούτο η συμβολή.
1: Καλή δεν διαφωνεί.
0: Κατά τούτο η συμβολή και του δικού σου κόμματος και εσάς προσωπικά και όλων είναι σημαντική. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, πέρα από τη ρητορική, σε ό,τι αφορά ας πούμε τον Ιμάμογλου ή την απειλή τιμωρίας για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υπάρχουν κι άλλα. Προσφάτως έγινε γνωστό ότι η Σοφράν, μια γαλλική εταιρεία, θα συνεργαστεί με την Bayraktar, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η Τούρκη, και με τα drones. Και είναι κάτι για το οποίο η χώρα μας ενίσταται, συνολικά δηλαδή, για τις σχέσεις τις εμπορικές και μάλιστα αυτού του είδους, παραδείγματος χάρη με την Ισπανία του Σάντσες και τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ερντογάν ή με τη Μελόνι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τομέα?
1: Κύριε Τριάντη, στα εθνικά θέματα υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχει η στιβαρή αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις, την οποία συμφωνώ μαζί σας, διαχρονικά και διακομματικά πρέπει η χώρα μας να υπηρετεί. Προσέξτε, η αντίδραση στις προκλήσεις, στιβαρή αντίδραση στις προκλήσεις, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ψήγματα διαφοροποίησης απέναντι την εθνική γραμμή που έχει διαμορφωθεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενώ για παράδειγμα την περσινή δημόσια διάσταση απόψεων ανάμεσα στην ελληνική και στην κυπριακή κυβέρνηση με αφορμή την πότηση του καλωδίου. Θα τα θυμάστε. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν δημόσια, σε δημόσια θέα, διάσταση απόψεων για το ποιος φταίει που δεν ποτίζεται το καλώδιο. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Η μία λοιπόν πτυχή είναι η αντίδραση στιβαρή σε όλα όσα αναφέρεται. Και πρέπει να γίνεται έγκαιρα και ξεκάθαρα. Η άλλη διάσταση είναι η ενεργητική διπλωματία, η θετική ατζέντα. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαντλείται η διπλωματία μας μονάχα στις αντιδράσεις. Πρέπει να υπάρχει στιβαρή απάντηση και ταυτόχρονα ενεργητική διπλωματία με βάση όλα όσα φέρει σαν ιστορική ευθύνη μια χώρα ασφάλειας, σταθερότητας, δημοκρατίας, οικουμενική στην περιοχή. Εκεί λοιπόν, δυστυχώς, η ολιγορία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε σχέση με την ειρήνη και τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, την προστασία των πληθυσμών εθνικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως των χριστιανών στη Συρία που τους κατασφάζουν αυτή την περίοδο και κανείς δεν μιλάει, και σε σχέση με την Αίγυπτο, και σε σχέση με τη Λιβύη, και σε σχέση με το Βόρειο Κέρας και σε σχέση με τα Βαλκάνια. Ο αναχωρητισμός, παιδιά, να περνάμε κάτω από το ραντάρ για να μην σηκώσουμε σκόνη στις Βρυξέλλες, δεν ωφελεί. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, σε σχέση με τις αντιδράσεις, οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες, η Τουρκία, διοργανώτρια χώρα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το Κλίμα που θα γίνει στην Αντάλια τον ερχόμενο Νοέμβρη, αποκλείει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες την Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζει. Η οποία, μάλιστα, εκτός από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμεινο. Ο μόνος που αντέδρασε, οι μόνοι που αντέδρασαν ήμασταν εμείς. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν συγκεκριμένη ερώτηση πριν από 10 μέρες και ζητώ την Κομισιόν να τοποθετηθεί.
0: Και τι έκανε η Κομισιόν?
1: Απήντησε με οργισμένο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε ότι είναι απαράδεκτο σε μια παγκόσμια συνδιάσκεψη υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, τεράστια συνδιάσκεψη. Η προηγούμενη ήταν στη Βραζιλία και δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε η χώρα μας όπως έπρεπε, σε ανώτατο υπουργικό ή πρωθυπουργικό επίπεδο. Υπό την αιγίδα του Λούλα ήταν, Λούλα Ντασίλβα, του πρωθυπουργού του Προέδρου της Βραζιλίας. Παγκόσμιο γεγονός, το COP30, τον περασμένο Νοέμβριο. Εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε είχα πει, παιδιά, οι Τούρκοι αλωνίζουν και διεκδικούν τη διοργάνωση της επόμενης παγκόσμιας συνδιάσκεψης και την πέτυχαν απέναντι στην Αυστραλία. Και τώρα τη διοργανώνουν τον Νοέμβριο και αποκλείουν από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες την Κύπρο. Και κανείς δεν μιλάει στην Αθήνα. Μιλάμε εμείς όμως. Η αντίδραση της Κομισιόν ήταν ακαριέα. Και η Κύπρος προφανώς θα συμμετάσχει. Αλίμονο αν δεν συμμετείχε. Άρα λοιπόν, το πρώτο σκέλος είναι αντιδρούμε στιβαρά, ταυτόχρονα όμως προωθούμε ενεργητική διπλωματία. Δεν έχουμε κάνει κάτι έτσι ώστε ο ρόλος της χώρας, όπως ήταν στο παρελθόν, σας θυμίζω. Και επειδή υπάρχουν και τα σούρτα φέρτα του Ιού Χαφτάρ αυτές τις μέρες στην Αθήνα, καλώς γίνονται, καλοδεχούμενες είναι αυτές οι συναντήσεις, δεν τις δαιμονοποιούμε, δεν τις ξεοκίζουμε, αλλά γίνονται με καθυστέρηση 7 χρόνων. Και θα έλεγα ότι η ενεργητική διπλωματία επιβάλλει ο οικουμενικός χαρακτήρας της πατρίδας μας και της διπλωματίας και της εξωτερικής μας πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων να περιλαμβάνει μέσα την παρουσία μας εκεί όπου υπάρχει ελληνισμός. Εκεί όπου υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα και εκεί που υπάρχει μακραίωνη ιστορική, πολιτική, πληθυσμιακή, δημογραφική, πολιτιστική παρουσία.
0: Αυτή είναι μια γενική αρχή και συμφωνώ μαζί σας. Επειδή μιλούσαμε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις σχέσεις, τις εντυνόμενες και διευρυνόμενες της Τουρκίας με συγκεκριμένες χώρες, ανέφερα ήδη την Ισπανία και την Ιταλία και με τη Βρετανία, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε ένα πεδίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο αμυντικός τομέας.
1: Η κάθε χώρα.
0: Μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς, κύριε Τριάντη.
0: Ναι.
1: Το συνοψίσατε με δύο φράσεις. Επειδή λοιπόν υπάρχουν μεγάλα και οικονομικά και γεωπολιτικά, αλλά προεχόντως οικονομικά συμφέροντα, η κάθε χώρα προσπαθεί να τα προωθήσει. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ, για παράδειγμα.
0: Και τι μπορείς να κάνεις εσύ, αν μου επιτρέπετε.
1: Και τι μπορείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Στη συνεργασία με τη Γαλλία, η οποία αποφέρει και πάρα πολλά χρήματα στη Γαλλία, αλλά και μια γεωπολιτική παρουσία κρίσιμη της Γαλλίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι προφανές ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει διεκδικήσει και να έχει αποσπάσει απολύτως ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν χωρεί καμία συνδρομή σε χώρα η οποία απειλεί αυτή την ελληνογαλλική συμμαχία και συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Αν δηλαδή προχωρούμε στην συνεργασία η οποία αποφέρει δισεκατομμύρια στη Γαλλία, προωθεί και τα δικά μας συμφέροντα, καμία αντίρρηση. Αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και μια κερκόπορτα έτσι ώστε η Γαλλία να μπορεί να διαπραγματεύεται με αντίστοιχους όρους, αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες που απειλούν αυτή την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, τότε έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Αυτά είναι πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα υποδείξουμε εμείς στην κυβέρνηση και στην οποιαδήποτε κυβέρνηση για να τα περιλάβει μέσα στις συμφωνίες και στις συνεργασίες και στις συζητήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, επειδή ο χρόνος και ο δικός μας ο ραδιοφωνικός, αλλά και ο δικός σας από το Στρασβούργο, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια δική μου επισήμανση με την οποία νομίζω θα συμφωνήσετε. Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει εκμανεί εναντίον της χώρας μας. Τελευταίο κρούσμα όπως το αντιμετωπίζει η Τουρκία ήταν το 3-1 Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι γίνονται πράγματα εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως και γι' αυτό η Τουρκία έχει εκμανεί. Ελπίζω και σε άλλους τομείς, στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει η χώρα, γιατί όταν αντιμετωπίζεις τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα της Ιταλίας, του σοσιαλιστή Σάντσεθ, της Γερμανίας ενδεχομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πέρα από ευκολόγια.
1: Κύριε Ζιαντή, ναι. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Αυτά και να κλείσουμε, ναι.
1: Θα σας πω μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για την οποία παρενέβη σήμερα το πρωί. Προσωπικά με ερώτηση. Και κυκλοφορεί και στα social media και βγήκε και επίσημο δελτίο τύπου από το Πασόκ. Ο περίφημος εμπορικός διάδρομος IMEC που θα συνέδε την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή τον Ινδοειρηνικό ωκεανό και όλη την περιοχή εκεί που αναπτύσσεται ραγδαία, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, Μέση Ανατολή και θα κατέληγε στον Πειραιά. Ο εμπορικός αυτός διάδρομος λέγεται IMEC. Προχθές ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία, την οποία υποτίθεται ότι στηρίζουμε και αμυντικά με τους Patriots και όλα αυτά, υπέγραψε

0: εξωτερική πολιτική και όχι εσωστρέφεια και κατευνασμός.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαραντούρη. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και του κόμματός σας αλλά και όλων των κομμάτων θα συνεχίσουν μαχητικά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζονται με προτάσεις, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, μπήκαμε δύο λεπτά μέσα, αλλά θα μας ανεχτείτε. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη να συζητήσουμε για τα οικονομικά, τα δικά μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που μας αφορούν άμεσα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε μέσω Truth Social. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ενοχή για τη Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριουνουδάκη ζητά εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής emails από Δήμων. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν οι δηλώσεις κινητών τηλεφώνων για ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών μέσω SMS. Θράψη αγωγού της ΕΙΔΑΠ με διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μουτσοπούλου από το ύψος της οδού Σερίφου έως το ύψος της οδού Νάξου στην περιοχή του Πειραιά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης να συζητήσουμε για τα οικονομικά μας, κάνοντας focus, που λένε και στο χωριό μου, σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το χρέος συνολικά των χωρών της Ένωσης και σημειώνει ότι εξαίρεση ευχάριστη σε αυτό είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Και μάλιστα, από ό,τι διάβασα, θα μας πει και ο Σταύρος, το 2031 η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος, παραδείγματος χάρη από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Σταύρο, καλώς ήρθες. Τα λέω καλά ή αυθαιρετώ?
0: Όχι, δεν αυθαιρετείς και νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αναμενόμενη, καθώς έχουμε από πίσω μας εμείς σαν χώρα περισσότερα από 15 χρόνια προσπαθειών και έχουμε καλύψει μια τεράστια διαδρομή όταν άλλες χώρες βρισκόντουσαν σε πιο προνομιακή θέση από εμάς, σου θυμίζω.
1: Ασφαλώς.
0: Η Ελλάδα έχει ένα απόθεμα εμπειρίας τώρα πια μαζί με τα μνημόνια που έχει φορτωθεί. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό το να διαπιστώνεις ότι πιάνουν κάπου τόπο οι θυσίες

0: τόσων ανθρώπων.
1: Αιματηρές θυσίες όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει κάποιος να τα λάβει αυτά πολύ σοβαρά υπόψη του όταν μπαίνει στη διαδικασία να τα αξιολογήσει. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν η Κομισιόν είχε εκφράσει μεγάλη έντονη ανησυχία για το δημόσιο χρέος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά γενικότερα των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί η συγκέντρωση του κυρίως σε οικονομίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ισορροπία της Ευρώπης και του ευρώ, μπορεί να είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, όσο και αν έχουν από μόνες τους μια δυναμική λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας που έχουν, αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα ολόκληρου του οικοσυστήματος. Δηλαδή αν η Ελλάδα κάποια στιγμή μέσα από τη δική της υπερχρέωση είχε θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το ευρώ όπως ισχυρίζονταν τότε κάποιοι, άλλο αν στην πράξη αυτό ίσως ποτέ να μην συνέβη, στην πραγματικότητα σήμερα άλλες οικονομίες έρχονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ πιο δύσκολη. Θα μου πεις και πώς εξηγείς το γεγονός ότι για αυτούς δεν λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα με αυτά που ελήφθησαν για την Ελλάδα. Και θα σου πω ότι είναι ένα brand fair άλλου είδους δύναμης και βεληνεκούς αν θέλεις πολιτικού που ξεφεύγει από την οικονομική προσέγγιση. Και αυτό που κάνει η Ελλάδα επίσης είναι ότι ξεπληρώνει και πιο γρήγορα
1: και
0: το χρέος.
1: Νωρίτερα. Ναι.
0: Κάτι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ την εικόνα μιας αξιοπιστίας προς τις αγορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που ανακυκλώνουμε κατά κάποιον τρόπο το δάνειό μας, δεν φορτωνόμαστε καινούργια χρέη. Απλά με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε ρίχνουμε τη λεγόμενη καμπύλη επιτοκίου και κάνουμε το τελικό μας χρέος ακόμη πιο φθηνό.
1: Και αυτό είναι θετικό σήμα και στις αγορές νομίζω.
0: Φυσικά, γενικά η στάση της χώρας, τώρα μιλώ εντελώς οικονομικά, δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τις πολιτικές χρειές που θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει, οικονομικά, στεγνά οικονομικά, οι αγορές οι οποίες δεν πολύ νοιάζονται για το αν είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, έχουν το δικό τους θεό και βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, όταν σε βλέπουν να ανεβαίνεις πίστα, να ξεπερνάς προβλήματα, να βρίσκεις λύσεις, να χτίζεις ένα πιο σταθερό προφίλ και εδώ έρχονται και όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, σου δίνουν περισσότερα credit, σου δίνουν περισσότερους πόντους.
1: Σωστά.
0: Σε κάνουν να, πώς να το πει κανείς, σε βαφτίζουν πιο αξιόπιστο από ό,τι σε βάφτιζαν μέχρι τώρα. Άρα γίνεσαι πιο ελκυστικός για επενδύσεις, αυτό για μας είναι το πιο σπουδαίο, να μπορέσουμε να τραβήξουμε φρέσκο χρήμα από το εξωτερικό για να δημιουργήσουμε πιο υγιείς μεγάλες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, να παράξουμε φρέσκο χρήμα, να δώσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας εδώ στην χώρα. Και από την άλλη πλευρά, όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε κάτι, γινόμαστε πιο φθηνοί. Εδώ είναι το άλλο στοίχημα, ότι από τη στιγμή που γινόμαστε πιο φθηνοί σαν χώρα για να δανειζόμαστε, αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς σαν πολίτες στο τέλος της ημέρας.
1: Δηλαδή, ασφαλώς.
0: Το χρώμα, να το δούμε το οποίο εμείς σαν
1: τι καταλείπει.
0: Σαν επιχειρηματίες μπορούμε να πάρουμε.
1: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, Σταύρο. Με αφορμή αυτή την περιβόητη συμφωνία, αυτή την πολύ ιδιαίτερη, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και εν πάση περιπτώσει έπεσε η τιμή του Brent και του αμερικάνικου πετρελαίου. Πολλοί λένε ότι θα πάρει 5-6 μήνες για να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά. Έχω την αίσθηση ότι είναι ερμηνευτικά είναι υπερβολικό αυτό, νομίζω πιο νωρίς.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχάς οι αγορές έχουν επιστρέψει, θα λέει κανείς, στην αισιοδοξία, στα αισιόδοξα σενάρια. Τώρα που μιλάμε,
1: ναι,
0: το έχω μπροστά μου ανοιχτό, είναι το αργό πετρέλαιο, βρίσκεται στα 78,8 δολάρια το βαρελί. Μιλάμε, είμαστε σε επίπεδα πριν τον πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
0: Το Brent στα 81,5 δολάρια το βαρελί. Από εκεί και πέρα, η είδηση ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, αν και εκκρεμεί ακόμη συμφωνία για το αν θα υπάρξουν διόδια ή όχι, θα το δούμε το αυτό πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο, γιατί εκεί μέσα βρίσκονται 600 εγκλωβισμένα πλοία. τα οποία από τη στιγμή που άρχισαν να ακούν ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως και την Παρασκευή, έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Και γιατί αυτό αρέσει στις αγορές, Γιάννη? Γιατί σημαίνει ότι θα έρθει, θα έχεις μεγαλύτερη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων στον δυτικό κόσμο.
1: Βέβαια, που ήταν το ζητούμενο.
0: Τώρα, να απαντήσω μόνο στο ερώτημά σου και θα κλείσω με αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να φέρετε στο μυαλό σας ότι αυτά τα 600 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία είναι γεμάτα πετρέλαιο, έχουν αγοράσει το πετρέλαιο σε πιο ακριβές τιμές από αυτές που βρίσκονται σήμερα. Άρα όταν θα έρθουν στην Ευρώπη, θα μεταφέρουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ή όπου το μεταφέρουν, πιο ακριβό πετρέλαιο.
1: Δεν θα είναι με τις σημερινές χαμηλότερες.
0: Άρα ένα ζήτημα μετά από πόσους μήνες θα μπορούσε να δει η καθημερινότητα η δική μας την μείωση αυτή να περνάει στη δική της τσέπη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό το πεντάμινο ή διεξάμινο.
1: Ήταν η εξήγηση που έδωσες, είναι πολύ σωστή και νομίζω και η απάντηση είναι ακριβής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Σταύρος Μονιβασιώτης, οικονομικό ρεπορτάζ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, εμένα οφείλω να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στη Νίκαια και θυμήθηκα την αντίδραση του Θεμιστοκλή μετά τη νίκη, την επικράτηση του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα. Ούκα με καθεύδυντο του Μιλτιάδου τρόπεων. Εντάξει, εγώ κοιμήθηκα, αλλά απόρρισα που είπε το ασύλληπτο. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τις εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση. Θεμητοί οι στόχοι, δεν λέω. Καλά κάνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά επειδή πρέπει να ακούγονται και σοβαρά πράγματα, παραδείγματος χάρη, τα καινούργια κόμματα υπό το κράτος των εντυπώσεων είναι λογικό να είναι ανεβασμένα. Μπορεί να εδρεωθεί στην δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του. Δεν λέω, αλλά μου φάνηκε, πώς να σας πω, ή μάλλον ας ακούσουμε τους active member τι λένε γι' αυτό, λες και το έγραψαν χτες το βράδυ.

0: Λοιπόν, ένα σκληρό τραγούδι και νομίζω ότι αναφέρεται στην πολιτική ζωή χωρίς να την ονοματίζει. Το Αλέξης μπορεί να ήταν και τυχαίο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως θα συνηθίσουμε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ο Πρωθυπουργός φυσικά να βγαίνουν στις γειτονιές και στις ρούγες και να διαλαλούν ο καθένας την πραμάτια του. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, έστω κι αν συκοφαντείται από ορισμένους και εκλαμβάνει το θυμό, την οργή της για συσσωρευμένα προβλήματα σημερινά και παλιά ως ένδειξη λαϊκισμού. Έχει αποδείξει η ελληνική κοινωνία από παλιά μέχρι σήμερα ότι έχει αλάνθαστο κριτήριο ακόμη κι όταν διαψεύεται από αυτούς στους οποίους επενδύει κατά καιρούς. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

δεν είναι το Σοντάντ το περίφημο με την ξυπόλυτη ντίβα τη Σεζάρια Εβόρε, αλλά είναι ένα άλλο εξίσου ωραίο τραγουδάκι και έχει λόγο που το ενθέσαμε σήμερα στην εκπομπή.

0: τα παιδιά μας γίνει.
1: Και ποιος είναι ο λόγος? Η ισοπαλία που έφερε το Κάπο Βέρντε με την Ισπανία. Μιλάμε για βόμβα μεγάλης ισχύως. Στην Ισπανία γίνεται της τρελής. Τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες εναντίον του προπονητή και των παικτών. Και ο πιο ωραίος τίτλος που διάβασα γι' αυτό ήταν, επειδή ήταν Κάπο Βέρντε Ισπανία, Κάζο Βέρντε. Ωραίο.

0: Επειδή βλέπω όλους τους αγώνες και συγχωρήστε με, τι να κάνω. Δηλαδή κοιμάμαι ελάχιστα, οφείλω να σας πω. Δικό μου θέμα αυτό. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή η Σαουδική Αραβία του δικού μας, του Γιώργου Δόνη. Λοιπόν, στον αγώνα με την Ουρουγουάη, εγώ στενοχωρήθηκα λίγο. Δηλαδή ήμουν αμφίθυμος, γιατί εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά και με τον Δόνη. Δηλαδή ένας διχασμός ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία τώρα με την Σενεγάλη και να δούμε τι συμβαίνει και στις γειτονιές του κόσμου. Θα πάμε στη Σουηδία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Συνέβη κάτι πρωτοφανές στη Σουηδία που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση δεξιάς απόκλησης τι έκανε? Εισάγει ένα νόμο καλής διαγωγής. Προσέξτε, νόμος καλής διαγωγής. Αφορά όλους τους πολίτες της Σουηδίας? Όχι βέβαια. Αφορά μετανάστες και πρόσφυγες. Για παράδειγμα, διαλαμβάνεται σε αυτόν τον νόμο το ότι αν ένας μετανάστης ή πρόσφυγας, έστω και αν έχει χρόνια εκεί και ζει νόμιμα, εάν χρωστάει χρήματα, αυτός είναι λόγος να κριθεί η περαιτέρω παρουσία του στη χώρα και άλλα παρεμφερή που μπορεί να είναι αδικήματα που γίνονται από όλους τους πολίτες σε μια χώρα. Δεν είναι δηλαδή επιλήψιμα ποινικά, ούτε κακουργήματα, κι όμως αφορούν μόνο μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνουν και οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά με το μεταναστευτικό. Εννοείται ότι οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ σφοδρές στην Σουηδία, όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τα μίντια, και κάνουν λόγο, και έτσι είναι, για πρωτοφανή πράγματα. Νόμος καλής διαγωγής, δηλαδή, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, ούτε αυταρχικά καθεστώτα, να μην πω χουντικά καθεστώτα, δεν θα είχαν εμπνευστεί να καθιερώσουν αυτό το νόμο. Έχεις πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Είναι πάρα πολλοί ή δημιουργούνται προβλήματα λόγω του ότι θρησκευτικά, πολιτισμικά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά πώς θα το αντιμετωπίσεις? Με αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι τυχαίο βέβαια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές κομίζοντας Γλάφκα εις Αθήνας, ότι εξαιτίας αυτής της δυναμικής ανεβαίνει η ακροδεξιά σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμη και σε χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές πατροπαράδοτα δημοκρατικές κοινωνίες με κοινωνικό πρόσημο. Τι άλλο? Είδατε που λέγαμε χθες για διαδηλώσεις εναντίον της G7 που θα γίνει στο Εβιάν, και διαδηλώσεις μέσα στην ίδια την Ελβετία, αλλά διαδηλώσεις και στη γείτονα την Αλβανία, και μάλιστα πολύ σοβαρές και συνεχόμενες για αυτήν την επιχείρηση του γαμπρού του Τραμπ, στην οποία φυσικά είναι εμπλεγμένος ο Ράμα, ενώ εμπλεγμένος πολιτικά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο οικονομικά που να τον αφορά. Αντίδραση υπήρξε από τους Έλληνες μειονοτικούς, γιατί τα δικά τους κτήματα τα έχουν με κοιτάπια και υπογραφές ότι είναι δικά τους, και με το έτσι θέλω τους διώχνουν από τις περιουσίες τους. Τέλος πάντων, διαδηλώσεις που σημαίνει ακόμη και στην Ελβετία ότι ο κόσμος αντιδράει, οι κοινωνίες αντιδρούν. Προσφάτως είχαμε και στην Πορτογαλία για τα εργασιακά. Είχαμε μια διαδήλωση και εδώ χτες στη Λάρισα. Για ποιο λόγο? Μήπως για τα Τέμπη? Μήπως εναντίον της κυβερνήσεως, εναντίον του Τσίπρα, εναντίον του Ανδρουλάκη, για ζητήματα θεσμών, για τα εθνικά θέματα μήπως? Όχι βέβαια. Ήταν εναντίον της σημερινής διοίκησης της ΑΕΛ, της ποδοσφαιρικής ομάδος της Λάρισας και ήταν μια δράκα νεαρών, δεν ξέρω. Πάντως έγιναν θλιβερά επεισόδια με ματ, δακρυγόνα, συγκρούσεις, φωτιές κτλ. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιδρά και κρίνεται από αυτό. Τι άλλα, για το Ιράν τα είπαμε. Δεν ξέρω, αυτή η μεσοβέζικη προκαταρκτική να την πει συμφωνία, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, και βάλτε ένα ερωτηματικό στην συνολική στάση του Νετανιάχου και του Ιράν. Εξ αντικειμένου, αν δούμε ψυχρά τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτή τη διελκυστίνδα είναι το Ιράν. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έγινε, ούτε απαγόρευση για τα πυρηνικά, θα το συζητήσουν σε 2 μήνες. Μάλιστα, θα δούμε που θα καταλήξει. Για το θέμα του Λιβάνου φαίνεται ότι ο Τραμπ, λογικά σκεπτόμενος οφείλω να πω, 3 δαδόντια στο Ισραήλ και όχι στο Ιράν, που ζήτησε να σταματήσουν οι επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο. Θα δούμε. Μακάρι να ισχύσει αυτή η συμφωνία και από προκαταρκτική να εξελιχθεί σε μόνιμη και μέσα σε 2 μήνες ας βρούνε και ένα modus vivendi σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Πάντως, το λέγαμε και πρωτήτερα με τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη, ότι είναι θετικό που ήδη έπεσαν οι τιμές του Brent και τα λοιπά. Όμως, αυτό που είπε ο Σταύρος έχει μεγάλη σημασία, ότι τα φορτωμένα πλοία που αυτή τη στιγμή ναυλοχούν στα στενά του Ορμούζ είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που είχε αγοραστεί, με ακριβό πετρέλαιο που είχε αγοραστεί πριν. Άρα, αυτό που θα ξεφορτώσουν στην Ευρώπη και αλλαχού θα είναι με εκείνες τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα θα βγαίνει και βγαίνει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, δεν ξέρω η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να είναι σε ύφεση, στην 4η θέση. Εγώ λέω, ας μην υποτιμούμε καμία δυναμική. Ο Τσίπρας φαίνεται εδρεωμένος στη 2η θέση, το Πασόκ στην 3η, η Καριστιανού στην 4η, αλλά δεν ξέρεις πώς θα λαγαρίσουν τα πράγματα μέχρι το φθινόπωρο. Φλιάρισα όμως και είναι η ώρα να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Εν τω μεταξύ παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε σήμερα ότι ήδη 14.000 δανειολήπτες έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφησε σε τρεις μέρες στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Ιράν. Την Παρασκευή θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας πλαίσιο είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Την ίδια ώρα σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 81,63 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, ζήτησε την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυραγιανουδάκη, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με SMS, με γραπτό μήνυμα δηλαδή, τα αποτελέσματα και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσιακή δυσφορία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουμε νέο γκάλουπ. Είναι μια ευκαιρία για τις ενημερωτικές σελίδες του διαδικτύου να μας πούν ότι το Πασόκ χάνει 2 μονάδες, η Καρισιανού χάνει άλλες τόσες, ενώ η 18 που είναι μείον το κόμμα της πλειοψηφίας θεωρείται λάσον γεγονός. Να σου πω κάτι, δουλίτσα να υπάρχει. Η δική μας δουλειά είναι πιο διαυγής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελεί τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Και ο ενθυσιασμός συνεχίζεται. Οι χίστες άλπιγγες. Βόγκα Πεάνα. Η ομορφιά που ονομάζεται Ελλάς. Το οικόπεδο που επέλεξε ο Θεός για τις διακοπές του. Η χώρα που, αν την αποσυνθέσεις, άκου τι θα σου πω τώρα, θα παραμείνει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα ζεμπέκικο, καθιερώνεται ακόμα περισσότερο στο παγκόσμιο μουσικό υπερπέραν εξαιτίας του τελευταίου, του ζεμπέκικου.
5: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου.
6: Από νωρίς το πρωί, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έκαναν τις τελευταίες πρόβες, παίρνοντας θέσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, λίγο πριν από τη μεγάλη προσπάθεια για το πιο μακρύ ζεϊμπέκικο του κόσμου.
7: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού χόρεψαν την μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness.
8: Καταρρύφθηκε το ρεκόρ Guinness για ταυτόχρονο και χορευτές που χορεύουν με ίδιες κινήσεις ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλου, στη καλύτερο και με συγκεκριμένη έτσι ενδυμασία. Γνώριζαν όλοι την χορογραφία που έπρεπε να τη γνωρίζουν για να μιλάμε για ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
4: Παιδιά, συγγνώμη, χορεύουνε πουθενά άλλου ζεμπέκικο πέρα από την Ελλάδα? Δηλαδή, πώς καταρρύψαμε το ρεκόρ Guinness στο παγκόσμιο, τη στιγμή που είναι ένας χορός δικός μας? Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα τέτοια ρεκόρ. Θυμάστε το ρεκόρ του Κουραμπιέ? Guinness Κουραμπιέ. Μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνουμε πουθενά άλλου. Guinness τη μεγαλύτερη τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε γίναμε ξακουσμένοι σε όλη την Ηφίλιο. Όχι εμείς, δηλαδή, τυροπιτάδες.

0: Έχει χαθεί αυτή η έκφραση, την κάνουμε τα ράτσα. Αυτές ήταν εποχές που τρώγαμε τυρόπιτες από τον τυροπιτά. Περνούσε κάτω από τις γειτονιές και φώναζε. Μπουγάτσες, τυρόπιτες. Αυτά τρώγαμε τότε, όλος ο κόσμος. Τώρα κάνω μια εκπομπή που ονομάζεται Κάτι ψήνεται. Και τι τρώνε ρε παιδιά, όχι αλήθεια δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή, έλεος. Τρώνε τσιπς ενεργού άνθρακα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς το τρώμε όμως, ε. Γιατί αυτό από πάνω τι είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι. Να. Είναι τσίπς ενεργού άνθρακα, το οποίο τρώμε.
3: Σίγουρα.
1: Καθαρίζουμε τον ανέσκο μας από το προηγούμενο πιάτο για να υποδεχτούμε το νέο.
2: Ο ασφαλτοτάπητας είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω αυτό τον ενεργό άνθρακα και όλα αυτά.
3: Λοτάπητα τρώει.
2: Μου κάνει λίγο σαν απορριπαντικό.
3: Γιατί?
2: Αυτό το ενεργό άνθρακα με μπλε και πράσινους κόκκους. Ασφαλτοτάπητας, ό,τι είπα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, τώρα όντως το σπάμε.
3: Δεν πάθουμε τίποτα.
1: Ψάχνουμε και το τραγανό στοιχείο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι έτρωγαν οι άνθρωποι. Ενεργό άνθρακα. Και άνθρακα και ενεργό. Θα μου πεις και παλιά δεν ήτανε μόνο μπουγάτσες. Ήταν μια έκφραση που λέγε μη φας, θα φάμε γλάθο. Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς. Είχε γίνει και επιτυχία με τον Καφάση.

0: Φαντάζομαι είναι μια παιδική εικόνα αυτή, τις νότες να ζωντανεύουν και να παίρνουν δρόμο, να τις κυνηγάνε διάφοροι καλλιτέχνες και αυτές να κρύβονται, να μην τις βρίσκουν, να μην γράφονται τέτοια τραγούδια. Αλλά πάλι πώς θα κάναμε χόμπι.
1: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει, γιατί ακούτε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με τα οικονομικά μας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως θα προτείνουν και καλά κάνουν. Και μάλιστα υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης, μεγάλη μορφή, εκπροσωπεί το κόμμα το καινούριο του Τσίπρα, την Ελλάς, όπου μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει μελέτη να μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια. Έτσι, τσακ, 4 δισεκατομμύρια. Να τα δώσουμε στο λαό. Πώς θα τα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια, άκου ιδέα.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς κρατήστε αυτό ότι από 1500 αφημί θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια, αλλά κύριε Σαουλίδη μου, λέτε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που είναι με 900.000 και πάνω εισόδημα. Για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει να πληρώσουν 6.666.000. Δηλαδή θα έχει ο άλλος 900.000 έσοδο και θα πληρώσει φόρο 6,5 και πάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τέλος πάντων το κρατάμε εμείς όμως. Όχι, θα περάσει ο έφορας από 1500 αφημί και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια.

0: Επανερχόμαστε στο θέμα, το θυμάσαι? Πόσα θα βγάλουμε? 4 δισεκατομμύρια, φορολογώντας 1500 ΦΠΑ. Ποιος το λέει αυτό? Ο Σαουλίδης. Ποιον εκπροσωπεί? Τον Τσίπρα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί πριν από ένα μήνα οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους ίδιους λογαριασμούς και έβγαζαν άλλο συμπέρασμα.
1: Οι φόροι έχουν δύο σκέλη. Πόσοι είναι οι φόροι? Για το ΣΥΡΙΖΑ οι φόροι πρέπει να μειωθούν για τους μικρομεσαίους και να αυξηθούν για τα 1450 μεγάλα ΦΠΑ που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο.
2: Και πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Με 5%. Ακούστε,
2: πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Δισεκατομμύρια.
2: Πόσα?
1: Οι τράπεζες πληρώνουν 5%.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τα 1400 ΦΠΑ?
1: Ακούστε να σου πω.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε, θα μου πείτε?
1: Αν πάει όσο λέω ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 δις.
2: 1,5 δις.
1: 1,5 δις, ναι.
2: Από 1400 ΦΠΑ.
1: Α, ναι, 1,5 δις.
2: Μάλιστα.
1: Από 4,5.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, παλιά θα βγάζαμε 1,5 δις από αυτά τα έρματα ΦΠΑ και τώρα πήγαμε στα 4 δις. Εγώ λέω 8. Γιατί όχι, απαγορεύεται? Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Πώς το λέει η Μίνα με τον Αλμπέρτο Λούπο? Παρόλε, παρόλε, παρόλε, παρόλε. No cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri.

0: Περιέργως αυτό το τραγούδι δεν έχει βγει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε το προνόμιο αυτό να προσαρμόζεται στη διεθνή μουσική. Ο Τέρης Χρυσός, ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά. Και έδωσε μια συνέντευξη που τα είπε όλα αυτά, αλλά είπε και άλλα. Τα άλλα έχουν ενδιαφέρον.
1: Με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Είναι ότι έχουν βγάλει ο Τζίμι Πανούση ο συγχωρεμένος ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του. Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου. Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν.
2: Ακόμη και σήμερα.
1: Σήμερα. Με βρίζουν. Εντάξει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτα-τέτ. Μια φορά είχα ζητήσει μια ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όνειρα.
0: Μια που είναι μαζί μας ο Τέρης Χρυσός, μας λέει μια από τις μεγάλες επιτυχίες.
4: Φύγατε νωρίς νωρίς.
0: Όνειρα.
4: Η χειμώνια μη σας βρει. Και μηνά.
0: Και έμενε χωρίς τη συνάντηση το τέτα τέτ.
4: Μόνο μου με βρήκε η βροχή.
0: Ρε εσύ Μητσοτάκη, συγγνώμη για το ρε εσύ. Πάρ' τον, μια συνάντηση θέλει ο άνθρωπος. Βάλτε να σου τραγουδήσει μετά το τάκα τάκα.
5: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου.
0: Άκου αφήγηση ρε. Τι Χιλάκης μου λες, Εμίλιος Χιλάκης. Άκου τον Τέρη Χρυσό, το δικό μας.
5: Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντας να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις. Θες να επικοινωνήσεις, σου δείχνω εγώ τον τρόπο. 212-212-4800 είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα μιλήσεις, θα μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά μπορείς να μας το στείλεις και γραπτός εδώ στο Viber 6947-989-989. Ή στείλ το στο email. Ο Νέρ Παπάκι Αλφαρέντιο 989. Και έχει έρθει ένα μήνυμα ο Σπυρίδωνας. Γεια σου, Σπυρίδωνα, τι γίνεται? Λέει ότι εδώ που τα λέμε μοιάζει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης με τον Τέρι Χρυσό. Εντάξει, μοιάζουνε, αλλά όχι ότι είναι ολόιδιοι. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δεχτεί τον άνθρωπο που θέλει να του υποβάλει ένα αίτημα σχετικά με τη σύνταξή του. Και εγώ μοιάζω, ας πούμε, από ό,τι λένε ο κόσμος, στο Μάρλον Μπράντο, αλλά εντάξει, παραίτσα κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μεγάλα θέματα. Πολιτικά βεβαίως, και όταν είναι μεγάλα πολιτικά θέματα θα μας τα αναλύσει η Έλληνα Κρήτα, που ως γνωστόν είναι συνεπής τοποθετημένη στο πλευρό της αριστεράς και της προόδου, και μάλιστα τελευταία είδαμε ότι είχε και μία ανάρτηση σχετικά με την επιστροφή του Γετόπουλου στις φυλακές. Λέει ότι είναι ντροπή, δεν πρέπει να εκδικείται η δημοκρατία και μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά εδώ που τα λέμε δεν πήγε επειδή ήταν εχθρός δημοκρατίας. Πήγε γιατί έχει σκοτώσει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Έλληνα Κρήτα είναι μαζί μας. Θα μιλήσει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για το Γεωργιάδη, ας πούμε, τι γνώμη έχει.
12: Ο Γεωργιάδης είναι μία περίπτωση. Είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
13: Άθλιος και ελεηνός.
12: Και τα δύο.
13: Ναι.
12: Μπορώ να πω και άλλα.
13: Μάλιστα.
12: Αλλά τέλος πάντων.
13: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
12: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας. Εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Λαγός τώρα, να πεις λαγό το Γεωργιάδη, κάτσε. Ο λαγός είναι τόσο σδά. Και ξεκουράζεται. Ενώ ο Άδωνης ποτέ δεν ξεκουράζεται. Μια στο ένα κανάλι, την άλλη στο άλλο, την άλλη σε ιατρία, επισκέπτε.

0: σου Δημήτρη με τα ωραία σου. Καλησπερίζει τη ραδιοφωνική ομάδα και εμένα προσωπικώς και λέει ευχαριστούμε. Παρακαλούμε για την όμορφη διασκεδαστική συντροφιά που μας κρατάτε. Και εσείς μας κρατάτε συντροφιά. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, ότι η Ακρίτα είπε ότι ο Γεωργιάδης είναι λαγός. Το έμαθε ο Άδωνης. Αυτό έλειπε. Μήπως πρέπει να απαντήσει? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Έλα, Άδωνη, σε ακούμε.
1: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έπεισε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστήλ το ήρεμο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τη συνέχεια της απάντησης, δεν την έχουμε. Εδώ, κάτι κοκοράκι άνθρωπος, βράχνιασε.
2: Θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.
0: Το κοκοράκι, κι.
2: Να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Εδώ είναι όλη η Εθνική Ελλάδος τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι. Θα σου αγοράσω.
0: Ξεκινήσαμε το Σαββόπουλο, έρχεται η Ελευθερία.
3: Η κοντούλα κοκοκό, το κοκοράκι.
0: Μετά έχουμε Γαλάνη, Βουγιουκλάκι. Παρέλαση Αστέρων. Μέχρι και ο Χάρη Κλίν.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι. Θα σου αγοράσω μία γατούλα.
3: Η γατούλα.

0: ξυπνήσει κανένας, εμένα να με χέσει τα μαλάχημά μου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ως 100.000 ευρώ. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις ημέρες στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

0: Ειδήσεις ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Γιατί θες να φύγεις, πού να πας? Α, κατάλαβα. Θα πας στο Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο. Και στο Κολμπάρ, παραμυθένιο. Και στην Αλσατία, πανέμορφα χωριά. Γιατί θα πας, γιατί είναι τσάμπα. Γιατί στο προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Ετοιμάσου λοιπόν να ζήσεις μια μοναδική κρουαζιέρα στον όμορφο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, θα είσαι εσύ ανάμεσά τους. Θα δεις γραφικά τοπία, θα τα φωτογραφίζεις. Οι ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης θα απλώνονται μπροστά σου. Υπέροχη πρωτοβουλία και υπέροχη εμπειρία θα τη ζήσεις με ένα απλό τρόπο. Θα γράψεις 989, αφήσεις κενό, ταξίδι, ολαγιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρακαλώ, θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ το SMS και είναι και το ΦΠΑ μέσα και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ετοιμάσου, θα γίνει κλήρωση στις 3 Απριλίου στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αυτά είχα να σου πω και τώρα πάμε στους δρόμους. Εγενιάζονται δρόμοι, πάντου έργα, έργα, έργα, έργα, έργα. Τι χρειάζεται ένα δρόμος προκειμένου να εγενιαστεί? Χρειάζεται να έχει γίνει μια μελέτη, όπως όλοι ξέρουμε, η χάραξη του δρόμου μετά να έρθουν οι σκαφείς, να ετοιμάσουν και να υποδεχτούν την άσφαλτο που θα έρθει και μετά ο δρόμος είναι πανέτοιμος. Αυτά ήταν παραδοσιακά. Τώρα για να γίνει ένας δρόμος χρειάζεται και καμιά φάπα.
2: Δώσε σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα.
3: Χρόνια πριν, αν δεν είχε πέσει εκείνο το χαστούκι, δεν θα είχε γίνει ακόμη αυτό το έργο. Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Που κακός έπεσε, αλλά έπρεπε. Είναι αναγκαίο κακό.
1: Έτσι είναι, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ήταν ο αγαπημένος μας δήμαρχος όλων των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς ο Μπέος, που λέει ότι αν δεν βάρουσε μερικά χαστούκια δεν θα είχαμε δρόμο. Είναι μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Αχιλλέας Μπέος. Έχουν την ίδια άποψη για το ξύλο. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 3 Απριλίου. Ιουλίου.

0: Υπάρχουν εράματα για τη γούνα του Μπέου. Υπάρχουν κάποιες δίκες που εκκρεμούν. Και τι κάνει ο Παμπώνιος, ο δήμαρχος. Επειδή φοβάται ότι η δίκη δεν είναι και πολύ υπέρ του, δεν πηγαίνει. Έτσι είναι, οι γατούλες νιαουρίζουνε και μετά παίρνουν δρόμο. Έλα όμως που απέναντι έχουν για δικηγόρο τη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε σύγκρουση γιγάντων.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Μπέος σημαίνει Μητσοτάκης. Είναι ένα πρόσωπο κυβερνητικό. Είναι κολλητός του υπόδικου και ελεγχόμενου Τριαντόπουλου. Είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τον τραμπουκισμό, τον αυταρχισμό, την έλλειψη σεβασμού για τους ανθρώπους. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι εγώ είμαι απέναντί του με όλες μου τις ιδιότητες και με την ιδιότητα της συνηγόρου των ανθρώπων και σήμερα των πολιτών των Σταγιατών.
2: Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι των Σταγιατών έχουν υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, εξύβριση, απειλή και απόπειρα εκβίασης κατά του Δημάρχου Βόλου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στις Σταγιάτες.
1: Όπως αναμένω, θα ζητήσει για άλλη μια φορά αναβολή. Είναι η γνωστή του τακτική, ή ζητάει αναβολές ή λέει στους μάρτυρές του να μην έρχονται και έτσι να ακυρώνονται οι διαδικασίες. Μετά αφού τιμωρούνται τους εμφανίζει και λένε ότι ήταν ασθενείς, ότι είχαν υποχρεώσεις, ότι δεν καταλάβανε. Αυτά γίνανε και την περασμένη εβδομάδα και είναι η επανάληψη ενός έργου που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Εξύβριση, απόπειρα εκβίασης ο Μπέος. Ο Μπέος είναι μάγκας. Κι αν δεν είναι μάγκας, είναι κάτι πανεφερές. Κουτσαβάκι. Τα κουτσαβάκια ήταν περίπου μάγκες.

0: τσαβάκια είχαν όλη την εμφάνιση του Μάγκα, αλλά στα δύσκολα πέρναν δρόμο ή έμεναν εκεί και επιδίδονταν σε διάφορες διαδικασίες. Εξού και έχει βγει η έκφραση που έχει μπροστά ένα προσωνύμιο και μετά πηγαίνει στο Μάγκα. Ψευτό Μάγκα. Δεν μπορώ να τα πω γιατί θα προκαλέσω και την δημόσια εδώ. Όπως αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος συνελήφθη και βγήκε ανακοίνωση. Συνελήφθη κάνοντας βόλτες στα όμορφα πετράλωνα και επιδεικνύοντας τον ανδρισμό του. Όταν λέμε δεν έκανε μαγκές, όχι. Τον ανδρισμό του, το κέντρο του ανδρισμού. Το έδειχνε στον κόσμο. Και το είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία και το Λιάγκα, δεν ξέρω ποιον πήρανε πρώτα.
1: Έχετε να καταλάβετε αν ο άνθρωπος φορούσε σόρουχο ή όχι, και αν ήταν δηλαδή
2: όχι,
1: ο πάω στην τουαλέτα, ανεβάζω το φερμουάρ και μου μένει λίγο κομμάτι του μωρίου έξω, όπως θα το πω τώρα κι εγώ.
2: Γεώργιε, ναι. Άκουσε με ένα λεπτό πάνω σε αυτό να σου πω και μετά. Ναι. Και εσύ και εγώ είμαστε αγοράκια. Είμαστε. Έχουμε πάει χιλιάδες φορές στην τουαλέτα. Ναι. Δεν έχουμε, εάν αφήσουμε το τέτοιο έξω, θα χτυπήσει πάνω στα σύρματα όταν είναι μικρούλι. Ναι. Στο φερμουάρ, πώς να σου το πω, στα σιδεράκια. Όταν είναι μικρούλι, θα μας ενοχλήσει, Γιώργο μου. Κατάλαβες. Όταν όμως μεγαλώνει, αυτό δεν μας ενοχλεί, Γεώργιε.
1: Κύριε Νίκο, ήταν σε στήση το μόριο του κυρίου.
3: Ναι.
2: Εσύ τι λες να ήταν.
3: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη.
2: Ναι. Άκουσε με λίγο, Γεώργιε, άκουσε με λίγο. Αυτό τον κύριο τον είδανε αρκετοί άνθρωποι εδώ. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν 50, αν ήταν 100, αν ήταν 200. Τον είδανε πολλοί. Έφτασε στο σημείο, έτσι όπως ήταν ενδεδειμένος, να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, να μπει μέσα, να πάρει ένα μήλκο και μετά μία φλογέρα και να πληρώσει και να φύγει. Η κοπέλα ήταν εκεί και έπαθε πλάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είχε φυλακισμένο το συμπέρασμα και αυτό ήταν ατίθασο τσουπ.

0: Κοίτα ρε παιδιά, θα τα πούμε τα μηνύματα σιγά σιγά όλα όταν έρθει η ώρα. Ο άλλος κάθε μέρα, γιατί δεν παίζεται βούλτεψη. Αυτό για μας είναι προσβολή. Δεν έχει συμβεί ποτέ, το υπογράφω. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην παίξουμε βούλτεψη στην εκπομπή μας. Ιδιαιτέρως όταν επισκέπτεται τον αγαπημένο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τάκη Χατζή, ο οποίος κοντεύει να σπάσει το τραπέζι. Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Κυρία βούλτεψη, κυρία βούλτεψη, και βαράει στο τραπέζι. Τίποτα η βούλτεψη.
1: Κυρία βούλτεψη. Κυρία Σοφία, ο μέσος μισθός ξέρετε πως είναι τότε. Κύριε...
2: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα.
1: Ο μέσος μισθός.
2: Δεν ξέρω τι δυνατή.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Υπήρχαν και φτώχειες. Ρε
1: παιδί μου, σας παρακαλώ.
2: Τη δέκο δύνατη.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Εμένα θα πω. Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω. Εγώ σου φταίω.
1: Εδώ ναι.
2: Υπάρχει... Γι' αυτό έχετε διαλυθεί σε 100 κομμάτια. Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
1: Κυρία, σταματήστε τώρα.
3: Δεν έχουμε άλλα.
2: 100 κομμάτια είσαστε.
1: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
4: Τι θα κάνω.
2: Εντάξει,
1: άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροχέρδια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
1: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιο να μου τα πει.
2: Εγώ δεν άσε είμαι εδώ για να μιλάω λοιπόν για τον αρμόδιο.
1: Μίλα, ρε, Ανδρέα,
2: εγώ ρε, να με ρωτά για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
1: Ναι, μην μιλά τώρα.
4: Παίρνετε αυτά τα οποία θέλω να πω. Μα πει να μην τα λε τα ίδια.
2: Τα παγόρευε. Φώναξε τον αρμόδιο και πε τα.
4: Λοιπόν.
1: Αν σε μένα απευθύνεσαι, μην απευθύνεσαι στη βούλτεψη.
4: Μα είναι φίλη μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Είναι φίλη όλων των ανθρώπων η Σοφία. Κυρίως ημών που ψάχνουμε τέτοια στιγμιότυπα για να τα ευχαριστηθούμε. Ψάχνουμε να βρούμε

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Στην όμορφη παρέα που έχουμε σχηματίσει έρχεται να προσθεθεί ποιος είναι, ο Παναγιώτης από τον Πειραιά, και λέει: καλό μεσημέρι κύριε Πέρι. Καλημέρα και σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Μια και απεφάνθη ο Αλέξης, για τον Τσίπρα λέει, ότι είναι ήδη αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση, να υπενθυμίσω το ενδιαφέρον μου για τη διεύθυνση του κέντρου υγείας ενός νησιού κατά προτίμηση τουριστικού, να αρχίζει από σά και να τελειώνει σε Ειρήνη. Τα σέβη μου. Άκου να σου πω, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν ξέρω αν εξακολουθείς να είσαι ιδιοκτήτης βενζινάδικου ή να δουλεύεις τουλάχιστον. Αλλιώς, αν δεν τα έχεις αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιο κέντρο υγείας, σε τουριστικό νησί που να αρχίζει από σάκι να τελειώνει σε Ειρήνη. Επίσης ο Σπυρίδωνας μας λέει για το Μίτσο, αν το θυμόμαστε, το ρεζίλι με το μουστάκα. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε, συγγνώμη πάρα πολύ. Εσείς αν θυμάστε ή γενικότερα θέλετε κάτι να πείτε, εδώ έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για εσάς. 212-212-4800, αντυχεί το τηλέφωνο. Παίρνοντας από τον αριθμό που μόλις ακούσατε, έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr, και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί κοντά στα άλλα έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί έχουμε θέματα στη διαβίωσή μας με το ρεύμα. Έχει ακριβήνει το ρεύμα, είναι πολύ ακριβό, τα καταφέρνουμε να το πληρώνουμε. Έχουμε τον Πορτοσάλτε να μας καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς.
10: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
11: είναι άλλο θέμα αυτό.
10: Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
11: Αναπαράγεις τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
10: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
11: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
10: Το κατάλαβα
11: ότι υπάρχει
10: πριν
11: ακρίβεια στο ρεύμα.
10: Ναι,
11: είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμός στο ρεύμα από το να δίνει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Για... παιδιά, δεν ξέρω.
10: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
11: Μιλώ άλλη γλώσσα.
10: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
11: Δεν ξέρω.
10: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
11: Να με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
10: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
11: Είμαι πολύ ψυχραιμό. Μιλάω με τι βλακίε
10: μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
9: Συγγνώμη, τώρα να πω κάτι. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου αυτή που κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν είναι να υπερασπιστεί ότι το ρεύμα είναι φτηνό. Είναι να ψάξει να βρει τι γίνεται με το ρεύμα. Αυτό είναι η δουλειά δημοσιογραφική. Αλλιώς όλα είναι χρωματιστά. Η φωνή σου γίνεται γαλάζια. Σαν τον ουρανό που επιτέλους γελάει.

0: έχουμε τέτοιο ήλιο, ενώ έχουμε χρυσές ακτές, ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλο τον κόσμο, είναι μερικοί και φεύγουν. Και πάνε, άκουγα, πάνε στις Κάνες. Η Τούνη πήγε στις Κάνες. Η Ραμόνα δεν συμφωνεί. Τη Ραμόνα τώρα τη θυμάστε από το... Πώς το λέγανε εκείνο το που έβγαινε την εκπομπή? My Style Rocks. Ναι, την πρώτη εκδοχή. Ραμόνα λοιπόν εναντίον Τούνη για τις Κάνες.
1: Ραμόνα, συζητήθηκε αυτό που είπες σε πρόσφατες δηλώσεις σου για την Ιωάννα Τούνη. Το μετάνιωσες, γιατί υπήρχαν έτσι αρκετά σχόλια.
2: Α, δεν είδα κάτι. Γιατί καλέ να υπάρχει, τι ακριβώς είπα λάθος? Είπα ότι αυτός ο θεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια είναι για ηθοποιούς. Υπάρχουν κυρίες που πάνε καλεσμένες με μεγάλα μπραντ. Δηλαδή αν εμένα ερχόταν η Σοπάρ και θα μου έλεγε θέλουμε να περπατήσεις για χάρη μας με το κόσμημα εκείνο, καλές φυσικά και τα ήθελα να πάω. Να πάω από μόνη μου, να πληρώσω ή να πάω έτσι και μόνο. Είναι, πώς είναι με τις ψεύτικες σάντες που λέω εγώ? Παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Το να πληρώσω εγώ 10.000 ευρώ και να είμαι άσχετη με αυτό το χώρο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους παραγωγούς, επειδή έχω αγοράσει εγώ ένα φόρεμα. Δεν μιλάω για την Ιωάννα εδώ, δεν ξέρω πώς πήγε το κορίτσι. Πάντως δεν πήγε με χορηγό. Πήγε μόνη της. Για να φανώ ότι τι. Είμαι στυλίστρια, είμαι πρώην μοντέλο. Τι, θα μπορούσα να πάω με ένα μπραν σε κάταρα. Και μακάρι στο μέλλον να πάω. Δεν κρίνω τις άλλες τις υπόλοιπες κυρίες. Αυτό είπα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή έχω πάει στις Κάνες, σιγάρε, πώς κάνετε έτσι για τις Κάνες? Η παραλία δεν τον κανόνα, εντάξει, η χιλιοφωτογραφημένη. Μου να σου πω, πού να πας? Στην Εδιψό είναι πολύ καλύτερες παραλίες. Η άλλη, η Μπαρμπαρά Καρλωτή, μιλάει για τις Κάνες. Κότες, έτσι τεράει,

μεταξύ λέει έχουν κάτι ωραία φοινικόδεντρα. Αυτά μας λέει. Συγγνώμη, πηγαίνετε στην πλατεία Μιαούλη στη Σύρο να δείτε πώς είναι τα φοινικόδεντρα. Τις έχουν βάλει άχρηστες τις κάνες. Ευτυχώς που δεν δίνουμε καν ταξίδι στις κάνες.

0: ταξίδια που αρέσουν στους Έλληνες είναι ταξίδια πολιτισμού. Δηλαδή θέλουμε να πηγαίνουμε και όχι μόνο να δούμε παραλίες ή να πάμε να φάμε, αλλά να δούμε και μεγάλους ζωγράφους, να δούμε τα έργα τους. Και έχουμε δίκιο. Εγώ είχα πάει και είχα τη Τζοκόντα, παιδιά. Τζοκόντα, η Μόνα Λίζα επωνομαζόμενη. Την έβλεπα και λέω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Δεν το έβρισκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Εμίλιος Χιλάκης και με βοήθησε.
1: Δεν είναι τόσο πολιτική αυτό που έχει ο Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Απευθύνεται. Είναι ο Τσίπρας, είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι.
3: Άμα αρχίσουμε Τζοκόντα.
4: Τζοκόντα Classic. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Τζοκόντα Classic. Φταίει ο Παυλίδης.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σοκολατάκι. Είναι γλυκός και τρυφερός. Σαν σχολάτα, σαν καραμέλα.
6: Τα γόρι μας.
0: Γλυκά
6: και τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει αντραγόρι.
0: Ναι, γιατί ορίμασε, αυτό το λέμε.

χτες χαμός, παιδιά, στα Καμίνια. Πού είχε πάει? Ναι, εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, Θανάσης Πάτρας προλόγησε, μίλησε ο λαός. Για το Τσίπρα μιλάμε, έτσι. Ο Χιλάκης έλειπε.

0: Δεν υπήρχαν σφυρίγματα αποδοκιμασίας. Αντιθέτως, ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν στο βήμα ανέβηκε ανήσυχος, θερμόαιμος, ζυζάνιο, γεμάτος αίσθημα και σπάνιο πικάντικο ανεκδίκητο. Ανέβηκε λοιπόν ο Τσίπρας μπροστά στο μικρόφωνο και είπε κάτι το οποίο συζητείτε. Μα μέχρι και μήνυμα μας στείλατε. Στην Ελλειψό λέει, ρε Βαγγέλη, θα δεις γερόντια. Ο Αποστόλης, έχω πάει. Και εκεί τι είχαμε, που είχαμε μείνει. Α, ο Τσίπρας έχει σηκωθεί. Το κοινό από κάτω δεν ήταν γερόντια, όπως λέει ο Αποστόλης. Ήταν κυρίως και γερόντια. Αλλά τους είπε και τι δεν τους είπε.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Ακούμε για ένα τραγουδάκι σχετικό από το Βας Βας. Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, μην μπαίνουμε σε έξοδα κιόλας, ταξίδια. Από ό,τι θυμάμαι πάντως, είχε εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πήγε στα ορεινά της Βουλής. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε, μην τον απαντήσατε. Αλλά μετά έγινε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την αίσθηση.

Πόρσε και Καγέν, δεν τη δεξιά είναι οι δικέ μα. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, έχουμε νέα. Α, έχουμε εξελίξει, θα τι μάθετε αυτέ αμέσω. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα, κλείτε εδώ. Εδώ είναι, άνοιξε μόλι την πόρτα. Ετοιμαστείτε κι εσεί να ανοίξετε την πόρτα στην είδη, στην πληροφορία, στην ανάλυση. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Ιέλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις μέρες στη Γενέβη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την Παρασκευή θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σε τροχιά σύγκρουσης Νετανιάχου και Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον αναφέρει πως τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 81,63 δολάρια το βαρέλ ήταν πριν από λίγο η τιμή του Brent. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20/11 τρέχοντος έτους και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αριουπάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς πλημελιωδικίου στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Τα στενά του ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Παρασκευή προγραμματίζεται και η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία, ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε μέσω Truth Social. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ. Προσερχόμενο στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, ενώ άφησε να εννοηθεί πως την Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών για να κλειστεί οριστικά η συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί η συμφωνία παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβριου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Φετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πλέον είναι στο κελί του, στο ίδιο κελί που ήταν και πριν, στην 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. 25 μέρες, 26 έμεινε εκτός φυλακής και αυτό που μέτρησε στο σκεπτικό του Αρείου Πάγου ήταν το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός για 17 δολοφονίες, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι δεν έχει μετανοήσει όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα λεπτό. Επίσης μέτρησε στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστών ότι μιλάμε για έναν πολυισοβήτη, ο οποίος βάσει του νόμου του 2021 δεν μπορεί να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια πραγματικού χρόνου. Τι εννοούμε πραγματικό χρόνο, ότι δεν έχουμε
1: βάσει του νόμου, βάσει του νόμου 21, μάλιστα, 21. Ναι, αυτό δεν άκουσα.
2: Για πότε μπορείς να κάνεις αίτηση αποφυλάκησης. Ναι. Τα 25 χρόνια ήταν και πριν, είναι και τώρα. Αλλά αυτός πρέπει ως πολυισοβήτης να κάνει στα 25 χρόνια πραγματικού χρόνου, δηλαδή να μην μετρήσουν μεροκάματα. Και πάλι θέλω να σας πω, γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται, δεν μας έχει ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι, στην πράξη δηλαδή για να το δει και ο νομοθέτης. Εδώ λοιπόν τον Ιούλιο του 27 θα κάνει μία αίτηση, αυτομάτως η Διεύθυνση των Φυλακών θα δώσει αίτημα προς το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί να βγει, γιατί μιλάμε για πολυισοβήτη, για σοβαρά αδικήματα. Εδώ πρέπει να σας πω επίσης ότι βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου θα ξανασυνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, γιατί ακυρώθηκε το βούλευμα. Δεν θα φύγει από αυτό που έχει βγάλει ο Άριος Πάγος, αλλά είναι μια τυπική διαδικασία, να το πω έτσι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, θα είναι στη φυλακή. Ήταν ανέκφραστος, Λίνα. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη έφυγε από την Ιγανδά, εκεί διανυκτέρευσε. Γιατί χθες είδαμε και ένα λαλούμ, έφυγε από το Βίρονα μεταξύ, πήγε στην. Τον ακολουθούσαν τα συμβατικά της ΟΠΚΕ και της αστυνομίας. Και έφτασε με συμβατικό της αστυνομίας στον Κορυδαλλό για να πει ο Κορυδαλλός δεν υπάρχει φυλακιστήριο. Επί της ουσίας διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα πήρε στα χέρια του από την εισαγγελία που τον πήρε το φυλακιστήριο και έτσι οδηγείται και πάλι στη φυλακή. Θέλω να σου πω ότι μίλησα με συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Θα σας πω αυτό που μου είπε ο Αντώνης Περατικός. Είναι ο αδερφός του Κώστα Περατικού. Μου είπε το εξής: εδώ τώρα πρέπει να ξανανοίξουμε μια κουβέντα για τα εισόδια. Έχεις κάνει 17, 13, 3, 4 φόρμους, όσο έχεις κάνει. Και σε 25 χρόνια βγαίνεις έξω, τι αξία δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή? Και εδώ έχει δίκιο, θα πω εγώ, από την πλευρά των θυμάτων.
1: Γιατί βεβαίως,
2: στο πώς αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν θα τους ξαναδούμε. Εγώ, λέει, έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δολοφονήσει, είναι ηθικός αυτοργός σε 17 δολοφονίες. Και θα βγει στα 25. Και αυτό θέλω να σας πω ότι μου συμβαίνει σε κάθε μεγάλη υπόθεση όπου έχουμε μια δολοφονία και έναν καταδικασμένο κατηγορούμενο. Οι συγγενείς των θυμάτων ξέρουν τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Είναι το ανώτικο 25. Τώρα ξεκινάει μια κουβέντα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δούμε αν θα γίνουν 28 ή 30 για κάποια συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα για τρομοκρατία, γιατί δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ στον νόμο. Να δούμε αν και αυτό θα ισχύσει. Πάντως, είτε είναι 25, είτε είναι 28, είτε είναι 30, οι συγγενείς των θυμάτων δεν αισθάνονται δικαιωμένοι.
1: Προφανώς, ναι, γιατί αυτοί ακόμα και φυλακισμένοι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το δικαίωμα που έχουν στερήσει από τα θύματά τους.
2: Ακριβώς. Ακόμα και μέσα στη φυλακή βλέπουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, δεν τους βλέπουμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Έτσι είναι. Γιατί σκέφτομαι όση ώρα μιλάμε τη μητέρα του 20χρονου Αξαρλιάν που ήταν παράπλευρη από όλη, αλλά και τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας που μεγάλωσαν χωρίς τους γονείς τους.
2: Θα πω μια φράση που είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος του Παύλου Μπακογιάννη, και εκεί νομίζω ότι ήταν και σε απλούς αριθμούς το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος είπε για κάθε δολοφονία που κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτούργος, έκανε 1,5 χρόνο στη φυλακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε τα Σούλα την Τώρα Μπακογιάννη, τι δήλωσε για το θέμα και θα επιστρέψουμε.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Πλυπελλιοδικείου, όπου δικάζεται υπόθεση για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, Τασούλα.
2: Και αυτό που είπε η εισαγγελέα στην πρότασή της ήταν να κηρυχθούν ένοχοι, όπως είπες, η κυρία Σιμακοπούλου και ο κύριος Σταυριανουδάκης για τα δύο πλημελήματα, γιατί μιλάμε για πλημελήματα, γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό είπε επί της ουσίας. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση, μιλάμε για ένα αρχείο με mail των αποδήμων, τα οποία είχαν δώσει για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και χωρίς τη συνένεσή τους πήραν mail από το γραφείο της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω να σα πω ότι στην απολογία της είχε πάρει όλη την ευθύνη. Εδώ τώρα θα δούμε πώς θα καταλήξει στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πλημελήματα που φέρουν ανώδοτη ποινή μέχρι και 5 έτη φυλάκιση. Αντιθέτως, η κυρία εισαγγελέα συζήτησε για τους άλλους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν ο ένας, αν θυμάμαι καλά, στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ο άλλος ήταν στον οργανωτικό τομέα της Νέας Δημοκρατίας, να καταδικαστούν μόνο, να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της δίκης. Ούτως ή άλλως μετράμε αντίστροφα πια για την απόφαση. Τώρα αγορεύουν οι συνήγοροι. Έχει πολύ μεγάλη αξία πάντως, γιατί είναι και η πρώτη δίκη, αν θέλετε, για τόση μεγάλη διαρροή emails που είχαν γίνει λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Είμαστε σε αναμονή. Μπορεί η απόφαση να βγει και σήμερα, Λίνα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Με 9,1 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία ανάντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%, η Νίκη με 1,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσεις ανέρχονται στο 16%. Εν τω μεταξύ εντείνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα περιοδεύει στην Ανατολική Αττική και αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σε όλα τα σημεία και τα μέρη που έχει κριθεί από το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρειάζεται η παρουσία του Πρωθυπουργού για να ενισχυθεί το ηθικό του εκλογικού σώματος, το οποίο στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, είχε δείξει σημαντική κάμψη σύμφωνα με τα ποσοστά που κατεγράφησαν. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα τώρα σχετικά με τους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κάθε εταιρεία αποτυπώνει τα δικά της στοιχεία. Η εικόνα είναι περίπου παρόμοια, με μια απόκληση περίπου 2 μονάδων μεταξύ των εταιριών συν πλην και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου. Θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι κινούνται στην εκτίμηση πέριξ του 30. Βεβαίως περιμένουν να δουν και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως το νέο κόμμα Σαμαρά, τι σκορ θα γράψει όταν δημιουργηθεί. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα του μέλλοντος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και προγραμματίζει πολυτακτικές εξόδους από το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα περιοδεύει σε περιοχές Ανατολικής και όχι της Δυτικής Αττικής, όπως λέγαμε μέχρι χθες. Η αλλαγή γεωγραφικής κατεύθυνσης συνδέεται με την ελαφρά καθυστέρηση στις υπογραφές της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκάκ, διότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνδυάζει τις επισκέψεις του με παραδοτέα έργα, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που τρέχει η περιφέρεια Αττικής στον Λόφο Κόρμπι, θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συναντηθεί με εθελοντές δάσο πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Η κυβέρνηση πάντως, Λίνα, πρέπει να σου πω, δεν εστιάζει μόνο στο λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας και αυτό γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας εκτός των πρωτευουσών νομών συγκριτικά με τις αστικές περιοχές. Οι αιτίες είναι αρκετές και μπορεί να ποικίλουν κατά τόπους, για παράδειγμα άπαντες επηρεάζονται από την ακρίβεια. Υπάρχουν όμως αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με φόντο των ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών στον πρωτογενή τομέα, οπότε αυτό αντανακλάται και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ή υπάρχουν άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα. Τούτου δοθέντος ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα και τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία, η πρώτη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει στο Αγρίνιο και έπονται τα Γιάννενα και η Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φύλλα πορείας για τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας παράλληλα με την περιοδία, παίρνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Στην Ετωλοακαρνανία θα περιοδεύσουν την Πέμπτη ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης, με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Φιερακάκης, θα πάρει επάνω του την Αχαΐα μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, ενώ την Τετάρτη θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Και στην Ηλία θα περιοδεύσουν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με την Υφυπουργό Μετανάστευσης τη Σέβη Βολουδάκη. Κομματικά κλιμάκια θα βγαίνουν με συστηματικότητα, ενώ τώρα δεδομένα οι ρυθμοί κάπως θα πέσουν από τα μέσα Ιουλίου και μετά, καλοκαίρι γάρ και ο κόσμος είναι αλλού. Όμως ο σχεδιασμός θα επανακάμψει ιδρυμύτερο στο τέλος του Αυγούστου και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να το πω σχηματικά, η λογική που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα πρέπει το κυβερνών κόμμα να αξιοποιήσει όλο το διαθέσιμο χρόνο μέχρι την άνοιξη του 2015, οπότε και προγραμματίζεται να στηθούν οι κάλπες και να γυρίσει την Ελλάδα δύο φορές, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε με κλιμάκια υπουργών, βουλευτών και κομματικών και κυβερνητικών στελεχών που θα συναντώνται με συγχωρείς, με φορείς, με επιμελητήρια, με παράγοντες των νομών, θα καταγράφουν ουμήν και θα αντιμετωπίζουν γρήγορα τοπικά προβλήματα και εντυγενέσεις.
1: Πάντως όλη αυτή η δραστηριοποίηση και η κινητικότητα, Γιώργο Ευγενίδη, και παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, με όλους τους τρόπους, ότι ναι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εντούτοις καλλιεργεί μια πεποίθηση ότι έχει και δεύτερα πλάνα στο μυαλό του.
4: Ναι, κάποιοι ενδεχομένως να το σκέφτονται. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης με πάρα πολύ σαφή τρόπο λέει ότι οι εκλογές, μάλλον η προεκλογική περίοδος είναι μαραθώνιος και χρειάζεται καλό τέμπο ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα. Προφανώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πιστεύουν απολύτως στον κύριο Μητσοτάκη όταν λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Πρέπει να πω όμως ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη τα οποία είτε υποστήριζαν είτε πίστευαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες εν τέλει το φθινόπωρο, έχουν μεταστρέψει άποψη και θεωρούν ότι πράγματι ο σχεδιασμός του γίνεται με γνώμονα το να στηθούν κάλπες την άνοιξη. Φαίνεται ότι η αποκλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου μπορεί να οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση τιμών, άρα να μην δούμε τα πιο εφιαλτικά σενάρια πληθωρισμού τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται. Επίσης Υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος, ότι οι πολίτες ψηφίζουν όταν δουν το χρώμα του χρήματος, όχι όταν ακούσουν την υπόσχεση του χρήματος. Γι' αυτό μπορεί ο κ. Μητσοτάκης, και το είδαμε και πέρσι, να το πω με το παράδειγμα το περσινό, πέρσι μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ανακοινώθηκε ένα πακέτο μέτρων γύρω στο 1,8 δις με μειώσεις φόρων, άμεσων φόρων, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε συν μισή με μία μονάδα ανάλογα με την εταιρεία μετρήσεων στο διάστημα μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όμως από τον Νοέμβριο και μετά, όταν άρχισαν να καταβάλλονται τα χρήματα, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα στους συνταξιούχους, το επίδομα το οποίο, μάλλον η μείωση των φόρων που φάνηκε στα εκαθαριστικά του Ιανουαρίου, η μικρή αύξηση των συντάξεων που την είδανε από τις συντάξεις που πήραν το Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι, αυτό έδωσε παραπάνω στη Νέα Δημοκρατία. Άρα υπάρχει μια λογική ότι οι πολίτες πορεύονται με τη λογική εν τη παλάμη κι ούτω βοήσομεν και όχι με την υπόσχεση της ενίσχυσης. Συνεπώς θα συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε εκλογές με την εξάντληση στην πραγματικότητα του ορισμένου χρόνου της.
1: Σωστά. Γιώργο Βιεννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλούσαμε με τον Γιώργο Ευγενίδη για τις δημοσκοπήσεις, για το αποτύπωμά του στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σχεδιασμού, αλλά και για τα σχέδια της κυβέρνησης, τόσο για την περίοδο του Θέρους, όσο και για το δρόμο, που τον οδικό χάρτη που έχει να ακολουθήσει εν όψη των εκλογών του 2027. Νωρίτερα τα είπαμε όλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, το διευθύνων σύμβουλο της ΑΛΚΟΠΕΣ. Μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη για τις δημοσκοπήσεις, με αφορμή τη δημοσκόπηση που έγινε της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του Αλφα. Είναι νωρίς, όπως είπε, να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούριου κόμματος. Ο κύριος Παναγόπουλος κατέληξε ότι φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού.
11: Θα έλεγα ότι Έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Πάντα όταν έχουμε καινούργια κόμματα είναι καλό να περιμένουμε κάποιους μήνες να δούμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Στη δική μας περίπτωση τώρα υπάρχει και ένα πρόσθετο στοιχείο ότι εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούργιου κόμματος. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο αναμενόμενο κόμμα περισσότερο θα λειτουργήσει στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξίας. Άρα κάποιες πρώτες τάσεις μπορούμε να δούμε και τις βλέπουμε. Ήδη βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν στα τέλη Μαΐου αναδιατάσσουν το τοπίο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού. Οι αφετηριακές καταγραφές είναι καλές. Καταρχήν, μαθηματικά, ποσοτικά, οφείλεται στο ότι περιορίστηκαν μετακινήσεις προς το κόμμα της κυρίας Καλυφιανού από την Ελληνική Λύση, από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
12: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
13: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι, πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δίνει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ και το τοποθετεί πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού, ψαλιδίζοντας τις προσδοκίες του να καταστεί ο αντιπολιτευτικός παράγοντας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εν δυνάμει ρυθμιστής των εξελίξεων. Παρά τα αυτά, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις περιοδίες, τις ομιλίες και γενικώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλλιεργούν ένα κλίμα δυναμικής και συσπήρωσης, έτσι ώστε να υπερβούν τις δυσκολίες της παρούσης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
15: τα μεσημεριλινά και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δεν έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη που βγάζει το Πασόκ στην τρίτη θέση με απώλεια δύο σχεδόν μονάδων. Αλλά όμως αυτό που εκτιμούν είναι ότι ο μαραθώνιος μόλις έχει αρχίσει.
1: Σωστό είναι αυτό, γιατί βλέπουμε ότι παίζει η αλλαγή θέσης ανάμεσα στην Καριστιανού και στο Πασόκ, αλλά πλέον δείχνει μία τάση να έχει κατοχυρώσει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
15: Φαίνεται κλειδώνει. Εξάλλου θέλησε ο κύριος Τσίπρας εχθές στην ομιλία που είχε, θέλησε να το κατοχυρώσει και αυτός κατά έναν τρόπο, λέγοντας ότι σε πολύ σύντομο διάστημα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλησε και αυτός να εκμεταλλευτεί αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον.
1: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το ότι διαλύθηκε έφερε το Πασόκ σε αυτή τη θέση.
15: Σωστό. Αυτό, δεν είναι, αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί από καραμπόλα έγινε.
1: Ναι, δηλαδή κατά την κοινοβουλευτική τάξη.
15: Λοιπόν, και τώρα μην ξεχνάμε ότι κατά την κοινοβουλευτική τάξη οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι οι αξιωματικοί αντιπολίτες.
1: Αυτό πάλι πού το πας.
15: Ναι, είναι από τα σουρεαλιστικά.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κινούμενοι άμμο στο πολιτικό.
15: Ναι, είναι από τα σουρεαλιστικά.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι κινούμενοι άμμο στο πολιτικό σκηνικό.
15: Αυτό ακριβώς.

0: κριτήρια επιλέξαν. Είπε μεταξύ άλλων. Υποστήριξε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, γεγονός που ενδέχεται να έχει συνέπειες για το μέλλον. Είπε ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και ότι ο στόχος είναι για το κόμμα του και για το πακέτο των προτάσεων που καταθέτει αυτή την ώρα. Είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες και για τους νέους, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, η οποία πρέπει να προκύψει μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι από περισσότερες ώρες εργασίας. Έκανε αναφορά στην προοπτική της τετραήμερης εργασίας και είπε ότι ο στόχος, ένας από τους κεντρικούς στόχους, είναι η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας και η δημιουργία ενός σύγχρονου παραγωγικού υποδείγματος. Ως βασική προτεραιότητα έθεσε την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τις προτάσεις και το πρόγραμμά του για την ενίσχυση της οικονομίας. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Μια νέα μέθοδο επικοινωνίας εγκαινιάζεται στις περιοδίες του ο Αλέξης Τσίπρας, όπου εκτός από τη δική του ομιλία δίνει το λόγο και στους πολίτες. Χθες από τη Νίκαια είπε ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι η στασιμότητα, η πρόοδος, η διαφθορά ή η διαφάνεια. Όλα αυτά την ώρα που οι δημοσκοπήσεις του δίνουν τη δεύτερη θέση. Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από την περιοχή της Β' Πειραιά στην Νίκαια ξεκίνησε την επανεκκίνησή του μέσα και από την πρώτη έτσι εκδήλωση προεκλογική από το κόμμα Ελλάς, το νέο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός, και μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα ότι δεν επανεμφανίστηκε στην πολιτική για να έχει τη δεύτερη θέση, αλλά για να διεκδικήσει την εξουσία. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αν καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες από τις 26 Μαΐου που ιδρύθηκε το κόμμα Ελλάς να φτάσουμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών, μπορείτε να καταλάβετε τι μπορούμε να πετύχουμε σε μερικούς μήνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε και την πρωτιά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο, υπάρχει ικανοποίηση και χαμόγελα και από την αποδοχή που βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός στις συγκεντρώσεις και στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποίησε, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα χαμόγελα τους κάνουν να επανασχεδιάζουν, θα έλεγα, τη στρατηγική τους, διότι αν θυμόμαστε καλά και στις συνεντεύξεις που έδινε ο κύριος Τσίπρας, ανέφερε ότι κοιτούσε έτσι πάντα με το βλέμμα στη δεύτερη Κυριακή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μιλάει για την πρωτιά, μιλάει για μια πρωτιά η οποία μπορεί να έρθει από την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι το δίλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις εθνικές κάλπες είναι ένα δίλημα το οποίο έχει να κάνει με το ή αν θέλουμε τη σταθερότητα ή την πρόοδο ή αν θέλουμε την ετοιμότητα ή τη διαφθορά. Και μάλιστα περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, διότι απευθύνθηκε σε ένα κοινό που είχε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, καλλιτέχνες, ήταν ένα ευρύ έτσι κοινό. Είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι αν θεωρούμε ότι είναι σταθερότητα στις 15 του μήνα να μην έχεις χρήματα ή αν είναι σταθερότητα να υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα, εμείς μιλάμε λοιπόν για την πρόοδο την οποία μπορεί να υπάρξει και να σε περίπτωση αλλαγής κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν μίλησε για αυτό το πραγματικό δίλημα που είναι η σταθερότητα ή αστάθεια. Και μεταφράζοντας το σταθερότητα ή αστάθεια της κυβέρνησης με τον τρόπο τον οποίο σας περιέγραψα. Από εκεί πέρα κάλεσε να ενώσουν τις φωνές τους οι πολίτες σε μια μεγάλη συμπαράταξη για αγώνα νίκης, όπως σας είπα, την πρώτη Κυριακή. Άρα κοιτά ο Αλέξης Τσίπρας με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη Κυριακή. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι όμως ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν σήμερα έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αρκετοί βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται τις κινήσεις τους και όπως έχουμε πει και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πλέον σκέφτονται ανοιχτά να φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να ανεξαρτητοποιηθούν αρχικά ακόμη και μέσα στο μήνα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ενώ αν υπήρχε έτσι μια πρώτη σκέψη, όλα αυτά να τα βλέπαμε από το Σεπτέμβρη. Όμως πλέον αντιλαμβάνονται ότι το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή

0: άλλη κατάσταση και όλο αυτό το θολό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται. Και ενώ δεν βλέπουμε την αυτονομική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει και κάποιος λόγος, σιγά σιγά θα βλέπουμε και στελέχη τα οποία θα αποχωρούν.
1: Τώρα, η δημοσκόπηση έδωσε 1,1 στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τραγικά απογοητευτικό ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο. Πώς, υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Κουμουνδούρου?
0: Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, δεν είναι όπως το παρελθόν που θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει το 1,1%. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο ρευστή κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος υπό την προεδρία του έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Επομένως, κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε και ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκφράζεται από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το υπόλοιπο ποσοστό, μην ξεχνάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πως κινούνταν χαμηλά πριν και από τις εκλογές του 2012, ήταν ένα κόμμα το οποίο κινούνταν χαμηλά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που είναι τόσο ρευστή η κατάσταση και όταν ακόμη και τα ίδια τα στελέχη μεταξύ τους υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, το αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο, να υπάρξει αυτή η αυτόνομη πορεία και μια κάθοδος ως ΣΥΡΙΖΑ ή τα στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η κάθοδος, και υπάρχει βεβαίως και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής η οποία λέει ότι δεν θα πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω λοιπόν ότι αποτυπώνει αυτό το 1,1% όλο αυτό που ζουν στην Κουμουνδούρου το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις 26 Μαΐου.
1: Τέλος, έχουμε κάποια αντίδραση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για τις δημοσκοπικές καταγραφές?
0: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ως επίσημη αντίδραση για τις δημοσκοπήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού συνεχίζει ούτως ή άλλως, όπως είδαμε, έχει μπει σε μια λογική και στις συναντήσεις που έκανε στο νοσοκομείο και που βρέθηκε και επισκέφθηκε και το ξενών αστέγων του ομίλου UNESCO στην Πειραιώς και Νήσων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού μπαίνει στη διαδικασία και ξεκινά κανονικά είτε περιοδίες είτε επισκέψεις, θα το έλεγα εγώ έτσι, και είναι και πιο ασφαλές, καταλαβαίνουμε ότι είναι η αρχή της. Ξεκινάει λοιπόν μετά την παρουσίαση και του δικού της κόμματος αυτές τις επαφές με τους πολίτες, και από την κυρία Καριστιανού αυτό που καταλαβαίνουμε μιλώντας και με συνεργάτες είναι ότι σιγά σιγά, και γνωρίζοντας και ο κόσμος και το τι θέλει να πει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα βλέπουν τη δυναμική να αυξάνεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό.
3: Έχουμε ξαναπεί ότι πιστεύουμε βαθιά πως οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν την δυναμική του κινήματός μας, το οποίο εμείς αντιθέτως εισπράττουμε από τις επαφές με την κοινωνία και την προσέλευση μελών σε όλη την Ελλάδα, ότι απλώνεται με οργανώσεις του σε διάφορες περιοχές στη χώρα που προηγουμένως δεν είχαμε καν εκπροσώπηση. Είμαστε πολύ κοντά την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κεντρικών μας γραφείων στην Αθήνα και πολλά από αυτά τα ονόματα στην πορεία θα γίνονται γνωστά δημοσίως. Η μεγάλη δύναμη του κινήματός μας θεωρούμε ότι βρίσκεται στον χώρο των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν απογοητευτεί από την πολιτική ζωή και είχαν αποθηθεί εκτός αυτής. Νομίζω ότι θα προκαλέσουμε την έκπληξη με αυτούς τους ανθρώπους, εάν φυσικά το μήνυμά μας ακουστεί σε όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα, ανθρώπους που ενδεχομένως εδώ και πολύ καιρό έχουν αισθανθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, ότι μοιάζουν όλα τελειωμένα και μοιάζουν όλα τελματωμένα. Νομίζω πως αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή μας, Δηλαδή να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες που αξίζει να ενεργοποιηθούν για κάτι καινούριο. Θα υπάρξει πιο λεπτομερές πρόγραμμα, κομμάτια του οποίου θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά στο επόμενο διάστημα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο κ. Αυγερινός, μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Είναι η πιο σημαντική αλλαγή σε αυτό το νομοσχέδιο, η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Πώς θα λειτουργήσει τώρα όλο αυτό και τι άλλο περιέχει το νομοσχέδιο, θα μας πει ο Σταύρος Μοναμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς έρχεται να διορθώσει κάτι, έτσι. Το οποίο άφηνε εκτεθειμένους τους δανειολήπτες απέναντι σε τράπεζες και σέρβισες. Άρα μόνο θετικά μπορεί κάποιος να το δει αυτή την αλλαγή. Όπως επίσης και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους που έχει αυτό το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να υλοποιήσει πράγματα που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη μας.
1: Βάζει φρένο και στην αυθαιρεσία των ψηλών γραμμάτων, των συμβάσεων που τα βρίσκουμε μπροστά μας όλοι οι δανειολήπτες και τρίβουμε τα μάτια μας.
4: Και δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, νούμερο ένα. Και δεύτερον, δεν μπορούμε και να πάρουμε πάντα τις απαντήσεις που πρέπει. Τώρα πλέον επιβάλλεται να μας εξηγούν τι είναι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα εκεί. Εδώ έπαιξε να πούμε σημαντικό ρόλο και οι ενώσεις των δανειοληπτών που σήκωσαν το θέμα,
1: κινητοποιήθηκαν πολύ.
4: Και φτάσαμε στο να γίνουν όλα λίγο πιο ξεκάθαρα, ώστε και αυτή είναι η ουσία που πρέπει να μας μείνει από εδώ και πέρα. Όταν θα πηγαίνουμε να πάρουμε ένα δάνειο, το χαρτί το οποίο θα υπογράφουμε και το οποίο θα μας δίνουν θα μπορεί να γίνεται κατανοητό από όλους μας και να μην χανόμαστε μέσα σε αυτή την θολή νομικήστικη διατύπωση που συχνά χαρακτηρίζει αυτά τα κείμενα. Ένα σημαντικό που έρχεται επίσης να θεσπίσει είναι την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και 300 ευρώ ετησίως για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες που πληρούν μια σειρά από κριτήρια. Ουσιαστικά μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους, για ανθρώπους που ανήκουν στις κατηγορίες των πολύ φτωχών συμπολιτών μας, αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη και το ένα και το άλλο. Να πω ότι τα 150 θα έρθουν από το τέλος αυτού του μήνα στους δικαιούχους. Επίσης έρχεται να υλοποιήσει την ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ και όχι μόνο, και να βελτιώσει κάτι πολύ σημαντικό, το όριο ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που πλέον θα μπορεί κάποιος να μπει στον εξοδικαστικό ακόμη και με οφειλές κάτω από 10.000 ευρώ, από 5.000 και πάνω. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που κινείται στο ποσό από 5 έως 10.000 ευρώ, ίσως και οι περισσότεροι θα έλεγε κανείς. Επίσης κάτι που ευχαριστεί μια σειρά από υπαλλήλους δημοσίου, θεσπίζεται το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών στα 300 ευρώ για νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενώ γίνεται και μια αναφορά στα υβριδικά γιοταχή που εισήχθησαν από τον Νοέμβρη του 25 μέχρι το Μάη τώρα του 26, θεσπίζεται μια μεταβατική περίοδος με απαλλαγή από το 75% του τέλους ταξινόμησης. Άρα ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό όφελος για την τσέπη όλων εκείνων οι οποίοι έχουν επιλέξει τα οχήματα αυτά. Είναι ένα πραγματικά πολυνομοσχέδιο, αρκετά μεγάλο, με πάρα πολλές παραμέτρους που όσο θα πλησιάζουν, Ελίνα, και οι ημερομηνίες που το κάθε ένα από αυτό θα υλοποιείται, γιατί από τη στιγμή που θα ψηφιστεί και θα δημοσιοποιηθεί στο ΦΕΚ, θα πρέπει να έρθουν μετά οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλοι που θα το ενεργοποιούν όλο αυτό. Θα το εξηγούμε στον κόσμο και βέβαια θα επανέλθουμε σε αυτή την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που επειδή είναι πιο κοντά από όλα αυτά που σου περιγράφω,
1: σωστά,
4: μαζί με τις 72 δόσεις, ενδιαφέρουν σίγουρα τους ακροατές μας.
1: Σταύρο Μοναμβασιώτη, σε ευχαριστώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
11: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
10: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά για ανάσα από την Αθήνα.
11: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Την παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος, οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους. Τώρα περνούμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός 56χρονου, ο οποίος δηλώνει μάνατζερ αθλητών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει στήσει κερδοφόρα επιχείρηση αρχαιοκαπηλείας, εισάγοντας παράνομα αρχαία αντικείμενα, τα οποία τα έβγαζε στο σφυρί διαδικτυακά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, είναι και η κυρία. Ακριβώ έχουν τα πράγματα. Η δίωξη αρχαιοκαπηλεία κατάφερε να συλλάβει τον 56χρονο μετά από συνεργασία Λίνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κατηγορούμενο, ο οποίο καθημερινά εμφανιζόταν και δήλωνε μάνατζερ αθλητών, είχε μπει εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών. Μετά από εξοντιστικό έλεγχο των ψηφιακών δεδομένων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 56χρονο εισήγαγε παράνομα από το εξωτερικό σπάνια αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκει αγοραστές και να τα διαθέτει στην αγορά. Η αντίστροφη μέτρηση για το μάνατζερ ολοκληρώθηκε με μια εκνευριαστική έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του στην Αττική. Εκεί βρήκαν και κατέστησαν μια πλούσια συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 36 αρχαία νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, 9 δακτυλίδια, 8 αιχμές βελών, καθώς και πύληνα αγγεία σκεύη με ένα περίτεχνο περιβέριο, τοποθετημένο μάλιστα λίμνα σε κορνίδα. Τα ευρήματα που έχουν εξεταστεί από νομισματολόγο και αρχαιολόγο εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για τις αρχαιότητες. Αυτή την ώρα ο 56χρονος βρίσκεται στον εισαγγελέα.
1: Τώρα, στα χέρια της ασφάλειας βρίσκεται 49χρονος διαρρήκτης που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στα νότια προάστια.
12: Και μετά από τον μπαράζ των καταγγελιών, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα από την ασφάλεια νοτιοανατολικής Αττικής Λίνα και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν τη σύλληψή του, ο 49χρονος είχε προλάβει να βιάσει την ταμιακή μηχανή ακόμα ενός καταστήματος της περιοχής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης είχε ξεκινήσει τον μπαράζ των διαρρήξεων τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο. Βρούσε κυρίως με τα μεσονύχτιες ώρες, πλησίαζε του στόχου του φορώντας κράνος μοτοσυκλέτας ή κουκούλα για να κρύβει φυσικά τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις εισόδους με διαρριπτικά εργαλεία και άρπαζε χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Αυτό που προκάλεσε την εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το απίστευτο θράσος του, καθώς σε μια περίπτωση διέριξε το ίδιο ακριβώς κατάστημα δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες. Φαντάσου ο ιδιοκτήτης να πέφτει θύμα μέσα σε δύο μέρες δύο φορές από έναν άνθρωπο. Και πολλές φορές έκανε πολλαπλά χτυπήματα την ίδια νύχτα για να μεγιστοποιήσει βέβαια τη ηλία του. Ο συγκεκριμένος 49χρονος οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις διαρρήξεων σε Άλυμο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε σοκ από μια άγρια συμπλοκή νεαρών και ανηλίκων μάλιστα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αργυρούπολη.
12: Το ρολόι
1: ένα ακόμη παράδειγμα βίας νέων ανθρώπων.
12: Αυτό που βλέπουμε συχνά πυκνά δυστυχώς, αυτή τη φορά έγινε στην πλατεία Ηρών στην Αργυρούπολη που μετατράπηκε σε ρινγκ. Κάτω από αντιστήνησες μέχρι στιγμές συνθήκες, γιατί δεν μιλάνε οι νεαροί, μια παρέα 9 ατόμων, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενεπλέξαν σε άγριο καυγά. Στο επεισόδιο συμμετείχαν 7 Έλληνες, ένας 16χρονος από τη Ρωσία και ένας 20χρονος από την Αλβανία. Η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Αντάλλασαν, μέχρι βγήκαν ακόμη και μαχαίρια, θέλω να σου πω εδώ, Λίνα, με αποτέλεσμα να έχουμε 3 τραυματίες. Ένας 16χρονος Έλληνας δέχτηκε άγρια επίθεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγίας Σοφίας, στην Αγία Σοφία. Ένας άλλος 17χρονος έφηβος έφερε αμοιχή από μαχαίρι και διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Και ακόμη ένας 16χρονος πάλι στον Ευαγγελισμό και εκείνος από αμοιχή στα κάτω άκρα, πιθανότατα από κάποιο μαχαίρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 6 άτομα, οι 5 κατηγορούμενοι είναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ο έκτος για τον νόμο περί όπλων. Η έρευνα βέβαια συνεχίζεται για το τι πυροδότησε αυτόν τον καυγό.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και ένα άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό. Τα ξημερώματα στη Νίκη ανάμεσα σε οδηγό απορριμματοφόρου και έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας.
12: Άλλο ένα συχνό φαινόμενο που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους τον τελευταίο καιρό, να πλακώνονται στο ξύλο για ασήμαντη αφορμή οδηγεί. Αυτή τη φορά, στη μία τα ξημερώματα, αυτό συνέβη στη συμβολή των οδών Γέμελη και Δημητρίου Καρακουρτσή στη Νίκαια. Όπως συνθήκες που ερευνώνται, ένας 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου και ένας 32χρονος μοτοσυκλετιστής από το Πακιστάν λογομάχησαν έντονα, Λίνα, στη μέση του δρόμου. Τα αίματα άναψαν και ο 32χρονος διοικητής επιτέθηκε με σφοδρότητα στον οδηγό του απορριμματοφόρου, χτυπώντας τον αλλεπάλληλα. Αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του 52χρονου στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Έχει μεταφερθεί αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ ο 32χρονος αλλοδαπός συνέλυσε. Τώρα, Λίνα, θέλω να σου πω και μία είδηση επί του περιστηρίου, γιατί αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή Αμφίλη, στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η αιστεία της φωτιάς εντοπίζεται ανατολικά του οικισμού και στην Αμφίλη, σε μια περιοχή όπου είναι ουσιαστικά γεωργικές και αγροτικές καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής, όπως με ενημέρωσαν, δεν κινδυνεύει ο οικισμός. Αλλά επειδή είναι και λίγο νωρίς ακόμα, οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη έτσι ώστε να την περιορίσουν. Εκεί βρίσκονται στο σημείο 33 πυροσβέστες, ενώ από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη οι οποίοι συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις. Ελπίζουμε να καταφέρουν να την οριοθετήσουν γρήγορα τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε, να επαναλάβουμε, στην περιοχή Ανθίλης στη Φθιώτιδα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα και τη σχολή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου, η οποία θα μας μιλήσει για την γυναικοκτονία στη Δράμα χθες και όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές για αυτό το δράμα, το νέο δράμα.
7: Ελένη. Το έβδομο. Είναι η έβδομη γυναικοκτονία, Λίνα, η οποία έχει γίνει μέσα στο 2026 και οι λεπτομέρειες του νέου εγκλήματος που έγινε χθες το απόγευμα στη Δράμα σοκάρουν. Να πούμε ότι και το θύμα και ο θήτης ήταν αστυνομικοί. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα στο σπίτι της οικογένειας. Τα παιδιά έλειπαν. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενός 16χρονου αγοριού και ενός 20χρονου κοριτσιού, το οποίο είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Το αγόρι λοιπόν, που έμενε μαζί με τη μητέρα, το επιστρέφοντας στο σπίτι, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρχισε να την αναζητά και την εντόπισε στο υπόγειο του σπιτιού, εμόφυρτη, με το μαχαίρι δίπλα της. Το παιδί, σοκαρισμένο, ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Έσπευσαν οι διασώστες και οι αστυνομικοί στο σπίτι. Βρήκαν τη γυναίκα εμόφυρτη, άσφιγμη, χωρίς πνοή, με εμφανή τραύματα από απανωτές μαχαιριές, τις οποίες ο δράστης της κατάφερε στην πλάτη και στα πλευρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Δράμας. Εκεί γιατί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Όμως δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα η 45χρονη γυναίκα, η οποία ήταν συνοριοφύλακας, κατέληξε. Λίγα λεπτά μετά, περίπου στις 5:30, ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία ότι ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος στο αυτοκίνητό του σε δασόδη έκταση της Δράμας. Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί και διαπίστωσαν ότι ήταν ο 50χρονος δράστης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Να πούμε ότι και αυτός ήταν αστυνομικός, υπηρετούσε στην ομάδα βίας της Δράμας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι το παιδί εντόπισε τη μητέρα του σε αυτή την κατάσταση και προκαλεί και ρήγη συγκίνησης μια ανάρτηση που είχε κάνει πριν από 12 μόλις μέρες η άτυχη γυναίκα, όταν είχε γίνει η έκτη γυναικοκτονία της χρονιάς στην Καλαμάτα. Τότε λοιπόν το θύμα είχε γράψει στο Facebook: «Η ελληνική οικογένεια βάλεται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, αλλά όταν ένας άνδρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, τότε αυτό αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη τραγική στιγμή». 12 μέρες μετά.
1: Τραγική προφητεία. Είναι ανατριχιαστικό, αν κάτσεις και το σκεφτείς, Ελένη Λαζάρου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
8: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο το Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έρχεται ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο, στο ύψος του Εγάλεου και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γαλλία, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για εκείνον είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, δήλωσε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη από τον πρώτο γύρο συνομιλιών, ενώ απέρριψε ως fake news τα δημοσιεύματα περί αμερικανικής χρηματοδότησης 300 δις δολαρίων προς το Ιράν. Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια και δεν είναι όλοι της Χεζμπολάχ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση από το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Λιβάνου και η συνέχιση της κατοχής συνιστά παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Στο Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των G7 με επίκεντρο την ασφάλεια στην Ουκρανία και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων που στοχεύουν στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη. Συμφώνησαν επίσης σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και άλλων μέσων προστασίας. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνει στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Σε λίγο η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Άμεση λύση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής ζητάμε νέα του, δήλωσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για ακαταλαβίστικες εξηγήσεις σε σχέση με την τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Δεκτή έγινε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και των δικηγορικών συλλόγων όπως αποφάσισε το δικαστήριο του Τρομελούς Φετίου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Η εισαγγελία της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου ζήτησε την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτήου της Νέας Δημοκρατίας, Ανάς Μισέλα Σιμακοπούλου, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθή Λιφθιώτιδας έχουν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Στη διάσωση 40 μεταναστών προχώρησαν οι ελληνικές αρχές μετά τον εντοπισμό λέμβου σε απόσταση 36 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή του Άλμα Επικοντό στην Οστράβα για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνίγουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Α989, ο Μέλισσα Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Προσεχώς καλύτερα.
0: Εντάξει, πολύ ζέστη δεν κάνει ακόμα.
1: Εδώ μέσα έχει πολύ κρύο εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι. Δεν ξέρω, είμαστε λίγο. Έχει πολικό ψύχος. Βγαίνεις έξω, κάνει ζέστη. Άρπα το κρύωμά σου τώρα. Πάθε θερμοπληξία, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό.
0: Το έχουμε κατεβάσει πολύ.
1: Το έχουμε κατεβάσει πολύ, κατεβαίνει μόνο το, δεν ξέρω τι γίνεται. Τουρτουρίζω. Θα με ακούει και κανένας άνθρωπος που είναι στον δρόμο.
0: Ικανοποιημένοι δεν είμαστε ποτέ.
1: Ισχύει αυτό που λες. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κρύο.
0: Πάντα υπάρχει ένας. Ναι, τώρα που. Για να έλα πιο κοντά μου, να σταθείς.
1: Έρχομαι κοντά σου, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Έρμα, κυρία μου, και εσύ. Κάζε και κρυώνεις εκεί πέρα μακριά. Έμα, έλα πιο εδώ, πόσο είναι, μισό μέτρο διαφορά.
1: Έλατε.
0: Τι κάνετε ρε παιδιά?
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Αν εξαιρέσει μερικές χιλιάδες συμβάντα που έχουμε πάλι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν θέλω να τα αναφέρω ξανά από την αρχή. Πάει περάσει ένα να πεις.
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι ο κόσμος ήδη ξεκινάει να προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές. Είναι από αυτό που λέει από τις 15 Ιουνίου και μετά.
1: Τελειώσαμε.
0: Συνειδητοποιείς ότι έχει μπει το καλοκαίρι.
1: Φάγαμε το γάιδαρο.
0: Αρχίζεις πρώτα απ' όλα, πρέπει να δηλώσεις πότε θα πάρεις άδεια. Να το πάρουμε από εκεί.
1: Εγώ έχω δηλώσει. Και εσύ έχεις δηλώσει. Ναι. Το θέμα είναι θα το πάρουμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λένε όμως ότι ξέρεις κάτι.
1: Ναι.
0: Από τότε μέχρι τότε. Πού θα πάω, τι θα κάνω, αν θα φύγω, αν δεν θα φύγω, είναι άλλο. Αλλά σε ρωτάει ρε παιδί μου, ο εργοδότης.
1: Ναι, οφείλει να σε ρωτήσει. Πότε θα θέλατε.
0: Πότε θα θέλατε.
1: Χθες, ναι, λες εσύ. Και πότε να γυρίσετε, του χρόνου, λες εσύ.
0: Ρε παιδί μου, σε λογικά.
1: Όχι, αστειεύομαι, Δημήτρη. Για να δείξω την κούραση που μπορεί να έχουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, εμείς μακριά από τις δουλειές μας, γι' αυτό δεν κάνουμε.
1: Για πολύ η αλήθεια είναι ότι δεν.
0: Κάτι
1: παθαίνουμε μετά. Τα θέματα
0: εδώ
1: μας.
0: Βλέπω τριμεράκι, τετραημεράκι και στα τηλέφωνα τι έγινε και αυτό και πώς κάκουσε εκείνο και είδε το άλλο. Είναι στο αίμα μας αυτή.
1: Κοίτα,
0: το
1: δεν
0: πρόβλημα.
1: Είναι και να αποσυνδέσαι και πολύ, γιατί μετά έχει πρόβλημα να μπει στο πράγμα.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω, πες μου κάποιον ο οποίο αυτό που λένε όλοι, αν θε να κάνει καλέ διακοπέ, να κλείσει το κινητό σου, πες μου ποιος το κλείνει. Κανένας.
1: Εντάξει, μπορείς να αποκλείσεις κάτι σε ερχόμενες πολύ συγκεκριμένες, άμα θέλεις.
0: Έλα,
1: παιδί μου.
0: Τώρα. Συγγνώμη, θα αποκλείσεις ποτέ το νούμερο της δουλειάς σου? Όχι.
1: Μην μου βάζεις τόσο δύσκολα. Μην μου βάζεις τόσο δύσκολα.
0: Δεν είναι τι θα ήθελες, αν μπορείς, λέμε.
1: Δεν το, άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν το κάνεις.
0: Ούτε καν θα το θέλεις.
1: Άμα δουλεύεις κάπου αλλού που
0: αντίθετα, αν μάθεις ότι έχει συμβεί και κάτι, θα πάρεις και τηλέφωνο, θα δεις και πώς και παιδιά, έτσι είναι αυτό και να βάλουμε και πλάτη και.
1: Εντάξει.
0: Τα πάντα όλα, τέλος πάντων.
1: Δεν το κάνουν όλοι πια, να ξέρεις. Πάει, χαλάσαμε κι εμείς.
0: Ναι, ούτε χαλάσαμε, ούτε φτιάξαμε. Έτσι ήμασταν. Έτσι είμαστε και έτσι θα είμαστε. Εγώ το γουστάρω αυτό.
1: Όχι,
0: καλό,
1: λέω,
0: είναι,
1: ναι,
0: καλό
1: ότι
0: είναι να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις.
1: Έχουμε και τίποτα θετικό.
0: Για να.
1: Αργούν και οι Ολυμπιακοί να πάρουμε κανένα μετάλλιο, να χαρούμε, να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, τι πήραμε, Final Four πήραμε, εντάξει, πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό είναι ενημέρωση. Αυτές είναι. Δεν είναι είδηση.
1: Είναι καλή είδηση, ρε παιδί μου, για τους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι για όλους, οκ. Okay. Ναι. Αλλά τέλος πάντων συγκαταλέγεται στις καλές ειδήσεις.
0: Λοιπόν,
1: εκτός αν είσαι Παναθηναϊκός.
0: Άκου να δεις τώρα. Πες μου, το ότι κάνει τα μπάνια του,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα μεγάλων διαστάσεων καρχαρίας.
1: Ένα και δύο.
0: Αυτό πάλι.
1: Είναι φαινόμενο αυτό.
0: Οι ειδικοί λένε, αυτοί που ξεταψάχνουν και τα αυτό, ότι μπορεί να είναι, λέει, ο ίδιος. Ο οποίος μια εμφανίζει στο Σούνιο, μια εμφανίζεται από εδώ, μια, ναι, εμφανίζεται από εκεί.
1: Α, για τον ίδιο μιλάμε, ο ίδιος βολτάρει.
0: Έτσι λένε ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος. Βέβαια, πρέπει να κάνει πολλά μίλια διαδρομή, αλλά να είναι ο ίδιος και να τον βλέπουν και εδώ, να τον βλέπουν και εκεί και παραδίπλα.
1: Έχουμε καρχαρίες πια όμως, αρκετούς. Λόγω της αλλαγής του κλίματος.
0: Και αυτό που λένε κάποιοι, λέει, όχι, αυτός λέει, δεν είναι ανθρωποφάγος. Εσύ, άμα τον. Και πού θα δει. Γιατί το πτερύγιο να δει.
1: Σου κόβονται τα ύπατα, ρε παιδιά.
0: Και ύπατα, σου κόβεται.
1: Φεύγουν πέντε χτύπη μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίσουμε σε αυτά,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Πάλι, αυτό πάλι ότι. Τι να συνηθίσεις, ότι.
1: Θα τον ξαναδείς αυτόν τον καρχαρία.
0: Και οι άλλοι που είναι στο σκάφος και, και τον βγάζουν και βιντεάκι.
1: Εντάξει, είναι και
0: είναι
1: αυτά
0: από κάτω.
1: Σπάνια φαινόμενα βλέπεις για ελληνικές θάλασσες, γι' αυτό. Πού είδα,
0: εμένα,
1: πού ήταν,
0: θα, εμένα θα πήγαινε το χέρι μου, ξέρεις πώς, σαν Πάρκινσον.
1: Αν την τρομάρα σου. Λογικό είναι. Πού να ξέρεις εσύ τώρα αν αυτός τρώει ή όχι. Μόλις θα τον δεις, τελείωσες. Αλλά έχω αρκετές αναφορές.
0: Θάλασσα, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται. Σαλάχι να δεις, πάλι θα πάθεις. Πόσο μάλλον καρχαρία. Μόνο το τερίγιο να δεις, τέλος.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αρκετές αναφορές ότι υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες.
0: Ξέρεις τι λένε οι ειδικοί όμως,
1: που δεν είχαμε παλιά.
0: Ότι οι καρχαρίες, λέει, ακολουθούν τα κρουαζιερόπλοια. Και επειδή πλέον έχουμε πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια.
1: Α, τι λες.
0: Ε, βέβαια, γιατί αφήνουν όλα τα.
1: Έχει φαγάκι εκεί,
0: ε. Ακριβώς. Mm. Και γίνεται.
1: Όχι η θερμοκρασία και... της θάλασσας. Όχι η κλιματική είναι, κρίση.
0: Λένε ότι ακολουθούν τα κρουαζιερόπλια.
1: Τα κρουαζιερόπλια.
0: Που έχει μάσα πίσω από τα κρουαζιερόπλια. Γιατί αφήνουν ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Είναι λογικό.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ.
0: Και πηγαίνουν από πίσω.
1: Ω, και εμείς έχουμε πολύ κρουαζιερόπλια.
0: Έτσι, και κάποια λοιπόν χάνουν το. Και δεξιά-αριστερά, σε που έρχονται όλα τα σόγια του Καρχαρία.
1: Κάνα
0: παιδί, κάνα μάνα, κάνα πατέρα. Ναι.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Γιατί αυτό που βρήκαν εκεί, λέει, κάπου στο. Που στα Λουτά της Ωραίας Ελένης, που ήταν ένας στο...
1: ένας μεγαλούτσικος.
0: Ναι, ένας μεγαλούτσικος. Ναι. Και λένε ότι αυτός, λέει, είναι παιδί. Και ψάχνουν να βρουν τώρα τη μάνα και τον πατέρα.
1: Για φαντάσου. Με φοβίζεις τώρα, εγώ δεν μπορώ. Παρότι ψαρίδι δεν το έχω πολύ.
0: Παρότι ψαρίδι...
1: δεν τιμώ το όνομα, ξέρεις.
0: Ψαράκια τρώνε και επιβιώνουν.
1: Εννοείται.
0: Ψαρίδι.
1: Ναι. Τι, εγώ δεν τρώω ψαράκια. Τρώω, ψαράκια, αλλά. Ψαράκια.
0: Ενίοτε τίποτα μπουτάκια, ξέρεις, που είναι στην επιφάνεια και. Ναι. Τέλος πάντων, μας ήρθε και αυτό, ρε παιδιά, το πουθενά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τάξη όλα. Βλέπεις τώρα μια καταγάλα η θάλασσα, πάνε να κάνεις μια βουτιά εκεί, τα ωραία, τα. Έλεις από κάτω τώρα τι γίνεται.
1: Ο πεινασμένος από κάτω. Όχι, ευχαριστώ. Και αυτό πώς δεν το μπορείς να το ελέγξεις.
0: Και τα άλλα με την άσκη με τη μούρη, λέει, που άμα σε δαγκώσουν παθαίνει.
1: Λαγοκέφαλη, λες.
0: Λαγοκέφαλη, ναι.
1: Αυτά είναι τοξικά.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνα. Φέρνουν και.
0: Στην Κρήτη ήταν περισσότερο, το έρθανε και προς τα δω.
1: Αφού ζεσταίνουν τα νερά παντού.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Και αυτά κολυμπάνε ακόμα και σε ύψος.
0: Αυτά που γράφανε πάντως οι γραφές, ότι θα τα έχουμε όλα και δεν μπορούμε να γευτούμε τίποτα. Κούτσο, κούτσο, κούτσο, κούτσο. Και απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ.
1: Δεν είμαι αλλά... και καθόλου.
0: Όχι, ναι, αλλά όμως βλέπεις όμως ότι όλα αυτά γίνονται πράξη. Ακόμα και εσύ που δεν.
1: Ναι.
0: Άμα τα συνδυάσεις στο μυαλό σου.
1: Εμείς τα κάναμε αυτά όλα. Η συμπεριφορά του ανθρώπου φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Στις γραφές δεν είπαν ότι τα κάναμε
1: όλα. Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια, σου λέει θα φτάσει κάποια στιγμή, θα τα έχετε όλα και δεν μπορείτε να γευτείτε τίποτα. Να έχεις μια ωραία θάλασσα τώρα μπροστά σου, δεν μπορείς να κάνεις μια βουτιά.
1: Έλα, μωρέ, μπορείς. Δεν
0: φοβάσαι ότι από κάτω.
1: Δεν είσαι και στη Φλόριντα και στο Μαϊάμι.
0: Συγγνώμη, όταν ξέρεις, παιδί μου, ότι γύρω-γύρω εδώ έχει καρχαρίες. Εσύ βουτάς.
1: Όχι, δεν βουτάω.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά.
1: Αλήθεια μου.
0: Έτσι στην Ύδρα που πηγαίναμε,
1: ναι.
0: Με κάτι βάρκες και με κάτι αυτά, και στα νερά από πίσω, μιλάμε κατά γάλανα, ωραίες αυτά, βράχια όμως.
1: Βαθιά.
0: Βυθός, ναι, και κάναμε βουτιές.
1: Ναι. Το ίδιο κάνε τώρα, να σε δω.
0: Άντε τώρα, και μόνο στην ιδέα, πού να βουτήξεις.
1: Προηγήθηκαν κάτι μέδουσες, μοβ, πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, θα θυμάσαι, εξακολουθούν.
0: Θες, ακόμα, θες
1: ναι,
0: και
1: αυτό είναι...
0: και αυτά, κάνουν,
1: αυτό είναι στάνταρ και... γιατί, λόγω της θερμοκρασίας. Mm. Τη θάλασσα.
0: Μαγνησία από εκεί πάνω.
1: Έχει πράγμα πολύ. Αλλά εντάξει. Έχει. Άλλο αυτό, άλλο το σκυλόψαρο, ρε παιδί μου.
0: Εκεί το πλακτόν λέει και εκεί υπάρχει και με τη θερμοκρατία τη θάλασσα.
1: Όλα, ναι. Όλα έχουν σχέση με αυτό.
0: Κλιματική
1: όλα έχουν
0: αλλαγή.
1: Σχέση με την κλιματική κρίση. Ξεκάθαρα. Και αυτό σημασία. Είναι δύσκολο να στρέψουμε. Αυτά. Ναι. Τα ευχάριστα είχαμε να σα πούμε. Να σα πω και για την κίνηση τώρα να δέσει το γλυκό.
0: Βλέπεις, παιδί μου, κάτι ωραία. Ζαρζαβατικά τώρα που είναι και τις εποχές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και τα βλέπεις, παιδί μου, όλα ομοιόμορφα, γυαλιστερά. Λες και είναι κοσμήματα για τη βιτρίνα.
1: Αυτά είναι τα θερμοκηπίου που λες. Τα πλαστικά που λέω εγώ. Έχει και τα βιολογικά. Αντέχει τσέπη σου να πάρεις. Εδώ δεν αντέχει τσέπη σου να πάρεις τα άλλα.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ να σου πω ότι είμαι λίγο δύσπιστος.
1: Για τα βιολογικά.
0: Ναι, ναι. Και επειδή είδαμε.
1: Αλλά έχουν γίνει λαμογές, ωραίες, ποιοτικές.
0: Αλλά... και επιδότησης, ΟΠΕΠ και τα λοιπά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Άμα δεν το κόψω μόνος μου, δεν πιστεύω ότι.
1: Από τον Μποστάνη.
0: Το κόψω, δεν ξέρω τι του έχουν ρίξει για να γίνει.
1: Το έχουν ψεκάσει.
0: Εδώ σου λέει στην Κρήτη, είναι κάτι ξέρεις, που νοικιάζουν σπίτια ή ξενοδοχεία που είναι κοντά σε Μποστάνη.
1: Ναι.
0: Και ακούνε το βράδυ το κράτσα-κούτσα, κράτσα-κούτσα, που μέσα από τη μεμβράνη.
1: Που σε ένα βράδυ έχουν γίνει.
0: Ναι. Και λες,
1: Αυτό το ακούσα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι για εξαίρεση.
0: Δυστυχώς αλήθεια είναι.
1: Λες.
0: Δυστυχώς. Θέλω να πας μας για την κίνηση τώρα, γιατί σε πειράζει.
1: Τι να σας πω τώρα, ευχάριστα, περιμένετε να σας πω εγώ για την κίνηση. Δεν θα σας πω.
0: Τουλάχιστον θα είναι πιο ευχάριστο από μια Καρχαρία.
1: Από Καρχαρία, ναι. Δεν ξέρω με τι άλλο μπορεί να το συγκρίνει. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Εκτός από τους γνωστούς αγνώστους, θα ξεκινήσω από τη λεωφόρο Αθηνών που έχει ασυνήθιστα πολλή κίνηση στο εξωδικό ρεύμα. Πιάνει δηλαδή από το Χαϊδάρι, λίγο μετά το Παλατάκι. Αν πάτε, θα κολλήσετε. Και μέχρι το Σκαραμαγκά, πολύ σημειωτών. Δεν φαίνεται στο χάρτη να υπάρχει κάποιο συμβάν, κάποιο ατύχημα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Παίρνουμε την τροχιά. Ελπίζω όταν θα απαντήσει να μάθουμε και ακριβώς τι έχει συμβεί. Μπορεί να είναι σκέτη κίνηση που λέμε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει συμβάν. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στη λεωφόρο Σχιστού, που και εκεί έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα προς το Σκαραμαγκά. Κάνα 2 χιλιόμετρα, οπωσδήποτε, μην είναι και παραπάνω. Αποφεύγεται λίγο μέχρι να ξομαλυνθεί αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά δεν έχω εικόνα. Τώρα, για να γυρίσουμε στη λεωφόρο Κηφισού. Έχει τροχιά, δόξα τω Θεώ που λέτε κι εσείς. Λοιπόν. Άνοδος από το Ρέντι Κολάς, εκεί κοντά στη Λένορμαν στο Περιστέρι, Θνάρχου Μακαρίου, στο ύψος αυτό, βλέπω ένα τροχαίο. Βλέπω και ένα δεύτερο τροχαίο στα Κτέλ, αλλά δεν είναι πάνω στον Κηφισό, είναι λίγο δεξιότερα. Κολλάει όμως. Κολλάει το πράγμα και στη γέφυρα εκεί, καταλαβαίνετε, που λέω, στο Περιστέρι, στην εκκλησία. Και παραπάνω έχει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Κι άλλο τροχαίο πάνω ακριβώς στον κόμβο. Άνοδος όλα αυτά, έτσι. Κάθοδος λεωφόρο Κηφισού, έτσι. Στην Κηφισιά. Ποιος με παίρνει μέσα. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Κάνουμε κομπή, ρε παιδιά.
1: Δεν καταλαβαίνουν, όχι.
0: Ρε παιδιά.
1: Και γιατί. Και κάνω διακοπή σου, λέει. Από την Κηφισιά ξεκινάει και εκεί έχει και ένα τροχαίο η κάθοδος του λεωφόρου Κηφισού. Μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, πολύ σημειωτών. Αφόρητο σημειωτών που λέμε. Και μετά ξαναπιάνει η κίνηση στο Περιστέρι. Μπες βιές είναι μέχρι το Εγάλεο το πράγμα, μετά είναι καθαρό. Η κάθοδος είναι λίγο καλύτερη, να ξέρεις αυτό το σημείο πάρα πολύ ψηλά μεταξύ Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Το υπόλοιπο είναι ok. Λεωφόρος Κηφισίας, άνοδος πολύ δύσκολη, τμηματικά αρκετά προβλήματα προς τα πάνω και μέχρι το Μαρούσι. Κάθοδος λίγο καλύτερα, εκεί προς το Ψυχικό κολλάει περισσότερο το πράγμα. Το κέντρο μην πας, τα ξέρετε, κανένα λόγο δεν έχετε. Ειδικά ο άξοδος Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να δω αν έχει κανένα πολύ εύκολο, δεν έχει. Παραλιακή το γνωστό προς Πειραιά ρεύμα από το Ελληνικό στον Άλυμο. Και η λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει τα θέματα της μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικού και στα δύο ρεύματα. Η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη πιάνει μπόλικο, θέλω να σας πω. Από την Κεσαριανή μέχρι και την Ηλιούπολη έχει κυρίως η κατηφόρα πρόβλημα σε αρκετά σημεία. Προσοχή και εκεί. Να δω τώρα και την. Η Αττική Οδός προς το παρόν έχει πυκνή ροή. Μποτιλιάρισμα ακόμα δεν το λες. Σε λίγο μπορεί και να το λες. Αυτά.
0: Λοιπόν, να απαντήσω στη φίλη μας τη Μαρία. Λέει, καλησπέρα σας κύριε Αλφιέρη. Είδα καλά το εισιτήριο με ίδρα. Για ίδρα έχει 40 ευρώ. Παιδιά, έχει 40 ευρώ.
1: Έχει 40 ευρώ.
0: Έχει 40 ευρώ για να πας και 40 για να έρθει, 80.
1: Για να πας στην Κρήτη στα 12, πόσο κάνει, ρε παιδιά.
0: Βέβαια εδώ πέρα λέει 20 ευρώ λιγότερο από Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει 20. Δεν νομίζω.
1: 20 λιγότερο.
0: Έτσι γράφει εδώ η φίλη μας η Μαρία.
1: Ναι, μπορεί για τους επιβάτες να έχει 20 χωρίς αυτοκίνητο και αυτά. Ναι. Δεν ξέρω. 40 ευρώ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Όχι, πείτε μου για την Κρήτη πόσο κάνει, ας πούμε. Επιβάτης, σκέτος.
0: Δηλαδή, δύο άτομα θέλουν για μια μέρα.
1: 80. Και 80.
0: 16.
1: Και μετά τι θα φας, τι θα πιεις. Ένα μηνιάτικο για να πας Σαββατοκύριακο στην Τηδρά.
0: Την ημέρα θέλει 200-250 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτό θυμάμαι ότι ο διαμαρχός μας είπε ότι έχεις πολλαπλές επιλογές. Δεν είναι μία στο πιανέλα.
0: Μπορείς να πας και από απέναντι.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Από μετόχη.
1: Ναι.
0: Όπου θέλεις
1: και ένα κουβά βενζίνη.
0: Τα διόδια σου, τα καύσιμά σου, το καραβάκι να σε περάσει απέναντι.
1: Και πάλι δεν νομίζω να είναι μία ή άλλη. Αλλά.
0: Δεν είναι μία άλλη, αλλά είναι και 3 ώρες δρόμος από Πειραιά να πας. 3 και κάτι ίσως. 3 παρακάτω, και ίσως 3 τέλος πάντων.
1: Ακούς 40 ευρώ να πας στην Ήδρα. Έπαθα σοκ.
0: Ναι. Και θέλεις κανένα 50 για να πας στις Πέτσες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέμε. Πας διακοπές ή λες τα νησιά του Αγροσαρονικού για το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο.
1: Σαντορίνη έχει 60 Ποιο μωρέ, Μαρία, μήπως είναι το γρήγορο. Και έχει μέσα κι άλλα.
0: 20 λιγότερο. Ναι, 20 λιγότερο.
1: Από τη Σαντορίνη έχει ύδρα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, από τη Σαντορίνη έχει ύδρα.
1: Ναι, Μαρία, το γρήγορο θα λες. Αλλά και πάλι πολλά μου φαίνονται.
0: Τα 60.
1: Ναι. Και τα 60 και τα 40.
0: Στην ύδρα πάντα είναι πάνω μόνο ταχύπλο πάντως. Δεν έχει σημασία.
1: Αυτό.
0: Στην ύδρα.
1: Λέω για τα 60 της Σαντορίνης. Αυτά είναι τα γρήγορα, παιδιά. Έχεις και άλλη επιλογή.
0: Ο Νίκος λέει καλησπέρα παιδιά, πάντως ο Καρχαρίας γίνεται ωραίος μεζές.
1: Σουπίτσα ξέρω γίνεται ωραία, το πτερίγιον. Λένε, δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Πρέπει να πάμε σε break,
0: καλησπέρα,
1: ο Θάνος Μπούπας φωνάζει.
0: Λέει, όσο για τα σκυλόψαρα, να κρατήσουμε λέει το σκύλο και να τον αγαπήσουμε όπως τα κατοικίδια.
1: Μάλιστα, ναι, εντάξει. Πάμε.
0: Ρε παιδιά, δεν κάνω διαφήμιση στην ύδρα.
1: Όχι, κάνεις, αλλά πρέπει να κάνεις.
0: Μου με ρώτησε η Μαρία.
1: Αφού
0: λέει,
1: είναι προορισμός φανταστικός.
0: Είναι 40, αυτό είναι δυσφήμιση που κάνω, Νίκο. Δεν είναι ότι όταν έχει 40 ευρώ το εισιτήριο να πας στην ύδρα, τι διαφήμιση κάνω.
1: Δυσφήμιση κάνεις τον ακτοπλό, όχι την ύδρα. Η ύδρα δεν φταίει τίποτα το νησί.
0: Ναι.
1: Ούτε η Σαντορίνη φταίει. Ο ακτοπλός που θέλει να τσεπώσει 40 ευρώ το κεφάλι είναι το μάτς. Πώς θα γίνει. Θα μου πεις πληθωρισμός, καύσιμα, σου πω, μου πει. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να βρούμε μια άλλη. Επιδοτήστε το. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, οι Έλληνες πρέπει να αποκλειστούν, να μην πάνε πουθενά διακοπές που να έχει πέριξη θάλασσα, ας πούμε.
0: Να σου πω.
1: Τι είναι αυτά.
0: Αυτά του κοινωνικού τουρισμού, τα βάουτσερ και αυτά περιλαμβάνουν και τα ακτοπλοϊκά.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω τα περιλαμβάνουν, αλλά όχι όλα.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Νομίζω κατηγορίες. Δεν το γνωρίζω πολύ καλά, με συγχωρείτε. Να μην λέω πράγματα που δεν
0: καλησπέρα,
1: ξέρω. Νομίζω
0: λέει,
1: είναι τα καταλήμματα.
0: Το γρήγορο για πάρο. Έφυγα σήμερα δική μου 68 ευρώ. Για πάρο, 68. 70 ευρώ
1: το
0: δηλαδή.
1: Γρήγορο, εντάξει.
0: Το άλλο γύρω στα 50.
1: 10 ευρώ είναι διαφορά
0: θέση,
1: του γρήγορου από το ευρώ.
0: Για αεροπορικές.
1: Άλλο για αεροπορικές.
0: Ναι.
1: Άλλο.
0: Κάτι δεν είναι. Είναι 18 ευρώ διαφορά. 68 το γρήγορο, 50 το. Η αεροπορική στο συμβατικό
1: κύκλο. Η αεροπορική είναι πιο ακριβή από την οικονομική που λέμε. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πιο.
1: Γιατί δεν το συγκρίνουμε με το ακριβότερο, το συγκρίνουμε με το φθηνότερο.
0: Γιατί στην αεροπορική πας και κάθεσαι όπου, στη θέση σου. Έχεις τη θέση σου, κάθεσαι.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Σου, κάνεις, στην οικονομική είναι όπου τύχει. Κατάστημα από εδώ που βρίσκεται.
1: Όπου λοιπόν, τύχει, εντάξει. Άμα πας και κλάδες, δεν πειράζει.
0: Που έχει ο άλλος τα πόδια του πάνω στον καναπέ, στην πολυθρόνα που βγάζει το.
1: Που γίνονται φασαρίες,
0: το παστίτσιο εκεί από το τάπερ. Ναι, που άπλωσε τραχανά.
1: Άμα θέλει πολυτέλεια, θα την πληρώσει, κύριε Αλφιέρη. Άμα θέλεις τη θέση σου και άμα θες να πας σε μια ώρα Σαντορίνη, δύο ξέρω πόσο κάνει, θα την πληρώσεις. Έχεις και το air condition.
0: Και γι' αυτό μετά τη λες κάτω σπιτάκι μου μια χαρά.
1: Έμα, γεια σου.
0: Στην κοντινή παραλία εδώ πέρα. Σιγά μην πάω στην κοντινή παραλία να κάνω.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Σιγά, μην ταλαιπωρηθώ.
1: Όχι.
0: Με στην κίνηση.
1: Είναι το μερακάματο του τρόμου.
0: Ψάχνουν, ψάχνουν μετά να βρουν πάρκες στην πλάζα από εδώ, από εκεί.
1: Γιατί ομπρέλα, άμα βρεις, έλα να μου πεις. Έλα να μου πεις. Κυριακή ειδικά. Ποτέ. Έλα, πάμε break. Φωνάζει εδώ ο Θάνος.
0: Γεια σου, για Θάνο Μπούπα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989. Μόλις θα ψαρείτε και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα και Star Thales Μπούπας πίσω από τα πλήκτρα του ήχου. Είναι ο υπεύθυνος για τον ήχο των κρυστάλλων.
10: Και Star, και Star, τόσες μέρες εδώ είμαι, τι και Star.
1: Παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε.
10: Όλο και Star και Star.
0: Αφού δεν μιλάς και καθόλου.
10: Τι να κάνω, εντάξει.
0: Όλο παρατηρείς μας λέει.
10: Έχω φάει κιόλας τώρα.
0: Και βάλετε διαφημίσεις και αυτό και άντε και τελειώνετε και αυτά.
1: Μα πρέπει, είναι η δουλειά του αυτή τώρα.
0: Ο βασανιστής μας. Εμείς αγαπάμε όμως.
1: Είναι πυροτάκι.
0: Είσαι καλό παιδί.
1: Είπαμε. Έχουμε και εμείς λοιπόν, τις αδυναμίες.
0: Ωραία γιορτή, ήταν γιορτή λήξη στο Μίκη Στοδωράκη, στο Ρέντι.
1: Ναι.
0: Από τα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης. Το...
1: Και έγινε ωραίο πάρτι.
0: Παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο κτλ. Mm. Να σε βάλω να ακούσεις λίγο. Το είχαν βάσει και στο TikTok βεβαίως. Λοιπόν, να σε βάλω να ακούσεις λίγο, να πάρεις μια ιδέα.
1: Τι είχε, μουσικές και τέτοια.
0: Ήταν το θεατρικό Βροντάκηδες και Φουρτουνάτσιδες.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ζωντανή μουσική.
1: Το γυμνάσιο τα έπαιξε αυτά ή το λύκειο?
0: Τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
1: Το νηπιαγωγείο έπαιξε Βροντάκηδες και Φουρτουνάτσιδες. Τι λες?
0: Δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο είχαν κάνει στο Βεάκι.
1: Α, ήταν άλλο.
0: Πριν δύο εβδομάδες περίπου.
1: Ναι, γιατί αυτοί τελειώσανε και νωρίτερα, σωστά. Αυτό είναι μουσική υπόκριση.
0: Είναι ζωντανή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Το γλεντάτε και στον Πειραιά, πολύ το πράγμα. Μπράβο.
0: Είχε, ναι, και,
1: και τώρα αρχίζει το camp. Έχει ξεκίνησε από προχθές.
0: Ξεκίνησε, σαν
1: χθες. Χθες. 15 δεν είχες πει. Καπάκι με το που τελειώνει το σχολείο.
0: Καπάκι.
1: Η επόμενη εργάση μου είναι.
0: Ξεκίνησα σήμερα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Άκου τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι η νηπιαγωγή.

0: Αφιερώμαστε στην Κρήτη λοιπόν. Είναι αυτό το καλωσόρισμα του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτές οι γιορτές λήξης.
1: Και κάνατε καλό σχολείο. Καλοκαίρι στα παιδάκια.
0: Επίσης μπαίναμε σε κάτι τσουβάλια μέσα, κάναμε κάτι αυτά, κάνατε εσείς.
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Ήταν διαφορετικού τύπου τότε.
1: Ναι, εντάξει, τότε ήταν συνοπτικές οι διαδικασίες.
0: Και τις λέγαμε επιδείξεις τότε.
1: Γυμναστικές επιδείξεις, παλιά.
0: Ναι,
1: δεν το πολύ πρόλαβα. Μάλλον δεν το συνήθιζαν στο σχολείο.
0: Δηλαδή.
1: Δεν το συνήθιζαν στο σχολείο που πήγαινα, για να είμαι έτσι πιο σωστή. Δεν το πρόλαβα χρονικά.
0: Αφού την ίδια ηλικία. Τι κάνατε τέλος πάντων.
1: Κάναμε χάρηκα που τα είπαμε, γεια σας. Λίγα πράγματα. Πολύ τυπικά και πολύ βαριόντουσαν αυτοί. Δεν λέω που πήγαινα σχολείο. Μην τους εκθέσω. Κάποιοι μπορεί να διδάσκουν ακόμα. Αλλά είναι αλήθεια, τι ψέματα να πω. Στο δημοτικό κάτι γινότανε. Γυμνάσιο, λύκειο, τίποτα. Τώρα ναι. Κάνουν, ναι. Τώρα γίνονται διάφορα.
0: Και εμένα μου αρέσει που έχει κάτι ωραία παρεάκια, τα πούμε μετά, που φτιάχνουν μόνο ορχήστρες και αυτά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγκροτηματάκια και αυτά. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με...
1: Βίκτορα Σαμουήλ. Και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφορώ Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στη Λεωφορώ Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης. Θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση από το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Λιβάνου συνιστά παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, τόνισε ο εναντίον του Λιβάνου συνιστά παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί.

0: ένταση διάσωση 40 μεταναστών νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου. Σεισμός 6,3 ρίχτερ στην Κίνα με τουλάχιστον έναν νεκρό και 4 τραυματίες. Στις 10 Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφυριστά, μικρόφωνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος μια τελειώνει, μια ξεκινάει, μια συντηρείται, μια κάποιοι προσπαθούν να τα μπερδέψουν τα πράγματα.
3: Και χορεύουν οι αγορές εν τω μεταξύ, μία πάνω, μία κάτω, κυρίως πάνω βέβαια.
2: Το θέμα ότι χορεύουν ανάλογα με το Twitter, δηλαδή το X, τι θα γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Ναι.
2: Δεν τα βρήκαμε, πέφτουνε, δεν τα βρήκαμε αυτό. Πήγανε, ξέρω, φτερνίστηκε. Πάλι πάνω, πάλι κάτω.
3: Τα τελευταία χρόνια αυτός είναι ο δρόμος.
2: Λοιπόν, τώρα σε κάθε περίπτωση έχουμε συμφωνία. Μα για 60 μέρες.
3: Μα έθραυστη.
2: Συμφωνία. Αν και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και είπε ότι έτσι και τολμήσει, λέει, το Ισραήλ να πειράξει το Λίβανο.
3: Δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανη περίπτωση, Δημήτρη.
2: Βγήκε ο Τραμπ, βέβαια, την άλλη.
3: Γιατί ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει. Πολλές φορές δεν ακούει αυτά που εισηγείται ο Τραμπ. Όχι ότι αυτά που εισηγείται ο Τραμπ είναι τα κανονικά και τα σωστά. Και τι σωστό μπορείς να βρεις σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Άστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια αυτομόλυση. Ο Νετανιάχου κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Έχει παρασύρει τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Όλοι λένε, οι αναλυτές και τα ρεπορτάζ. Αλλά αυτό το πράγμα έχει, αυτό που λες και εσύ, Δημήτρη, κρύο ζέστη. Και οι αγορές χορεύουν με βάση αυτό. Και έτσι ήθιστε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, από τότε που υπάρχουν χρηματιστήρια και από τότε που υπάρχουν και κράτη που λειτουργούν μόνο με αυτούς τους ρυθμούς. Και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Εδώ, και εδώ έχουν ακριβήνει τα πάντα. Εδώ και η βιομηχανία, τα καλά καύσιμα, ενέργεια και τα λοιπά, δεν το συζητάμε. Και όλοι αγωνιούν για το τι χειμώνα έχουμε να περάσουμε. Αν θα συνεχιστεί αυτή η δεδαλώδης κατάσταση, και τραγική βεβαίως για τους ανθρώπους που υφίστανται τις απώλειες του πολέμου, αλλά και η παγκόσμια οικονομία, και περιμένουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του Τραμπ και του Νετανιάχου, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε αν και πώς θα τελειώσει.
2: Πάμε να δούμε τώρα πώς επηρεάζεται η τοπική οικονομία, να δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για τη χώρα μας. Διότι η αλήθεια είναι, η ελληνική οικογένεια υποφέρει, στενάζει.
3: Όχι ότι πριν ήταν μια χαρά, αλλά τώρα τη δώσαμε και μια κλωτσιά παραπάνω.
2: Άκουσε, Έλσα, από το καλό υπάρχει το καλύτερο και από το κακό το χειρότερο.
3: Σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, αλλιώς είναι, ξέρω εγώ, μόνο να πεινάς, αλλιώς είναι και να πεινάς και να διψάς. Αλλιώς είναι.
3: Σωστά. Έχουμε δώσει αυτό που λέμε. Μια κλώτσια παραπάνω. Είχαμε ένα πληθωρισμό χ, ειδικά στα τρόφιμα, ανεξήγητο για πολλούς. Τώρα το πράγμα έχει διωγγωθεί και έχει πάει και σε ευρύτερο πεδίο. Όχι μόνο.
2: Και ο πληθωρισμός, βέβαια, ο οποίος έχει ανέβει για τα καλά. Και πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον καλό φίλο Βασίλη Κροκίδη, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, έχει απόψεις, δημοσιοποιεί. Προσπαθούμε και εμείς να γίνουμε πιο σοφοί.
3: Και ξέρει και την αγορά, δεν το συζητάμε. Αυτή είναι
2: ακριβώς,
3: η ιδιότητά
2: του. Λοιπόν, πού είμαστε και πού θα βρεθούμε.
3: Και τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία για την ελληνική οικονομία.
2: Σύμφωνα με τις εξελίξεις, λοιπόν, αυτές.
3: Καλησπέρα.
2: Πρόεδρε.
4: Καλησπέρα σας, κυρία Ψαρίδη, κύριε Αληθιέρη, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για άλλη μια φορά. Αλλά τοποθετήστε πάρα πολύ σωστά, δηλαδή, ότι η αγορά δεν θα κρίνει τη συμφωνία μόνο από την υπογραφή της, αλλά από την εφαρμογή της. Και πράγματι παραμένει πολιτικά εύθραυστη αυτή η συμφωνία. Στην ανακοίνωσή της περιμένουμε την Παρασκευή με αγωνία την υπογραφή, και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις από τις σκληροπυρηνικές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και τις κυρώσεις που μπορεί να υπάρχουν από την αποκλιμάκωση. Αυτό το οποίο πάντως είναι βέβαιο, αν επέλθει αυτή η συμφωνία

0: Μία και τη Ριβή, ότι θα υπάρξουν ωφέλη για την ελληνική οικονομία και για το εμπόριο. Θεωρώ ότι είναι ευχής έργο να υπάρξει αυτή η συμφωνία, ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που έχουμε έναν πληθωρισμό στο 5,2%, που έχουμε μία αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25, και γενικότερα το κόστος μεταφορών είναι αυξημένο, όπως είπατε τα τρόφιμα κατά 3,5%, οι υπηρεσίες 8,5%, η στέγαση 11,5% και πάει λέγοντας αυτή η ακρίβεια χωρίς τέλος. Θα υπάρξει λοιπόν μια αποκλιμάκωση, έτσι, θα έχουμε κάποια οικονομικά ωφέλη, αλλά μην τα περιμένουμε και άμεσα. Δηλαδή για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα περάσουν περίπου 30 ημέρες. Για τη μείωση των άβλων των ασφαλίστρων που θα μειώσουν τις θαλάσσιες μεταφορές, το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, θα περάσει 1 με 3 μήνες. Για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, 3 με 6 μήνες. Για τις μειώσεις των επιτοκίων και την αύξηση της κατανάλωσης που επιθυμούμε, 6 με 12 μήνες. Και για την ενίσχυση των επενδύσεων και την αποκατάσταση έτσι μιας νέας κανονικότητας στο εμπόριο, 1 με 2 χρόνια.
1: Που εντωμεταξύ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο.
2: Να έχει πυροδοτηθεί δηλαδή μια νέα κατάσταση.
1: Τώρα εδώ μας λέει ο πληθωρισμός για 6 μήνες θα παραμείνει σε αυτά τα ύψη. Μέσα σε 6 μήνες σίγουρα κάτι άλλο καινούριο θα έχει έρθει, το οποίο θα μας ταράξει πάλι.
0: Δημήτρη, και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή όταν λέμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,3 ως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από τα 5,2 το να πάει στο 4,4, δεν λέει πολλά πράγματα.
2: Δεν θα μας σώσει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι δεν είναι, είναι πολύ μακριά από το 2% του μέσου ευρωπαϊκού όρου που θα ήθελε να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διαπραγματευτεί. Ενδεχομένως να αποφύγουμε τις αυξήσεις των επιτοκίων του Ιουλίου που σχεδιαζόντουσαν ή του Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και τα επιτόκια είναι χαμηλά, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά.
2: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ναι, βλέπουμε πολύ σοβαρά το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλη αυτή η ακρίβεια, όλος αυτός ο πληθωρισμός, το ακριβό χρήμα, ο αποκλεισμός από το τραπεζικό σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή και εκεί έχουμε, αν θέλετε, λιγότερο διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης.
2: Βέβαια.
0: Για τις επιχειρήσεις.
2: Αυτό όμως δεν είναι όλο παρεπόμενο ενός πολέμου. Είναι η κυβερνητική πολιτική. Γιατί προϋπήρχε του πολέμου. Δεν είναι μια καινούργια κατάσταση τώρα. Απλά εντάθηκε, νομίζω.
1: Είναι η διαχείριση.
2: Σωστά.
1: Των καταστάσεων που προκύπτουν μπροστά σου.
2: Λέτε.
1: Και μια όρημη κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια για τους πολίτες της. Αυτό είναι.
0: Σαφέστατα ένα μέρος του πληθωρισμού είναι εγχώριος, δεν είναι εισαγόμενος.
2: Μα εννοείται, προϋπήρχε όλο.
0: Για τη διαχείριση, εγώ θα σας πω ότι δεν δέχτηκα ποτέ το γεγονός ότι μία πιθανή μείωση ή μεταρρύθμιση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή, θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Και έχουμε καταθέσει μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Καταλαβαίνουμε ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικά για το ελληνικό δημόσιο και για τα δημοσιονομικά μας μεγέθη. Άρα μία μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αντί για 3 συντελεστές σε 2 θα φέρει τα ίδια έσοδα για το κράτος, αλλά θα κάνει τη χώρα μας φτηνότερη για τους Έλληνες από ό,τι είναι τώρα, αν θέλετε έτσι, ακριβή για τους Έλληνες και φτηνή για τους επισκέπτες.
1: Αλλά δεν είμαστε μια χώρα προσιτή για τους Έλληνες, δηλαδή για τον εαυτό μας στη χώρα μας. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας που ο κόσμος δυστυχώς το βλέπει ως βουνό αυτό μπροστά του.
2: Μα είναι βουνό, Δημήτρη.
1: Αυτός ο βαθμός είναι μεγάλος.
2: Να θυμίσω εδώ ότι και ο ειδικός φορός κατανάλωσης είναι ένα σημαντικότατο ποσό που μπαίνει στα ταμεία της κυβέρνησης. Όμως για τις τσέπες των πολιτών είναι έως και ληστεία. Και το χρεώνομαι εγώ αυτό που λέω. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Δεν μπορεί το 60% του ποσού που δίνουμε να πηγαίνει στους φόρους για να βάλουμε βενζίνη να πάμε στη δουλειά μας. Είναι ανεπίτρεπτο και νομίζω ότι είναι και πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιο ποσοστό.
0: Μα δεν είναι στην Κύπρο που δίνουμε εμείς καύσιμα. Είναι φτηνότερη η Κύπρος.
2: Τα έχουμε πει. Ίδιο τιμολόγιο φεύγει από εδώ και από εκεί.
0: Σε μία περίοδο έκτακτης ανάγκης και σε μία περίοδο αύξηση των καυσίμων κατά 24% κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτές οι επιδοτήσεις, αν θέλετε, είναι λίγο σαν ελεημοσύνη.
2: Το λέτε πολύ κομψά.
1: Πρόεδρε, το ενδεχόμενο της επαναφοράς μιας 13ης σύνταξης, ενός 13ου μισθού, που ακούσαμε και σήμερα τον κύριο Πιερακάκη σε συνέντευξή του, να μην του βάλει στα σχέδια του τα άμεσα τουλάχιστον. Πώς το
0: εάν, θέλει η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάποια ποσοστά στις εκλογές, θα πρέπει να ανακοινώσει στη δεύτερη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
2: Προς το παρόν οι πληροφορίες επιμένουν πως όχι.
0: Αυτό το ξέρουμε όλοι. Τώρα,
2: για τις προθέσεις,
0: ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω η προσέγγιση αυτή κατά πόσο πραγματικά βοηθάει το να αρνείσαι κάτι πεισματικά από τη στιγμή που μπορείς να βρεις εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, κόβοντας κάποια επιδόματα τα οποία είναι προσωρινά, μπορείς να δημιουργήσεις κάτι μόνιμο, το οποίο
2: και
0: είναι
2: ένα χώρο για το μόνιμο, βέβαια.
0: Ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, και το βλέπουμε πολύ καθαρά, αν θέλετε, στην αγορά, όταν στον ιδιωτικό τομέα πέφτει το δώρο ή το επίδομα αδείας ή το επίδομα εορτών.
2: Πώς ανασένει,
0: Βλέπουμε ότι αυτά πέφτουν στην αγορά.
2: Φυσικά.
0: Πόσο μάλλον όταν και στο δημόσιο υπάλληλο και στο συνταξιούχο, αυτό πάλι στην αγορά θα πέσει και ενδεχομένως θα γυρίσει υπό μορφή φόρων στο κράτος.
2: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Μπορώ να καταλάβω.
2: Τι λογική, ότι καταλαβαίνει
1: κανείς. Εκτός, Πρόεδρε, εάν το φαντάζει, ναι, ή δημιουργούν προϋποθέσεις για να φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο και να πούνε το ακατόρθωτο. Ακριβώς, εμείς το κάναμε ακατόρθωτο. Ακριβώς.
0: Είδατε που είσαστε κι εσείς πολύ έμπειροι στην επικοινωνία.
1: Προσπαθούμε να.
0: Μακάρι να είναι επικοινωνιακή η προετοιμασία όλο αυτό και μακάρι να ανακοινωθεί. Εμείς το αποτέλεσμα θέλουμε.
2: Σαφέστατα, όλοι το αποτέλεσμα θέλουμε, γιατί τα πράγματα δεν προϊονίζονται για πολύ καλά στο επόμενο διάστημα.
0: Και γι' αυτό, κυρία Ψαρίδη και κυρία Λιφιερή, να σας πω κάτι. Αν πραγματικά ευοδοθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός και αυτή η συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, αυτό το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε είναι πώς μπορούμε να προεξοφλήσουμε και εμείς αυτή την μείωση των τιμών, είτε είναι στην Αγγλία, είτε είναι στο ράφι, είτε είναι στο Ταμείο της Μικρής Επιχείρησης. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε και εμείς βήματα μπροστά, να μην περιμένουμε τις μειώσεις, να προεξοφλήσουμε και εμείς αυτό το οποίο κάνουν οι αγορές. Και επίσης, ξέρετε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπούμε πολύ δυναμικά στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των Αραβικών χωρών που έχουμε επενδύσει επιχειρηματικά και εξαγωγικά, κάνουμε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί μετά τον πόλεμο θα μπουν πολλοί μνηστήρες σε αυτές τις αγορές.
2: Ναι, έχετε πολύ δίκιο σε
0: αυτό. Για να κάνουν εξαγωγές.
2: Θα είναι μια καινούργια αγορά για όλους αυτή, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όλοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά και να κάνουμε κινήσεις πριν τις εξελίξεις.
2: Σωστά.
1: Επειδή τα περισσότερα μηνύματα που έχουμε λάβει, συγγνώμη, Ελσά, λένε, ρε παιδιά, τώρα τελείωσε ο πόλεμος. Φαίνεται να τελειώνει τουλάχιστον, έχουν πέσει υπογραφές.
2: Με ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, να σημειώσω εγώ όπως το διαβάζω. Είναι ήττα αυτή για τον Τραμπ.
1: Ό,τι και να είναι.
2: Όχι, γιατί ο καθένας το μεταφράζει όπως νομίζει.
0: Να σας πω κάτι, γιατί όλοι λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κέρδισαν από αυτά. Θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια. Ποιος κέρδισε?
2: Αυτό,
0: η Αμερική.
2: Ναι.
0: Ποιος πούλησε πετρέλαιο αμερικανικό και από τη Βενεζουέλα? Η Αμερική. Επίσης, αν μετά από δύο μήνες μπουν τέλη στα στενά του Ορμούζ, συγγνώμη, στον Περσικό, ποιος θα κερδίσει πάλι, γιατί θα είναι ακριβότερο το Ιρανικό πετρέλαιο και το Αραβικό πετρέλαιο από το Αμερικανικό? Οι Αμερικάνοι. Τελικά ποιος κερδίζει?
2: Λέω για το στρατιωτικό κομμάτι και των σημείων. Αυτό που λένε αυτοί οι αναλυτές.
1: Δεν είναι αυτό που φαίνεται.
2: Αλλά το θέμα είναι το χρήμα. Εξ αρχής αυτό ήταν. Και με πρόδειλη τη διάθεση.
1: Το θέμα είναι, Πρόεδρε, πότε θα πέσουν οι τιμές, διότι οι τιμές ανέβηκαν με το πρόσχημα του πολέμου. Τώρα που σταματάει ο πόλεμος.
2: Σου λέει ο άνθρωπος, κανένα χρόνο θέλει κι αν.
0: Εγώ πρώτα απ' όλα οι τιμές θα πέσουν.
1: Γιατί σε άκουγα, Πρόεδρε, που λέει τα ναύλα τόσο, έτσι τόσο.
0: Στον 75-80, αλλά για να πάμε πριν από τις τιμές του πολέμου δεν θα πάμε. Μπαίνουμε σε μια νέα κανονικότητα. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό που αυξήθηκαν οι τιμές των τροφίμων κατά 20-25% και παγιώθηκε αυτή η αύξηση, το ίδιο θα παγιωθεί και μια αύξηση στη τιμή του πετρελαίου. Άρα ποιος είναι κερδισμένος? Αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο εκτός Περσικού.
1: Και ποιος είναι ο χαμένος? Ο Κοσμάκης, ο οποίος πλέον συνηθίζει σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς συνηθίζει.
0: Και μέχρι να αποκατασταθούν και οι καταστάσεις του φυσικού αερίου καταλαβαίνετε, μέσα στις χώρες του Περσικού.
2: Αυτές που έχουν διαλυθεί.
0: Ποιος θα πουλάει το LNG, το αμερικανικό LNG.
2: Να σκεφτώ. Ναι.
0: Γι' αυτό ποιος πού να βρει κανείς τον κερδισμένο και τον χαμένο από αυτόν τον πόλεμο. Εμείς είμαστε οι χαμένοι, πάντως είναι βέβαιο.
2: Ξεκάθαρα οι λαοί είναι χαμένοι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δυστυχώς έχουμε και πολύ συχνά φαινόμενα. Να θυμίσουμε ότι τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, την επίθεση μάλλον της Ρωσίας στην Ουκρανία, όλοι έλεγαν ότι μέσα σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Θυμίστε πόσα χρόνια μετράμε. Έτσι, μπράβο. Και δεν φαίνεται να έχει και τέλος αυτή η ιστορία.
1: Και δεν φαίνεται και εδώ πέρα να υπάρχει ηττημένος και
2: νικητής. Όχι, βέβαια.
1: Έτσι,
2: όχι,
1: και εδώ δεν μπορείς να πεις με ασφάλεια ποιος κερδίζει και ποιος χάνει.
2: Έχω μια ιδέα, αλλά θα την πω ακόμα.
1: Πρόεδρε,
2: κάτσε να τελειώσει πρώτα.
1: Κρατάμε το γεγονός ότι θέλει χρόνο για να ισορροπήσει
0: θέλει
1: το σύστημα.
0: Θέλει χρόνο η αποκατάσταση και όχι προς την κανονικότητα προπολέμου, αλλά σε μια νέα κανονικότητα.
2: Και γενναίες κυβερνητικές αποφάσεις, κύριε Κοκκίδη. Εδώ φαίνεται το κοινωνικό κράτος από αποφάσεις σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Όχι όταν είναι όλα καλά. Θυμίζω δε ότι έχουμε βγει και από την επιτήρηση. Έτσι, να βρίσκεται.
1: Και να μην πανηγυρίζουμε.
0: Την επικαλούμαστε κατά το δοκούν.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι. Συμφωνούμε όλοι.
1: Και να μην πανηγυρίζουμε όταν οι τιμές μένουν σταθερές. Πανηγυρίζουμε γιατί δεν αυξάνονται οι τιμές.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή αυτό
2: εκεί
1: είναι
2: φτάσαμε.
1: Να τρελαίνεσαι.
2: Ναι.
1: Πανηγυρίζουμε γιατί δεν έχουμε αυξήσεις.
2: Είναι σταθερά στο Θεό, αλλά σταθερά. Ναι. Δεν πήραν άλλο αυτό. Δεν έχει κι άλλο, θα μου πεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα περιθώρια στενεύουν. Γι' αυτό μακάρι να λήξει αυτός ο πόλεμος. Ας το δεχτούμε ως καλοκαιρινό δώρο και ειδικά εν ώψη τουριστικής περίοδου, γιατί θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε πολλά από τα κενά των κρατήσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Ναι. Πρόεδρε, να σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Πάντα χαρά μου η κουβέντα μαζί σας, αλίμονο.
2: Καλό απόγευμα.
1: Εμπορικού καλά. Και βιομηχανικού μελητηρίου Πειραιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Have ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Πάμε μαζί ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
9: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
8: Λίγκο.
9: Να μαθαίνουμε και κάτι.
8: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πόσο 7 λεπτά από ώρα, πέρασε η ώρα. Πριν από τις 4.
2: Είδες.
1: Και είναι μαζί μας ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Να δούμε για τις μεταβολές που, όπως και ο ίδιος λέει, ότι έρχονται. Να δούμε πού και πώς. Και να δούμε τελικά, Γιώργο, καλησπέρα. Παραμένουμε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Ούτε είναι ούτε πολύ ζέστη. Το βράδυ έχει έτσι μια ωραία δροσούλα, δηλαδή κάθεσαι άνετα έξω. Γενικότερα, δόξα τω Θεώ.
11: Είναι στο Σάο Πάολο το. Πάντησε εγώ το απαντά τώρα. Είναι στο Σάο Πάολο με την κοπέλα. Τι έγινε,
2: με τον Μπάτζιν Τσάμπινγκ, λες.
11: Πού
2: δεν τις έβαλα.
11: Το βίντεο, ο Δημήτρη.
1: Ναι, το είδα.
2: Πω, τραγικό έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
11: Καλά, τη δέσανε.
2: Είναι πολύ σύνηθες αυτό. Δεν τη δέσανε, παιδί.
1: Φοβερό. Είναι σαν την πετά στο γκρεμό.
2: Ναι.
11: Καλά, επαλαβή είναι. Γιατί
1: την είχαν πάρει εδώ
2: γιατί... και... Φαντάσου πόσου δένουν κάθε μέρα αυτοί. Έγινε αυτό που λέμε.
11: Κάτσε από την πία και την
1: καλά,
11: δέσανε.
1: Συγγνώμη. Και εντάξει, αυτή που. Η ίδια η κοπέλα που.
11: Δεν είναι συνδεδεμένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που.
2: Έλατε. Δεν συναισθάνθηκε ότι εδώ πάει κάτι πολύ λάθος. Κάτι δεν δέσατε εδώ, παιδί. Θα μου πει, εντάξει. Πού να ξέρει και το κορίτσι. Τι έχει φοράς διάφορα όταν κάνεις body jumping.
11: Λοιπόν, ζέστη σήμερα. Υποφερθεί όμως και σήμερα.
2: Ζέστη σήμερα. Υποφερθεί για
11: εσάς. Το επόμενο δήμερο θα πέσει.
2: Θα πέσει κι άλλο.
11: Θα έχουμε και βροχούλες αύριο και εδώ και στο λεκανοπέδιο.
2: Θα έχει και αύριο. Ωραία.
11: Ναι, μην φανταστείτε τώρα το ιδιαίτερο.
2: Α, όχι πολύ. Δεν θα πλύνει το αυτοκίνητο, θα το λερώσει.
11: Ναι. Δεν έχει σκόνη, δεν έχει σκόνη. Βοριαδάκι είναι.
2: Το αυτοκίνητο έχει σκόνη από παλιά.
1: Που, τετάρτη, πέμπτη δηλαδή.
11: Όταν απληθεί λες.
2: Από τότε.
1: Συγγνώμη, Τετάρτη, Πέμπτη δηλαδή υποχωρεί η θερμοκρασία.
11: Τετάρτη, Πέμπτη υποχωρεί 3-4 βαθμούς. Και επίσης θα έχουμε και αστάθεια αρκετή. Θα έχουμε και χαλάζια, θα δούμε πάλι εικόνες με χαλάζια, με κεραυνούς.
2: Α, ναι.
11: Εκεί στη κεντρική Ελλάδα, στη Βόρεια, πάνω στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική.
1: Ενώ περιμέναμε να έρθει ένα κύμα ζέστη σε έντονο και δεν ήρθε.
11: Όχι, δεν περιμέναμε ποτέ.
2: Αυτό ήταν γενικά για το καλοκαίρι, νομίζω. Αυτό που
11: όχι, παιδιά, όχι για το Super El Niño που λένε, αυτό λέτε.
2: Ναι, αυτό.
11: Ή για το κύμα ζέστη το οποίο θα ξαναρθεί στη Δυτική Ευρώπη τώρα.
1: Όχι. Κάπου διάβαζα ότι ένα βουνό, τάδε λέει, εμπόδισε να έρθουν τα 37 άρια.
2: Συγγνώμη, θα έρθει κύμα ζέστη στην Ευρώπη, αυτό είναι στάνταρ.
11: Ναι, ναι.
2: Θα έχουν πάλι τα καύσωνα και αυτά, Γαλλία, Βρετανία,
11: πάλι τα ίδια.
2: Ισπανία.
11: Και ευτυχώς αυτό το κύμα δεν θα έρθει. Είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο.
2: Δεν θα έρθει όπως και την άλλη φορά δεν ήρθε. Ναι. Ακούμπησε λίγο.
11: Μπράβο, έτσι θα γίνει και τώρα.
2: Έτσι θα γίνει και τώρα. Ευτυχώς.
11: Δηλαδή νομίζω
2: ότι. Γλιτώσαμε πάλι.
11: Γιατί μέχρι το τέλος του Ιουνίου δεν θα έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπες. Είναι παρηγοριά.
11: Και νομίζω ότι και ο Ιούνιος θερμοκρασιακά είναι ένας Ιούνιος που μπορεί να είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά. Είναι ένας Ιούνιος από τα παλιά.
2: Δεν είχε ακρότητα. Είναι πιο δροσερός από άλλους. Έχει δίκιο.
1: Κάνει τη βόλτα σου το βράδυ μια χαρά.
2: Άνετα,
11: ναι, δεν είχε ακρότητες.
2: Ούτε κλιματιστικά τη νύχτα να κοιμηθεί. Ούτε ούφ, ούτε υδρώσαμε πολύ. Ωραία.
11: Ναι, τάκ, μέχρι
1: εκεί καλά.
11: Εγώ λέω ένα μυστήρα βάζω να σου είναι αλήθεια.
2: Εγώ δεν έχει χρειαστεί.
11: Μ' αρέσει να μυστήρα σήμερα.
2: Να σου πω, ο φίλος μας ο Βάγκος Γιώργο ρωτάει αν θα γυρίσουν οι αέριδες.
11: Ναι, μπράβο,
2: αν θα γίνει βοριαδάκι να καθαρίσει η θάλασσα.
11: Βάγκο μου, από αύριο ξεκινάνε και έρχονται τα μελτέμια τώρα, τα οποία ήδη έχουν κάνει εμφάνισή τους και τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, από την Πέμπτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ενισχυμένες εντάσεις. Θα φτάσουμε τα 7-8 μποφόρ, άρα θα ανέβουν και ο επικίνδυνος πυρκαγιάς. Θα δούμε δηλαδή χάρτες οι οποίοι θα είναι αναβαθμισμένοι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα πάμε στο κίτρινο.
2: Θα πάμε στο κίτρινο.
11: Πιστεύω, θα πάμε στο κίτρινο. Τώρα είμαστε στο μπλε.
2: Τώρα είμαστε ακόμα
11: μπλε. Καλά είμαστε. Λοιπόν,
2: αλλά φωτίτσες έχει όμως.
1: Γιώργο, αν ξέρεις να μας απαντήσεις, λέγαμε λίγο νωρίτερα με την Έλσα, αυτό το φαινόμενο με τους καρχαρίες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Έχει να κάνει με τη θέρμανση των.
11: Παιδιά, προσέξτε. Αυτό που, το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι παρατηρείται μετανάστευση τέτοιων ειδών και ψάρια και διάφορες. Μέσα στη Μεσόγειο.
1: Εκεί λένε ότι ακολουθούν τα κρουαζιερόπλια. Και επειδή έχει αυξηθεί πολύ τώρα
2: η κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.
1: Ακριβώς.
11: Πάντως θυμάστε μια εποχή που είχαμε δει κάτι ψάρια τα οποία δεν υπήρχαν στην Μεσόγειο και τα εμφανίστηκαν για πολύ
2: φορά. Οι λαγοκέφαλοι που τώρα έχουν δεν ξέρω πόσες.
11: Οι λαγοκέφαλοι, μπράβο.
2: Ποικιλίες, δεν ξέρω πώς τα λένε τα ίδια.
11: Μα όλο το κλιματικό σύστημα επηρεάζεται. Όχι μόνο η ατμόσφαιρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Ναι, αυτά τα ψάρια ήταν στον Ινδικό ωκεανό με άλλες θερμοκρασίες. Τώρα πώς ήρθαν εδώ δεν ξέρει κανείς.
11: Υπάρχει μετανάστευση και στη θάλασσα οπωσδήποτε λόγω της θερμοκρασίας. Γιατί δεν ανεβαίνει μόνο η θερμοκρασία. της ατμόσφαιρας θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας.
2: Φυσικά.
11: Είναι ένα το κλιματικό σύστημα. Και επίσης, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι, τι ήθελα να πω, το ξέχασα.
2: Δεν πειράζει, θα σου έρθει. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό.
11: Για τις καρχαρίες λέγαμε.
2: Για τα ψάρια που μετακινούνται.
11: Για τα ψάρια λέγαμε.
2: Για τους βοριάδες νωρίτερα.
12: Για την κλιματική αλλαγή λέγαμε.
2: Ναι. Τι άλλο να σου πούμε, τα πάμε όλα.
12: Για το Σαββατοκύριακο δεν είπαμε που έρχεται.
11: Για το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστο με μελτέμια.
12: Α, δεν θα είναι η θερμοκρασία δηλαδή, θα παραμείνει.
11: Ωραία. Θα παραμείνει.
12: Δηλαδή είπες αύριο μεθαύριο πέφτει.
11: Αύριο μεθαύριο πέφτει, από Παρασκευή ανεβαίνει λίγο.
2: Τετάρτη όπως είμαστε τώρα περίπου.
11: Εκεί. Και λίγο χαμηλότερα.
2: Και λίγο χαμηλότερα.
11: Βέβαια το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είναι πολύ δροσερά στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Που θα αφήσουν τα μελτέμια, πάμε μέσα στο Αιγαίο. Στην Αττική και γενικότερα στην υπηρετική χώρα που προς τα δυτικά θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε 34, 35. Μέχρι εκεί όμως, παιδιά, δεν βλέπω
2: ωραία, εντάξει, μια δυναμική. Ανεκτά,
11: δεν βλέπω μια δυναμική να έρχεται με. Δεν βλέπω ένα κύμα καύσωνα μας και να έρχεται.
12: Ωραία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε από νωρίς κύμα καύσωνα.
11: Βέβαια, είχαμε και Μάιο.
2: Από αρχές
12: Ιουνίου, θυμάμαι.
11: Ναι, τώρα κοίταξε. Το σύστημα το κλιματικό εκτονώνεται τώρα στη Δυτική Ευρώπη, βλέπετε. Που είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τα έχουμε και τώρα. Να δούμε τώρα που θα πάει αυτή η κατάσταση. Πάντως ο Ιούλιος βγαίνει πιο ζεστός από τα φυσιολογικά και με τα τελευταία στοιχεία των κλιματικών μοντέλων.
12: Για την Ελλάδα μιλάς.
11: Ναι, για την Ελλάδα βέβαια, για την Ελλάδα. Θα είναι πιο ζεστός από τα φυσιολογικά. Μα και ο Ιούνιος είναι λίγο πιο ζεστός από τα φυσιολογικά, αλλά δεν είναι ακραίος.
2: Όχι, δεν είναι ακραίος και είναι από τους πιο δροσερούς που μπορούμε να θυμηθούμε τα τελευταία χρόνια.
12: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, παιδιά, δόξα τω Θεώ.
11: Ναι, είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία.
11: Μακάρι να συνεχίσει και έτσι, θα δούμε. Και ο Ιούλιος πάντως που φαίνεται να τσιμπάει λίγο προς τα πάνω, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
2: Ιούλιος είναι. Ο μήνας έρχεται με τις κάψονες.
11: Κάτι θέλω να πω όμως τώρα και νιώθω ότι κάτι θέλω να πω.
2: Νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις γιατί είναι τέσσερις.
12: Ένα ανέκδοτο.
11: Όχι, ανέκδοτο δεν έχω. Έχω ένα, θα το πούμε όμως.
2: Θα το τελειοποιήσει, θα το πούμε Παρασκευή.
11: Ναι.
2: Θα το πούμε Παρασκευή αυτό, να δώσουμε.
11: Ναι, μωρέ.
2: Σαββατοκύριακο, ευχάριστη.
12: Κάτι μπορεί να το ξεχάσει όμως.
11: Κάτι θέλω να πω.
2: Το σημειώσει.
11: Τον Τρόε το πει, το ακούσει.
2: Ναι, αλλά πού.
11: Δεν τον ενδιαφέρει. Το αρέσει. Είναι εύχαρος άνθρωπος.
2: Ό,τι είναι, είναι.
11: Θέλει να ευχαριστήσει τους ακροατές του και να είναι χαρούμενοι.
12: Θέλω να τσεκλίσω και λίγο εσένα.
11: Αλλά μην οι άνθρωποι κλείσουν τα τηλέφωνα. Τα ραδιόφωνα.
12: Το τηλέφωνο δεν μας νοιάζει, το ραδιόφωνο.
11: Τα ραδιόφωνα είναι.
2: Το τηλέφωνο το κλείσουν, σταματάνε να χτυπάει.
12: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
2: Άλλη φορά. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε.
11: Είναι. Έχω κλείσει τα 48, 5 Ιουνίου.
12: Τα 48.
2: Εντάξει.
12: Α, έχεις και εσύ τώρα γενέθλια.
11: Δεν είμαστε όλοι.
12: Μάλιστα, γι' αυτό είμαστε καλά.
2: Πότε τα κλείσες?
11: 5 Ιουνίου.
2: Και δεν μιλάς.
12: Και ούτε ένα κέρασμα.
2: Και δεν μιλάς.
12: Όσο και εμείς τα κλείσαμε, φέραμε το κέρασμα.
11: Τα γενέθλια εσύ... δεν τα πηγαίνω.
2: Δεν τα θέλεις.
11: Δεν τα θέλω. Γιορτή είναι, αλλά γενέθλια δεν τα.
2: Εντάξει, κάτι θα σημειώσω εγώ 6 Ιουνίου όμως.
11: Μετά
2: που. Να έχω να διεκδικώ
12: κέρασμα. Δεν είχες έρθει.
2: Δεν είχες έρθει, κάπου ήσουν.
12: Δεν είχες έρθει όμως, φίλε μου.
2: Κάπου ήσουν εκείνη τη μέρα.
12: Άλλοι είχαν έρθει πάνω κάτω, είχαν έρθει. Κάποιοι άλλοι δεν ήρθαν. Τέλος πάντων, είδες.
2: Ψέγει εμένα που δεν τον ειδοποίησα.
12: Καλά να θυμώσουν αυτό που
2: εμένα,
12: ήθελες,
2: εμένα,
12: παρά
2: θα
12: να
2: το πω εγώ
12: αυτά
2: τώρα.
12: Που δεν ήθελες.
2: Βάζω μόνη μου το κεφάλι μου στον τορβά.
12: Λοιπόν, Έλσα Ψαρίδη,
2: Δημήτρης Αλφιέρης, ευχαριστούμε Γιώργο Τσατραφίλια. Μάλλον λοιπόν, σε μας λίγο ακόμα, είναι ωραία.
12: Αμέσως λοιπόν, τώρα δελτίο ειδήσεων, Ανά Μαρία Παπακουσταντίνου. Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θάνος Μπούπας.
2: Μαρία Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου. Και φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές.
12: Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια χαρά.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πεντέλης έως Μεταμόρφωση. Θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ τόνισε ότι το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη από τον πρώτο γύρο συνομιλιών, ενώ απέρριψε ως fake news τα δημοσιεύματα περί αμερικανικής χρηματοδότησης 300 δις δολαρίων προς το Ιράν. Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μία πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια και δεν είναι όλοι της Χεζμπολάχ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Στο Εβίαν της Γαλλίας συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των G7 με επίκεντρο την ασφάλεια στην Ουκρανία αλλά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι ηγέτες συμφώνησαν σε κυρώσεις προς τη Ρωσία στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη, αλλά και σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και άλλων μέσων προστασίας. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σε θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, τονίζοντας ότι η χώρα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφελής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Άμεση λύση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής ζητάμε νέα του δήλωση ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για ακαταλαβίστικες εξηγήσεις σε σχέση με την τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Δεκτή έγινε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και των δικηγορικών συλλόγων όπως αποφάσισε το δικαστήριο του Τριμελού σε φετίου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν φερόμενο σχέδιο επίθεσης με στόχο μεγάλη διοργάνωση μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο για τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ αρκετοί ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Η τρομοκρατική επίθεση φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones με εκρηκτικά καθώς και ελεύθερους σκοπευτές, σύμφωνα με το Fox News. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλίας Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμε Πικοντό στην Οστράβα για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Όταν ο Μάνος Λοΐζος, ο Αλυσμόνητος, έγραφε αυτό το υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου που τραγούδησε ο ύμνηστος Γιάννης Καλατζής, εννοείται ότι δεν υπήρχε Google, δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε τίποτα, και για να μάθουν το 1970 που πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι, οι Έλληνες τουλάχιστον ηθαγενείς, πού είναι αυτή η Τζαμάικα που σκαρφίστηκε να χρησιμοποιήσει ως όνειρο φυγής και ελπίδας ο στιχοποιητής, στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, και έπρεπε να ανοίξουν τους χάρτες τους τεράστιους να βρουν τη Τζαμάικα εκεί που ήταν ένα μέρος που ούτε οι πιο πλούσιοι καλά-καλά δεν το είχαν ανακαλύψει, γιατί τώρα οι Καραϊβικοί, οι μεγάλες Αντίλες στην Καραϊβική, είναι ό,τι καλύτερο για φθηνές χειμωνιάτικες διακοπές. Σε φθηνά κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά-δουλειά. Και όλα αυτά γιατί τα θυμήθηκα, γιατί κυρίες και κύριοι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μέσω των αγώνων του Μουντιάλ επεκτείνουμε τις γεωγραφικές μας έτσι γνώσεις, πόσο μάλλον για αυτή την αχανή περιοχή της Καραϊβικής, που εντάξει τώρα πια παρακολουθεί κανείς στο Instagram, ο λίγων και από Facebook μπορεί να δει κάποιες κυρίες και κυρίους οι οποίοι ας πούμε απολαμβάνουν κυρίως χειμερινές διακοπές στο Σεν Μπαθ το περίφημο. Η Τζαμάικα λοιπόν είναι κάπου εκεί στην Καραϊβική, είναι πολύ κοντά δυτικά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, κάτω από την Κούβα. Τι μάθαμε, όχι από το τραγούδι είπαμε του Γιάννη Καλατζή, τότε την ψάχναμε, τι μάθαμε στη συνέχεια, γιατί τώρα το να πας στις μεγάλες Αντίλες δεν είναι και τόσο όνειρο φυγής, είναι ένα όριο απλώς στους ανθρώπους που θέλουν να δαπανίσουν λεφτά, γιατί για να φτάσεις στη Τζαμάικα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μόνο για το αεροπορικό εισιτήριο πάρα πολύ υψηλό κόστος. Και πώς θυμήθηκα αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, Τζαμάικα, γιατί ακόμα δεν έχει κοπάσει βέβαια ο θόρυβος, γύρω από μια καινούργια γεωγραφική γνώση της περιοχής, το περίφημο Κουρασάο. Άιντε να ξέρεις τώρα εσύ τι είναι το Κουρασάο, το οποίο δεν έχει πληθυσμό. Η Τζαμάικα έχει γύρω στα 2.800 εκατομμύρια, είναι αγγλόφωνη χώρα και είναι πολύ τουριστική τώρα πια, και είναι και εξαγωγέα ζάχαρης κλπ. Το Κουρασάο λοιπόν, εγώ δεν το γνώριζα εννοείται, αλλά νομίζω ότι δεν το γνώριζε και σχεδόν κανείς, οπότε το ανακαλύψαμε γιατί τόλμησε αυτό το ελάχιστο κρατήδιο πάλι στην ίδια περιοχή με την Τζαμάικα την Καραϊβική, τόλμησε να ισοφαρίσει με τη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να ακούσουμε ολίγον από τον εθνικό ύμνο Κουρασάο τώρα που παραδίδουμε. Μη γελάς, θα το πω, μπα. Είναι ωραία όλα αυτά. Μαθαίνουμε και για άλλους ανθρώπους. Αυτοί ήταν όλοι οι ηθαγενείς, οι οποίοι δυσμυροί, όταν μπλακώσαν εκεί οι Ισπανοί, τους μετέδωσαν και τις αρρώστιες της κρατεάς τότε Ευρώπης και τους αποδεκάτησαν, είναι η αλήθεια, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ακούμε τον εθνικό ύμνο του Κουρασάου για να συμπληρώσουμε πλήρως τις γνώμες μας για αυτό το καινούργιο κρατήδιο που μπήκε στη ζωή μας. Βγήκε βέβαια, γιατί μετά τα έφαγε τα γκόλ από τη Γερμανία, αυτονόητο. Πάντως διέπρεψε και έγινε παγκοσμίως γνωστό, κάτι παγκοσμίως άγνωστο.

0: Λοιπόν, και φεύγουμε από το Κουρασάο και όλοι ασχολούνται, όσοι ασχολούνται με το Μουντιάλ που είναι δισεκατομμύρια, τώρα μην κρυβόμαστε αυτοί που ενδιαφέρονται για το Μουντιάλ. Τώρα έχουμε άλλη μία καινούργια γνώση γεωγραφική, εννοείται για κάποιους, ειδικά με όσους ασχολούνται με τη μουσική, είναι κάπως πιο γνωστό. Το πράσινο ακροτήρι είναι η δημοκρατία, είναι όντως δημοκρατία εκεί. Ανήκει, ήταν αποικία της Πορτογαλίας μέχρι τις πρόσφατες δεκαετίες, όπου ξαφνικά έγινε ο κακός χαμός, εσύ που τα παρακολουθείς σαν ο Μπούμπα. Τώρα μια ομάδα από το πράσινο ακροτήριο που είναι, ας το ψάξω και αυτό να το βρεις, όπως η Αγία Ελένη που σας έλεγα τις προηγούμενες φορές, που είναι, που είχε εξοριστεί ο Μέγας Ναπολέων και είναι σε αυτό που λέμε, χωρίς παρεξήγηση, του διαόλου τη μάνα. Και το πράσινο ακροτήριο κάπου εκεί στο διαόλου τη μάνα είναι, δυτικά των ακτών της Αφρικής, όπου αν είναι δυνατόν, Θάνο Μπούμπα, πώς τα κατάφερε και στρίμωξε την Ισπανία. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι...
1: Η τύχη του προτάρι.
0: Α, η τύχη του... Η τύχη της άγνοιας που λένε. Εν πάση περιπτώσει, πρόσεξε όμως, το πράσινο ακροτήρι έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες γνωστό, γιατί η εθνική τους τραγουδίστρια ήταν παγκοσμίως γνωστή, είχε και το προσωνύμιο Ξυπόλυτη Κυρία, Ξυπόλυτη Κυρία, Ξυπόλυτη Ντίβα, η περίφημη Σεζάρια Εβόρα, την ξέρετε σίγουρα, γι' αυτό και διάλεξα αυτό ειδικά το τραγούδι, που δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας που του αρέσουν ειδικά τα κάπως έτσι ξωτικά τραγούδια να μην το γνωρίζει. Είναι το περίφημο, έχει τραγουδηθεί και στα ελληνικά, το Σοντάντε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Θάνος Μπούμπα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989 ο αριθμός Viber, on air, παπάκι, alpharadio 989 το mail του σταθμού. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Λοιπόν, προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Μόλις μου ήρθε μήνυμα από τη Λιόν της Γαλλίας, παρακαλώ, γιατί είπαμε και στην αρχή και δεν χρειαζόταν να το τονίσω εγώ ότι δισεκατομμύρια στον κόσμο ασχολούνται αυτή την περίοδο με το Μουντιάλ. Μου γράφει λοιπόν ο ακροατής από τη Λιόν της Γαλλίας το εξής. Άκου Θάνο, ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήριο στην αρχή του αγώνα είχε 50.000 ακολούθους στο Instagram πριν τον αγώνα. Μετά τον αγώνα έφτασε τα 2 εκατομμύρια ακολούθους. Του εύχομαι του παιδιού να βγάλει και κανένα φράγκο, γιατί η χώρα του είναι πάρα πολύ φτωχή, πολύ ταλαιπωρημένη από αποικιοκρατίες και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην άλλη πλευρά του Μουντιάλ. Εγώ παρακολουθώ πιο πολύ το πολιτικό πρόσημο που ακολουθεί τους διεθνείς, έτσι, τις διεθνείς αυτές συναντήσεις, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως είναι το Μουντιάλ, που στην ουσία είναι διοργανώσεις που χαρίζουν ευχαρίστηση απόλυτη σε αρκετούς απογοήτευση, ανάλογα ας πούμε με τις ήττες ή τις νίκες για τον κάθε έναν θεατή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά το Μουντιάλ, μιας και διανύουμε το μήνα του Μουντιάλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυκλοφορούν τώρα κάτι δισεκατομμύρια γενικώς εντός Αμερικής, εντός Μεξικό, εντός του Καναδά, οι τρεις χώρες που επελέγησαν αυτή τη φορά να διεξαχθούν οι αγώνες, και διακινούνται και δισεκατομμύρια μαύρα. Ξέρετε τι, τα μαύρα συνεννοηθήκαμε, δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα, εννοείται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και από αυτή την ιστορία βγάζει χρήμα. Είτε είναι πόλεμος, είτε είναι μουντιάλ, είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε πλην Χόλιγουντ, βγάζει πάρα πολύ χρήμα. Τώρα αν βγάζει και ο γιος του, η νύφη του, η κόρη του, δεν γνωρίζω. Γίνεται όργιο, έχει γίνει όργιο, θα το έχετε ακούσει μερικοί, με την ακρίβεια στα εισιτήρια. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να σκεφτούμε λίγο ενθυμούμενοι την τερατώδη απόφαση της διοίκησης τότε του 2022, το 20 ανακοινώθηκε, το Μουντιάλ να γίνει στο Κατάρ μαζί με τα εκεί με τις καμήλες και τις πετρολοπηγές. Κάνουμε ας πούμε και μια παγκοσμίου εμβέλειας αθλητική εκδήλωση. Τότε λοιπόν το 2020 είχαν γραφτεί από τις αμερικανικές και το εφημερίδες και το διεθνή τύπο σημεία και τέρατα για το ρόλο που έπαιξε ο επικεφαλής και τις συνομιλίες και τις συνωμοσίες και τα κόλπα και το χρηματισμό για να πιστούν τα μέλη να αποφασίσουν να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Το οποίο έγινε μεν το Μουντιάλ στο Κατάρ, το πλήρωσε και η Εύα Καηλή, σας το είπα και την άλλη φορά, θυμάστε, εν πάση περιπτώσει δεν της παρούσε να κάνουμε πάλι ανάλυση. Όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ο απόϊχος από τη διοργάνωση στο Κατάρ του Μουντιάλ του 2022, όπου σε επίσημες καταγραφές για να στηθεί αυτό το τρελό εργοτάξιο μες στην έρημο για να φιλοξενήσει εκατομμύρια επισκέπτες, σκοτώθηκαν 400 με 500 ξένοι εργάτες, οι οποίοι βεβαίως καταλαβαίνετε από ποιες χώρες είχαν προστρέξει με 50 και 55 βαθμούς θερμοκρασία να κάθονται ακάλυπτοι, να αναγείρουν όλα αυτά τα μεγαλειώδη γήπεδα, τα στάδια, τα ξενοδοχεία κλπ. Μάλιστα, ο τότε που επέλεξε το Μουντιάλ, ο επικεφαλής, ζει στο Κατάρ εφ' εξής, να γνωρίζετε. Τώρα καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θέλω καμία άλλη συνέχεια. Έχει γίνει λοιπόν και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτού του είδους η έρευνα για το πώς εκμεταλλεύτηκε το κράτος του Κατάρ, αλλά με τη συνέργεια της διοργάνωσης του Μουντιάλ, τις δεκάδες χιλιάδες των δύσμυρων μεταναστών από την Ινδία, τον Νεπάλ, τον Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα, όπου τότε το Guardian, βέβαια ο Guardian έχει μια ας πούμε υπερβολή γενικότερα, είχε γράψει όμως ο Βρετανικός Guardian μετά από έρευνα πως τουλάχιστον 6.500 μετανάστες εργάτες από αυτές τις χώρες που προανέφερα είχαν χάσει γενικώς τη ζωή τους για να κτίσουν έστω για ένα μήνα μία ονειρική πόλη που παρέσυρε τα δισεκατομμύρια των τηλεθεατών. Και βάλε λίγο έναν ύμνο, τελειώσαμε το Κατάρ, είπαμε και την άλλη πλευρά, έτσι για να μην παραμυθιαζόμαστε. Χώρια από πρόεδρο Σταμ, βάλε λίγο να μιλάω πάνω για τον αγαπητό μου πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, παρακαλώ. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί και τη δική του σκληρή μετανασκευτική και απάνθρωπη πολιτική. Ευκαιρία βρήκε και με το Μουντιάλ και η διοίκηση του Μουντιάλ τίποτα, μουγκσι στρούγκαρ που λέμε και λαϊκά, διότι πέταξε και ένα σωμαλό διαιτητή έξω και είπε εγώ δεν τον θέλω αυτόν, δεν γουστάρω. Οι Ευρωπαίοι τον πήρανε βέβαια μετά στις δικές τους αγκαλιές. Είναι ανεξέλεγκτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Να μου πείτε τώρα με το σωμαλό διαιτητή θα ασχοληθούμε όταν ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε και βλέπουμε ακόμα ότι απέτυχε μεταξύ μας δηλαδή, αλλά την πληρώσαμε εμείς. Παρακαλώ, Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κεφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση από το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Λιβάνου συνιστά παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Στο Εβιάν της Γαλλίας συνεδριάζει G7 με επίκεντρο την Ουκρανία και τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. 700 εκατομμύρια ευρώ προς την Ελλάδα με την ένταξή της στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAVE για την αμυντική βιομηχανία. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Δεχτή έγινε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, η Αλόνισος και η Τίνος λόγω λειψιδρίας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου. Σεισμός 6,3 ρίχτερ στην Κίνα με τουλάχιστον έναν νεκρό και 4 τραυματίες. Στις 10 το βράδυ, Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη γενικά έθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Να σταθώ λίγο στην επικαιρότητα πριν μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, που οφείλω να σας ενημερώνω. Με τη Γενική Γιατρό με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διατροφική Ιατρική, την κυρία Ιωάννα Αρσενοπούλου, να σταθώ σε δύο στα συμβάντα της επικαιρότητας, όπου τίθενται νέα ερωτήματα. Δεν ξέρω βέβαια σε ποιον να τα απευθύνω, αλλά εγώ θα τα πω δημόσια. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που ένας που απεδείχθη ότι είχε σοβαρά ψυχολογικά ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα έριξε μια μπουνιά σε μία οδηγό αυτοκινήτου, συνελήφθη και κατευθείαν πήγε για εγκλισμό.

0: επεισόδιο, μπήκε στη μέση της Λεωφόρου να χειρονομεί, να κραυγάζει, να τραγουδάει, που έδειχνε ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ειδοποίησαν τα παιδιά εκεί της Δίας, πήγαν, τον συνέλαβαν. Το ερώτημα του αστυνομικού, θα το ψάξω βέβαια, αλλά το λέω αυθόρμητα, ήταν ότι δεν του πήραν το δίπλωμα. Και ρώτησε, ο ίδιος δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα γιατί είχε πάει η τροχέα, αλλά η τροχέα δεν ζήτησε το δίπλωμα. Αυτός λοιπόν μπορεί να μην εγκλειστεί, αλλά με αυτή τη συμπεριφορά να εξακολουθεί να οδηγεί και να καταστεί ακόμα πιο επικίνδυνος, γιατί στο τσακ οι παρευρισκόμενοι και οι εμπλεκόμενοι τη γλίτωσαν. Πάμε τώρα, καλησπέρα κυρία Αρσενοπούλου.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, καλησπέρα και στο κρεβατέ σας.
0: Ήθελα να μιλήσουμε δημόσια για αυτή την επιτυχή σε μεγάλο βαθμό μέθοδο της ενέσιμης απώλειας βάρους. Όμως είχα στο φιλικό μου περιβάλλον μία περίπτωση όπου κατέληξε με παγκρεατίτιδα, παρά το γεγονός ότι δεν πήγε να πάρει το σκεύασμα από οποιονδήποτε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ήτανε με συνταγή γιατρού,
1: ναι,
0: ο οποίος την είχε προειδοποιήσει, διαβητολόγου, ειδικευμένου γιατρού, όχι οποιοδήποτε γνωστή της, ο οποίος όμως την είχε προειδοποιήσει ότι τα ενέσιμα σκευάσματα για αδυνάτισμα ενέχουν κινδύνους κυρίως στο πάνκρεας. Επαληθεύτηκε, ευτυχώς το κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς, διέκοψε αμέσως τις ενέσιμες θεραπείες και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κατόπιν ιατρικής θεραπείας. Και λέω να βγάλουμε την κυρία Αρσενοπούλου να μας παρουσιάσει και αυτή την πλευρά.
1: Ωραία. Να πούμε δύο λόγια. Τα ενέσιμα καταρχήν καινούργια φάρμακα είναι πολύ επιτυχή πράγματι. Έχουν καταφέρει να κάνουν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να χάσουν βάρος με άλλο τρόπο να τα καταφέρουν τελικά να χάσουν βάρος. Αυτά τα φάρμακα δρούν με δύο τρόπους τα τελευταία, τα πιο ας πούμε επιτυχημένα προς τον παρόν, και καθυστερώντας την γέρνωση του πεπτικού συστήματος του στομάχου, δηλαδή καθυστερώντας να φύγει τροφή από το πεπτικό μας, δεν αισθανόμαστε ότι πεινάμε. Ταυτόχρονα όμως δρούν και στον εγκέφαλο, μειώνοντας το αίσθημα της πείνας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν τα φάρμακα αυτά σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν σωστά, δηλαδή το κύριο η συνοδή συμπεριφορά που είναι σωστή όταν παίρνεις αυτά τα φάρμακα είναι να τρως σωστά. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να παίρνεις ένα φάρμακο και ταυτόχρονα να τρως τελείως λάθος. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά όταν δεν λαμβάνουν διατροφική συμβολή. Δηλαδή, πολλοί τα παίρνουν από το φαρμακείο χωρίς συνταγή γιατρού. Αυτό είναι γνωστό.
0: Αυτό συμφωνείτε εσείς ως ειδική γιατρός?
1: Αυτό έλειπε να συμφωνώ, όχι βέβαια. Φυσικά και δεν συμφωνώ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα φάρμακο που από τη φύση του οι ίδιες οι κατασκευάστριες εταιρείες, οι μελέτες που τα έχουν εισάγει στην αγορά και το ίδιο το κράτος που λένε ότι χρειάζεται συνταγή γιατρού, να πούμε ότι είναι ok να τα παίρνεις από το φαρμακείο χωρίς συνταγή γιατρού. Κάθετα όχι. Όμως στην Ελλάδα δεν γίνεται όλα τέλεια, όπως ξέρουμε. Οπότε δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν στο φαρμακείο, ακούν τις οδηγίες του φαρμακοποιού και παίρνουν ό,τι τους πει ο φαρμακοποιός, σε όποια δόση τους πει ο φαρμακοποιός, χωρίς να παρακολουθούνται από κανέναν ούτε γιατρό, ούτε επαγγελματία υγείας που μπορεί να τους ενημερώσει για τη σωστή διατροφή. Αποτέλεσμα είναι πράγματι κάποιες φορές να υπάρχουν και παγκρεατίτιδες. Όμως για να διευκρινίσουμε ότι η παγκρεατίτιδα δεν σχετίζεται με την λάθος πρόσληψη φαρμάκου υποχρεωτικά. Είναι μια μικρή παρενέργεια. Οφείλει δηλαδή κανείς που το παίρνει, επειδή έχει πρώτα συμβουλευτεί το γιατρό του, αλλιώς δεν συζητάμε καθόλου. Ο γιατρός του τον έχει ενημερώσει, όπως είπατε, για τη γνωστή σας. Την είχε ήδη προειδοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ότι την είχε προειδοποιήσει.
1: Ακριβώς. Αν αισθανθείς αυτά και αυτά τα συμπτώματα, τότε να με πάρεις τηλέφωνο. Όταν λοιπόν.
0: Και το ίδιο έπραξε.

0: άλλαξε και δεν και είχε μεγαλύτερη έτρεξε. Περιπέτεια.
1: Γι' αυτό υποθέτω ότι πήγε και πολύ καλά και είναι σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: απλώς
1: δεν
0: είναι
1: πειράζει.
0: Μια αυστηρή δίαιτα τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καταλαβαίνω για λίγο καιρό μέχρι να συνέλθει. Όμως, δεν σημαίνει, όλα αυτά είναι φάρμακα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καμία παρενέργεια. Γι' αυτό τονίζουμε ότι για να αρχίσεις αυτά τα φάρμακα, εγώ τονίζω τουλάχιστον σε όλους μου τους ασθενείς αυτό, πρώτα πρέπει να προσπαθήσεις ένα τρίμηνο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Να μάθεις να τρως σωστά, να λάβεις διατροφική συμβουλή, να κάνεις τον κόπο να προσπαθήσεις να χάσεις έστω και λίγο βάρος μόνος σου, για να δεις τελικά, καταρχήν μπορεί και να μπορείς χωρίς το φάρμακο. Γιατί να το πάρεις αν μπορείς χωρίς αυτό. Αν όμως πραγματικά κάνεις μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και δεν μπορείς να χάσεις βάρος, το φάρμακο μετά έρχεται ως αρρωγός στην διατροφική προσπάθεια που κάνεις και στην προσπάθεια βέβαια η οποία υποβοηθείται και με αυξημένη κίνηση, ένα πιο σωστό τρόπο ζωής ας πούμε συνολικά, έρχεται το φάρμακο σαν αρρωγός στους ανθρώπους που πάσχουν από ας πούμε μια μορφή βουλιμίας, να τους βοηθήσει να κολλήσουν στη σωστή δίαιτα, στη σωστή διατροφή. Και μάλιστα φόρου ζωής. Δεν έχει νόημα να κάνουμε σωστή διατροφή για ένα χρόνο να χάσουμε 30 κιλά και μετά ξανά σε ένα χρόνο να τα ξαναβάλουμε όλα πίσω ή λίγα περισσότερα. Εξάλλου και οι μελέτες αυτών των φαρμάκων έδειξαν ότι μετά το σταμάτημα των φαρμάκων το βάρος ξανάρχεται.
0: Από μόνο του.
1: Από μόνο του. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Διότι...
1: Γιατί δεν έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε σωστά, δεν έχουν μάθει να αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους, δεν έχουν μάθει να αλλάζουν τη ζωή τους μόνιμα. Το κάνουν όσο λειτουργεί το φάρμακο, κάνουν ό,τι κάνουν τέλος πάντων οι περισσότεροι, κάνουν κάποιες μικρές προσαρμογές γιατί το φάρμακο δεν τους επιτρέπει να τρώνε πολύ, αλλά πραγματικά στην ουσία δεν έχουν μάθει να τρώνε σωστά. Άρα... Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι, επειδή είναι πολύ της μόδας αυτό, δηλαδή υπάρχουν άτομα που για να χάσουν 2 κιλά το καλοκαίρι τώρα...
0: Αν είναι ενώ... δυνατόν, αν είναι δυνατόν.
1: Είναι πάρα πολύ συχνό, σας ενημερώνω. Για
0: συγγνώμη,
1: να χάσουν
0: θέλεις να χάσεις 2 κιλά και βάζεις φάρμακο.
1: Yes, στα ελληνικά, ναι.
0: Πω.
1: Είναι πολύ συχνό 2 και 3 κιλά κάποιοι...
0: Ναι.
1: Άνθρωποι για να τα χάσουν, για να φορέσουν το μαγιό ή το στενό φόρεμα το καλοκαίρι, να μπαίνουν σε φάρμακο ας πούμε το Μάιο και θεωρούν ότι μπορούν να το πάρουν 3 μήνες, να χάσουν τα 3-4 κιλά που θέλουν και να μπουν στο φόρεμα που θέλουν. Πολύ ωραία, αυτό θα συμβεί πράγματι, αλλά όλο αυτό κατά την γνώμη μου είναι ένας κόπος για το σώμα, είναι ένα στρες για τον οργανισμό που θα μπορούσε απλώς να γίνει με μία ελαφρώς βελτίωση των συνθήκων διατροφής, του τρόπου της διατροφής μας. Η εμπειρία μου σε αυτά τα άτομα είναι η εξής, ότι σίγουρα όλοι οι περισσότεροι που είναι ή υπέρβαροι ή παχύσαρκοι κάνουν διατροφικά λάθη. Συμφωνούμε? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε δει κάποιον που τρώει τέλεια, σωστά, χωρίς λάθη και είναι παχύσαρκος. Αυτό δεν συμβαίνει. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το βάρος κόψουν μερικά από τα λάθη που κάνουν, αυτόματα τα 3 κιλά θα τα χάσουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν καμία αυστηρή δίαιτα. Χρειάζεται να κόψουν κάποια χοντρά λάθη.
0: Είναι τώρα, αυτό που λέμε χαριτολογώντας φερμουάρ.
1: Ακριβώς. Όχι, φερμουάρ είναι αυστηρό.
0: Όχι, εννοώ, ναι, φερμουάρ σαν γλυκά για παράδειγμα.
1: Φερμουάρ σαν γλυκά ή στην Coca-Cola ή στα ναυτικά ή στα πολλά πολλά ποτά ας πούμε, πολύ αλκοόλ,
0: ναι.
1: Αυτά.
0: Βέβαια. Εκεί φερμουάρ και τρως μετά κανονικά σαν φυσιολογικός άνθρωπος, σαν φας και τις μπάμιες σου.
1: Αν το πρόβλημά σου είναι τα 3 κιλά λοιπόν.
0: Προσέξτε, επίτηδες οι μπαμπάμιες, γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μισεί τις μπάμιες, κυρία Ξενοπούλου.
1: Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, έρχομαι να συμφωνήσω δημοσίως μαζί σας.
0: Ναι.
1: Διότι όταν βλέπω κάποιον στο ιατρείο, η πρώτη ώρα που περνάω είναι να αξιολογώ τη διατροφική του συμπεριφορά. Και τους ρωτάω με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τι τους αρέσει, τι όχι κτλ. Τι κάνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, το 70% των ανθρώπων δεν θέλουν τις μπάμιες. Τόσο πολύ που ρωτάω πια μόνη μου, οι μπάμιες σας αρέσουν? Δεν χρειάζεται να μου το πούν. Και λένε οι περισσότεροι όχι καθόλου. Νομίζω ότι επειδή έχουν αυτή τη βλενώδη υφή, κάποιοι τη συχαίνονται, νομίζω, γι' αυτό.
0: Είναι, νομίζω, συνήθεια η οποία, γιατί ανάλογα με το πώς μαγειρεύεις τις μπάμιες, μπορεί να είναι ένα θεσπέσιο φαγητό. Θα μου επιτρέψεις εδώ να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μπαίνουμε σε πιο περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνομιλούμε με τη Γενική Γιατρό με Μεταπτυχιακή Δίκευση στη Διατροφική Ιατρική, την κυρία Ιωάννα Αρσενοπούλου, αναφορικά με τις ενέσιμες μορφές αδυνατίσματος και ποια πρέπει να είναι τα σημεία που οφείλουμε να προσέχουμε. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι πάνε πολλοί σε ένα φαρμακείο, ό,τι τους πει ο φαρμακοποιός αναφορικά και με τις δόσεις. Τι εννοούσατε με αυτό, κυρία Αρσενοπούλου?
1: Θα σας πω, κάποια από τα φάρμακα αυτά, τα τελευταία ένα ειδικά που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, είναι της μόδας αυτή τη στιγμή, έχεις μία δόση εισαγωγής πολύ χαμηλή, μετά την ανεβάζεις περίπου στο διπλάσιο, μετά την ανεβάζεις λίγο ακόμα, μετά λίγο ακόμα, μπορεί να τη φτάσεις, ας πούμε, αρκετά μεγάλη σε σχέση με τη δόση έναρξης. Ένας επαγγελματίας υγείας, ένας γιατρός που έχει εκπαιδευτεί να δίνει αυτά τα φάρμακα, μπορεί να καταλάβει από τον ασθενή του, τον οποίο τον παρακολουθεί μία φορά το μήνα ή μία φορά στους δύο μήνες, να καταλάβει αν καλύπτεται από τη δόση τη μικρότερη και να μην χρειάζεται να πάει στη μεγαλύτερη. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω για ποιους λόγους είναι ευνοϊκό για τον άνθρωπο.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είναι κατανοητό ότι αν μπορούμε να κάνουμε με λιγότερο φάρμακο το ίδιο αποτέλεσμα, είναι καλύτερο για τον οργανισμό μας παρά να πάρουμε το μεγαλύτερο φάρμακο. Και διότι φορτίζεις λιγότερο τον οργανισμό σου, αλλά και διότι το κόβεις κάποια στιγμή και πιο εύκολα αν θελήσεις να το κόψεις. Παρότι υποτίθεται ότι δεν κόβονται πια αυτά τα φάρμακα, από την ώρα που θα τα ξεκινήσεις θα τα κρατήσεις σε φόρο ζωής. Άρα όταν ο φαρμακοποιός, έχω αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, του λέει κατευθείαν από την αρχική δόση να πάει στην επόμενη χωρίς να κρίνει αν καλύπτεται με την προηγούμενη ή χρειάζεται να πάει στη μεγαλύτερη, προφανώς δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει αυτό που θα έκανε ένας γιατρός που ασχολείται με αυτό, αυτό εννοώ.
0: Άρα... Έχουμε και εκεί η επικινδυνότητα. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Αρσενοπούλη. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα σε πρώτη φάση αυτά που μας είπατε, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι πάρα μα πάρα πολύ της μόδας ξαφνικά για να χάσουμε 2-3 κιλά, γενικά ομιλώ, να παίρνουμε ενέσιμα φάρμακα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι μια ακραία συμπεριφορά που προφανώς δεν αναιρεί την ευεργετική δράση των φαρμάκων σε τους ανθρώπους που το χρειάζονται πραγματικά, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και αυτές οι ακραίες συμπεριφορές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πιπουλή. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Θάνο, τι έχει ήδη επιλέξει η κυρία Αφροδίτη Σιμίτη, κανένα αριστούργημα από αυτά που βγάζει, ρίχτω, γιατί μετά πάμε σε ένα πολύ γλυκό θέμα.

0: υπέροχο άκουσμα που ταιριάζει με αυτό το γλυκό θέμα που θα σας παρουσιάσω με την πολύ δραστήρια Μαρία Γανωτή, που είναι η ψυχή μιας ιστορικής έτσι πρωτοβουλίας της Άνιμα για τη διάσωση πτηνών και εκπροσώπων του Ζωικού Βασιλείου, του Άγριου Ζωικού Βασιλείου. Είδα μια ανάρτηση που λέει η γυναίκα: εγώ αυτή τη στιγμή φιλοξενώ άρρωστα και τραυματισμένα ζαρκαδάκια και έχω ανάγκη από υποστρώματα, διότι τα ζαρκαδάκια δεν είναι ένα ψαράκι το χώνει σε μια γυάλα εκεί πέρα ή ένας μικρός κύριος το βάζει στο κλουβί, είναι ολόκληρα παιδιά. Καλησπέρα Μαρία Γανωτή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά την ανάρτηση γεμίσαμε πάνες, υπήρχε τρομερή ανταπόκριση.
0: Μα ήμουνα σίγουρη, για πες λοιπόν, πείτε κυρία Γανωτή.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 3 χρόνια και τα ζαρκαδάκια που βρίσκονται, είτε τραυματισμένα ανήλικα ζαρκάδια, είτε μικρά ζαρκαδάκια που βρίσκονται ορφανά. Εδώ να πω ότι πολλές φορές από λάθος οι άνθρωποι βρίσκουν ένα ζαρκαδάκι έξω σε μια εκδρομή του στο βουνό, νομίζουν ότι έχει πρόβλημα και το παίρνουν. Το ζαρκαδάκι, όταν είναι κάπου κουνουριασμένο και δείχνει ήρεμο σαν να κοιμάται, δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα αυτό. Η μαμά του το έχει αφήσει εκεί, του έχει πει κιόλας να κάτσει ήσυχο για να μην δίνει στόχο.
0: Και έχει πάει στη δουλειά η μαμά.
1: Ναι, έχει πάει στη δουλειά.
0: Να βρει τροφή.
1: Άμα της το πάρουμε είναι κρίμα πολύ. Ένα ζαρκαδάκι για να το περιφυλέξει κάποιο θα πρέπει να το δει να φωνάζει, να είναι στη μέση του δρόμου, να, είναι, να φαίνεται τραυματισμένο, να έχει πάρει το μύγες. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί με 6 μικρά. Και μέσα στη χρονιά έχουμε φροντίσει και αρκετά μεγάλα που συνήθως είναι από τροχαία και τα πάμε στην κτηνιατρική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 6 μικρά τώρα βλέπουν μόνο έναν άνθρωπο, δεν βλέπουν άλλον. Υπάρχει μια συνάδελφος που είναι ειδικευμένη και το κάνει αυτό χρόνια, γιατί δεν θέλουν να συνηθίζουν καθόλου στους ανθρώπους, θέλουν να φοβούνται τους ανθρώπους, θέλουμε. Οπότε έχουν μια επαφή με έναν άνθρωπο που τα ταΐζει και τα φροντίζει και σιγά σιγά ευαισθητοποιούνται από αυτήν την επαφή. Δηλαδή όταν αρχίζουν να μην χρειάζονται μπιμπερό, τρώνε μόνα στο ένα χώρο περιφερμένο που τους έχουμε σε φυσικό, με φυσικό περιβάλλον μέσα στο δάσος, στις παρυφές του δάσους, και κάποια στιγμή όταν δούμε ότι είναι αρκετά μεγάλα, δηλαδή γύρω στο του χρόνου την άνοιξη, θα τα απελευθερώσουμε τα φετινά. Θα πάνε δηλαδή, θα μπουν σε μια διαδικασία επανένταξης. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία δύσκολη, γιατί τα ζαρκαδάκια είναι πολύ ευαίσθητα, παθαίνουν διάφορους ιούς. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καθαρό χώρο, εξού και ο εσωτερικός χώρος τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, για να μην κολλήσουν κάτι, γιατί δεν έχουν πάρει τα αντισώματα που χρειάζονται από τη μάνα τους. Mm. Οπότε είναι ευάλωτα και το νοσοκομικό τους είναι πολύ ευαίσθητο. Οπότε τα έχουμε έτσι απομονωμένα και χρειάζονται αυτά τα υποσέντονα, βέβαια, που είπαμε και που
0: τα υποσέντονα είναι για την προσωπική του υγιεινή, πιπί
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Αυτά που βάζουμε στις παππούδες, αυτά τα που βάζουμε στο κρεβάτι για να μην... Ναι, στα γυροκομεία τα χρησιμοποιούν πολύ αυτά. Και τώρα λοιπόν έχουμε εμείς αυτά, βέβαια αυτή η ανάγκη θα τελειώσει μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί μετά θα βγουν στον εξωτερικό χώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και είχατε ανάγκη από υποσέντονα, κάνατε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής.
1: Και έχουμε επάρκεια τώρα.
0: Μπράβο κυρία Γανωτή, δείχνει ότι
1: όχι,
0: το έργο σας...
1: κοινωνία.
0: Αυτό λέω, ναι, αλλά τους δίνετε εσείς την τροφή της κοινωνίας για να ευαισθητοποιηθεί η Άνιμα, για παράδειγμα, που είναι από τις πιο ιστορικές. Εγώ από τα πολύ νιάτα και των δύο μας έχουμε συνεργαστεί, ξέρω πολύ καλά. Άρα λοιπόν έχετε επάρκεια από υποσέντονα και από
1: αποδεικνύει. Αλλά πάντα, ναι.
0: Έχετε ανάγκη γενικότερη.
1: Ακούστε, έχουμε αυτόν τον καιρό και πάρα πολλά λεπουδάκια.
0: Αλεπουδάκια, ναι.
1: Πάρα πολλά, ναι. Εμείς λοιπόν, αν κάποιος από τους ακροατές θέλει να φέρει κάτι, ας φέρει κονσέρβες AD που τρώνε τα μωρά και τα μωρά σκατοσυράκια. Κονσέρβες AD, αλφα ντε, είναι γράφει πάνω, αλφα κάθετος ντε. Ξέρουν τα πέτσοπ. Αυτή είναι η επόμενη ανάγκη που έχουμε τώρα.
0: Για ξαναπείτε το, έχετε μαζέψει πολλά μωρά.
1: Μωρά λεπουδάκια τα οποία δυστυχώς, επειδή πιαζούν σε αστικό περιβάλλον σχεδόν, είναι μια αστική, αστικοποιημένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς δρόμους και ταχείας κυκλοφορίας και έχουμε πάρα πολλά θύματα τροχαίων λεπουδάκια. Δεσπασμένα πόδια με κρανιοκεφαλικά, ορφανά, ταλαιπωρημένα, αδύνατα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά λοιπόν στην πρώτη φάση θέλουν μια υψηλή ποιότητα στροφή. Θα ταΐσουμε με κονσέρβες AD. Όποιος λοιπόν θέλει μπορεί να αγοράσει κάτι τέτοιο από pet shop ή να παραγγείλει σε ένα pet shop που να μας τα στείλει. Και πολλοί το κάνουν. Πάνε σε ένα μεγάλο pet shop και λένε στείλτε στην Άνιμα από μένα. Αυτά τα πληρώνουν και μας τα φέρνει το pet shop.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω και έχετε και επίσης ανάγκη τροφής για σκάντζο χειράκια.
1: Τέτοια τους δίνουμε και σε αυτά. Και επίσης, εντάξει, πίνουμε και γάλα κατσικίσιο, το οποίο πρέπει να είναι φρέσκο, οπότε δεν μπορούμε να το ζητήσουμε.
0: Απαιτητικά τα βρίσκω.
1: Ναι, βέβαια. Καλά, είναι τα μωρά είναι πολύ απαιτητικά και για μας είναι η περίοδος της εξόντωσης εδώ και της σωματικής και της οικονομικής, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά τα μωρά. Αν θες να μεγαλώσουν δηλαδή και να απαλλαγείς από αυτά κάποια στιγμή, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να φύγουν.
0: Θέλουν, συγγνώμη, οι σκατζόγεροι θέλουν κατσικίσιο γάλα.
1: Τα μωρά, ναι. Το αντίστοιχο έχουμε κατσικίσιο, μπορεί να δώσει κατσικίσιο, εναλλακτικά γάλα για μωρά, για γατάκια. Υπάρχει και γάλα για σκατζόχυρους που το έχουμε πάρει απ' έξω, αλλά δεν μας έχει βγει τόσο καλό όσο το κατσικίσιο. Γενικά, το μόνο γάλα που δεν πρέπει να πίνει κανένας, εκτός από τα μοσχαράκια, είναι το αγελαδινό.
0: Ναι, το λένε ότι στο σκατζόγυρο δεν πρέπει να δίνεις ποτέ γάλα του εμπορίου. Αυτό είναι όσοι ασχολούμαι με αυτά.
1: Και ούτε στο γατάκι το μωρό.
0: Ούτε στο κατά, γιατί παθαίνουν διάρειες.
1: Παθαίνουν διάρειες και είναι πάρα πολύ φτωχά σε πρωτεΐνη και λιπαρά.
0: Μάλιστα. Οπότε, κυρία Γανωτή, θα τα ξαναπούμε. Μια καλή πράξη. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και κόψαμε τη Αφροδίτη στο υπέροχο τραγούδι, ξαναβάλτο με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Όχι! Θα το βάλεις μετά, γιατί είναι τρομερό τραγούδι, σε παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Λεκόβρηση μέχρι Εγάλιο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σε ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας. Θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ενώ τόνισε ότι το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη από τον πρώτο γύρο συνομιλιών, ενώ απέρριψε ως fake news τα δημοσιεύματα περί αμερικανικής χρηματοδότησης 300 δις δολαρίων προς το Ιράν. Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτό στο να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για έγκριση. Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μία πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιο μέλος της Χεσμπολάχ. Ερωτηθείς για το αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση από το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Λιβάνου και η συνέχιση της κατοχής συνιστά παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ, η Ισραηλινή οργάνωση έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ιράν ότι δεν θα υπογράψει τελική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από τον Λιβανό. Στο Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των G7 με επίκεντρο την ασφάλεια στην Ουκρανία και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Οι ηγέτες συμφώνησαν σε κυρώσεις προς τη Ρωσία στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη, αλλά και σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και άλλων μέσων προστασίας. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, στόχος ουκρανικής επίθεσης με μια επανδρομένη αεροσκάφη έγινε το κύριο διελιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των 4 βασικών αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας. Την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, τονίζοντας ότι η χώρα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Σωκράτης Φαμελός εισηγήθηκε αντικαταστάσεις, μεταξύ των οποίων του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παπά. Στο μεταξύ, άμεση λύση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής ζητάμε νέα του δήλωση ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης. Δεκτή έγινε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως αποφάσισε το δικαστήριο του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 389.339 ευρώ, ανακοίνωσε ότι επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν φερόμενο σχέδιο επίθεσης με στόχο μεγάλη διοργάνωση μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Λευκό Οίκο για τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ αρκετοί υπόπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Η τρομοκρατική επίθεση φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones με εκρηκτικά καθώς και ελεύθερους σκοπευτές, σύμφωνα με το Fox News. Σεισμός 6,3 ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Τσιγκαχάη της βορειοδυτικής Κίνας με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 4 να τραυματιστούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα επί κοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Σας υπενθυμίζω γιατί περνούν οι μέρες ότι αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό του Alpha Radio 989 και του Versus Travel, αξία συνολικής 2.600 ευρώ, αναφορικά με αυτή την ευκαιρία του να βρεθείτε στην Αλσατία και στο Ρήνο με αεροπορικά εισιτήρια, με ξενοδοχεία, με πρωινό, με όλα αυτά, αρκεί να κάνετε το εξής τόσο απλό: να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, κενό, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας, με χρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα και περιλαμβάνει Στρασβούργο, Κολμάρ, τα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας. Πάρα πολύ ωραία. Αρκεί να στείλετε αυτό το μήνυμα που ήδη σας έχω αναφέρει τις λεπτομέρειες. Έχουμε δύο σχετικά με τις συνεντεύξεις μηνύματα του ακροατή μας του Πέδρο, όπου αν ακούει η Μαρία Καραουλάνη ή ο Βίκτορ Σαμουήλ έξω στην αίθουσα, μπορείτε να τον φέρετε σε επαφή με το τηλέφωνο της Άνιμα και είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, αγαπητέ ακροατή Πέτρο, γιατί μου λέει το εξής: δύο χελώνες που κρατούσε σε ένα μεγάλο κήπο ένας ηλικιωμένος κύριος και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε γυροκομείο, θα μπορούσαν να επανατοποθετηθούν από εμάς ή πρέπει να το κάνετε εσείς? Νομίζω λοιπόν, αγαπητέ ακροατή Πέτρο, που δείχνετε αυτή την ευαισθησία για τις χελώνες που άφησε ο παππούς στον κήπο, να επικοινωνήσετε με την Άνιμα. Η προσωπική μου εμπειρία στο δικό μου κήπο είναι η εξής: αν μένετε, είναι κάποιος μόνιμα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να μετακινηθούν οι χελώνες. Το πώς τρώνε την ντομάτα, τα μαρούλια και όλα αυτά τα σχετικά, αν όμως έχουν κάποιο δεσπότη, δηλαδή να τις φροντίζει, και οπωσδήποτε να έχουν και το νεράκι τους. Η Δε Μαρία, η ακροάτρια, ακούγοντα την ειδική γιατρό, διατροφολόγο, την κυρία Αρσενοπούλου, λέει: εγώ πήγα από περιέργεια στο γιατρό, γιατί είναι και δημόσιο δωρεάν το πρόγραμμα για την απώλεια βάρους στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Πήγα λοιπόν, λέει, από περιέργεια στο γιατρό, ο οποίος αφού με μέτρησε μου είπε ότι κανονικά δεν μπαίνω στο πρόγραμμα, αλλά έστω για μισή μονάδα με έβαλε. Αφού με έβαλε, μου είπε βέβαια όλα τα υπέρ και τα κατά της συγκεκριμένης εταιρείας που παράγει αυτό το πολύ πετυχημένο γενικότερα φάρμακο. Αφού λοιπόν μου είπε όλα τα υπέρ και τα κατά, με έπεισε απλώς να κάνω, λέει, αυτό που είπα εγώ. Να βάλεις ένα μικρό φερμουάρ στο στόμα, αποφεύγοντας τα εξτρά, και της έδωσε και είπε η Μαρία: προτίμησα να μην κάνω αυτό το ενέσιμο προϊόν αδυνατίσματος και να σταματήσω να τρώω άτσαλα. Για να δούμε λοιπόν. Και έχω και ένα ακόμα μήνυμα. Η Αλεξία λέει: κυρία Πιπηλή, παρακαλώ πολύ, ναι, μπορείτε να επαναλάβετε τι γράφουμε στο μήνυμα για το ταξίδι? Βεβαίως, αγαπητή Αλεξία, το επαναλαμβάνω. SMS είναι, κανονικό, απλό μήνυμα. Πάτε στο... στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και, και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά. Σας εύχομαι καλή τύχη. Λοιπόν, είχε διαλέξει η Αφροδίτη Σημεία, ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και το έκοψα και θα το ξαναβάλω, γιατί μετά πάμε σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, επίσης πολύ ενδιαφέρον.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή την αύξηση για μία ακόμα φορά του πληθωρισμού στη χώρα, κυρίες και κύριοι, είχα φιλοξενήσει έναν ειδικό επί του θέματος του πληθωρισμού και όχι μόνο, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, πολύ γνωστό αρθρογράφο και στο libera.gr, όπου συζητήσαμε τα βασικά, δηλαδή από τι δημιουργείται ο πληθωρισμός, ποια είναι τα αίτια. Καταλήξαμε ότι η κυβέρνηση στην παρούσα φάση δεν έχει καταφέρει να τυθασέψει αυτή την άνοδο του πληθωρισμού, και στην ολοκλήρωση της πρώτης συζήτησης τον παρακάλεσα να τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να βάλουμε μέσα στους παράγοντες της αύξησης του πληθωρισμού και εμάς τους ιδίους και τον κάθε ένα από εμάς τους ιδίους προσωπικά και ατομικά. Καλησπέρα, κύριε Χαροκόπο.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα αίτια του πληθωρισμού, έτσι να κάνουμε μια ωραία επανάληψη.
1: Βεβαίως. Είχαμε πει ότι τα αίτια του πληθωρισμού καταρχάς είναι τα εξωγενή, που οφείλονται στο σκληρό πληθωρισμό, που είναι ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος ήδη φαίνεται ότι θα αρχίσει να ηρεμεί μετά την αναμενόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουμε τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι από την υπερβολική ζήτηση για προϊόντα που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το τουριστικό ρεύμα στην Ελλάδα. Σας ανέφερα ότι περίπου καθημερινά έχουμε 600.000 τουρίστες που διανυκτερεύουν στη χώρα, που είναι ενεργοί καταναλωτές, και το οποίο τι κάνει, αυξάνει τις τιμές, παρόλο που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές. Έτσι. Ο πρώτος λοιπόν πληθωρισμός είναι αυτός που είναι ο ενεργειακός, που έχει να κάνει με την απουσία προσφοράς ενέργειας, οπότε αυξάνεται από μόνη τη συζήτηση. Το δεύτερο είναι που έχουμε ζήτηση, και το τρίτο είναι ο πληθωρισμός της απληστίας και της κερδοσκοπίας. Και είχαμε πει ότι κάπως ο Έλληνας καταναλωτής πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτός με σοβαρότητα την ακρίβεια και να πάρει τα μέτρα του.
0: Δηλαδή, να το διευκρινίσουμε.
1: Θα σας
0: πω. Λεπτό.
1: Ναι.
0: Όχι, να κάνω μία τοποθέτηση εγώ. Από τη μια είναι μία ως προς το παρόν όχι και πολύ επιτυχής προσπάθεια της κυβέρνησης για την διθάσευση του πληθωρισμού. Απ' την άλλη είναι ότι συμβάλλουμε και εμείς, το ξανατονίζω, αλλά να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς συμβάλλει ο κάθε αγοραστής στον πληθωρισμό.
1: Να πούμε το εξής. Πριν από κάποιους μήνες στην δική σας εκπομπή, κυρία Πιπηλή, είχαμε συζητήσει, αν θυμόσαστε, για τα τιμολόγια του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Το κόσμος είχε βγει στα κάγκια, αλλά ότι είναι δύσκολο να τα καταλάβουμε το ένα το άλλο. Ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος είχε ενταχθεί στο πράσινο τιμολόγιο, που είναι αυτό το ειδικό τιμολόγιο το οποίο πηγαίνει κατά το δοκούν. Δεν είχαν επιλέξει ούτε το σταθερό τιμολόγιο που ήταν το μπλε, ούτε το κίτρινο που ήταν το κειμενόμενο τιμολόγιο, ούτε το δυναμικό τιμολόγιο, το πορτοκαλί. Βαριόντουσαν και έμειναν οι περισσότεροι, γύρω στο 75% των πολιτών, των καταναλωτών, έμειναν στο πράσινο. Δηλαδή παρακολουθήσε με αδράνεια τα ανεβοκατεβάσματα της τιμής της ενέργειας. Τι δείχνει αυτό? Ότι ο Έλληνας καταναλωτής ακολουθεί με απάθεια το φαινόμενο της ακρίβειας. Ο Έλληνας καταναλωτής, για παράδειγμα, ένα άλλο στατιστικό σημείο που έχει ενδιαφέρον, πρημοδοτεί με το παραπάνω τα σούπερ μάρκετ που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, τα οποία εμφανίζουν αύξηση τζίρου γύρω στο 40%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συνειδητά πηγαίνει σε αυτά τα σούπερ μάρκετ να αγοράσει, τα οποία λόγω της 24ωρης λειτουργίας τους έχουν πολύ ακριβότερες τιμές. Όλοι έχουμε περάσει αυτά τα μαγαζιά και ξέρουμε ότι πουλάνε έτσι, με 25-30% πιο ακριβές τιμές. Αλλά τους βολεύει να πάνε εκείνες τις ώρες, άρα αποδέχονται να πληρώσουν το πιο ακριβό προϊόν.
0: Αυτό δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Για αναλύστε το λίγο.
1: Δηλαδή,
0: που έχουμε γίνει Νέα Υόρκη πια και ανά πάσα ώρα πάμε και ψωνίζουμε.
1: Βέβαια, με τη διαφορά ότι αν πάμε σε ένα συμβατικό σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργεί 12 ώρες, 13 ώρες, 24 ώρες, έχει ορισμένα κόστη και καθορισμένες τιμές. Τα σούπερ μάρκετ που δουλεύουν 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, είναι λογικό να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές, γιατί έχουν πολύ υψηλότερα κόστη. Παρ' όλα αυτά, σημειώνεται αύξηση του τζίρου. Δηλαδή, ο κόσμος επιλέγει να αγοράζει από αυτά τα σούπερ μάρκετ.
0: Και είναι και τουρίστες εδώ πιο πολύ.
1: Ασφαλώς, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας.
0: Βέβαια. Πόσο μάλλον στα τουριστικά νησιά που είναι πραγματικά πολύ ακριβά, απλησίαστα τα σούπερ μάρκετ.
1: Απλησίαστα. απλησίαστα. Αλλά ακόμα και στην Αθήνα, οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν, δηλαδή σε περιοχές που δεν υπάρχουν τουρίστες, προτιμούν να πάνε σε αυτά τα 24 ώρες λειτουργίας, παρόλο που γνωρίζουν ότι έχουν υψηλότερες τιμές. Αλλά και στα συμβατικά σούπερ μάρκετ, όταν πάνε, αποφεύγουν για παράδειγμα τα προϊόντα ιδιωτικής φίρμας.
0: Δηλαδή, το έχουμε πει χίλιες φορές. Έχω να ψωνίσω, ειδικά στα καθαριστικά προϊόντα. Έχω να ψωνίσω τουλάχιστον 20 χρόνια από τότε που βγήκανε οι ετικέτες που λένε. Βολεύομαι στα πάντα και δεν μου επιβαρύνει το κόστος το συνολικό.
1: Μα ασφαλώς, διότι αυτά που λέτε οι ιδιωτικές ετικέτες παράγονται από τις ίδιες βιομηχανικές γραμμές, έχουν τα ίδια συστατικά και έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα.
0: Γιατί και δεν έχουν διαφημιστικό κόστος, κύριε Χαροκόπο, εξηγήστε το αυτό.
1: Δεν έχουν διαφημιστικό κόστος, δεν έχουν κόστος marketing, δεν έχουν κόστος rebranding, δεν έχουν τίποτα.
0: Είναι εκεί πέρα. Δεν έχουν κόστο διαφημιστική εταιρεία να σου κάνει τα γραφιστικά στις ετικέτες.
1: Τίποτα. Διότι σε περιμένει το ράφι να πας να τα αγοράσεις. Και μπορεί να είναι και 20 και 30% φθηνότερο, για να μην πούμε στα τρόφιμα που εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά, από τα προϊόντα μάρκας. Και αυτό το βλέπουμε, είναι πασφανές στα γιαούρτια και στα γάλατα. Όπου είναι η ίδια γραμμή παραγωγής που παράγει το γιαούρτι που έχει συγκεκριμένο μπραντ και το άλλο που είναι το μπραντ του σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά όλοι τρέχουν στο μπραντ το πολύ διαφημισμένο.
0: Μιλήστε μας λίγο για τα πανάκριβα κοιτία απορρυπαντικών που υπόσχονται ότι θα σε πάνε στον ουρανό από την πολύ λευκότητα.
1: Τώρα εκεί πέρα τι να σας πω, εγώ χημικός δεν είμαι για να δω τι θαύματα βάζουν εκεί μέσα. Αλλά θα πρέπει ο κόσμος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή οι υποσχέσεις πολλές φορές είναι απατηλές. Όχι μόνο για αυτό το είδος, για όλα τα είδη.
0: Άνε, συγγνώμη, τώρα μου κάνουν νόημα για να κόψω για διαφημίσεις. Ξεχάστηκα γιατί μου αρέσει πολύ η κουβέντα, όταν λέμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε μπει δηλαδή στην ουσία με τον ειδικό σε αυτά τα θέματα του πληθωρισμού και όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο για το πώς οι ίδιοι προσθέτουμε στην αύξηση του πληθωρισμού επιμένοντας σε παλιές συνήθειες των εποχών της αστακομακαρονάδας, λέω τώρα κάπως μου ήρθε εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν η προσοχή μας στο πώς ψωνίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Χαροκόπε.
2: Και όχι μόνο αυτό, η προσοχή μας πάνω στη διαχείριση του χρήματος που έχουμε είναι το πιο βασικό πράγμα. Δηλαδή, δυστυχώς οι Έλληνες δεν έχουν μάθει να διαχειρίζουν ακόμα τις πιστωτικές τους και τις καταναλωτικές τους κάρτες. Μπορεί να ψωνίσουν ένα μήνα 500-600 ευρώ και επειδή όταν έρχεται το χαρτί της τράπεζας λέει ελάχιστη δόση 20 ευρώ, πληρώνει 20 ευρώ. Και έρχεται
1: καταστράφηκε πολλής κόσμος έτσι.
2: Έρχεται το κύμα των τόκων, του τόκων υπερημερίας και στο τέλος δεν ξέρουν τι γίνεται, έχουν χάσει την μπάλα. Και αυτό γιατί, διότι δεν έχουν βάλει σε ένα κοιτάπι τι μπαίνει μέσα στον οικοκυριό της, τι βγαίνει από τον οικοκυριό της και ποια είναι η προτεραιότητά τους. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα που δείχνει αυτό τα στοιχεία του οικονομικού αναλφαβητισμού. Σκεφτείτε τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι η καρδιά της οικονομίας. Αν δείτε τις επιλογές τους όσον αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θα τρομάξετε. Όλοι κατατάσσονται στη χαμηλότερη κατηγορία, η οποία υπόσχεται συντάξεις πείνας. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί προφανώς θέλουν τώρα να ξοδεύουν τα λεφτά, χωρίς να αποταμιεύουν όμως χρήματα για τη σύνταξή τους. Αυτό δείχνει μια στρεβλή αντίληψη για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Μην πάμε μακριά. Δείτε προχθές τι ανακοινώθηκε δωρεάν συγκοινωνίες. Έτσι.
1: Μην το συζητήσουμε, θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
2: Η λέξη δωρεάν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο μυαλό των νηπίων και σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει δωρεάν.
1: Να και πούμε όμως, εδώ, επειδή είστε ενημερωμένος πολύ, ότι έτσι με αυτή την παραμύθα εξελέγει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνη και στο μήνα επάνω ανέβασε τις τιμές στο εισιτήριο για να αντεπεξέλθει. Ούτε
2: ο συγκεκριμένος δήμαρχος, επειδή έχω αρθρογραφεί σχετικά, έχει υποσχεθεί τα πάντα. Έχει υποσχεθεί τρομακτική φορολόγηση των ακινήτων. Τι πήρε πίσω μέσα σε 15 μέρες.
1: Πλούσιους που είπε, θα φορολογήσω στους πλούσιους.
2: Και όχι μόνο αυτό, πήρε την πρωτοβουλία και έχει κατεβάσει τον νόμο όπου τα σπίτια τα οποία δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούν να περάσουν υπό την εποπτεία του Δήμου στους ενοικιαστές τους ή σε κοινότητες ενοικιαστών. Λέει κάποιος τρίτος θα έρθει στο περιουσιακό μουσείο και θα κρίνει «Α, δεν το συντηρείς καλά, άρα πρέπει να το πάρει η πιπηλή η οποία είναι ενοικιάστηρα στο ακίνητο». Μιλάμε για παλαβομάρες. Αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους μηχανισμούς της πραγματικής οικονομίας.
1: Λοιπόν,
2: και θα τα δούμε όλα μπροστά μας. Τα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ναι, θα πάμε τώρα στο κερασάκι, κυριολεκτικά στο κερασάκι στην τούρτα, που ήταν η λήξη της προηγούμενης συνομιλίας. Λοιπόν, βγήκαν τα κεράσια και είχαν 10 ευρώ το κιλό. Αρχίσαμε και φταίει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πρωταγωνιστές στην διαιώνιση του οικονομικού αναλφαβητισμού. Χιλιάδες ρεπορτάζ, πανάκριβα τα κεράσια, όπως και με τις φράουλες όταν βγαίνουν τέλη Απριλίου, είναι πανάκριβες και μετά γίνονται κανονικές, εκτός αν θέλεις να πάρεις φράουλα από την Τασκένδη, ξέρω εγώ από πού. Εδώ λοιπόν μπορείτε να το εξηγήσετε, γιατί μας έχουν πρίξει με την τιμή της ντομάτας το Δεκέμβριο μήνα, κύριε Χαροκόπο.
2: Είναι καθαρά ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς. Η ντομάτα το χειμώνα είναι δυσέβρετη. Υπάρχει μικρή προσφορά. Άρα όταν η ζήτηση δεν ακολουθεί αυτή την εποχικότητα, θα δημιουργεί μια δυσαρμονία. Θα ζητάμε πολύ περισσότερη ντομάτα από όση ντομάτα είναι διαθέσιμη. Άρα τι θα γίνει όταν ζητάς περισσότερο και όταν δεν υπάρχει κάτι, γιατί ανεβαίνει η τιμή, νομοτελειακά. Ανεβαίνει η τιμή, το ίδιο με τα κεράσια. Περίμενα να κάτσει, να έρθει η παραγωγή, να έρθει στα σούπερ μάρκετ, να έρθει στις λαϊκές και θα δούμε όλοι ότι θα εξομαλυνθεί αμέσως η ισορροπία και θα έχουν καλύτερες τιμές. Εγώ θα σας πω το εξής και μην γελάσετε, εγώ φτιάχνω μαρμελάδες. Έτσι, έχω να μπει σε μαρμελάδες. Πήρα χθες φράουλες 2,5 ευρώ το κιλό. για να φτιάξω τις
1: παρμελάδες. Από 10 και πόσο είχαν ξέρει, όχι, κάτι ένα τρελό ποσό.
2: Τα κεράσια είχαν φτάσει 19 ευρώ. Τα κεράσια
1: 19 και οι φράουλες. Ευρώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν ακόμα πρώιμα τα προϊόντα αυτά για να πουληθούν στις αγορές. Λοιπόν, όταν εμείς οι ίδιοι καταναλωτές δεν ξέρουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας, δεν έχουμε καλές καταναλωτικές ενώσεις, οι οποίες δυστυχώς στην Ελλάδα οι περισσότερες τι είναι, είναι ένα χώρο
1: και του εισαγγελέα. Ναι, τη πλάκα και του
2: εισαγγελέα. Για πολιτική καριέρα είναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Μπράβο. Ή είναι μια μαριονέτα κάποιου κόμματος. Αν πάμε σε άλλες χώρες και δούμε ποια είναι η καταναλωτική συνείδηση, θα φρικάρουμε. Διότι και πέρα όταν αποφασίζουν οι καταναλωτές να εμποκατάρουν ένα προϊόν ή ένα σούπερ μάρκετ ή κάποια συγκεκριμένη μάρκα, τότε γίνεται χαμός. Η πίεση των καταναλωτών μπορεί να είναι καταλυτική στη διαμόρφωση τιμών. Αλλά δυστυχώς και εδώ πέρα είμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Σας εξήγησα, υπάρχει και από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης ο οικονομικός αναλφαβητισμός, οπότε προστιθέμενες αξίες το κοινό που δεν έχει ιδέα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν τρελάνει για την ακρίβεια της ντομάτας στο Δεκέμβριο. Εμείς σας συζητάμε ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Θα ξεσπάσει η κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ανοιχτό στο να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για έγκριση. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν διάφορες περιοχές στην επαρχία Ναμπάτη του Νότιου Λιβάνου. 700 εκατομμύρια ευρώ προς στην Ελλάδα με την ένταξή της στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE για την αμυντική βιομηχανία. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη έως 100.000 ευρώ. Δεκτή έγινε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, η Αλόνισος και η Τίνος λόγω λειψιδρίας. Νέα επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σεισμός 6,3 ρίχτερ στην Κίνα με τουλάχιστον έναν νεκρό και 4 τραυματίες. Στις 10 το βράδυ, Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989.

0: 26 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή το Σεφ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων, ο Στέλιος Foundation, απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemboli Shop, Πολύ Cool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δήλωσε συμμετοχή ως τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο Στέλιος Foundation. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην παράδοση δευτέρου επίκαιρου μαθήματος από έναν κατεξοχήν ειδικό που μας είχε μιλήσει, επαναλαμβάνω, πριν από 2 μήνες για το τι σημαίνει εμπλουτισμός του ουρανίου, που ήταν όλο το πρόβλημα αρχικά της επίθεσης της Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν. Τώρα πάλι είναι επίκαιρος ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Ελευθεριάδης, γιατί θα πρέπει να ενημερωθούμε, αφού ενημερωθήκαμε για το τι σημαίνει εμπλουτισμός του ουρανίου, ότι στην ουσία κατασκευή όπλων ατομικής έτσι ισχύως. Πάμε τώρα στο τι σημαίνει από ναρκοθέτηση. Πώς είναι η σωστή λέξη, κύριε καθηγητά?
1: Από ναρκοποίηση. Από ναρκοθέτηση. Είναι από των ναρκών, ας πούμε. Από ναρκοθέτηση. Από ναρκοθέτηση, μάλλον, σωστά θα έλεγα.
0: Ωραία.
1: Να προσθέσω κιόλας λίγο για αυτό που είπατε πριν, ότι είπατε 34 ετών, μέχρι 34 ετών θέλετε να πείτε. Για τα βραβεία ελληνικής επιχειρηματικότητας.
0: Τι είπατε
1: 34 ετών, αλλά προφανώς δεν μπορείτε.
0: Όχι, μέχρι ναι, καλά κάνατε και με διορθώνετε. Επειδή βιαζόμουν, γιατί είσαι στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, θα σας θυμίσω τώρα... θα σας θυμίσω τώρα κάτι πολύ συγκινητικό, το οποίο ήταν εξαιρετικά επίκαιρο πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι για πρώτη φορά ακούσαμε παγκοσμίως για την αποναρκοθέτηση από την αείμνηστη Lady Diana, η οποία, αν θυμάστε με βίντεο, είχε αναλάβει, ήταν η πρέσβης της αποναρκοθέτησης, ειδικά στην Αγκόλα, μετά από ένα πόλεμο 20 ετών, όπου είχε τεθεί επικεφαλής του αγώνα να καθαριστούν οι περιοχές της Αγκόλα από τις νάρκες. Τα θυμάστε, κύριε καθηγητά, σίγουρα, έτσι?
1: Ναι, και από πιο πριν θα γυρνούσε και στην Ελλάδα, ξέρετε, γιατί τα ελληνικά βουνά, τα οποία τα έχουν γυρίσει πάρα πολύ.
0: Α, για το γράμμο Βίτσι θα λέτε.
1: Άρχες κάποτε, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο γράμμο, σημαίνει πρόσφατα, υπήρχε θέμα.
0: Και επίσης ο γιος της, αυτός ο χαήρευτος, εν συνεχή ο πρίγκιπας Χάρη, είχε ακολουθήσει τις πρωτοβουλίες της μητέρας του και είχε εκπαιδευτεί ειδικά στο στρατό στην αποναρκοθέτηση και είχε πάει μάλιστα στη μαρτυρική πόλη αυτή την περίφημη, θυμάστε, την Μπούτσα της Ουκρανίας, που ζούσαν και πάρα πολλοί Έλληνες. Άρα λοιπόν η αποναρκοθέτηση πρώτα απ' όλα είναι στρατιωτικός χειρισμός, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε, γιατί δεν γίνεται από κανέναν. Δηλαδή είναι ιστορία που ζητά αυξημένη εξειδίκευση, εμπειρία, διοίκηση, είναι επικίνδυνο πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να γίνεται από πολύ οργανωμένες ομάδες και πολύ εκπαιδευμένες ομάδες, οπωσδήποτε, και ανάλογα με την περίπτωση. Άλλο η θάλασσα,
0: γιατί
1: άλλο η στεριά. Εντάξει.
0: Η αποναρκοθέτηση, θα βγάλουμε έναν ειδικό. Έχω παρακαλέσει τη Μαρία Καραουλάνη να μας βγάλει έναν ειδικό στρατιωτικό Έλληνα να μας εξηγήσει γιατί είναι επίκαιρο. Γιατί μέσα στην συμφωνία η οποία μένει υπογραμμένη

0: Γράφει ηλεκτρονικά, αλλά να μένει την Παρασκευή να υπογραφεί επισήμως με πένα και στυλό από τους συμμετέχοντες. Είναι κύριος όρος η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Αλλά επειδή λέει και πολλά ο Τραμπ, όπως ξέρετε κύριε καθηγητά, αλλά έχει και μια λογική αυτό που λέει, μας απειλεί ότι θα τσιμεντώσει, και εδώ θέλω τη δική σας γνώση και εμπειρία, θα τσιμεντώσει όλες τις καμένες περιοχές στο αχανές Ιράν για να καλύψει οριστικά τα καταφύγια εκεί κάτω του εμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Τώρα αυτά, ξέρετε, ακούγονται λίγο... Ναι. Δεν είναι και πολύ ρεαλιστικά αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό σας κάλεσα να μας τα πείτε.
1: Ναι. Αυτές οι κουβέντες, ξέρετε, δεν είναι ρεαλιστικές. Μάλλον περνάνε κάτι σκέψη από τη φαντασία του, ας πούμε, και τις βγάζει κατευθείαν έξω. Πράγμα που το συνηθίζει, βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ να λέει αυτό ότι του κατεβαίνει, ας το πούμε. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ρεαλιστικά τώρα, έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε, πώς το λένε, πετώντας τσιμέντα εδώ και εκεί, ούτε με τρόπο, ας το πούμε, τόσο ελαφρύ. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, όταν έχει να κάνεις με διαχείριση ραδιενεργών γενικά, είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, έλεγχος, παρακολούθηση από ειδικές ομάδες. Κανείς δεν παίζει με αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ούτε γίνονται στην τύχη. Τώρα και η αποναρκοθέτηση, την οποία αναφερθήκατε εξ αρχής, ας πούμε, εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικό στα αντικείμενα, αλλά έτσι η κοινή λογική και οι λίγες γνώσεις που έχω, ας πούμε, μου επιτρέπουν να καταλαβαίνω 5 πράγματα. Τώρα, ειδικά, ας πούμε, στη θάλασσα, ας πούμε, οι νάργες, που δεν είναι και όλες τις ίδιες τεχνολογίες, είναι διαφορετικές, έτσι, απαιτούν ειδικό προσωπικό. Και από όσο γνωρίζω, ας πούμε, στις κάτω χώρες, για κάποιο λόγο η Ολλανδία, ας πούμε, που είναι πολύ προχωρημένη τεχνολογικά, πρέπει να ομολογήσουμε, και σε άλλα πεδία, όχι μόνο στα σχετικά με τα πολεμικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν τεχνολογία, ομάδες και τα λοιπά για αποναρκοθέτηση. Εφόσον λοιπόν υπογραφεί η συμφωνία και πάνε όλα καλά, υποθέτω ότι θα πρέπει να κληθούν αυτοί και από όποιες άλλες χώρες, Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω ποιοι έχουν τέτοιο εξειδικευμένο προσωπικό άλλοι, να αποναρκοθετήσουν τα στενά του Ορμούς στο βαθμό που έχουν νάρκες. Βέβαια, γιατί βλέπετε τόσες ειδήσεις τόσο καιρό, ας πούμε, συζητάμε. Ακούσατε ποτέ, κυρία Πιπηλή, για κάποιο καράβι που έσκασε και το βίντεο στην Άρκη? Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Όχι. Ωραία. Πάμε τώρα στο αντικείμενο. Ναι. Πάμε τώρα στο αντικείμενό σας. Μας είχατε περιγράψει, γιατί γνωρίζετε, γιατί εσείς σε επαφή με παγκόσμιους επιστήμονες της πυρηνικής φυσικής, άρα έχετε ενημέρωση, ότι οι Ιρανοί έχουνε, και τα είδαμε κιόλα, τώρα αν ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης δεν το γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει αντιληφθήκαμε ότι έχουν εγκυβωτήσει τεράστιες εκτάσεις κάτω από 200 μέτρα από τη γη, που έχουν τοποθετήσει τα εργαστήρια όπου φυλάσσεται και επεξεργάζεται όλη αυτή το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ωραία. Τώρα λοιπόν, κανονικά, αν υπήρχε, σας καλούσαν ως έμπειρος στην πυρηνική ενέργεια και σας ρωτούσαν με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανή χρήση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ήδη έχει το Ιράν, τι θα απαντούσατε?
1: Θα απαντούσα ότι θα πρέπει να είναι μέρος μιας συμφωνίας, σίγουρα, στην οποία, επειδή αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι αρκετά υψηλά εμπλουτισμένο, θέλω να πω δηλαδή το φυσικό ουράνιο, το κομμάτι του ουρανίου που είναι το σχετικά, ας το πούμε, χρήσιμο για πυρηνική ενέργεια αλλά και επικίνδυνο παράλληλα για βόμβες, στο φυσικό ουράνιο είναι μόλις 0,7%, ούτε 1% δηλαδή. Όταν μιλάμε για εμπλουτισμό για ειρηνική χρήση, πάμε στο 3,5 με 4 συνήθως %. Το εμπλουτισμένο ουράνιο των Ιρανών, ήδη από την εποχή που είχε μάτι εκεί πέρα η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που είναι ένας σοβαρός οργανισμός και από αυτό είναι καλό να πληροφορούμεθα τι γίνεται και τι δεν γίνεται, όλοι μας δηλαδή, έτσι, έχουμε πληροφορία ότι το Ιράν είχε ακουμπήσει το 60% εμπλουτισμό. Πολύ υψηλό ποσοστό εμπλουτισμού δηλαδή, το οποίο παραπέμπει στο 80 με 90%, που πάμε πια σε αυτό που λέμε weapon grade, σε αυτό δηλαδή που είναι κατάλληλο για να κάνεις πυρηνικά όπλα.
0: Ωραία. Να... μισό λεπτό. Να... Θα... Κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνω το διάλειμμα για να μπούμε στην ουσία αμέσως μετά. Παρακαλώ.
1: Okay.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστο Ελευθεριάδη για το ποιοι είναι οι τρόποι που οι επιστήμονες μόνο γνωρίζουν για το να αποτραπεί οποιαδήποτε χώρα, π.χ. το Ιράν, από το να χρησιμοποιήσει ό,τι έχει από εμπλουτισμένο ουράνιο, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά τα θέματα, δεν είναι καθόλου απλά. Είπε ο καθηγητής ότι είναι αστείο αυτά που λέει ο Τραμπ, ο οποίος λέει πάρα πολλά αστεία, προσθέτω και εγώ, ότι θα πάμε ξαφνικά να τσιμεντώσουμε το μισό Ιράν για να μην μπορεί ούτε βόλμα ατομική, που λέει ο λόγος, να διατρέξει κάτω στο υπόβαθρο της γης. Άρα λοιπόν μόνο με μία συμφωνία ή κύριε Ελευθεριάδη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς όταν δεν γίνονται συμβολίες γίνεται πόλεμος. Όταν γίνεται πόλεμος, θυμάστε τι γίνεται όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Ιράν. Το Ισραήλ βομβάρδιζε, η Αμερική βομβάρδιζε. Θυμάστε τη συζήτηση για τις βόμβες διακρίσεως, σίγουρα, έτσι, που φτάνουν σε βάθος και καταστρέφουν σε βάθος 100-200 μέτρα. Εντάξει, είναι προφανές από την άλλη μεριά ότι αν ήσασταν Ιρανός μουλάς, ας το πούμε, που δεν είστε βεβαίως, αλλά φανταστείτε ότι τι θα έκανε ένας Ιρανός μουλάς, ας το πούμε, εντάξει, προφανώς τι θα έκανε, θα έστεινε αυτά τα εργαστήρια σε βάθος μεγαλύτερο. Σε κάποια παλιά ορυχεία, δεν ξέρω εγώ τι, θα άνοιγαν τούνελ, θα πηγαίναν πιο βαθιά εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν τα σημαντικά όπλα, αν θέλετε. Αυτό θα έκανε. Τώρα, το ζητούμενο βέβαια δεν είναι με πολεμικές επιχειρήσεις. Οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι ανοιχτό, πώς να το πω, μια ανοιχτή τράπουλα. Το τι θα γίνει, είναι το που θα τραβήξει, κανένα δεν ξέρει. Τώρα, εφόσον υπάρχει μια συμφωνία όμως, εφόσον η γνώση μας μας λέει ότι είχε το Ιράν 405 κιλά περίπου εμπλουτισμένου ουρανίου, από την εποχή που μιλάμε που είχε μάτι εκεί πέρα η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τι κάνουμε τώρα, αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια συμφωνία, θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί με κάποιο τρόπο. Έτσι, με κάποιο τρόπο να αποσυρθεί. Οι Ιρανοί θα πρέπει να το παραδώσουν. Εφόσον βέβαια πάρουν τα ανάλογα και αυτή την πλευρά του, δεν θα κάνουμε εμεί τώρα εδώ πέρα όλη τη συμφωνία, αλλά θα πρέπει κάπως να αποσυρθεί. Θα πάει κάτι.
0: Πόσα. Μισό, εδώ. Μισό λεπτό.
1: Εδώ πέρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνει να αποσυρθεί, να βάλουν τρόμπες να το τραβήξουν, να το εναποθέσουν σε κουτιά? Πώς θα αποσυρθεί, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, προφανώς θα είναι αποθηκευμένο σε κάποια τέλος πάντων σε κάποια κοιτία ή βαρέλια μεταλλικά με κατάλληλη θωράκιση, έτσι, γιατί ανάλογα με το είδος του ραδιενεργού επιλέγει και η κατάλληλη θωράκιση κάθε φορά, και υποτίθεται ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να τα παραδώσει. Όταν θα πρέπει να τα παραδώσει βέβαια αυτά, θα πρέπει ο εχέφρονας, το πούμε, σκεπτόμενος άνθρωπος να πει, εντάξει, είχα 405 κιλά, αλλά πέρασε ένας χρόνος. Σε αυτόν τον χρόνο είχατε αυτές τις εγκαταστάσεις που εμπλουτίζουν ουράνιο. Θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση. Πόσο ακόμα έχετε? Αυτοί θα αρνηθούν ότι έχουν περισσότερο. Προφανώς, έτσι υποθέτουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση και να ζητηθεί έλεγχος. Πώς το λένε, μήπως έχουν άλλα 50, άλλα 100 κιλά ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τέτοια πράγματα θα σκεφτόμουν. Αλλά μέσα από μια συμφωνία θα σκεφτόμουν. Ο πόλεμος είναι ανοιχτή τράπουλα, να το πω έτσι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, με ποιο θα γίνει ο πόλεμος, τι βόμβες θα πέσουν, πού θα πέσουν. Αυτά είναι όλα ανοιχτή τράπουλα, κύριε Βίλη.
0: Εδώ μιλάμε
1: για πώς να τα αρπατήσει.
0: Μισό λεπτό. Για να γίνει έλεγχος θα πρέπει να ανοίξουν οι κρύπτες εισόδου, να κατέβουν από την Επιτροπή, την Παγκόσμια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, επιστήμονες ειδικοί με ειδικές.
1: Πρόσβαση ακριβώς, τη Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
0: Ναι, με ειδικές στολές, σαν εξωγήινοι, όχι μάλλον σαν αστροναύτες, να πάρουν τευτέρι και να σημειώνουν και να λένε πόσες δεξαμενές έχετε, αλλά θα πρέπει να διασχίσουν μία τεράστια έκταση που είναι υπόγεια για να τα βρουν όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι δεν λίγο. Σιγουρό.
0: Α,
1: εντάξει,
0: δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Φανταστείτε, εγώ υποθέτω ότι λογικά αν ήμουν Ιρανός και είχα τις προθέσεις που είχαν οι Ιρανοί, θα κατέβαινα, ας πούμε, σε ορυχεία σε βάθος 300 μέτρων, ας πούμε. Που ξέρουμε ότι οι βόμβες διατρήσεως δεν ακουμπάνε βάθη πάνω από 200 μέτρα. Θα πήγαινα στα 300 μέτρα και θα είχα ασφαλίσει τις εγκαταστάσεις και το υλικό το οποίο θα ήθελα να διατηρήσω. Κάπου εκεί θα πήγαινα, δεν είναι κάτι τόσο φοβερό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είχαν είναι και άλλα μέρη, είπατε. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Το που το έχουν κρυμμένο προφανώς δεν το γνωρίζουμε. Έτσι. Τώρα τι πληροφορίες έχει τέλος πάντων ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, με τους δορυφόρους κτλ. Και τις κινήσεις, τις διάφορες εκεί στην επιφάνεια με τους δορυφόρους και του Elon Musk, αυτό δεν το ξέρουμε. Τι μπορεί να διανοήσει, γιατί μπορεί να βρίσκεται το υλικό εμάς περιπτώσει.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για σενάριο τύπου Hollywood, κύριε καθηγητά.
1: Άνετα γράφεται ένα ωραίο σενάριο, ξεκινώντας από αυτή την υπόθεση όντως. Όπως το φανταστήκατε ακριβώς, κύριε Βιβίλη.
0: Ναι, άρα και εσείς οι επιστήμονες είστε τώρα σε μία, πώς θα σας πω, μία θέση που αναρωτιέστε πώς μπορεί να επιτευχθεί μη και μία τέτοια συμφωνία.
1: Το θέμα της συμφωνίας είναι προφανώς το βασικό, που εκεί μετά ζητάς δεδομένα, ψάχνεις τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε στη συζήτησή μας προφανώς, έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την κατασκοπή και αντικατασκοπία, τέλος πάντων, αυτό το σενάριο που λέγατε, το Hollywood, ας πούμε, και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ο ένας λέει αλήθεια στον άλλον, πόσο αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέει, πόσο κρύβει. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάνε, δεν ζούμε σε μια εποχή όπου ο καθένας, ας πούμε, δίνει λόγο και τον τηρεί. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Όχι ότι ποτέ ήταν εύκολες, δηλαδή, στη γη επάνω. Αλλά...
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί σας ξεκινάω μία συζήτηση για πρώτη φορά, με δεδομένο ότι αυτή η συζήτηση θα αναβιβαστεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, επιστημόνων, ειδικών, Δηλαδή θα είναι το θέμα για πάρα πολλούς μήνες, υποψιάζομαι.
1: Σωστά το υποψιάζεστε. Εγώ νομίζω ότι έχω την ίδια εντύπωση, ακριβώς γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται για αλλαγή, ας πούμε, ανταλλαγή απόψεων άμεσα στους ανθρώπους που εμπιστεύονται ή μεν τους δε. Έτσι, όλοι προσπαθούν να παραπληροφορήσουν τον απέναντι. Σε κάθε περίπτωση το πιστεύω αυτό, ότι έτσι θα γίνει. Και το καταλαβαίνει και ο καθένας, δεν χρειάζεται κανένας πυρηνικός φυσικός για να το φανταστεί αυτό φυσικά, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κάθε, ας το πούμε, συνδιαλεγόμενος εκεί πέρα ή ο επιστήμον ή οτιδήποτε, με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα που μπορεί να βρει, να μπορεί να υποθέσει πού είναι το υλικό, πόσο είναι, πώς θα το πάρει μετά και πού θα το βάλει, είναι θέμα συμφωνία.
0: Και πού θα το βάλει, μα ναι, εδώ είναι το ζητούμενο. Εσύ είσαι ειδικός της πυρηνικής φυσικής. Πού θα βάζατε μία δεξαμενή με πλουτισμένο ουράνιο, ερωτώ.
1: Εντάξει, αν απλά το αποθήκευα χωρίς να το χρησιμοποιήσω κάπου, έτσι μπορεί να μπει σε ένα γεωλογικό αποθετήριο, έτσι τα λέμε αυτά, γεωλογικά αποθετήρια. Είναι απλά αποθετήριο, δεν το χρησιμοποιείς. Το βάζεις κάπου και είναι απλά ασφαλές. Και ξέρεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι μια πιθανότητα. Τώρα μπορώ να φανταστώ και άλλες πιθανότητες, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό να τις λέω, που δεν απαραίτητα, πώς το λένε, επικίνδυνες, αλλά πάση περιπτώσει δεν βλέπω τίποτα το καλό σε αυτό. Γιατί ουράνιο, ξέρετε, σε αυτόν τον βαθμό εμπλουτισμού, ή θα το αυξήσει τον εμπλουτισμό για να το πάρει στο 90% και να το κάνει όπλο, ή μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει μικρού πυρηνικού αντιδραστήρε, μικρού όγκου, που μπορεί να του χρησιμοποιήσει, ας πούμε, σε πυρηνικά υποβρύχια. Ποιο θα το κάνει τώρα αυτό το πράγμα? Σας λέω τι δυνατότητες τεχνικές μπορεί να υπάρξουν.
0: Εκτός αν αποφασίσει το Ιράν, επειδή έχει μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, είδατε ότι θα διεκδικεί να του δώσουν πίσω τα δις που έχει κατατεθειμένα σε διεθνείς τράπεζες, εκτός αν το Ιράν, αν δεν το διοικούσαν οι μουλάδες και οι φρουροί της Επανάστασης, το βγάζαν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό σε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ θα έβλεπα σαν ρεαλιστική, αν θέλετε, επιλογή, ρεαλιστική, ας πούμε, διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, όντως να το παραδώσουν αυτό, ξέρω εγώ, στους Αμερικάνους που το θέλουν για τους δικούς τους λόγους, πιθανόν για να κάνουν και άλλα πυρηνικά υποβρύχια ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει και αυτοί να πάρουν κάτι απέναντι από την άλλη μεριά. Θα μπορούσα να φανταστώ να στήσουν, ας πούμε, αντίστοιχης αξίας, δεν καθόμαστε να κάνουμε τον λογαριασμό για το πώς ακριβώς είναι, πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Να τον παρακολουθεί όμως η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κανονικά και νόμιμα, όπως γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, να πάρουν και οι Ιρανοί κάτι, ας το πούμε.
0: Να πάρουν, οπωσδήποτε.
1: Αφού να μην έχει πολεμικές εφαρμογές, να μην παραπέμπει σε τέτοιου είδους πράγμα, αλλά να έχει κάποια αξία, εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας τους. Για το ενεργειακό μέλλον της χώρας τους.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι μια σκέψη που έχει περάσει από το μυαλό, αλλά βέβαια δεν είμαι εγώ που κάνω τις διαπραγματεύσεις.
0: Ακριβώς, ούτε εμείς. Εμείς απλώς ενημερώνουμε την κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Βιβλή. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γερό, επιτυχημένο το μάθημα, κυρίες και κύριοι. Ενημερωθήκαμε και για το πώς μπορεί να κουβαληθεί, ας πούμε, μία δεξαμενή με εμπλουτισμένο ουράνιο, που να τοποθετηθεί. Είναι όμως πράγματα που νομίζουμε ότι είναι σενάριο του Hollywood, αλλά έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πόσο μάλλον με αυτή την ιστορία με την Αμερική, το Ισραήλ και το Ιράν. Γίναμε και εμείς πρωταγωνιστές μιας κινηματογραφικής, έτσι, παραγωγής χολιγουντιανής υφής. Εδώ έχω πολλά μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω. Μόνο ένα μισό λεπτό να δω τι ώρα είναι. Με ακρίβεια προλαβαίνω. Λέει ο ένας ακροατής, άσχετα με το αν αγοράζω ντομάτες στο χειμώνα φέτος, δεν έχω βρει κανένα φρούτο κάτω από 4 ευρώ το κιλό μέχρι στιγμής σε σούπερ μάρκετ. Δεν ακούσατε προσεκτικά την εκπομπή. Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και εξηγήσαμε και για ποιους λόγους. Άρα δεν ήταν αυτό το θέμα μας. Το αν αγοράζουμε ντομάτες στο χειμώνα, πόσο συμβάλλει στον πληθωρισμό, ήταν το θέμα μας και το αποδείξαμε. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, Ανδρέας Πετρόπουλος, γεια σας, θα τα πούμε αύριο, καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφορείο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπου τμηματικά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφορείο Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφορείο Βουλιαγμένης από Χλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, ενώ τόνισε ότι το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη και απέρριψε ως fake news τα δημοσιεύματα περί αμερικανικής χρηματοδότησης 300 δις δολαρίων προς το Ιράν. Παράλληλα, τον δήλωσε ανοιχτός στο να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για έγκριση. Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, ενώ ερωτηθείς για το αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Παράλληλα, οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν να δουν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ, η συζητική οργάνωση έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ιράν ότι δεν θα υπογράψει τελική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από τον Λιβανό. Στο Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζονται οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των G7 με επίκεντρο την ασφάλεια στην Ουκρανία και τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, αλλά και σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη. Την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σε θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ, τονίζοντας ότι η χώρα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο. Την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παπά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Κατά την ομιλία του, ο Σοκράτης Φάμελος χαρακτήρισε απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλά και την επιλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίαση του συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συνένεση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, άμεση λύση για το μέλλον του κόμματος ζήτησε με δήλωσή του ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, καλώντας βουλευτές και στελέχη του κόμματος να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας με την Ελλάς. Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Σε νέα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις άνω των 389.000 ευρώ, ανακοίνωσε ότι προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, επί τα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Σε μία ώρα, ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμε Πικοντό στην Οστράβα για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τυπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι σήμερα Τρίτη 16 του μήνα. Η Λαϊκή Απογευματινή είναι εδώ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, είχα άλλα στο μυαλό μου ξεκινώντας. Ξεκινάω ανάποδα λίγο επικαιρότητας. Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Οφάμελος, καθαίρεσε, αυτή η λέξη ταιριάζει, από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Νίκο Παπά και οδηγήθηκαν και οι δύο πλευρές σε μια βελούδινη παρέτηση. Μιλάω για τον μέχρι πριν από λίγες ώρες εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Φαίνεται ότι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι όχι ακριβώς ραγδαίες, αλλά ίσως τρέξουν περισσότερο τις επόμενες μέρες, καθώς και από τις χθεσινές δημοσκοπήσεις προκύπτουν αρκετά νέα στοιχεία όσον αφορά όλο το φάσμα της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Και μια και λέμε και για τις δημοσκοπήσεις, είναι, θα έλεγα, αξιοσημείωτη η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για πολλούς λόγους. Έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μία αύξηση, η Νέα Δημοκρατία κατά 1%, αν δεν κάνω λάθος, φτάνει το 23,2. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά φαίνεται ότι πέφτει η διαφορά με το δεύτερο κόμμα κάτω από το 10%, συγκεκριμένα 9,1 από την πώς το λέμε, το ΣΥΡΙΖΑ, το καινούριο του Τσίπρα. Την Ελλάς, έλα, πλάκα κάτω. Από την Ελλάς τώρα. Κοίταξε, έκανα τεστ, αν το θυμάσαι. Θυμάσαι την Ελλάς τώρα, είναι απλό. Λοιπόν, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή συμπαράταξη σκέτο, όπως συνηθίζει να τη λέει ο Τσίπρας τελευταία, έτσι για να είναι σύντομος, στο 14%. Είναι ένα στοιχείο της δημοσκόπησης, νομίζω, αξιοπρόσεκτο. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Είναι περίπου η 11η δημοσκόπηση που ο Τσίπρας καθιερώνεται δεύτερος. Και καθιερώνεται δεύτερος μειώνοντας και την απόσταση. Προσέξτε, αυτή η δημοσκόπηση δεν έχει εκτίμηση ψήφου, έχει μόνο πρόθεση. Στην εκτίμηση μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πέρναγε σε 13, 14, 12 μονάδες ως τελικό αποτέλεσμα μπροστά από τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ασφαλέστερα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε στην πρόθεση ψηφού, γιατί η κατανομή μετά και των αναποφάσιστων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν λευκό άκυρο και τα λοιπά και όλων των υπολείπων που δείχνουν είτε να απέχουν, να το πω έτσι, είτε να είναι επιφυλακτικοί και να μετράνε και τα να τα μετράνε όλα μέχρι να φτάσει εκείνη τη στιγμή, διαμορφώνει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί και να μην είναι ακριβές. Κάτι γνώμη μου δεν είναι ακριβές. Με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες και το φανέρωσε χθες ο Τσίπρας. Το είπε βέβαια με έναν τρόπο που μπορεί να είναι πολύ παρεξηγήσιμο, ότι πάμε πρωτιά στην πρώτη κάλπη. Εντάξει, ίσως είναι και ενέσεις ηθικού αυτές και να λέγονται και λόγια πάνω στην εφορία που δημιουργεί η δεύτερη θέση με το καλημέρα που λέμε. Είναι βέβαια μια επιτυχία, γιατί κοντεύει να φτάσει τα ποσοστά του 2023 το νέο κόμμα και έχει κάθε λόγο να θεωρεί ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που γνωρίζω που το δείχνουν και λίγο παραπάνω. Θα δούμε. Το άλλο συμπέρασμα είναι ότι μάλλον πάει οριστικά προς τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Είναι η διαφορά πια γίνεται μονίμως στις 4, 4,5. 3,5, 5 μονάδες σε μια σειρά δημοσκοπήσεων, το οποίο δείχνει ότι αν δεν ανακάμψει το επόμενο διάστημα, δηλαδή και μέχρι τα τέλη Ιουλίου, να μικρύνει την απόσταση προκειμένου να κάνει μια αντεπίθεση από Σεπτέμβριο, κάπου εδώ τελειώνει και το αφήγημα τώρα για νίκη με μια ψήφο διαφορά, που κανένας δεν το πιστεύει, αλλά τέλος πάντων εδώ θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση, αλλά και αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Μουσική
Μαζεμένη έστω και λίγο στη δημοσκοπήση φαίνεται, κυρία Γαρισιανού, καθιερώνεται βέβαια σε σχεδόν διψήφια ποσοστά, μονοψήφια με μονοψήφιες επιδόσεις αλλά στο 9-9,5% και διψήφιες εκεί 10-10,5%. Δείχνει το Πασόκ να την κερδίζει την κυρία Καρισιανού, γιατί έμπαινε και ένα δίλημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Μάλλον ήταν διαφορετικές οι εκτιμήσεις αν το Πασόκ θα είναι το τρίτο ή το τέταρτο κόμμα. Φαίνεται ότι αυτό το στοίχημα το κερδίζει το Πασόκ, που βέβαια δεν ήταν στοίχημα. Πολλούς εξέπληξε η επίδοση της κυρίας Καρισιανού. Βέβαια κάποιοι άλλοι την περιμέναν και παραπάνω, αλλά με το καλημέρα να πηγαίνει στο 10% χοντρικά, το λέω, δεν είναι καθόλου άσχημα. Λέω λοιπόν ότι ναι μεν υπάρχει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και θα υπάρχει νομίζω μέχρι το τέλος, που δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό το πράγμα, αλλά είναι άλλη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με ποσοστά πάνω από 10% και άλλα κάτω από 10%. Και βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα, από Σεπτέμβριο, θα έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, που όπως και να το κάνεις θα έχει οπωσδήποτε επιπτώσεις στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Από λίγο, θέλετε, λίγο, αλλά θα έχει. Έχει βέβαια το πλεονέκτημα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά. Θα είναι ένα πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως διαβάζω. 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια το πετάγαμε έτσι. Αντιγιά, που λένε. Αλλά ποιο είναι το βασικό της πρόβλημα όμως? Υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες περιγράφουν το πρόβλημα. Το εισόδημα και η ακρίβεια. Έχουμε παρατεταμένη ακρίβεια για τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πληθωρισμό πια που είναι στο 5,4%. Έχει αυξηθεί 50% από τον πληθωρισμό που είχαμε το Μάρτιο. Και έχουμε εισοδήματα είτε καθυλωμένα είτε εισοδήματα που ενισχύονται κατ' ελάχιστον, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα οποία δεν αρκούν. Οι αυξήσεις αυτές δεν αρκούν, εξανεμίσονται, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το βλέπουμε, υπάρχει ο πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει και ασχροκέρδεια. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, την ακρίβεια ενδεχομένως δεν έχεις και τους μηχανισμούς, δεν μπορείς να παρέμβεις, αλλά όταν έχεις φαινόμενο ασχροκέρδειας, κάτι πρέπει να κάνεις.

0: Υπάρχει και μια έρευνα που διαβάζω, όχι δημοσκοπική, δημοσκοπική έχει εκεί δεξιά, αν μπορείς να τη γυρίσεις στην τηλεόραση από εδώ, εκεί πάνω δεξιά που βλέπω, εδώ είμαστε, γιατί να δούμε τα ποσοστά, θα τα βρούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα που βλέπω όσον αφορά σε ποια ηλικία αγοράζουν για πρώτη φορά σπίτι οι Έλληνες και πότε οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι πραγματικά και εδώ τα στοιχεία, θα έλεγα, και λίγο σοκαριστικά, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 68,5% νομίζω, ναι, ως ποσοστό, έχει σπίτι σε ηλικία έως 30 χρονών, δηλαδή αποκτά σπίτι. Ενώ στην Ελλάδα, που ήταν πολύ χαμηλότερα, έχει αυξηθεί πολύ η ηλικία. Και να σας πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 34,7 με μέσο όρο της Ευρώπης το 31. Η Τουρκία τώρα κατατάσσεται τρίτη με μέση ηλικία 34,1 ετών. Βέβαια, μου πει σε άλλη οικονομία. Στην Ουγγαρία 28,5 το όριο ηλικίας. Στην Ολλανδία 28,8. Στην Αυστρία 29,1. Δηλαδή είναι κάτω από το 30. Εμείς έχουμε ένα και εδώ αρνητικό ρεκόρ, θα έλεγα. Έχουμε στις ηλικίες 18-25 μόλις το 12% και μέχρι τα 35, μάλλον μέχρι τα 45, το 38%. Είναι στοιχεία που νομίζω είναι λογικά, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα και αυξήσεις τιμών τα τελευταία χρόνια, αυτό το ράλι τιμών που υπάρχει. Βλέπεις καλύτερα τα νούμερα στη δημοσκόπηση. Δεύτερος, πρώτος. Έχουμε και αναγωγή.
1: Πρώτος Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Ελλάδα.
0: Ναι, Νέα Δημοκρατία, πόσο. Το χάσαμε. Ναι, εντάξει, θα το βρούμε.
1: 28.
0: Ναι, και το δεύτερο είναι 15,2. 14,1, μάλιστα. Ωραία, θα τη βρούμε αναλυτικά τη δημοσκόπηση. Θα πούμε τώρα εδώ με ποιους θα πάμε σήμερα. Και έχουμε έτσι διαλέξει πολύ καλούς καλεσμένους. Έχουμε τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε αργότερα τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, πολιτικό συντάκτη. Τον ακούτε εδώ και στο Star Channel. Τον Μιχάλη τον Ψήλο, να δούμε τις επιτυχίες τις φοβερές του Τραμπ, ο οποίος θα έλεγα, αν πεις ότι οδηγήθηκε σε συνθηκολόγηση, δεν θα πέσει και πολύ έξω. Είναι πραγματικά μια τεράστια αποτυχία όλο αυτό που έκανε στο Ιράν και καταγράφεται πια σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ακριβώς ως τέτοια. Και κλείνοντας, σε 7.30 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι οργανωτικός στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6:23 πρώτα λεπτά λύθηκε το μυστήριο με τις δημοσκοπήσεις. Ο Ευαγγελάτος τώρα στο Μέγκα έδειχνε τη χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο. Και ανησυχήσαμε γιατί είναι λίγο μακριά η τηλεόραση. Έχουμε πρεσβειοποίες, μοιοποίες και δεν συμμαζεύεται. Και λέμε, μας πιάσαν στον ύπνο και έχουμε και άλλη δημοσκόπηση. Και μια και έχουμε δημοσκοπήσεις. Καλησπέριζω καταρχάς τον φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Και λέω για τις δημοσκοπήσεις, τώρα κάνω μια γέφυρα, γιατί σε θυμάμαι στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή στο Mega News πριν από κάνα μήνα περίπου, και είχες πει κάτι που τότε δεν φαινόταν και δικαιώθηκες απόλυτα, ότι θα δοθεί μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ Πασόκ και
7: Καρισιανού.
0: Το οποίο επιβεβαιώθηκε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε κάνει 11 από τότε, 12, πόσο έχουμε κάνει. Έχουμε χάσει λογαριασμό. Πώς τα βλέπεις εσύ τώρα, γιατί θα έλεγα ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, να ξεκινήσουμε από αυτό, μετά από 10-12 δημοσκοπήσεις.
7: Πέραν της μάχης για την τρίτη ή τέταρτη θέση, το Πασόκ είναι δεδομένο ότι δεν τραβάει. Ναι. Δεν τράβηγε και πριν, δηλαδή.
0: Ναι.
7: Πριν φτιαχτούν τα δύο νέα κόμματα, ας πούμε. Ήταν κολλημένο στο 10, 11, 12.
0: Σύμπαγε λίγο, έκανε κάτι άλλο. Γίνεται πιο φανερό τώρα, δεν τραβάει.
7: Ναι, δεν τράβηγε πριν που δεν είχε και αντίπαλο εσωτερικό, ας πούμε, ενώ
0: ναι.
7: Κεντροαριστερό.
0: Ναι.
7: Τώρα είναι ακόμα πιο χειρότερο. Τι φταίει, δεν ξέρω.
0: Φταίει
7: ότι είναι το κόμμα έτσι πλέον, έχει περάσει η εποχή του. Πάντως ήταν παιδί με τα νούμερα, το λέγανε. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι.
7: Δεν πήγε, δεν ξεκόλλαγε το 10%. Mm-hmm. Ό,τι και να γινόταν.
0: Mm-hmm.
7: Και θα... δεν ήταν. Εγώ το σημαντικό ήταν το Αγγολάκι, αλλά δεν είναι θελκτικός. Mm-hmm. Δεν τραβάει. Τι να κάνουμε. Δεν τραβάει κόσμο. Δεν τραβάει. Δεν είναι από αυτούς που θα μαζέψουν ψήφους.
0: Ναι.
7: Έτσι φαίνεται.
0: Mm-hmm. Κοίταξε, το εντυπωσιακό στοιχείο κατά τη γνώμη μου, όχι εντυπωσιακό, καινούριο στοιχείο, είναι ότι στην πρόθεση της Άλκο εδώ έχουμε μια διαφορά που καταβαίνει από το 10. Έχουμε στο 9,1 διαφορά πρώτου δεύτερου. Δεν έχει αναγωγή βέβαια, μπορεί στην αναγωγή να ήταν 12-13, αλλά αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά νομίζω σε πρόθεση.
7: Κοίτα, συμβαίνουν και στην προράτα που έγινε στην επένδυση των παρτών, πάλι ήταν η μονοψήφια διαφορά.
0: Ήταν μονοψήφια και εκεί.
7: Ναι. Κάτω από, ήταν γύρω στο 9 και κάτι. Εγώ πιστεύω, πιστεύω.
0: Ναι.
7: Θεωρώ ότι είναι τσιμπημένη η Νέα Δημοκρατία προς τα πάνω, γενικώς. Είναι λιγότερα τα νούμερά του, δηλαδή. Δεύτερον, σε αυτή τη ώρα της Άλκο που είδαμε χθες, είδαμε στον Α, είδαμε το εξής, ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα πλέον μαζεύουν παραπάνω από το πρώτο κόμμα μαζί. Είχαμε το δούμε πολύ καιρό. Πολλά χρόνια. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, που τώρα μαζί. Τώρα είναι μπροστά τα άλλα δύο κόμματα.
0: Ναι.
7: Επειδή τώρα.
0: Το άθροισμά του, λες, ναι. Τρίτο, δεύτερο, τρίτο, ναι.
7: Δηλαδή, Πασόκ μαζί με Τσίπρα είναι πιο πολύ από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
7: Αυτό δεν λέει κάτι. Απλώς δεν λέει. Το λέω απλώς ως γεγονός, γιατί δεν συνέβαινε πριν πολλά χρόνια.
0: Και δεν συνέβαινε πριν από δύο μήνες, ας πούμε.
7: Δεν συνέβαινε πριν από δύο μήνες, συνέβαινε εδώ και 4-5 χρόνια. Που είναι που η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τόσο ψηλά κεφάλι.
0: Σωστό.
7: Αν λέει κάτι, το λέω σε γεγονός.
0: Με
7: προβληματίζει, παιδί μου, ότι γίνεται ένα. Είναι οι πολλές δημοσκοπικές εταιρείες. Μπαίνει κόσμος μέσα, μπαίνουν μέτοχοι. Δεν ξέρω, δηλαδή νέοι μέτοχοι εννοώ.
0: Ναι.
7: Βλέπεις ότι κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Κάνουν αυτή την αναγωγή, η οποία θυμάμαι στις ευρωεκλογές που η Νέα Δημοκρατία έπεσε 28%, όλες οι αναγωγές, δίνανε 33-34%. Και ξαφνικά κάνει εκλογές και παίρνει ένα 28%.
0: Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι για πολύ μεγάλο διάστημα επαναπάθηκε σε αυτό, στο double score από το ΠΑΣΟΚ, στο σίγουρη πρώτη θέση κτλ. Και ταυτόχρονα όμως όλο και έπεφτε στην πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 7-8 χρόνια να έχει πρόθεση ψήφου από 22-24.
7: Όχι. Και πιο κάτω.
0: Ναι. Έχει κάποιες που είναι 21,5 ας πούμε.
7: Και μόλις βγήκε ο Σαμαράς θα κατέβει κι άλλο. Γιατί ο Σαμαράς θα βγει. Α, θα βγει οπότε θέλει αυτός.
0: Ναι.
7: Τους τηγανίζει κανονικό τρόπο τώρα ο Σαμαράς. Γιατί αυτός ετοιμάζει το κόμμα ολοταχώς.
0: Είναι τηγάνισμα, κουρκούτι ας πούμε αυτό.
7: Κανονικά, κανονικά είναι. Ναι. Αυτό που έπρεπε να κάνει και ο Κριστιανό, να πει ότι είναι τέξι κόμμα αμέσως. Ο Τσίπρας έπρεπε να φτιάξει κόμμα, γιατί ο Τσίπρας τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κάποιοι τον συμπαθούν, κάποιοι τον αντιπαθούν. Κάποιοι πιστεύουν ότι κυβέρνησε καλά, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν κυβέρνησε καλά. Κάποιοι ξέρουν όμως, όλοι πιστεύουν ότι ξέρει τη δουλειά του Πρωθυπουργού. Δεν είναι κάποιος καινούριος. Ο Τσίπρας καλώς έκανε το φτιάξει γρήγορα και άργησε. Ο Σαμαράς τώρα, γιατί να βιαστεί. Φτιάχνει την ομάδα του, έχει φτιάξει ήδη. Και προσθέτει από εδώ από εκεί ψηφίδες. Κάνει προτάσεις σε πρόσωπα. Έχει πάρει αρκετά νέες στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά, γι' αυτό το λέω. Και όταν έρθει η ώρα, γιατί να βγει από τώρα στον αγώνα.
0: Ναι.
7: Να κάνει τη χάρη του Μητσοτάκη. Ναι. Και χώρι ότι είναι πολύ πιο η δεξιά αντιπολίτευση, είναι πιο σφοδρή και πιο δύσκολη για τον Μητσοτάκη από ότι είναι η δική μας αριστερή. Είναι άλλο πράγμα να του κάνει, ας πούμε, σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο εναντίον της κυβέρνησης η Δημοκρατία που λέει λαθρέο υπουργό τον πλεύρη. Γιατί λέει όμως ενώ εμείς οι αριστεροί θα πούμε επειδή σε εισαγωγικά βασανίζει τους πρόσφυγες, έτσι, επειδή τους απαγορεύει κτλ. Τους δυσκολεύει τη ζωή και οτιδήποτε θέλω να πούμε.
0: Η Δημοκρατία δεν πήγε απέναντι.
7: Ανάποδα. Ναι, γιατί μπαίνουν μέσα
0: στην
7: χώρα.
0: Στην Κρήτη.
7: Αυτή η δεξιά, αυτή η δεξιών αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη είναι η χειρότερη, έτσι.
0: Ναι.
7: Γιατί το χτυπάει σε πράγματα τα οποία εμείς οι αριστεροί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε. Στο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, που είναι πολύ σημαντικό για την δεξιά πολυκατοικία. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα. Ενώ οι δεξιοί παίζουν μπάλα full.
0: Θα σου πω τώρα γιατί μας έχεις χωρίσει εμείς και οι άλλοι. Λοιπόν, καλά το λες. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
7: Δεν είναι με κακό τρόπο.
0: Ναι, αλίμονο, καλά το λες. Θα σου πω το εξής όμως.
7: Πριν μου πεις, Αντρέα, ούτως όρος εμένα η Δημοκρατία τη θεωρώ την εφημερίδα με τα καλύτερα από το σέλιδα, έτσι. Το τι είναι άλλη, δηλαδή θεωρώ μία από τις τρεις, για να μην πω την πιο, μία από τις τρεις πιο εύστοχες εφημερίδες που έχουμε.
0: Κοίταξε, και είναι αξιοσημείωτη η αντοχή της τα τελευταία 10 χρόνια και ότι βάζει σφραγίδα.
7: Βάζει σφραγίδα, κάνει επιμένως αυτό τα καλύτερα από το σέλιδα.
0: Ναι.
7: Τα καλύτερα από το σέλιδα από όλους.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να πεις ότι στο συντηρητικό χώρο έτσι είναι δύο εφημερίδες. Η Καθημερινή, που είναι μια εφημερίδα και του κεντροδεξιού χώρου, και είναι και μια εφημερίδα η Δημοκρατία, η οποία καλύπτει και το σκληρό δεξιό χώρο.
7: Τη λαϊκή δεξιά.
0: Αλλά πρώτος πρόσεξε να δεις, η Δημοκρατία διαφέρει σε κάτι. Η Δημοκρατία θέλει κρατική παρέμβαση και στην οικονομία. Δηλαδή,
7: ναι.
0: Δεν είναι μια φιλελεύθερη, δεν εκπροσωπεί κάποιο φιλελεύθερο κομμάτι ή κάποιο νέο φιλελεύθερο. Ίσα-ίσα είναι πολύ αντίπαλος, ειδικά του νεοφιλελεύθερου κομματιού.
7: Και είναι αντίπαλος στη Δημοκρατία και ήταν πάντα αντίπαλος στη Χρυσή Αυγή, έτσι.
0: Ναι.
7: Είναι πάντα αντίπαλη στο...
0: Οριοθετούσε, έχεις δίκιο.
7: Ήταν εναντίον των... υπουργών από το λαός, όλων των υπουργών που πήγαν στην κυβέρνηση, δεν ήθελε ούτε τον Πλεύρη, ούτε τον Γεωργιάδη, ας πούμε, πάντα ήταν εναντίον αυτών. Οριοθετούσε δηλαδή, έβαζε το όρια της Δημοκρατίας, είτε μας αρέσει να πει ότι της εφημερίδας Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, είναι η λαϊκή δεξιά. Δηλαδή, και τον Σαμαρά τα είχε βάλει παλιά.
0: Βέβαια.
7: Να ξέρεις.
0: Βέβαια.
7: Δηλαδή, η Καθημερινή από την άλλη είναι μια αστική εφημερίδα της αστικής τάξης, της παλιάς κλασικής. δεξιών αποχρώσεων. Έτσι, παλιά είχε την πολύ πιο αριστερέ φωνέ, τώρα δεν τι έχει, όπω δεν τι έχουν όλε τι εφημερίδε. Δηλαδή, παλιά στι εφημερίδε υπήρχαν και οι διαφορετικέ φωνέ, τώρα δυστυχώ είναι ελάχιστε.
0: Μου φαίνεται ο Παντελή Μπουκάλα έχει μείνει μόνο.
7: Ο Παντελή Μπουκάλα όμω γράφει μια φορά την εβδομάδα, δεν είναι κάτι εδώ πλέον. Είναι και ο Πέτρο από Κωνσταντίνου.
0: Α, βέβαια, είναι στα διεθνή. Ναι.
7: Άκου, υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν αριστεροί. Και ακόμα να σου πω κάτι. Το τελευταίο χρόνο, πραγματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, με αυτό που ζούμε με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, με τις υποκλοπές με όλα αυτά, οι πραγματικά φιλελεύθεροι πήραν αποστάσεις. Ναι. Δηλαδή, ο Πάσχος Μαυραβέλης, που δεν μας αρέσει, μας κάνει πάνω παλιά, εδώ και 3-4 χρόνια κάνει σφοδρή αντιπολίτευση, γιατί είδε ότι αυτό το φιλελεύθερο που πιστεύει αυτός, έτσι και το δικαίωμά του, του Πάσχου, δεν υπάρχει στην Δημοκρατία. Είναι μια απάτη η Δημοκρατία. Δεν είναι εντελώς, δεν είναι καθόλου
0: πιο. Εννοείς για τους καθαρούς φιλελεύθερους και τους κεντρώους, ας πούμε.
7: Ακριβώς. Ένας καθαρόιμος φιλελεύθερος δεν μπορεί να ανεχθεί μια κυβέρνηση που κάνει υποκροπές.
0: Μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να ανεχθεί αυτούς τους υπουργούς τύπου Πλεύρη και.
0: Ναι.
7: Δεν μπορεί να ανεχθεί.
0: Τις μεταγραφές του λαού, ναι.
7: Δεν μπορεί να ανοιχθεί ότι μέχρι πριν από 2 χρόνια μας είχε ζαλίσει η Δημοκρατία. Μόνο που δεν την είδαμε σημαία στο Pride. Και φέτος δεν πήγε κανένα στο Pride.
0: Έχει πάρει πολλές αποστάσεις από τότε σε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ μαζί σου. Δώσουμε όμως 20 δεύτερα να ακούσουμε το σήμα. Επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο. Και έχει μια σημασία για το Δημήτρη τον Κανελόπουλο και μέσω του η τετράδιο που καταγράφει και τα θέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά και είναι, θα το λέγα, ένας άνθρωπος επικοινωνίας, γιατί θέλω να μου πει αν είδε τη χθεσινή συγκέντρωση και τον τρόπο που έγινε στη Νίκαια και αν θεωρεί ότι αυτό είναι μια καινούργια προσέγγιση πώς γίνονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις.
7: Καταρχάς θα σε ρωτήσω, πού είναι ο Τάκης Χατζής?
0: Ο Τάκης Χατζής?
7: Δεν την έχει παρέμβει τώρα που μιλάμε τώρα αυτό, μου κάνει εντύπωση.
0: Έλα, αφού σε αγαπάει.
7: Με καλό τρόπο τώρα, όχι να παρέμβει και να συμμετάσχει. Δεν είπα να παρέμβει να μας κάνει παρατήρηση.
0: Όχι ρε, αλλιώς, αλίμονο. Μας ακούει... Μας ακούει... Μην έχεις καμία αμφιβολία, μας ακούει κανονικότατα.
7: Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω, δεν το παρακολούθησα και πάρα πολύ τον Τσίπρα, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ότι την εικόνα αυτή, ναι.
7: Το κάναμε και σε εκλογές του 23, με θυμάσαι. Που ήταν μπροστά, μιλάνε οι πάλι σε κάτι καφετέρες, μιλάνε οι αρχηγοί και δίπλα. Που ήταν μπροστά, μιλάνε οι πάλι σε κάτι καφετέρες, μιλάνε οι αρχηγοί και δίπλα του είναι ο κόσμος.

0: κέντρωση με τον τοπικό κόσμο να μιλάει και μετά λέει και το δεκάρικο Τσίπρας του τελευταίου τέταρτου, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν το παρακολούθησα.
0: Δεν το παρακολούθησα. Εντάξει, οκ, okay, το λέω όχι. Γιατί εσύ είσαι της επικοινωνίας άνθρωπος και έλεγα αν το έχεις δει πώς το κρίνεις.
1: Όχι, όχι, ήμουν στη συναυλία. Βλέπεις, μην πεις και το θέλω να πιω σημαντικό.
0: Είσαι και συναυλιάκια, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, καλά κάνεις. Αφού
1: και έχεις... στον Πασχαλίδη την Κυριακή, Ανδρέα, που θα μπορούσε να είσαι και εσύ εκεί.
0: Στον Πασχαλίδη.
1: Θα πας στο Σοκράτη Μάρα με την άλλη Δευτέρα, το ξέρουμε.
0: Ναι. Backstage κιόλα. Λοιπόν,
1: ναι,
0: δεν μ' αρέσει. Τώρα να μην πω.
1: Θα σε δω. Εκεί.
0: Α, θα με δει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κλείνω. Εγώ αξιολογώ ότι σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόβλημα με δύο λέξεις. Εισόδημα, ακρίβεια.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα.
1: Βέβαια. Mm. Μα είναι τώρα που συζητάμε.
0: Δεν ξέρω πόσο χωράει αυτό το πακέτο της ΔΕΘ και πόσο μπορεί να διορθώσει τα πράγματα.
1: Κάτα δύο πραγματάκια. Πρώτον, να δούμε, ας το πούμε και αυτό εδώ πες, μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις αυτές τις μέρες στο θέμα των επιτροπών. Δηλαδή μέχρι την Πέμπτη. Έτσι.
0: Α, λες στην Επιτροπή της Βουλής που θα πάει να καταθέσει, που έχουν κληθεί.
1: Όχι. Κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε λογικά την Πέμπτη.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Και δεύτερον, πέραν της ακρίβειας και να δούμε το πιο σημαντικά, και το ζούμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, κάθεσε προχθές σε ένα μαγαζί και δίνεις 15-20 ευρώ με τη μία χωρίς να κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει με το θέμα των υποκλοπών το επόμενο διάστημα, όχι αυτό που λέω τώρα, τις επόμενες μέρες. Μήπως έχουμε κάποια αποκάλυψη η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Η οποία θα δημιουργήσει άλλες πολιτικές καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάς για πολύ σοβαρή τότε ιστορία.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Ωραία. Θα δούμε.
1: Πως τα τροχιοδεικτικά που ρίχνει ο Ντίλιαν, έτσι.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι λες ότι πέρασε και πρέπει να πάει στην Επιτροπή, μάλλον ζητάνε τα κόμματα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Να.
1: Θα τον μπλοκάρουνε μόνο, δεν θα το δούμε με τρόπο να τον μπλοκάρουνε.
0: Πόσο δηλαδή, ο κανονισμός της Βουλής αυτό λέει.
1: Καλά, εντάξει, ο κανονισμός της Βουλής. Εδώ κάνει ασθημένες εξεταστικές επιτροπές και λέει τρέχει μία. Εδώ βγήκε ένας μάρτυρας και είπε ότι μου δώσαν τις ερωτήσεις στην Νέα Δημοκρατία. Αυτός στις υποκλοπές. Και έχει γίνει αυτό, ζητήσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος αποδεικνύεται ο λίγιστος, ο Νίκης Ακραμανής, ένας πολύ μετριότατος πλέον, δυστυχώς θα στερνάει την ίδια εδώ, του ζητήσανε να γίνει διάσκεψη των προέδρων της Βουλής για αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια στημένη εξαστική, το ζητήσανε όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο Ακραμανής δεν το κάνει.
0: Να.
1: Θα βρουν έναν τρόπο τώρα σε 4-5 μέρες και αυτό το θέμα που είναι τώρα, που ενώ ο κανονισμός λέει ότι όταν μαζευτούν τα 2/5, τελείωσε. Τους καλούν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τώρα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μπούρας, να πάει το συζητήσουμε και λοιπά, και θα βρουν έναν τρόπο να το μπλοκάρουν. Όμως μπλοκάρουν την εξεταστική με τους 120 βουλευτές. Βρήκαν έναν τρόπο ότι είναι εθνικό θέμα. Δηλαδή, οι υποκλοπές, για να μην κάνουν την εξεταστική. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Αλλού Πάγου λέει ότι δεν είναι εθνικό θέμα, οπότε δεν το πιάνουμε δεν ασχολούμαστε με αυτό. Είναι απλό, πρέπει να ασχολούμαστε. Η Βουλή λέει ότι μετά από τρεις μέρες λέει ότι είναι εθνικό θέμα, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε. Γιατί είναι το οποίο ισχύει.
0: Ναι.
1: Είναι δεν είναι εθνικό θέμα.
0: Όχι, είναι δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις διαφορετικό όμως.
1: Και στις δύο διαφορετικές είναι. Ναι, ό,τι τους βολεύει. Τώρα εμείς δεν θα το καλέσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άτομο. Υπάρχει ένα άτομο που λέει καλέστε να σας πω πράγματα. Και τον καλούν. Καλέστε με να σας πω, λες την
0: κοίταξε, Βουλή. Κοίταξε, έτσι σε ακούω, αλλά νομίζω τώρα έτσι όπως ακούω, συμπυκνώνεται, είπε ο Γεωργιάδης κάποια στιγμή, έχουμε την πλειοψηφία.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια. Ο Δημήτρης ο Καναλόπουλος από την εφημερίδα της Αυτοσυντακτών και ραδιοφωνατζής, μεγάλος, έχει και το E-Tetradio με τις μετρήσεις, τα νέα του ραδιοφώνου, τα πάντα. Πώς να το πω, δεν κρατάει μισή κουβέντα, ότι αυτό που καταλαβαίνει το λέει και το λέει ευθαρσώς από τους πολύ καλούς συναδέλφους. Θα πάμε τώρα και μετά να δούμε και

τα θέματα και των υπολείπων κομμάτων. Κοντεύουμε Ιούλιο, περάσαμε το μισό του Ιουνίου και πραγματικά θα έχουμε πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Προειδέασε λίγο Δημήτρης, αλλά θα έχουμε έτσι μια πολύ καυτή περίοδο μέχρι να πάμε διακοπές, παιδιά. Προσδεθείτε, που λένε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα εδώ πέρα. Γίνεται ένας χαμός. Θα σας τα διαβάσω όσα προλαβαίνω, γιατί σε 2 λεπτά θα έχουμε και τον Αντώνη του Αντωνόπουλου. Τον έχουμε. Αντώνης, εδώ.
10: Εδώ είμαι. Γιατί... Έκοψα τα μηνύματα στη μέση, πω πω θα με φάνε.
9: Έκοψα τα μηνύματα, θα τη διαβάσω μετά, δεν πειράζει. Αφού είσαι εσύ εδώ.
10: Ναι. Τέλος πάντων. Τι γίνεται?
9: Καλά, καλά. Κοίταξε, το συζητήσαμε και λίγο το πρωί. Βλέπεις να αλλάζει κάπως στρατηγική? Κάτι είπες το πρωί για το Πασόκ, ότι βλέπεις να αλλάζει λίγο στρατηγική. Γιατί τώρα, κοίταξε να δεις, να μιλάμε κανονικά. Δεν υπάρχει τώρα μία ψήφο νίκη σε εκλογές. Δεν υπάρχει.
10: Πάμε. Όχι, αυτό έχει τελειώσει.
9: Έχει τελειώσει. Εδώ, έτσι όπως πάει, μπορεί να τελειώσει και το δεύτερο κόμμα. Ποιο θα είναι?
10: Δεν ξέρω. Η μάχη είναι μάχη. Είναι ένας πόλεμος, ξέρεις, που έχει να κάνει περισσότερο πέρα από την επικοινωνία. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία, την οποία αυτή τη στιγμή νομίζω το πλεονέκτημα το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις, σε μια πολιτική μάχη η οποία φαίνεται, εγώ πιστεύω ότι ήταν μαραθώνιο.
9: Ναι, πιστεύω. Ναι, και εγώ το πιστεύω.
10: Εγώ το πιστεύω, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αν δεν υπάρξουν ατυχήματα που λέμε, εγώ το δέχομαι ότι θα πάει για Μάρτι του 27. Εκεί λοιπόν ποντάρουν για Μάρτι. Είδες γλώσσα λαντάνουσα μερικές φορές, ξέρεις τι δεν τους βγάζει για το 27. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το εκεί ποντάρει, σε αυτό το πολιτικό χρόνο που ποντάρουν στο επιτελείο του Ανδρυλάκη και για την ανάκαμψη, και ο ίδιος νομίζω ότι εκεί θα παίξει τα αρέστα του σε όλο αυτό το σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται? Η εμφάνιση του Τσίπρα δεν τους έχει κάνει να πέσουν από τα σύννεφα και το προβάδισμα αυτό που έχει πάρει. Το θέμα είναι να μπορέσουν με πιστικά αφηγήματα και επιχειρήματα να ανακόψουν αυτή την πορεία και να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Πώς θα το κάνουν αυτό? Αυτοί ποντάρουν στην αξιοπιστία και στη σταθερότητα την οποία θέλουν να προβάλλουν το Πασόκ. Από την άλλη θα αντιπαραβάλουν το κυβερνητικό του παρελθόν. Άλλα έλεγε, άλλα έκανε, άλλα είπε, άλλα έπραξε σε αυτή τη μορφή, και θα προσπαθήσουν μέσα σε αυτό, με αυτό το δίπολο να αντιστρέψουν το κλίμα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα αλλάζουν, μπαίνουν σε ένα πιο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Πέρα από τα ξύλινα, τα κλισέ, τα ξέρεις, βέβαια η πόρτα-πόρτα και το χέρι-χέρι είναι βασικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για Ελλάδα. Είναι βασικά επικοινωνιακά συστατικά.
9: Ναι,
10: το είδαμε που ναι, πήγε χθες στη Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον.
9: Και του είπε κάποια κυρία, είσαι πολύ πιο ωραίος από κοντά, σε αδική τηλεόραση, είναι αλήθεια. Κάπου το διάβασα.
10: Ναι, ακούστηκε αυτό κάποια στιγμή. Ακούε, τώρα ξέρεις, αυτά
9: ακούγονται
10: διάφορα.
9: Ναι.
10: Αλλά αυτό όμως είναι κάτι που υπήρχε μια πλευρά μέσα στο Πασόκ που σου λέει, ρε παιδί μου, πρέπει να έχει γίνει πιο νωρίς.
9: Mm-hmm.
10: Δηλαδή, ξέρεις, πέρα από, δηλαδή από τις παρεμβάσεις, τις τηλεοπτικές, τα social και όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία και ειδικά το εκλογικό κομμάτι το οποίο πηγαίνει στην κάλπη και δεν κάθεται σπίτι του ή δεν πάει στην παραλία, είναι πιο κλασικό, πιο παραδοσιακό.
9: Ναι.
10: Έτσι, λοιπόν, οπότε θέλει να έχει το βουλευτή του, θέλει να έχει τον υπουργό του, θέλει να έχει τον πρόεδρό του, θέλει να τον έχει, δηλαδή να τον ξέρει, να του φέρνει το χέρι, να λέει, ρε παιδί μου, όπα, τον ξέρω, ξέρεις, τον έχω δει, τον έχω γνωρίσει, μου έχει μιλήσει, του έχω πει αυτό.
9: Ναι. Ξέρεις,
10: αυτά ακόμα μετράνε. Μπορεί να είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ξέρεις και τέτοια, αλλά ταυτόχρονα όμως όλα αυτά είναι μέσα στην συστατικά επικοινωνιακά βασικά στην κοινωνία μας, στην ελληνική κοινωνία. Και το βλέπεις αυτό, το είδες, δηλαδή μπορεί, ξέρεις, να μην γεμίζουν πλατείες πια, αλλά μπορεί να γίνουν στοχευμένες ανοιχτές συγκεντρώσεις. Το είδαμε και αυτό, το κάνουμε.
9: Ναι.
10: Εδώ βέβαια, αν κάναμε τη σύγκριση, ο Τσίπρας, αν και νέο εγχείρημα, ξέρεις ιστορίες, τις πρώτες εντυπώσεις έχει κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Ναι, αυτό έχει καταγραφεί, ναι. Σωστά το λες.
10: Οπότε,
9: ναι. Αντώνη,
10: ναι.
9: Ήσουν αβουλή, μήπως, ξέρεις, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενα, ναι, σε έναν βαθμό, αλλά φαίνεται ότι αρχίζουν και τρέχουν.
10: Κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι.
9: Καθαίρεσε, ναι, τον παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα και επισημοποιήθηκε, θα έλεγα, ένα βελούδινο διαζύγιο.
10: Ο Ζαχαριάδης.
9: Με αλληλοευχαριστίες.
10: Ναι. Ο Ψά, δηλαδή μπαίνει ο Χρήστος Γιαννούλης, συνάδελφος.
9: Μπράβο, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο Ξανθόπουλος. Δεύτερος.
10: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ναι.
9: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ξανθόπουλος και...
10: Ξανθόπουλος στη θέση
9: του παπά.
10: Του παπά, ναι.
9: Ναι, και ο Γιαννούλης σαν εκπρόσωπος τύπου.
10: Ο Γιαννούλης εκπρόσωπος τύπου.
9: Μάλιστα. Μάλιστα.
10: Ναι. Λοιπόν, εκεί νομίζω τώρα ότι...
9: Όχι, λέω αν είχες κάποια...
10: Όχι, όχι, και ο Κώστας Μπάρκας είναι, έτσι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
9: Α, και ο Κώστας Μπάρκας, σωστά το λες.
10: Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Γι' αυτό σταμάτησε το μυαλό μου, σκεφτόμουν ποιος είναι ο δεύτερος.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, εδώ τώρα, ξέρεις, είναι η πίεση...
9: Κοίταξε, είναι σαν να γκρεμίζεται κομμάτι-κομμάτι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Ναι, και ξέρεις, είναι και οι δημοσκοπήσεις που δεν είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή, όταν βλέπεις
9: καλά, ναι. Τι ότι καλύτερο, πλάκα μου. Πάει το για
10: το
9: 1,5.
10: Είμαι πόσο ευγενικός είμαι.
9: Ό,τι καλύτερο. Λες και έχασε μια μονάδα, το λες. Λοιπόν.
10: Ξέρεις, είναι αυτό που εγώ το παίρνω και συναισθηματικά, δηλαδή του στείλω ότι κόμματα τα οποία έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα αρνητικό, θετικό για τον καθένα δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Που κυβέρνησε όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις όταν αρχίζει και πόσο ρευστό είναι όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, για σκέψου τώρα ότι πήγε με 17% να μην πεις με τον Τσίπρα στο τιμόνι. Αλλά έφτασε μέχρι εδώ. Και είναι στο 1,3 δημοσκοπικά.
9: Ναι.
10: Κάτι συμβαίνει.
9: Λες να μην συμβαίνει. Εντάξει. Αντώνη μου, για αυτές τις δύο αλλαγές ήθελα περισσότερο και για το θέμα του Πασόκ, αλλά στρατηγική. Σε ευχαριστώ
10: αυτό
9: πάρα
10: είναι,
9: πολύ.
10: Είναι στάνταρ αυτό.
9: Ξέρω, ναι, ότι... εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
10: Είναι, ξέρεις, όλα αυτά είναι στο πεδίο.
9: Mm-hmm.
10: Και το πεδίο, mm-hmm. ξέρεις, δεν έχει, εκεί δεν έχει συναισθηματισμούς όπως εγώ.
9: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι. Εντάξει. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
10: Καλό απόγευμα.
9: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι.
10: Καλά.
9: Ναι.
10: Γεια, γεια.
9: Γεια σου, Αντώνη.

0: Λοιπόν, φτάνω στο δελτίο ειδήσεων να σας πω την πολύ καλή είδηση, γιατί ο Alpha Radio 989 και το Veris Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα στην Αλσατία και το Ρήνο. Εκτός από τα μαγευτικά έτσι που έχετε να περάσετε εκεί και με κρουαζιέρες στο Ρήνο, να δείτε κάστρα, φοβερές διαδρομές, ατμοσφαιρικά χωριά στην Αλσατία και όλα αυτά τα πράγματα, να θυμηθείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 54301, γράφει το 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, η έξτρα πληροφορία είναι το ταξίδι έχει συνολικό κόστος για δύο άτομα 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, έξι διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, σπεύσατε, γιατί θα έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα εκεί προς τον Ιούλιο, μου φαίνεται θα γίνει αυτό. Ωραία. Να έχετε το νου σας. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, ενώ τόνισε ότι το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη και δήλωσε ανοιχτός στο να στείλει τη συμφωνία στο Κογκρέσο για έγκριση. Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, ενώ ερωτηθείς για το αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Παράλληλα, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν διάφορες περιοχές στην επαρχία Ναμπάτιερ, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς. Την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξέφρασαν οι ηγέτες της G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Βολοντίμι Ζελένσκι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογο του. Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου που οδήγησε πίσω στη φυλακή τον καταδικασμένος αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο αναλύεται μέσα στις 26 σελίδες του βουλεύματος που εκδόθηκε από το 5ο τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα οι πολυεισοβήτες πρέπει να εκτίσουν κατ' ελάχιστον 25 χρόνια ποινή στη φυλακή πριν αποφυλακιστούν με όρους. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αρείο Πάγο, από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει ειλικρινής μετάνοια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Κατά την ομιλία του, ο Κράτης Φάμελος χαρακτήρισε απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και την επιλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συνένεση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, άμεση λύση για το μέλλον του κόμματος ζήτησε με δήλωσή του ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, καλώντας βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, απάντησε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε νέα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις άνω των 389.000 ευρώ, ανακοίνωσε ότι προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα αναμένεται ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επί Κοντό, στην Οστράβα, για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της λαϊκής απογευματινής. Θα έχουμε σε λίγο τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, να συζητήσουμε για όλη αυτή την ιστορία στο Ιράν. Καλοδεχούμενη φυσικά η κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία και που επισημοποιείται σε φάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι οριστική αυτή τη φορά. Αλλά να δούμε και τι επακολουθεί από αυτή τη συμφωνία, τι θα βρούμε μπροστά μας, πόσο άλλαξε ή θα αλλάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν τις άλλαξε, και πολύ περισσότερο και το Ισραήλ, το τέλος του πολέμου, να το πω έτσι. Με τον Τραμπ να δηλώνει περί χαρίς, ευτυχής και τα λοιπά, η πραγματικότητα είναι, πιστέψε με άλλη, γιατί κατά τη γνώμη μου έχουμε μια αποτυχία πλήρη σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Και φυσικά έχουμε, θα έλεγα, και μια περίεργη κατάσταση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι απέτυχε όλη αυτή η ιστορία σε αντίθεση με τον Τραμπ και λίγο ως πολύ αφήνει κάποιες πόντες, να το πω έτσι, ότι δεν τολμήσαν οι Αμερικάνοι να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό ουσιαστικά λέει ο Νετανιάχου. Απ' την άλλη μεριά βέβαια ο Τραμπ προσπαθεί να ξεπεράσει όλη αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι αν δεν υπήρχε η Αμερική δεν θα υπήρχε Ισραήλ, παιδιά, να είμαστε σοβαροί. Κάπως έτσι το είπε. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο, αν έχει άδικο τώρα. Πάντως η κατάσταση είναι πιο μπερδεμένη από ό,τι φαίνεται παρά τη συμφωνία. Θα έλεγε κανείς πάντως ότι θα περάσει αυτός ο πόλεμος στην ιστορία ως ένας αχρίαστος πόλεμος. Όχι απλώς δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με το Ιράν. Μη σας πω ότι βγήκε πιο ενδυναμωμένο το Ιράν, όπως τουλάχιστον και εγώ το έχω αξιολογήσει διαβάζοντας τις αναλύσεις. Έχει βάλει ένα θέμα εδώ πέρα. Θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Μία δημοσκόπηση διαβάζω εγώ στον Αλφα εδώ και οι μισοί λένε ότι δεν θα πάνε. Μάλιστα. Οι άλλοι μισοί που θα πάνε τους βλέπω μια εβδομαδούλα το πολύ και να γυρνάνε πίσω. Λοιπόν, πάμε. Σε δύο λεπτά θα έχουμε τον Μιχάλη τον Ψήλο να δούμε τι συμβαίνει μετά από αυτή τη συμφωνία, πώς την αξιολογεί και ο ίδιος, ποια είναι η επόμενη μέρα και τι θα γίνει και στο Ισραήλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου εκεί θα δυσκολευτεί πολύ ο Τραμπ και θα δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις συνολικά.

0: Λοιπόν, 7 και 10 και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Τομψίλου, διευθυντή στο ναυτεμπορική.gr. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Έβαλα ένα πρόλογο εγώ, μάλλον δεν μας άκουγες εκείνη τη στιγμή γιατί είχες σύνδεση, ότι αυτός ο πόλεμος θα μείνει στην ιστορία ενδεχομένως ως ο πιο αχρίαστος πόλεμος.
1: Και μάλιστα με ετοιμένους
0: τους επιτιθέμενους.
1: Ξεκίνησαν τον πόλεμο.
0: Τους επιτιθέμενους, ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό ο τίτλος του Economist, του βρετανικού περιοδικού που μόνο φιλοϊρανικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τίτλο «Ένδοξη αποτυχία» για Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ένδοξη κιόλας, μάλιστα.
1: Ένδοξη αποτυχία.
0: Ηρωνία.
1: Ηρωνία, απίστευτη βρετανικό χιούμορ. Πρέπει να είμαστε σαφείς.
0: Στα ελληνικά ξέρεις πώς λέγεται αυτό. Πανολεθρίαμβος.
1: Πανολεθρίαμβος. Θα το χρησιμοποιώ στα άρθρα μου. νομίζω λοιπόν ότι το Ιράν μετά από 114 μέρες σύγκρουση σχεδόν 4 μήνες και αφού δέχτηκε 30.000 επιθέσεις σε 40 μέρες θα μπορούσα να πω ότι υπερηφανεύεται ότι αν εκτός από την απώλεια καμιά πενταριά ηγετικών στελεχών περίπου 3.000 αθώων ανθρώπων και των κατεσταλμένων υποδομών, ουσιαστικά έμεινε αλόβητο, και όχι μόνο έμεινε αλόβητο από τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα από το πώς το βλέπει ο καθένας, επιβάλλει τους όρους του. Δηλαδή,
0: αυτό,
1: ο πόλεμος γιατί ξεκίνησε για 4 πράγματα. Πρώτον, για να ανατραπεί το καθεστώς. Το καθεστώς είναι ισχυρό. Στη θέση του και την Παρασκευή, κοντά στη Λουκέρνη, ο ηγέτης του κοινοβουλίου του Ιράκ, του Ιράν, θα χαριετίζεται με τον πρόεδρο Τραμπ, ενδεχομένως, σίγουρα βέβαια με τον αντιπρόεδρο Βάντς. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αλόβητο. Κανείς ουσιαστικά δεν έχει βάλει χέρι. Φήμες υπάρχουν ότι θα υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία που θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι πολύ πίσω από τη συμφωνία που είχε υπογραφεί πριν από 11 χρόνια με τον πρόεδρο Ομπάμα. Μια συμφωνία που ουσιαστικά έθετε το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν υπό τον έλεγχο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τους πυράβλους και τα ντρόουν, κανένα θέμα για το Ιράν. Και τέταρτον, τι θα γίνει με τους συμμάχους του Ιράν, δηλαδή τη Χαμάς, τους Χούθη, τη Χεσβολά και τους άλλους. Ουσιαστικά μετά από αυτόν τον πόλεμο αλόβητοι μένουν, η Χεσβολά αντιδρά στον Νότιο Λίβανο στην Ισραηλινή επιχείρηση κατάκτησης ουσιαστικά του Νότιου Λιβάνου. Οι Χούθη κατατοδοκούν, αν θέλουν, εξαπολύουν επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Χαμάς ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις περιοχές που μένουν Παλαιστίνοι ακόμα στη Γάζα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνολική αποτυχία για τους στόχους. Και το μεγάλο ερώτημα που πραγματικά μένει αναπάντητο είναι γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Σίγουρα ο πόλεμος αυτός έγινε γιατί το ήθελε το Ισραήλ και πιστεύω, ταπεινή μου γνώμη είναι, είχε πείσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ ότι θα τελειώσει μέσα σε 5-6 μέρες, μια εβδομάδα, με την περίλαμπρη νίκη κατά των Μουλάδων.
0: Κοίτα, με συγχωρείς τώρα, ένα λεπτάκι. Αλλά ο κόσμος που μας ακούει, και εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να πιστέψει ότι μια υπερδύναμη σαν την Αμερική, πώς να το πω, εξαπατήθηκε όσον αφορά την επιχείρηση και το σύντομο της ανατροπής και της νίκης, από το Ισραήλ. Αυτό για τον πολύ κόσμο φαίνεται ακατανόητο.
1: Ακατανόητο και παράδοξο, αλλά μην ξεχνάμε πλέον ότι αυτή η υπερδυνάμωση ουσιαστικά διοικείται, ελέγχεται ουσιαστικά από έναν άνθρωπο μόνο, τον πρόεδρο, και μια ομάδα συνεργατών, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την εξωτερική πολιτική, αν εξαιρέσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Γουίτκοφ, ο στενός συνεργάτης, το να πουλάνε σπίτια με τον κύριο Τραμπ είναι ο βασικός διαπραγματευτής. Και ο γαμπρός του κύριου Τραμπ, ο κύριος Κούσνερ, είναι ο δεύτερος. Άρα λοιπόν, όταν μια μεγάλη υπερδύναμη ουσιαστικά διοικείται, ελέγχεται, καθοδηγείται από 2-3 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από το τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, μην κάνουμε συγκρίση με το παρελθόν. Όταν ο αλίστου μνήμης Νίξον είχε τον Κίσιγκερ όμως για υπουργό εξωτερικών. Όταν ο Ομπάμα είχε μια τεράστια ομάδα συμβούλων για να διαπραγματεύονται όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ακόμα και οι δύο Μπους, ο πατέρας και ο γιος επίσης. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν ότι η Αμερικανική υπερδύναμη ουσιαστικά είναι σε μια φάση παρακμής. Το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως ό,τι αφορά το ότι πολλές χώρες του κόσμου πια βγάζουν γλώσσα, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, στην Αμερικανική υπερδύναμη. Και δεν μιλάω για την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά μιλάω για περιφερειακές δυνάμεις, ακόμα και για την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και άλλες μικρότερες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά βλέπουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν, όπως έκαναν μέχρι πρόσφατα, τη βούλησή τους σε μια σειρά ζητήματα. Άρα λοιπόν διαφαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος θα επιταχύνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την διαφαινόμενη παρακμή της ισχύως της Αμερικανικής υπερδύναμης. Μια παρακμή που δεν είναι άσχετη και με τα οικονομικά.
0: Μήπως ήταν
1: δεδομένα
0: ο βασικός λόγος που ο Τραμπ, παρόλο ότι μπορεί και ο ίδιος να αμφέβαλε για το αποτέλεσμα, ήταν δηλαδή η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δηλαδή είναι σε δύσκολη θέση η Αμερική, αλλά αν κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο.
1: Ναι, μπορεί να έχει αυτή την βούληση ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βλέπουμε
0: καλά,
1: αυτό το σχέδιο κατέρευσε.
0: Κατέρευσε.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στο Εβιάν, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί τώρα να πείσει τους Ευρωπαίους και τους άλλους συμμάχους της σύνοδο του G7 να τον βοηθήσουν να διασφαλίσει την ομαλή ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Mm-hmm. Να στείλουν πολεμικά πλοία δηλαδή. Κάτι που δεν κατάφερε μόνος του ο πρόεδρος Τραμπ, αν και συγκέντρωσε στην περιοχή του Κόλφου μια τεράστια αρμάδα. Βλέπουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή να εγκομιάζει ο Τραμπ τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν, και να λέει στους New York Times χθες στη συνέντευξή του ότι με βοήθησαν πάρα πολύ ο κύριος Σι και ο κύριος Πούτιν στο να πιστεί το Ιράν να καταλήξει αυτή την συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το διατάφτα, αυτό που θα μείνει στα ιστορικά βιβλία, αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, είναι ότι η Αμερική, ο Τραμπ, έριξε μια ζαριά και δυστυχώς έφερε ντόρτια, αν ξέρω καλά, τάβλη, ας πούμε, ότι δεν πέτυχε κανένα στόχο. Τώρα μένει να δούμε από εδώ και πέρα και αυτό το μεγάλο ερώτημα.
0: Θα σου λέγα τώρα, πώς λέει και ένας φίλος εδώ, μας άκουγε στον Μπαρμπούτι τα ντόρτια, τα χάνεις τα λεφτά. Στο τάβλη τα ντόρτια μπορούν και καλά, ξέρεις. Ναι.
1: Ωραία, δεν το ξέρω και δεν επιμένω. Σίγουρα δεν έχει φέρει εξάρες όμως.
0: Σωστό.
1: Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα λοιπόν το Ιράν τι έχει εξασφαλίσει, ότι θα ελέγχει στον έναν ή στον άλλο βαθμό το στενό του Ορμούζ. Και όσο και αν πανηγυρίζει ο Τραμπ που ανοίγει το στενό, ας μην ξεχάσουμε ότι πριν τον πόλεμο το στενό ήταν ανοιχτό.
0: Έλατε.
1: Ο πόλεμος ήταν αυτός που οδήγησε στο να κλείσει.
0: Να
1: μην πανηγυρίζει κανείς τώρα που ανοίγει μετά από.
0: Γιατί αν δεν είχε τελειώσει ο πόλεμος, κλειστό θα ήταν.
1: Θα ήταν κλειστό. Άρα λοιπόν ο Ιράν θα συνεχίσει να ελέγχει το πέρασμα αυτό που περνάει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και της παγκόσμιας οικονομίας, σε συνεργασία με το Ομάν ενδεχομένως. Επίσης, το Ιράν ουσιαστικά θα αρχίσει να εξάγει χωρίς κανένα πρόβλημα το πετρέλαιό του. Θα αποζημιώσουν οι Αμερικανοί το Ιράν, ουσιαστικά ξεπαγώνοντας τις ιρανικές παγωμένες καταθέσεις κάπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, άρα θα πάρει ανάσα το καθεστώς του Ιράν. Και φυσικά λέει ότι θα δοθούν κάπου 300 δισεκατομμύρια στο Ιράν για την αναπλήρωση, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το καθεστώς του Ιράν, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι μια πραγματικότητα, βγαίνει ενισχυμένο κυρίως αποδεικνύοντας τον υπόλοιπο κόσμο ότι όποιος αντιστέκεται και έχει φυσικά βρει τα όπλα για να αντιστέκεται την Αμερικανική υπερδύναμη, μπορεί τελικά να τα καταφέρει. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική σημασία ήττα αυτή που ουσιαστικά έχουν υποστεί οι ΗΠΑ και κατά δεύτερο λόγο το Ισραήλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου και η ακροδεξία, εταίροι του στην κυβέρνηση, οι μεσιανιστές, υπουργοί του, οι εκπρόσωποι των επίκων δηλαδή, ήταν αυτοί που ήθελαν πιο πολύ από όλους τον πόλεμο, και τώρα βλέπουμε ότι ο κύριος Νετανιάχου, εν ώψη και των εκλογών που έχει τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, κινδυνεύει να ουσιαστικά με μια ταπεινωτική ήττα, καθώς όλοι πλέον στο Ισραήλ και η αντιπολίτευση κυρίως τι λέει, μας είχε υποσχεθεί ότι θα νικήσουμε στον πόλεμο τους μουλάδες του Ιράν και τελικά καταπίνουμε ένα πικρό χάπι, αυτό μου λένε οι Ισραηλοί συνάδελφοι που μιλάω μαζί τους, το Ισραήλ πρέπει να καταπιεί ένα πικρό χάπι ότι το Ιράν θα παραμείνει ενισχυμένο στον πόλεμο, στην περιοχή, και θα παραμείνει ενισχυμένο επίσης και οι σύμμαχοι, η Χεζμπολάχ. Δεν έχει υποστεί καμία ουσιαστικά ήττα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει επιμένει κιόλας να συνεχίσει την προσπάθεια προσάρτησης, θα έλεγα, του Νοτίου Λιβάνου.
0: Του Νοτίου Λιβάνου, ακριβώς. Έχει πάρει το μισό Λίβανο, κοντεύει να πάρει.
1: Έχει φτάσει κοντά στο κέντρο της Μυρητού. Έχει φτάσει κοντά στα νότια προάστια της Μυρητού.
0: Μιχαλή, δώσε μου ακριβώς ένα λεπτό για τις διαφημίσεις.
1: Φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη τον Ψηλό. Μιχάλη, κοίταξε, διαβάζω προσεκτικά τις δηλώσεις και του Τραμπ και του Νετανιάχου και τις πληροφορίες που διαρρέονται. Νομίζω ότι βρίσκονται κοντά ή να είναι παράτομο να το πω σε ένα διαζύγιο.
2: Ναι, είναι σαφές. Είναι σαφές αυτό. Ο Τραμπ δεν θα συγχωρήσει στον Νετανιάχου ότι τον παρέσυρε σε αυτήν την ήττα. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε όλοι είναι πλέον ότι και δημοσίως πια ο Τραμπ, και όχι μόνο μέσα από διαρροές, επιτίθεται εναντίον του Νετανιάχου, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, τον έχει αποκαλέσει με τους πιο, θα έλεγα, σκιαότατους προσδιορισμούς. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα αλλάξει στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι στις εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο, το κόμμα του κύριου Νετανιάχου, αν παραμείνει επικεφαλής ο Πρωθυπουργός, θα υποστεί ήττα. Ήδη η αντιπολίτευση έχει ενωθεί, 3-4 κόμματα, με επικεφαλής τον κύριο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και τον κύριο Λαπίντ, επίσης, που έχει διατελέσει Πρωθυπουργός, και με άλλα στελέχη, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχουν το πάνω χέρι.
1: Σε τι κατεύθυνση όμως, σε τι κατεύθυνση είναι η αντιπολίτευση?
2: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά όμως τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την εξέβρεση μιας αμοιβαίας υποφελούς κατάστασης λύσης με τις αραβικές χώρες της περιοχής, η αλλαγή κυβέρνηση στο Ισραήλ θα συμβάλλει θετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβάλλει θετικά η αλλαγή κυβέρνησης ενδεχομένως οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, γιατί αυτές οι δύο χώρες έχουν οδηγηθεί ουσιαστικά σε μια πολύ δύσκολη σχέση. Υπάρχουν φοβερές καταγγελίες και κατηγορίες από τη μία και την άλλη πλευρά. Έχουν το θέμα της Συρίας, όπου αυτές οι δύο χώρες, Τουρκία και Ισραήλ, προσπαθούν ουσιαστικά να την ελέγξουν για γεωστρατηγικούς και οικονομικούς λόγους. Από τη Συρία θα περάσουν όλοι οι διάδρομοι εμπορικοί από την Κίνα, ο νέος δρόμος του μεταξιού, αλλά και από την Ινδία ο διάδρομος IMEC. Και επίσης αυτή η κατάσταση νομίζω ότι κάπως θα βελτιωθεί αν απομακρυνθεί ο κ. Νετανιάχου από την εξουσία. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το Ισραήλ πολιτική. Το Ισραήλ είναι μια μεγάλη δύναμη περιφερειακή στην περιοχή και θα επιδιώξει να διατηρήσει αυτή την ισχύ.
1: Μου το περιγράφεις ως μια πολιτική Νετανιάχου χωρίς τον Νετανιάχου, επειδή έχει κάνει κάποια σκάνδαλα.
2: Είναι πιθανότατο. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα σταματήσει να προσπαθεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένα καινούριο modus vivendi ανάμεσα στο Ισραήλ και στις λεγόμενες πετρομοναρχίες του κόλπου, κυρίως ό,τι αφορά τη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα με την οποία ο Τραμπ προσπαθεί και πιέζει να υπάρξει μια συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Με άλλες πετρομοναρχίες τα έχει καταφέρει, με τα Εμιράτα, με το Κατάρ κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ τώρα με βάση το στόχο αλλαγής κυβέρνησης στο Ισραήλ θα είναι η επιβεβαίωση των λεγόμενων συνθήκων του Αβραάμ, η αποκατάσταση δηλαδή των σχέσεων, των διμερών σχέσεων του Ισραήλ με όλες τις αραβικές χώρες της περιοχής. Οι Αμερικανοί έχουν καταλάβει ότι έχει κοστίσει πολύ σοβαρά αυτή η έκλεκτη κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Θέλουν να απαγκιστρωθούν, θέλουν να αποχωρήσουν, αλλά δεν θα αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν κάποιες συμμαχίες που ουσιαστικά θα είναι υπό τον έλεγχό τους.
1: Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω τελευταίο. Ποια εικόνα βλέπεις στο Παλαιστινιακό, ας πούμε? Εντάξει, με τον Νετανιάχου το ξέρουμε. Λες ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί μάλλον, να το πω καλύτερα, να παρεύει και ο διεθνής παράγοντας να αλλάξει κάτι εκεί?
2: Δεν το πιστεύω. Δυστυχώς, αν και η πυργή αυτή που λέγεται μη ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους είναι αυτή που αιμορραγεί και θα συνεχίσει να αιμορραγεί προκαλώντας εκρήξεις κατά καιρούς στον αραβικό κόσμο, νομίζω ότι έχει χαθεί η υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ, όποια κυβέρνηση και αν είναι στην εξουσία, να αποδεχθεί την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό που ουσιαστικά βλέπω είναι η παραχώρηση πάλι κάποιων δικαιωμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πιέσεις. Πια η Γάζα είναι μια έχει μετατραπεί σε ερείπια. Οι πιέσεις τώρα είναι κυρίως η Δυτική Όχθη, την οποία η Δυτική Όχθη ουσιαστικά έχει προσαρτήσει, μην γελιόμαστε, το Ισραήλ. Και ο στόχος του Ισραήλ είναι το ένα μεγάλο Ισραήλ από το νότιο Λίβανο μέχρι το Σινά, από τον Ιορδάνη ποταμό ως τη Μεσόγειο. Αυτό θα δούμε, και από ό,τι φαίνεται το όνειρο, όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει, γιατί όλοι οι λαοί πρέπει να έχουν πατρίδα, όπως και οι Κούρδοι για παράδειγμα, δεν μας αρέσει, αλλά το όνειρο ενός ανεξάρτητου κράτους του Παλαιστινίων νομίζω ότι θα μείνει όνειρο τουλάχιστον για πολλές γενιές.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Ο Μιχάλης ο Ψήλος, νομίζω από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν έτσι να το κάνουν τα λιράκια που λένε, ένα διεθνές θέμα για να καταλάβουμε και τις αντιφάσεις που υπάρχουν, τις επιδιώξεις, τις ήττες που επέρχονται όταν ξεκινάς ένα πόλεμο ουσιαστικά χωρίς να γνωρίζεις πώς να το πω, το πεδίο και την ισχύ και του αντιπάλου. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν το Ιράν δεν είναι μια τυχαία χώρα? Ήταν παλιά αυτοκρατορία το Ιράν. Πώς μπορείς σε αυτό το massive πράγμα να θεωρείς ότι σε δύο εβδομάδες το έχω διαλύσει, το έχω τελειώσει? Δεν υπάρχει, δηλαδή, πρέπει να είσαι βαθιά ανιστόρητος, να, παρά την υπερπληροφόρηση που έχεις στις στρατηγικές αναλύσεις και τα λοιπά, να μην σκαμπάζεις τίποτα ουσιαστικά, να το πω έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, πάμε στο σήμα μας και επανερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Άλεξη Τσίπρα και εκ των στελεχών που πλαισίωσαν από την αρχή το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλο. Καλησπέρα.
0: Ακούγαμε χθες τον κύριο Τσίπρα. Λέει με το καλημέρα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει έτσι ότι δεν γίνανε ακριβώς, αλλά λέει ότι καταλαμβάνουμε ουσιαστικά, λέει, τη δεύτερη θέση με το καλημέρα και πάμε να πάρουμε την κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Δεν είναι λίγο υπερφύαλο αυτό? Καλά πάτε, αλλά μην το παραξηλώσουμε, που θα λέει κι άλλος. Να το πω εσύ λαϊκά.
1: Ναι. Θέλω να είμαι πάντα από αυτούς οι οποίοι βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, ώστε να χαρούμε όταν είναι μισογεμάτο. Η αλήθεια μας ποια είναι? Ότι όλες οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία αυτών δείχνουν ότι είμαστε καθαρά δεύτεροι. Mm-hmm. Και τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν μια σαφή προτίμηση κυβερνησιμότητας ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Και θα με επιτρέψετε εδώ πέρα το ποιοτικό στοιχείο ακόμη ποιο είναι. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται ένα πολύ μεγάλο πόλεμο από τα συμφέροντα και το γεγονός ότι παραμένει στη δεύτερη θέση ενώπιον όλων των άλλων πολιτικών αρχηγών.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα.
1: Ποια συμφέροντα? Έχει ανακοινώσει όλο το πρόγραμμά του.
0: Συγγνώμη, να κάνω
1: μια διακοπή. Να δούμε την ομάδα αλήθεια.
0: Ένα λεπτάκι τώρα. Συγγνώμη. Ωραία, την ομάδα αλήθεια να τα δούμε. Όταν λέμε όμως συμφέροντα, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Εσείς τώρα, να σας πω κάτι.
0: Θυμάμαι, κυρία Αντωνοπούλου, συγγνώμη, να σας πω. Θυμάμαι, και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης απέναντί του από το 12 μέχρι το 19. Δεν το έχει σήμερα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει σήμερα αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα αντιτσίπας μέτωπο το οποίο πάει να δημιουργηθεί
0: στα social media.
1: Στα social media, στα κανάλια.
0: Στα social media, εντάξει.
1: Το βλέπουμε, είναι νομίζω καθαρό. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να θυμίσουν δύο αρνητικές στιγμές ή εν πάση περιπτώσει κάτι που έχω καταγραφεί για την Νέα Δημοκρατία ως αρνητικό. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς να έχει βγάλει πλήρως το πρόγραμμά μας, αυτό βγήκαν οι 5 αιχμές, τα 5 εμβληματικά μέτρα, βγήκαν μόλις λίγες μέρες πριν στην ομιλία του στον οικονομικό ταχυδρόμο. Το γεγονός ότι είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη μία. Ότι η συμπαράταξη αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή ως η κύρια δυναμική. Η κύρια δυναμική αντίπαλος στο Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Η κύρια δυναμική αντίπαλος στο Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ τα

0: δηλαδή να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων στην ουσία τους. Και θα μου επιτρέψετε, αυτή τη στιγμή το 70% του κόσμου απαντάει ότι θέλει πολιτική αλλαγή. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 55-58%, δυσφορεί οικονομικά στις δημοσκοπήσεις. Αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον του. Η δικιά μου γενιά, οι άνθρωποι δηλαδή μεταξύ 35 και 45, ζουν ένα μέλλον το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είχαν φανταστεί. Και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο, μπορούν πάρα πολύ δύσκολα να κάνουν οικογένεια, πάρα πολύ δύσκολα να κάνουν δεύτερο παιδί, δεν μιλάμε για τρίτο. Ενώ ταυτόχρονα οι νέοι μας 18-25 ζουν ακόμα στο πατρικό του σπίτι μαζί με την οικογένεια, με την πατρική οικογένεια.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Εξαγγέλθηκαν 5 μέτρα. Έχω την εντύπωση ότι έχουν εξαγγελθεί τίτλοι μέτρων. Όχι μέτρα τα οποία, πώς να το πω, έχουν μία συνεκτικότητα. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα. Ωραία, θα δώσετε στα δωρεά μετακίνηση στα λεωφορεία. Εντάξει, αυτό είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Απ' την άλλη μπορεί κάποιος να πει, εδώ πέρα χρειαζόμαστε τρομερή βελτίωση των συγκοινωνιών. Από εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει μία... και εξχρονιστική δύναμη, θα λέγω εγώ, γιατί φλερτάρει και προς αυτή την κατεύθυνση το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μετά, θέλει πολύ μεγαλύτερη εμβάνθηση αυτό που λέτε, που συμφωνεί ένας κόσμος για την κατάργηση των πανελλαδικών. Θέλω να πω ότι επειδή μιλήσατε για εμβληματικά μέτρα, μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι, θέλετε εμβληματική τίτλη. Τίτλοι όμως, αυτά θέλουν μια περαιτέρω. Εξειδίκευση, επεξεργασία κτλ. Εκτός και αν τις επόμενες μέρες δούμε πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι 5 εμβληματικά μέτρα που θα με επιτρέψετε να τα πούμε λίγο, αφού στο ραδιόφωνο έχουμε λίγο παραπάνω ώρα. Μπορούμε να πούμε ένα τίτλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος που λειτουργεί ως λάφυρο. Τα 5 εμβληματικά μέτρα παρουσιάζουν ένα κράτος επιθετικό ως προς τις πιέσεις της αγοράς, αμυντικό και προστατευτικό απέναντι στο κάθε Έλληνα πολίτη. Στο κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Τι λέμε? Λέμε ότι υπάρχουν 5 βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Παιδεία. Η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια αφορά κυρίως, αν επιτρέψετε, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των παιδιών.
1: Είστε και πανεπιστημιακός.
0: Πιο λαϊκά, ακριβώς. Τα παιδιά ήταν τα παιδιά, τα παιδιά του λαού. Βγήκε μια έκθεση στο ΙΟΒΕ λίγες μέρες πριν ότι μόλις 1/10 στα παιδιά των λαϊκών τάξεων περνάει στο πανεπιστήμιο. Είναι λοιπόν και ένα ταξικό μέτρο η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Και επειδή μου τέθηκε σαν ερώτηση τι θα γίνει με την ιατρική, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι ιατρική. Το πρόβλημα είναι πώς θα μπουν τα παιδιά στις σχολές που πραγματικά θέλουν. Στην κοινωνιολογία, στις πολιτικές επιστήμες, στο πολυτεχνείο, στα οικονομικά. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Το να βλέπουμε μόνο την κορυφή της πυραμίδας, όπως κάνει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ακριβώς ταξικό προσανατολισμό της. Εμείς τι λέμε αντίθετα? Ότι πρέπει να διευκολύνουμε τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο
1: να σας διακόψω
0: με εχέγγυα
1: λίγο.
0: Και από την άλλη, ένα δευτερόλεπτο μόνο να ολοκληρώσω, με εχέγγυα από τη μία και από την άλλη να τους πάρουμε αυτό το άγχος, με εξετάσεις δηλαδή. Προφανώς και θα υπάρχει μια εξεταστική διαδικασία όπως υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα κάτω, γιατί η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα όμως η ελεύθερη πρόσβαση τι βοηθάει? Την κοινωνική κινητικότητα, κύριε Πετρόπουλε. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε εδώ. Πείτε μου όμως γιατί σας διέκοψα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ θα ήθελα να το διάβαζα ως ταξικό ή ως ταξική απάντηση αυτή. Εγώ θα το διάβαζα ότι έχοντας ως μόνο θα έλεγα δεδομένο το αδιάβλητο, είμαστε σε μία φάση πια μετά από τόσα χρόνια που βλέπουμε ότι οι οικογένειες στραγγίζονται για να πάει το παιδί και να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Αυτό δεν είναι ταξικό ζήτημα?
1: Ναι, να σας πω κάτι. Και οι φτωχές οικογένειες, να μην σας πω τι κάνουν παξιμάδι, προσπαθούν να το κάνουν.
0: Στραγγίζονται για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν τη δυνατότητα της κινωνικής κινητικότητας.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Να βγουν δηλαδή από την μια ζωή μιζέρια και να μπουν σε μια ζωή καλύτερο.
1: Επειδή είσαστε άνθρωπος και του Πανεπιστημίου, το αδιάβλητο πολλές φορές δεν συμβαδίζει με το αξιοκρατικό. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει μια

0: εφόδια και μόρφωση αρκετά σημαντική, μπορεί να αποτύχει στις εξετάσεις.
1: Φυσικά, γι' αυτό.
0: Αυτό το παιδί δηλαδή μπορεί να του κοπεί ο δρόμος στα 18. Αυτό το σύστημα εκεί είναι άδικο. Δηλαδή, θα μου πεις ξαναδώσε του χρόνου. Δεν είναι έτσι.
1: Είναι άδικο ταξικά από πλευρά φροντιστηρίων. Η αιμορραγία των
0: το οικονομικό θέμα είναι σοβαρό, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Είναι φοβερή. Αν βάλουμε δε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο διαφήμιση δεν κάνει στα διάφορα ιδιωτικά κολέγια, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο επιστήμεται πλέον μόνο στα λαϊκά παιδιά. Θέλω να σας πω ότι έχω φοιτητές που είναι 50 και 60 χρονών που ακόμα και σε αυτή την περίοδο της ζωής τους παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Έχω φοιτητές από όλη την Ελλάδα οι οποίοι
0: σπουδάζουν στα 50 και στα 60.
1: Βέβαια, έχω μια φοιτήτρια μάλιστα η οποία αυτό το εξάμηνο, η οποία είναι γύρω στα 50, κατάγεται από τη Βέρεια, είναι κερασοπαραγωγός και έρχεται κάθε εβδομάδα για να παρακολουθήσει μαθήματα και μάλιστα είναι και άριστη.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε παιδιά τα οποία βέβαια, έχουμε παιδιά τα οποία είναι από όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα, αλλά ξέρετε, αυτή είναι τα πανεπιστήμια, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα. Θα σας πω και το αδιάβλητο ένα πράγμα μόνο. Το αδιάβλητο το έχουμε κατακτήσει. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Πρέπει να ξανεπιστρέψει το πανεπιστήμιο στη βασική του λειτουργία, στη γνώση και στη λειτουργία του ως μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Ένα. Και το αδιάβλητο εξασφαλίζει και αυτή τη στιγμή το νέο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που τα γραφτά θα πηγαίνουν, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα σχολεία κτλ. Αλλά να πάμε στα υπόλοιπα. Το μεγάλο νομίζω ερώτημα αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετρόπουλε. Και δεν το λέμε συχνά. Και αφού πήγατε εκεί πέρα τη συζήτηση, μπορώ να τα αναφέρω. Αυτή τη στιγμή οι τάξεις μας, εγώ όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο το 2015, είχα αμφιθέατρο των 150 για 200 ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή τα πιο μεγάλα μαθήματα δεν έχουν μέσα πάνω από 60-70 άτομα, ξέρετε γιατί. Γιατί τα παιδιά εργάζονται από 18 χρονών. Είναι κακό να εργάζονται? Όχι, είναι κακό να θεωρούμε ότι η γνώση είναι δεύτερη τάξη ζήτημα και πρώτη τάξη ζήτημα είναι μόνο η επιβίωση.
0: Ξέρετε, ωραία.
1: Οι φοιτητές είναι full time job.
0: Θα έχουμε
1: ένα το κομμάτι το οποίο κάνουμε την πλάκα μας.
0: Ωραία.
1: Οπότε η κοινωνική κινητικότητα, ξαναλέω, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν. Να έρθουμε και στα υπόλοιπα.
0: Όχι,
1: μέτρα,
0: μισό λεπτάκι. Έχουμε 2 λεπτάκια να περιμένετε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Μαζί ψηλάνδες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Συζητάμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Λέω, επειδή είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα της παιδείας να την αφήσουμε προς το παρόν, γιατί θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναδείτε αυτά τα μέτρα, θα τα εξηγήσετε ενδεχομένως και πιο ενδελεχώς και θα
1: φυσικά,
0: το ξαναβρούμε μπροστά μας.
1: Όραμά μας, φυσικά.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς σας φάνηκε η χθεσινή συγκέντρωση στην Νίκαια από την άποψη ότι εγώ πρώτη φορά είδα μια συγκέντρωση που μιλάγανε άνθρωποι από την ίδια την πόλη, από διάφορα επαγγέλματα, εργάτες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, καταστηματάρχες. Αυτό είναι ένα σχέδιο ότι έτσι θα γίνονται συγκεντρώσεις, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας όταν παραιτήθηκε από την έδρα του στη Βουλή, ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στην κοινωνία και είμαι με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό θα το κάνει πράξη, το κάνει ήδη πράξη και θα γίνει πράξη μέχρι τέλους. Το γεγονός ότι θεωρείται ως πιο έτοιμος πολιτικός αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ μίλησαν εργαζόμενος από την Κόσκο, με συγχωρείτε, συνταξιούχος από την Νίκαια, ένα καταπληκτικό κορίτσι που έδωσε πριν λίγο καιρό πανελλήνιες και ήταν μέσα στο άγχος αλλά και στη ζωντάνια της νεότητας όσον αφορά το αύριο. Μίλησε μια νοσηλεύτρια από το νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου εξήγησε ακριβώς τι σημαίνει η υποστελέχωση των νοσοκομείων, τι σημαίνει δηλαδή να βγαίνει η βάρδια μάλιστα σε δύσκολα νοσοκομεία και σε δύσκολες κλινικές από μία κύρια νοσηλεύτρια. Δηλαδή να μην μπορεί να κάνει καν τη δουλειά της, αλλά να μεταφέρει ουσιαστικά μόνο ορούς, γιατί αυτό συμβαίνει όταν έχεις μία νοσηλεύτρια ανά 35 ασθενείς σε μη περιπατητικά περιστατικά, όπως ήταν νευρολογικά ή ορθοπαιδικά, ας πούμε.
0: Άρα μου λέτε ότι πάτε σε μια άλλη προσέγγιση των συγκεντρώσεων.
1: Πάμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο είπαμε, ότι πάμε να ακούσουμε τους πολίτες. Αυτό ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία νεολαίων στη Θεσσαλονίκη, το Unmute Θεσσαλονίκης, το οποίο έγινε, αν θυμάμαι σωστά, το Φλεβάρι. Συνεχίστηκε στην Αθήνα λίγο καιρό πριν, όπου έγινε στην περιοχή του Συντάγματος, πάλι με νεολαίους. Εκεί πέρα είδαμε πάλι νεολαίους από όλο το φάσμα, από φοιτητές και τα λοιπά, και χθες ήταν η πρώτη εμβληματική στιγμή, και θα πω εμβληματική γιατί έγινε στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε πατρίδα, γι' αυτό ξεκινάμε από εδώ. Είναι εμβληματικό ακριβώς ότι ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο και θα συνεχίσει έτσι σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχω μια τελευταία ερώτηση.
1: Όσοι θέλετε.
0: Το βλέπω και στις τηλεοράσεις ότι δέχεστε κάποιες επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, γιατί σας καταλογίζουν ότι ήσασταν υποψήφια ευρωβουλευτής πριν 2 χρόνια. Και λένε τώρα, καταλαβαίνετε ότι σου λέει, κάτσε, πριν 2 χρόνια ήταν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται.
1: Τώρα είμαι στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει.
1: Ξέρετε, είναι το λάψος πολλών χρόνων.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επανίδρυση, θα μου επιτρέψετε, του κεντροαριστερού αριστερού χώρου. Αυτό που λέμε από τη Σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά, με αυτή την πολιτική οικολογία, εγώ θα προσθέσω και όχι μόνο. Βλέπω μια συστράτευση πάρα πολλών δυνάμεων, μια συστράτευση του απλού κόσμου στο όραμα της κυβερνώσας αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λείψει κανείς από αυτή τη συστράτευση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λείψει κανείς και την περισσεύει κανένας. Και όσο ήμουν στο ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, υπήρξα πάντα ως αριστερή διεύρυνση, λέγοντας τι, ότι πρέπει ο χώρος μας να ενωθεί. Το ΠΑΣΟΚ είχε τη δυνατότητα 3 χρόνια και παραπάνω, εγώ θα πω, να μπορέσει να κάνει πράξη την ενοποίηση ακριβώς των δυνάμεων. Αυτό δεν έγινε καταστατό για μια σειρά από λόγους. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, το είπαμε και αρχικά στην αρχική μας στιγμή της συνέντευξης, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αυτό το εγχείρημα το εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το εκφράζει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν
0: το
1: μπορεί
0: κατάλαβα.
1: Να λείψει κανένα.
0: Να ρωτήσω, και γιατί ξέρετε, πήγαμε σε ένα πιο προσωπικό θέμα. Εσείς δηλαδή είχατε διαφωνήσει στο ΠΑΣΟΚ, βλέπατε ότι δεν προχωράει οι συνεργασίες, δεν προχωρούν οι συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, θεωρούσατε μη επαρκή τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ?
1: Εγώ ανήκω σε αυτή τη μειοψηφία η οποία τα τελευταία πολλά χρόνια μιλάει για συσπήρωση των δυνάμεων. Μάλιστα. Τι σημαίνει συσπήρωση των δυνάμεων? Συσπήρωση των δυνάμεων σημαίνει ότι όλες μαζί οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Mm-hmm. Αυτό έγινε κατορθωτό το 2015 υπό τον Αλέξο Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την γραμμή, με αυτό το όραμα αρχικά βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να συσπυρώσει παρά ένα πολύ κλειστό μηχανισμό γύρω του. Δηλαδή είναι σαφέστατα και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Μάλιστα ο διάλογος από εκ μέρους μου, αν το πάρω τόσο προσωπικά, ο διάλογος πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με τις προοδευτικές δυνάμεις από μένα ξεκίνησε την επόμενη εκλογή των ευρωεκλογών. Δεν περίμενα και καιρό. Ακριβώς γιατί βλέπαμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί και να υπάρξει αντίπαλο κυβερνητικό, με κυβερνητικό όραμα σχέδιο. Δεν έγινε με κανένα τρόπο. Η αντιπολίτευση έμεινε σε μικροεγωισμούς, θα με επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα τεράστιο Big Bang και χρειαζόμαστε ένα Big Bang το οποίο πραγματικά θα δείχνει ότι και στην ουσία του είναι τέτοιο. Δηλαδή θα είναι όντως από τον κόσμο για τον κόσμο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Εγώ, κύριε Πετρόπουλη, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Διαβάζω μηνύματα, τα έχω αφήσει τελείως. Είναι πάρα πολλά, παιδιά, όσα θα προλάβω. Να, το τελευταίο τώρα, εδώ ο Τζέρι γράφει. Γεια σας, ποια είναι η κυβερνός αριστερά, δεν καταλαβαίνω. Πού να σε εξηγώ, βρε Τζέρι, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά. Η Βασιλική λέει, είναι πολύ έξυπνη η μέθοδος να μιλάνε οι πολίτες. Μέχρι εκεί μου λέει σωστά. Τα υπόλοιπα όμως, σε 24 ώρες έγινε αντιπολίτευση, είναι υπερφύαλα λόγια. Ο Γιώργος, όλοι με τον Τζίπρα βλέπω ασχολείστε. Ρε, παιδιά, να πούμε. Δεν υπάρχει άλλη ασχολία. Και μετά λένε ότι. Τέλος πάντων. Εδώ ο Γιώργος. Είχα πάει, μου λέει, στη Νίκαια. Έχει επαφή με τον κόσμο. Δίνει χώρο στον απλό κόσμο. Μιλάει τη γλώσσα του απλού κόσμου, αφού γράζεται τα προβλήματα. Μάλιστα. Εδώ ο Τάσος λέει, φοβάμαι ότι αν δεν συμπορευτούν και άλλα κόμματα μαζί, θα έχουν πάλι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με άλλον αρχηγό και συνεργασία με Σαμαρά, που περιμένει στη γωνία. Μάλιστα. Ωραία. Προηγουμένως είχε στείλει... μισό λεπτάκι να τον βρω, ο Χρήστος, και είπε για τον Τραμπ ότι φαινόταν από την αρχή ότι θα είναι ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, και αυτή η άποψη μετράει. Με τον Χρήστο τον Κανελόπουλο που είχαμε συζητήσει και μου λέει γιατί δεν διαβάσατε, μου στέλνει δεύτερο μήνυμα, γιατί δεν διαβάσατε και τα λόγια που είπα για τον κύριο Κανελόπουλο που έθεσε όλα τα θέματα που εσείς ξεχνάτε. Μάλιστα, τα ορίστε, τα διάβασα. Τα είπε ο άνθρωπος, τα διάβασα, μας τα είπε όλα. Γιατί τα ξεχνάμε εμείς? Συγγνώμη, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε μιλήσει εδώ για όλα τα ανοιχτά θέματα που έχει η κυβέρνηση και τα τέμπη και τις υποκλοπές και το ένα και τ' άλλο. Δηλαδή, εδώ πώς να το πω. Λένε, ξέρω εγώ, ότι κάνω υπεραντιπολίτευση κιόλας. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω και τα θέματα που υπάρχουν. Και εδώ μιλάνε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους ακούμε, τους θέτουμε και εμείς τα ζητήματα, μας απαντάνε και πάει λέγοντας. Ωραία. Πριν φύγουμε τώρα όμως, πρέπει να σας πούμε την πολύ καλή, να σας θυμίσουμε την πολύ καλή προσφορά που έχουμε. Ο Alpha Radio λοιπόν και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο. Προσέξτε τώρα, τι κάνετε εσείς? Θέλετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας. Και σας λέμε ότι το συνολικό κόστος για δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ, με αεροπορικά εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις κτλ. Προσέξτε τώρα, η κλήρωση θα γίνει στην πρωινή εκπομπή του Τάκη Χαζή και της Αθηναΐδας Νέγκα. Φτάσαμε στο τέλος, φίλοι και φίλες, για σήμερα. Θα είμαστε και αύριο, Τετάρτη. Ωραία μέρα. Η Τετάρτη είναι η πιο ισορροπημένη μέρα της εβδομάδας. Γιατί λες, φάγαμε τη μισή, τι μας έμεινε, μια Πέμπτη και μια Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αύριο εδώ 6 και 5.
1: Alpha Radio 989.
0: Σε 3 λεπτάκια έρχεται δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί στον Μπούργκερστονγκ της Ελβετίας την Παρασκευή, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι θα ξεσπάσει κόλαση αν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη, ενώ τόνισε ότι το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη και δήλωσε ανοιχτό στο να στείλει προς έγκριση τη συμφωνία στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο, ενώ ερωτηθείς για το αν είναι κνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απάντησε πως έχουν εξαιρετική σχέση. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Παράλληλα, οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ουάσιγκτον Τεχεράνη στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν διάφορες περιοχές στην επαρχία Ναμπάτιε, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Αλ Τζαζίρα. Λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς. Την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασαν ηγέτες της G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογο του. Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών του Αριουπάγου που οδήγησε πίσω στη φυλακή τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο αναλύεται μέσα στις 26 σελίδες του βουλεύματος που εκδόθηκε από το 5ο τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα οι πολυσοβίτες πρέπει να εκτίσουν κατελάχιστον 25 χρόνια ποινή στη φυλακή πριν αποφυλακιστούν με όρους. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αριουπάγου, από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει η ειλικρινής μετάνοια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές, οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Κατά την ομιλία του, ο Κράτης Φάμελος χαρακτήρισε απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίαση του συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συνένεση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, άμεση λύση για το μέλλον του κόμματος ζήτησε με δήλωσή του ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, καλώντας βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα επιτρέψω να τεθεί σήμερα από ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκβιαστικό δίλημα και να προκαλείται επιπλέον κρίση, ο Σοκράτης Φάμελος. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ανάμεσά τους και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ το οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 900.000 ευρώ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει

μερικές φορές είναι πολύ ok. Απλώς να αναπνέεις. Just breathe. Just breathe. Βαθιά ανάσα όμως, γιατί είναι αυτή η ώρα που μπορείς να πάρεις μια βαθιά ανάσα αυτό το απόγευμα το βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου που δεν έχει ιδιαίτερες πολιτικές ειδήσεις κλπ. Και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στο λαγοκέφαλο. Μπορώ να σας πω τα πάντα για το λαγοκέφαλο όπου βρεθώ και όπου σταθώ το πρωί. Πάνω σε ειδικούς που μιλάνε για το λαγοκέφαλο πέφτω ή διαβάζω. Ένας αναιρεί τον άλλον. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα με το λαγοκέφαλο, αλλά αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι ότι αρχίζει και χαλαρώνει η καταστασιόν. Τέλειος και ο πόλεμος. Αρχίζουν και θα αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές, αλλά και μόνο που το έχεις στο μυαλό σου είναι κάτι, ότι, κάτι θετικό. Γενικώς καλά, όλα η ζέστη αρχίζει και φορτώνει. 28 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Το κέντρο της Αθήνας έχει 29. Τα Χανιά μας στέλνουν χαιρετισμούς με 26. Φιλιά έχετε και από τη Βαρκελόνη. Μπαρθελώνα, Μπαρθελώνα με 27. Εντάξει, πάνω κάτω στα ίδια κινούμαστε. Στη Νέα Υόρκη 23. Αρχίζει να ανεβαίνει όμως τώρα. Το λένε απ' έξω απ' έξω, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα για αρχή. Κάθε ανάσα έχει δύο πιθανές καταλήξεις. Συγγνώμη, το γνωστό τρόλ χτύπησε με το καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι κάποιοι ακροατές, παύλα φίλοι πλέον, που άμα τι εμφανίσεις ξεκαρδίζεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τους θες αυτούς, πολύτιμοι.

0: Η Ρόη ξοπίνε πάντα ενώ με το καλοκαίρι και η φωνή της Σούζαν Σανφόρ. Stay wild. Ένα δύο ώρακι θα σας χρειαστώ. Wild. Καλησπέρα και από τον Μιχάλη που έχει μπερδευτεί λίγο με το τόσο φως. Και λέει είναι πολύ νωρίς τώρα το 8. Εντάξει, περίμενε μια εβδομάδα θα αλλάξει το 8. Όχι, θα αλλάξει το 8, θα μείνει 8. Αύριο θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Στην αρχή δεν θα το καταλάβουμε, μετά σιγά σιγά. Αλλά αργεί ακόμα το σκοτάδι. Για την ώρα είμαστε στο φως και στα καλύτερά του. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραβλάνη σας περιμένει στο 212-214-800 αν δείτε τίποτα περίεργο στο δρόμο, αν θέλετε να πείτε τον πόνο σας, αν κάτι σας ήρθε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για μηνύματα στο Viber, mail στο onair at alfaradio989.gr. Τα είπα όλα γιατί δεν κρατιέμαι, γιατί μετά τα ίδια είχαμε πάλι και ακόμη καλύτερα χτες με το Κάπο Βέρντε. Όλοι σήμερα μιλάνε για αυτόν τον 40χρονο τερματοφύλακα του Κάπο Βέρντε, 40 ετών τώρα και παίζει Μουντιάλ. Ενώ έχει παίξει μέχρι δεύτερη εθνική, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι 40 ετών και ξέσπασε ξεκλάματα στο τέλος από την πίεση και την ένταση και όλο αυτό που πέρασε. Και για μια βασική λεπτομέρεια που έμαθα σήμερα το πρωί, ότι δεν μπορούσε να είναι εκεί η μητέρα του, γιατί έπρεπε να πληρώσει εγγύηση για να μπει. 15.000 ευρώ, τα οποία δεν είχε. Αυτά. Με αυτά έχουμε καταφέρει, αν και οι γνώστες λένε ότι δεν ψήνονται πολύ με το Μουντιάλ, λίγο η ώρα, λίγο η ζέστη, λίγο το αυτό, κάπως τους τα έχει χαλάσει. Με κάποιο μαγικό τρόπο βλέπουμε συνέχεια μικρές τέτοιες ιστορίες που πολύ ωραίες. Αυτός ο τερματοφύλακας, ο Βοζίνια, είχε νομίζω 3-4-5 χιλιάδες ακόλουθους, είχε τέλος πάντων ένα τέτοιο αριθμό. Και από χτες το βράδυ πόσο έχει φτάσει? Για πες τώρα, το είδες? Γιατί όταν το είδες, 8,7 εκατομμύρια ακόλουθους. 8,7 εκατομμύρια. Και ήταν, αυτό έχει γίνει από χτες το βράδυ, ούτε 24 ώρες. 8,7 εκατομμύρια. Άρα σας μιλάω για έναν άνθρωπο μάλλον πλέον πολύ δημοφιλή. Για πες, θέλει να πει κάτι ο Θάνος.
1: Έπαιζε και στην Κύπρο.
0: Περίμενε.
1: Έπαιζε και στην Κύπρο.
0: Α, έπαιζε και στην Κύπρο. Αμοδόνης. Το είδες που πήρε βαθμό σε Μουντιάλ. Πρώτη φορά Έλληνας προπονητής. Ποιος προπονεί, δεν ξέρω. Δεν κάνω την έξυπνη.

0: Λοιπόν, πετάγουμε πάλι για την αρχή, γιατί έρχονται φουλ μηνύματα και θα τα ξεχάσω όλα. Ο τρομερός αυτός παίκτης που λέγαμε πριν μας λέει εδώ ο Λεωνίδας ότι στα 25 άρχισε να παίζει επαγγελματικά, ενώ ο Θάνος που έχει γίνει γκρούπι του πλέον τον ακολούθησε και βλέπει και όλα τα βιντεάκια, βλέπει βιντεάκια και ΑΕΛ. Τι θες, τα έχω βάλει όλα σωστά, τι ήρθες να τσεκάρεις, πες, να γράψεις πάλι τάπα το πας το πιπίνι. Όχι παιδιά, προς Θεού, απόλυτο σεβασμός στον νεαρό συνάδελφο, ο οποίος μου λέει ολοχαρά ανακοινώθηκε Shrek 5.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
6: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Μεγάλες δόξες ξαναγνωρίζει το τραγούδι τώρα. Τι έχω πάρει ήδη, αν έχει μπει σε καμιά σειρά, σε κάτι και γι' αυτό. Γιατί συνήθως κάπως έτσι ξανάρχονται. Αν και δεν έφυγε ποτέ Ellen Kravitz, ούτε από τα ηχεία μας, ούτε από την καρδιά μας, ούτε από το timeline μας. Το αγόρι αυτό το γυμνασμένο, που δεν μας αρέσουν τώρα οι πολύ γυμνασμένοι. Αλλά αυτός είναι, δεν είναι πολύ γυμνασμένος, είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. 65 χρόνια γυμνάζεται. Όχι, όχι, είναι τόσο όσο, αλήθεια. Δηλαδή το πολύ μούσκουλο δέεται. Γιατί συνήθως αυτός που το φέρει είναι πολύ περήφανος γι' αυτό και καμαρώνει γι' αυτά, οπότε πάει σου. Πήγα να πω. Κακιά λέξη. Τέλος πάντων, από τον Βοζίνια στο Λαγοκέφαλο και από το Λαγοκέφαλο στο Βοζίνια, σας λέω σήμερα τα έχω μάθει όλα. Μέχρι και ο Εθνικός, ο Ερυθρός Σταυρός, ανακοίνωσε τι πρέπει να κάνεις αν σε δαγκώσει Λαγοκέφαλος, και έχει τις οδηγίες, έχει και βίντεο και λέει διάφορα. Που λέει αυτά γνωστά, τα αναμενόμενα, το άμεσο καθαρισμό, το δένεις για να σταματήσει η αιμορραγία, μπουρμπουρμπουρμπουρ. Και στο τέλος λέει, αν τέλος πάντων δεν πιάσει τίποτα από όλα αυτά, δεν το διατυπώνει ακριβώς έτσι, 112. Οπότε νομίζω κατευθείαν 112 για να μην ρισκάρουμε. Ακούγα όμως τώρα ότι πηγαίνει και πολύ ριχά για να αφήσει τα αυγά του, λέει, στους 20 πόντους. Δηλαδή εκεί παίζουν τώρα τα παιδάκια, να δει ένα παιδάκι να ψάρει εκεί έτσι. Πάρα πολλούς έχουν δει στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Δεν είναι αστείο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας πιάνει μια τρέλα και δεν είναι και καινούριο. Είναι πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα η λαγοκέφαλη. Απλώς τώρα πια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Και έμαθα ότι υπάρχει και μπιφ με τους ψαράδες και το αρμοδίο υπουργείο, ότι 5 ευρώ το κιλό δίνουν στους ψαράδες επιδότηση. Και ο κάθε λαγοκέφαλος είναι γύρω στα 8 κιλά, ας πούμε. Και είναι λίγα. Λέει δεν τους φτάνουν, δεν βγαίνουν τα καύσιμα, δεν βγαίνουν μάνα μου. Οπότε θα πήξουμε στο λαγοκέφαλο. Αυτό για τη Λιδία. Είναι μέσα στα νεύρα, λέει, από το πρωί, και επειδή είναι μεγάλη μέρα, δεν νυχτώνει με τίποτα, δεν θα τελειώσει αυτή η μέρα ποτέ και τέτοια. Don't look back in anger.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα σεξ δεν έχει.
3: Όχι.
2: Και τώρα τι κάνεις?
3: Μόνο δουλεύω.
2: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου, ε.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου.

0: Αλφα Radio 989. Συγγνώμη, εντάξει, τα έχουμε αυτά. Ενέβαρε 25. Και στο άλλο viral, εκτός από τον Βοζίνια για το λαγοκέφαλο, η Limp Bizkit, που έπαιζαν χθες το release, πρώτη μέρα release. Και να πεις ότι δεν ζήλεψες με αυτό που είδες, ζήλεψες. Γιατί φασάρα, όχι αστεία. Δεν ξέρω πόσος κόσμος. Κάποιος θα μας πει υπεύθυνα πόσος κόσμος ήταν χθες στους Λιμπίσκι. Οι οποίοι είναι νου μετα ραπ ροκ μπαντ. Και ρώτησε εδώ τον ειδήμονα, τι είναι το νου μεταλ. Μικρόφωνο που τα πες τόσο ωραία πριν, πες. Το είδος αυτό, ναι, γιατί είναι millennial.
1: Αυτό το είδος είναι ένα υποείδος.
0: Ούτε millennial δεν είσαι εσύ.
1: Υποείδος του heavy metal που αναπτύχθηκε στα τέλη των 90s.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο συνδυάζει heavy metal, hip hop, funk και industrial.
0: Το ένα χειρότερο από το άλλο, για μένα.
1: Περιλαμβάνει και hip hop vocals. Αυτό περνάει.

Για μας τους μεγαλύτερους, ένας David Byrne είναι ό,τι πρέπει. Την Κυριακή είναι αυτό. Και γι' αυτό το ξέρω, γιατί δεν έχω εκπομπή. Οπότε θα πάω επιτέλους κάπου κι εγώ. Κωνσταλέξ, κανονικό. Αλλά χαλάλη σας. White Lies Getting Even. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και Instagram, το δικό μου, γιατί εκεί κάποιος σας βολεύει πιο πολύ και έρχονται διάφορα. Εξεταστική, λέει, διαβάζω για εξεταστική, βάλει κάτι ήσυχο. Ναι. Και ο Μιχάλης προσπαθεί να διαβάσει το βιβλίο του, να ακούει ραδιόφωνο, να συμμετέχει και στο chat. Δεν γίνεται, φίλε. Μάλλον δεν είναι ωραίο το βιβλίο, γιατί αν είναι ωραίο το βιβλίο, ξέρουμε όλοι ότι όπου κι αν είσαι, όση φασαρία κι αν έχει, δεν μπορεί να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του και δεν μπορείς να χάσεις τη συγκέντρωση αυτή την πολύτιμη που έρχεται μαζί με την ανάγνωση ενός ωραίου βιβλίου που σε πιάνει από τα μούτρα από την αρχή και το πηγαίνεις απνευστή. Οπότε δικαιολογίες. Εκτός βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί ψυχαναγκαστικοί που αν δεν τους αρέσει το βιβλίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην το τελειώσουν. Σας θαυμάζω σας, να ξέρετε, πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι άμα δεν σ' αρέσει, τι παιδεύεσαι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πάρτε θέση. Σε ποια ομάδα νίκετε, σε αυτούς που θα το τελειώσουν το βιβλίο ακόμα και αν δεν τους αρέσει ή στους άλλους θα πάνε στο επόμενο? Πόσα βιβλία έχετε σε εξέλιξη δίπλα στο κομμωδίνο?

Tim Booth, Angelo Badalamenti, Dance of the Bad Angels. Τώρα έπεσα σε μια φωλιά μηνυμάτων. Καλησπέρα, λέει, πάλι στη γύρα σήμερα. Γυμναστήριο, φρεσκάρισμα και βούρια σουβλάκια. Χαρά του καλοκαιράκια. Από εβδομάδα και βουτιές. Μπράβο, Ρελιανά. Που είχαμε μείνει στην ερώτηση αν τα τελειώνετε τα βιβλία. Λέει, αυτό με τα μισοτελειωμένα βιβλία σε εξέλιξη. Το έχουμε πάθει κι αλλού. Πάρα πολύ δικιά μου αυτή. Να μην την εκθέσω. Ο Μιχάλης λέει, εγώ ψυχαναγκαστικός βέβαια, ελάχιστα έχω παρατήσει και συνήθως μονογαμικός, διαβάζω ένα τη φορά. Πώς μπορείς ρε εσύ, μπορώ καθόλου, δηλαδή, θέλω πως δίπλα να έχω 2-3 σε εξέλιξη. Μακάρι να κάνω, δεν σας νιώσω, θα έρθει κανείς λέει Ζαν Μισελ Ζάρ τη Δευτέρα. Όχι, γιατί θα είναι εδώ και θα ακούν την εκπομπή, ξυπνάκια, θα έρθουν την Κυριακή στο David Byrne, αν θες, έχουμε ραντεβού όλοι, δεν έχουμε. Ένα όλα για τη Λιδία που λέει, παλιά πάλευα να τελειώσω τα πάντα, τώρα απελευθερώθηκα. Μεγάλη υπόθεση απελευθέρωση αυτή. Και δεν έρχεται έτσι, ούτε με διαλογισμό, ούτε με τίποτα, με την ηλικία.

0: Half Moon Run και Full Circle.
1: Turns full circle.
0: Η Νάντια λέει: αν βγάλετε βόλτα σκύλους, βάλετε αντικουνουπικό και ψεκάστε και το ζώο. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι τώρα τα κουνούπια σε τρέλα και πολύ πεινασμένα. Και μεγάλα του βαρβάτα. Και οπότε ναι, δεν ξέρει τι παίζει εκεί έξω. Και έχουμε και το Καλαζάρ. Σκυλιά full spray. Και εσείς, αν θέλετε. Στο σημείο αυτό, να σας πω πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Χαρίζετε μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σας στην εφαρμογή και η Avin τους διπλασιάζει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

είχαμε μείνει να το στείλουμε στην Κλέλια που δεν κάθεται σπίτι της, δεν κάθεται ήσυχη και βασανίζεται εκεί έξω. Λέει, έχω έρθει με μη από Αμπελόκηπους, Νέο Ηράκλειο, και έχω να καταγγείλω ότι ούτε μισό βαγόνι μετρό, για τρένο δεν το συζητώ, δεν έχει air condition. Δεν το λέω για εμάς τους μόνιμους, για τους καημένους τους τουρίστες το λέω. Έχω μέρα τη μάνα μου. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Πολύ καιρό τώρα, αλλά όπως λέει και ο Λονίδας, έχουμε πιάνο. Και σήμερα στο Σύνταγμα έγινε πάλι χαμός, πάλι viral video με μια κοπέλα που έπαιξε φανταστικά και μάλλον πήγε πολύ ωραία ντυμένη, το φορεματάκι, ήταν πολύ ωραία εικόνα κιόλας. Και ένα, μια πιτσιρίκα, υπέροχη πιτσιρίκα επίσης, πήγε δίπλα της, λέει, μπορώ να χορέψω, και αρχίζει και χορεύει όπως όταν ήμασταν μικρά και πηγαίναμε μπαλέτο μικρές, τέλος πάντων, και έπαιζε πιάνο. Παλιά υπήρχε αυτό, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα στις σχολές, να παίζει κάποιος πιάνο εκείνη την ώρα και να αυτοσχεδιάζει κλπ. Και άρχισε να αυτοσχεδιάζει αυτή η μικρή, και τώρα μάθαμε και τα υπόλοιπα. Η πιανίστα είναι η Eviana.piano.official, άμα θέλετε να την ακολουθήσετε, και λέει, και έχει πολύ δίκιο σε αυτό: ως πιανίστα, το καλύτερο συνέστημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το έβλεπες αυτό, αν το βλέπεις, της λέει αυτό, ήσουν υπέροχοι. Και συνεχίζει: γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί σκέφτεται πώς αλλάζουν όλα και πόσο. Γενικώς η μουσική παιδεία, και η μουσική καλλιεργεί τα πάθη κλπ. Γρημή. Γεια σας, είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνη. Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου, της έγραψε η μικρή χορεύτρια. Α, ωραία. Στιγμές πολιτισμού στο χάος της καλοκαιρινής Αθήνας. Και μετά αρχίζει και η συζήτηση αυτή που είναι τώρα 3-4 μέρες για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και νομίζω ότι αν ρωτήσετε κάποιον που τα χρησιμοποιεί καθημερινά, το τελευταίο που τον νοιάζει είναι αν θα πληρώνει εισιτήριο. Δηλαδή, βάλει air condition, βάλει περισσότερα δρομολόγια. Τώρα, το εισιτήριο είναι το τελευταίο, νομίζω, που κάποιοι το θεωρούν δελαστικό. Ίσως γιατί δεν παίρνουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και γι' αυτό το τάζουν. Καινούρια μας, δεν καινούρια αγαπημένη, καινούριο αγαπημένο για το καλοκαίρι. Lola Young, If We're Down Here.

Τώρα είναι η φάση που αν το έχετε ακούσει 3-4 φορές αρχίστε να το τραγουδάτε. Και θα το πού μου κόλλησε αυτό. Εγώ φταίω. Αλφαρέντι 989, 9 παρά πολύ λίγο. Και μου στείλαν τώρα ένα άλλο ότι βιντεάκι μετά του Καρχαρία στην ανάβησο του Λαγοκέφαλους και για φώκια στο Μαύρο Λιθάρι. Δηλαδή, τι άλλο, Παναγίτσα μου. Εντάξει, τώρα η φωκίτσα δεν νομίζω ότι σε ενοχλεί, αλλά ό,τι και να δεις με στη θάλασσα. Τώρα, μια φορά είχα δει μια χελώνα, γιατί έχει και χελώνες εκεί, να σου πάνω στο ΣΑΠ και τι, εγκεφαλικό, όπως είσαι. Δεν ξέρω. Μήπως τελικά το κολυμβητήριο είναι μια καλή λύση. Γιατί κολυμπάς χωρίς να σε νοιάζει τώρα ούτε τις ούχτρες, ούτε καρχαρίες, ούτε αυτά. Βέβαια, τι άλλο, τι συγκρίνεις, τίποτα, μόνο μου, κάτι δικά μου. Έχουμε πάλι ευθυγράμμιση πλανητό. Κάποιος να μας πάει στο φεγγάρι. Γιατί είναι και αυτό στην ευθεία. Με Αφροδίτη, Ερμή, όλες τις τέτοιες γίνεται.

0: δικός μου. Και ο Μιχάλης λέει εδώ σαρδέλα βλέπεις και σου πάει να... Ναι, δεν θα πάει πολύ καλό αυτό με τους λαγοκέφαλους. Είδες, φλέφα, μέχρι και ο Ερυθρός Σταύρος έβγαλε οδηγίες τι πρέπει να κάνουμε. Καταλήγει ότι αν δεν πιάσει τίποτα από όλα αυτά, 112. Και δεν είναι αυτό, σε δαγκώνει, τρέχει αίμα. Έχετε και ο Γραχαρίας που θα το μυρίσει. Και τρέχει σαν το Χάμιλτον. Χάλια το καλοκαίρι, παιδιά, χάλια. Λαγοκέφαλοι, Καρχαρίες. Ακρίβεια, ζέστη. Θα γίνω χειμωνάκιας. Ναι, όχι, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά για μία ώρα ακόμα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή θα διεξαχθεί η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αρχική συμφωνία περιλαμβάνει 10 βασικές ρήτρες, όπως αποκάλυψε το Ισραηλινό κανάλι 12. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι δεσμεύονται να σταματήσουν τις εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον Λίβανο και θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου με την Τεχεράνη να διατηρεί το υφιστάμενο πυρηνικό της καθεστώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμευτούν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις, να μην ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή και να διαθέσουν τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Από την πλευρά του, το Ιράν θα πρέπει να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλόγια στο στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες. Σε περίπτωση τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους και θα άρουν όλες τις κυρώσεις. Νωρίτερα, οι Ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν το κείμενο του μνημονίου κατανόησης στο Ισραήλ, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν Τραμπ και Νετανιάχου να βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς η Ισραηλινή πλευρά θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι απαιτούμενοι στόχοι. Στο μεταξύ, νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν διάφορες περιοχές στην επαρχία Ναμπάτιε, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με λιβανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 4 νεκρούς. Περιοδία στα νότια προάστια πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Κυριακός Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, προσθέτοντας ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Την ίδια ώρα, άμεση λύση για το μέλλον του κόμματος ζήτησε με δήλωσή του ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Πολάκης, καλώντας βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη στάση του σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα επιτρέψω να θέτει έναν πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκβιαστικά διλήμματα για να προκαλεί επιπλέον κρίση, τόνισε ο Κράτης Φάμελος. Κατά την ομιλία του, χαρακτήρισε απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και την επιλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίαση του συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συνένεση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η προστασία από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και η ελευθεροτυπία βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει στον ψηφιακό συνταγματισμό, θεσπίζοντας το Σύνταγμα την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έφερε στο τραπέζι τη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας κατά της γυναικοκτονίας και την κατοχήρωση των αμβλώσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί. Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου που οδήγησε πίσω στη φυλακή τον καταδικασμένος αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο αναλύεται μέσα στις 26 σελίδες του βουλεύματος που εκδόθηκε από το 5ο τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα οι πολυσοβίτες πρέπει να εκτίσουν κατελάχιστον 25 χρόνια ποινή στη φυλακή πριν αποφυλακιστούν με όρους. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει ειλικρινής μετάνοια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 η αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Την πρώτη θέση στο άλμα επικοντό του Golden Spike της Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας ως καλύτερο άλμα τα 5,82 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Αιγαϊκό και μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, δηλαδή σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Ακούμε Μίνα και Τριάννα Τσελεντάνο και συγχρόνως βλέπουμε στις ειδήσεις τίτλους το soundtrack των G7. Υποδέχτηκαν τη Μελώνη με Φελιτσιτά, Αλμπάνο και Ρωμίνα, και τον Keir Starmer με James Bond. Ναι, εντάξει. Τσακ. Και τα αγγλάκια κλαίνε από χτες, γιατί τους τα κόβει και πολύ καλά κάνει. Τα social media και τους την επικοινωνία μέσω των παιχνιδιών. Ναι, σιγά σιγά παντού. Τα δικά μας τα παιδιά ήταν πειραματόζω. Δεν πέτυχε το πείραμα, βγήσαμε. Όχι, αλλά δεν μιλάμε για τον απόλυτο εθισμό. Δεν υπάρχει προέκταση του χεριού τους. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Οπότε ας γλιτώσουν οι επόμενες γενιές. Γενιά Α νομίζω είναι τώρα, τη Z. Την φάγαμε. Άσχετο, ιταλικό έβαλα γιατί μας λείπει πάρα πολύ η Ιταλία από το Μουντιάλ. Και κυρίως οι παίκτες της, ρε παιδί μου, Ιταλίκη. Οπότε βρήκα ένα υποκατάστατο. Αν σας αρέσει το παγωτό, ακολουθήστε τον Φραντσέσκο Βερνάτσι στο Instagram. Φραντσέσκο Βερνάτσι. Με ευχαριστείτε μετά. Δες Πόπι. Ωραίο παγωτό. Είναι μπραντ παγωτών, είναι τζελατερία. Και ο Φραντσέσκο είναι εκεί και σου σερβίρει. Δεν είμαι τέτοια, αλλά ακόμα και εμένα μου τρέξαν τα σάλια με το παγωτό αυτό.

Η καλή τύχη αλλιώς. Βάνεσα Νταμάτα, Μπεν Χάρμπερ, το ασόρτε. Ανάρπαστος ο Ιταλός, πώς τον είπαμε. Κάτω Παύλα, δεν σας είπα την Κάτω Παύλα, γι' αυτό δεν τον βρίσκεται. Φραντσέσκο, Κάτω Παύλα, Βερνάτσι. Βερνάτσι είναι μπραντ ζελατερία στην Ιταλία. Τώρα αυτός αν είναι ο σινιόρ Βερνάτσι, Βερνάτσι, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται από το πόσο το κρατάει, το ξέρει από καλό παγωτό. Καλησπέρα από τα βόρεια, μπορώ να ζητήσω κάτι με καλοκαιρινά vibes, επειδή η μέρα ήταν όμορφη αν και δύσκολη. Καφέ Ντελμάρ, είμαι πολύ boomer. Κανείς δεν είναι boomer εδώ, είμαστε όλοι. Βασικά είναι πιο μεγάλη boomer από εμάς, οπότε το κρατάμε αυτό. Κανείς από εμάς δεν είναι boomer. Κώστας Στοκχόλμη. Εσείς στη δροσούλα τώρα εκεί, οπότε και θες κάτι καλοκαιρινό. Ναι, θα το βρει η υπηρεσία, γιατί έχουμε και βουτιά στη Χαλκιδική. Από τη Χαλκιδική, μάλλον από το Ποσίδη. Φωτογραφία από τον Πάνο που δουλεύει εκεί. Θα ρωτήσαμε αν έχει μαζευτεί κόσμος, τι γίνεται. Λέει από τουρισμό ξενοδοχείο, πιάσαμε 100% πληρότητα από πρακτορία, κυρίως ανατολικού μπλοκ. Λίγοι Ευρωπαίοι και ακόμα λιγότεροι Έλληνες. Και ένα όλα για την Λιδία που κατάλαβε έστω και αργά ότι πρέπει να είναι περισσότερο στο Άισι Χτήρ, γιατί τους έχει καλομάθει, λέει, με την υπομονή της, και έγινε αυτή η συνειδητοποίηση της ημέρας. Για το Άισι Χτήρ σώζει ζωές και νεύρα τώρα και συνειδήσεις. Μη πες το Άισι Χτήρ, δεν θα σε παρεξηγήσει και ένα Άισι Χτήρ, ή και από μέσα σου πιάνει. Και γλιτώνει στα χειρότερα.

0: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
1: Βοσνίας.
0: Κλαίω. Ερζεγοβίνη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
4: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
6: Ξέρω τι είναι.
7: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
5: 3.600.
8: 4.000 από μένα.
9: 4.300.
10: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε 5.
10: 6.
12: Κάσον Τρας.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
15: Όποτε θες.
14: Αύριο?
15: Δεν μπορώ.
14: Αμεθαύριο?
15: Δεν μπορώ.
14: Ωραία, πότε?
15: Όποτε θες.

Και άλλη ροή ξοφωνούλα. Robin και Kindness. The Warning. Νάτι και η Ιωάννα, καλησπέρα, λέει. Κλιματισμό κατ' όλου στο πορτοκαλί μετρό. Επιβεβαιώνω. Εντάξει, κάποιους σειρμούς νομίζω έχει, αλλά δεν. Κυρίως δεν. Ας εστιάσουμε στο πιάνο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τους singles εκεί έξω που βασανίζονται με τα dating apps να ρίξουν λίγη προσοχή ή να μπουν στο Jenny.gr είναι όμως το Instagram, για να το βρείτε, εκεί το βλέπω εγώ τώρα. Για μια νέα έρευνα, λέει, που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που συζητάμε μεταξύ μας εδώ και καιρό, ότι το 50% των singles προτιμά πλέον να γνωρίσει τον επόμενο ή την επόμενη σύντροφο στο σούπερ μάρκετ παρά μέσα από dating apps. Η τάση, λέει, του organic dating είναι επίσημα εδώ μετά από χρόνια swiping στο Tinder, και άβολα πρώτα μηνύματα, η ανάγκη για αυθεντική real life επικοινωνία επιστρέφει. Και ποιο είναι το καλύτερο μέρος για ένα καθημερινό crash test χωρίς άγχος? Η διάδρομη του σούπερ μάρκετ. Που τώρα, αν μπεις λίγο στη θέση τους και τους σκεφτείς, δηλαδή ρίχνεις μια ματιά στο καλάθι του και ξέρεις κατευθείαν τι τρώει, τι δεν τρώει. Α, κάνει γυμναστική ή σαβουριάζει. Είναι αυτό. Οπότε αρχίζεις λίγο και βγάζεις. Μπαίνουν τα φίλτρα που θες. Είναι fitness profile ή comfort food lover? Ωραία ελληνικά μιλάμε. Προτιμάει cozy nights με κρασί ή έτοιμα γεύματα για το γραφείο? Και το κυριότερο, ξέρει να διαλέγει καλό αβοκάντο? Άμα αυτό. Πού πας? Λοιπόν, διαβάστε περισσότερα αν σας ενδιαφέρει αυτή η νέα τάση στο jenny.gr. Τώρα που άκουσα το που είπε το αβοκάντο, άκουσα μια διαφήμιση, επειδή έχω αυτήν την ιστερία με τη σωστή άρθρωση, τη σωστή εκφορά, και άκουσα αβοκάντο. Το αβοκάντο που σου λέει ο άνθρωπος, πρέπει να πω, αφού είναι νι τάφ, είναι ντι, είναι ντι, δεν είναι τάφ, δεν είναι σαν να λες τζάμπο. Τζάμπο, έχει μία εκεί. Όχι, λάθος παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, όχι αβοκάντο, ρε παιδιά. Όχι αβοκάντο. Ή πάντελ. Πάντελ. Το πάντελ. Με τι γράφεται? Γκρίνια, όχι εγώ.

0: One Step Too Far, πιο καλοκαιρινό. Dido, Faithless, Buena Vista Social Club. Κάπως έτσι θα βολέψουμε τον Κώστα από τη Στοκχόλμη που ήθελε κάτι καλοκαιρινό. Την Αλσατία θέλω, αλλά αποδιοργανώθηκα τώρα. Γιατί είπα αυτό για τα dating apps και το σούπερ μάρκετ. Και επιβεβαιώνει λοιπόν Πασχαλίνα ότι η φαρμακοποιός της στο σούπερ μάρκετ τον γνώρισε και πριν κάτι μέρες της έκανε και πρόταση γάμου. Δεν τον γνώρισε πριν κάτι μέρες, είναι 6 μήνες μαζί και πάνω εκεί, εκεί είναι τα καλά. Στο εξάμηνο τώρα, αν να το κουράσει, να το συζητά, κάνω καμιά δεκαετία, άστο καλύτερα εκεί, να το ζήσει, ωραία. Λοιπόν, τώρα μας ενδιαφέρει να με. Είναι και αυτά που τα πρίμα βίστα που καλύτερα να μην το διαβάζω, πρέπει να τα τσεκάρω αυτά που γράφετε.
1: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα,
2: Ευκλειδής.
1: Ευκλειδής.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
1: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
2: Το κλείδωσα τώρα.
1: Το λέει και το όνομα.
2: Ο Θαλής.
1: Πες το έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro y con qué me sales con 12 chamacos gatunos, ¿qué no te da vergüenza?
5: Ma, yo no...
4: Ni me contestes.

Τι έχει γίνει φέτος με τις Ολίβιες? Εκτός ότι όλες ξαφνικά βαφτίζουν τα παιδιά τους Ολίβια. Νομίζω η Σνατσάκη το ξεκίνησε, η Μέρη Σνατσάκη. Influencer, επηρέασε και άλλο κόσμο. Ξαφνικά έχουμε γεμίσει Ολίβιες. Είναι η Ολίβια Ντίν, η οποία σαρώνει. Και η Ολίβια Ροντρίγκο, που επίσης σαρώνει. Νέα γενιά. Νέο αίμα. Τέλεια κοριτσάκια. Ωραίες μουσικές. Ολίβια Ντίν, Man I Need. Και έρχεται και η Ολίβια Ροντρίγκο. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι σας στέλνουμε στην Αλσατία. Αν και τώρα καλοκαιριάτικα, φαντάζομαι κι εσείς μια Ισλανδία θα θέλατε. Σαν λίγη δροσούλα κανονική, αυθεντική. Εντάξει, θα το προωθήσω και αυτό. Αλσατία έχουμε τώρα και Ρήνο. Στρασβούργο, Κολμάρ. Ατμοσφαιρικά χωριά Αλσατίας, μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις κλπ. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, πάντα το ξεχνάω αυτό, 3 είναι, 2 ή 3. Θα το δούμε, τέλος πάντων, μην ανησυχείτε, δεν θα τη χάσετε. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζηκή της Αθηναίας Θασναίκα και γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ αν SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Και κάποιες έξτρα πληροφορίες, όπως ότι το συνολικό κόστος του δώρου αυτού, του ταξιδιού αυτού και για τα δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ και είναι τα αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χέιντελβεργη σε τετράστερο με πρωινό, μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι οι φόροι. Το βρήκαμε 3 Ιουλίου, Παρασκευή. Τέλεια. Καλή επιτυχία. Ολίβια Ροντρίγκο, με αυτά και με αυτά την ξεχάσαμε. Και Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people?

0: Είναι η Fugees Killing Me Softly. Θρυλικό. Αλλά το θέλει και το πιτάκι του πια μετά από τόσα χρόνια. Καλά και αυτό από μόνο του είναι πολύ παλιό πλέον. Πολύ σου βλέπω από τις κάμερες στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω το Σύνταγμα, το οποίο είναι παγωμένο, δηλαδή σαν να μην κινείται ψυχή. Όχι, κινούνται, δεν έχει παγωσή εικόνα. Πολύ ησυχία, βέβαια είναι τρίτη βράδυ τώρα. Ναι, είναι καλοκαίρι ρε παιδιά, τι είναι αυτό, τι χάλια είναι αυτό. Μήπως κολλήσατε κι εσείς με το Flight Simulator της Google? Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Δεν ξέρω αν κάνει καλό, αν κάνω καλό που το λέω, γιατί μάλλον θα κολλήσετε πολύ άσχημα. Έβγαλε Google λοιπόν από το Google Earth. Μέσω του Google Earth βρίσκει στην μια καινούργια υπηρεσία που λέγεται Flight Simulator, που είναι προσωμιωτής πτήσης και μπορείς να πετάξεις με αεροπλάνο δωρεάν εντελώς από τον καναπέ σου, όπου θες στη γη. Και τα βλέπεις όλα και κοντινά και μακρινά, και είναι flight simulator και μπορείς να εξερευνήσεις όποια περιοχή θέλεις από τον ουρανό και να κατεβαίνεις και να ανεβαίνεις και να ταξιδεύεις και να μην ξοδέψεις μία και να τα δεις και όλα και να μην φοβάσαι επίσης. Εντάξει, ωραίο. Πώς το βρίσκεται? Explore Earth, πηγαίνετε στα tools και εκεί είναι το flight simulator, είναι τόσο απλό. Πείτε μας τις εντυπώσεις σας.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

ξέρω κάποιον που ξέρει κάποιον που έχει δει τον David Bowie live και έχει ακούσει και αυτό live. Εντάξει, τρομερό. Όσοι διάβαζα σε μια έρευνα ότι όσοι πηγαίνουν σε παρακολουθούν συναυλίες ζωντανά, καλά τι άλλο θα ήταν συναυλία, εκεί στο πεδίο, ζουν λέει σχεδόν μία δεκαετία περισσότερα από το μέσο όρο. Για ξανασκεφτείτε, τόσες συναυλίες θα έχουμε. Επίσης από τα συναυλιακά, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μάθαμε λοιπόν ότι, γιατί θυμάστε ότι έχει ανεβάλει σεισμογράφο για να δουν τη δόνηση κλπ, 2,5 φορές μεγαλύτερες οι δονήσεις τους Metallica στο ΟΑΚΑ σε σχέση με τους Iron Maiden. Σφάγαμε. Σίβερτ Χόιεμ, Love vs. the World, για τη φωτεινή πιπηλή. Τρελαίνεται με τον Σίβερτ, τρελαίνεται. Όλα του μ' αρέσουν, λέει. Ό,τι έχει βγάλει.

Save it how I am love versus the world. Αυτό που το ακούς δυνατά. Εντάξει, κάποιοι δεν θέλουν, έχουν κουραστεί με το Save it how I am. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Και το έχει πει και ο ίδιος ότι το ελληνικό κοινό είναι το καλύτερο, το πιο αγαπημένο. Το έχει καθίσει και λίγο, είναι εδώ και μπράβο του. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Να χαρίσετε μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σας στην εφαρμογή και η Avin τους διπλασιάζει για να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα περισσότερες ευχαίνησεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σας από τις 8 ως τώρα ήταν η Pop Magica, ο Θάνος Μπούπας, η Μαρία Καραολάνη και η Αφροδίτη Σμίτη. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: Jassi, Jassu kelle mera, Jassu kelle nipta, Jassu kelle noches.
1: Jassu herita.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε νέο γκάλουπ. Είναι μια ευκαιρία για τις ενημερωτικές σελίδες του διαδικτύου να μας πούν ότι το Πασόκ χάνει 2 μονάδες, η Καρισιανού χάνει άλλες τόσες, ενώ η 18 που είναι μείον το κόμμα της πλειοψηφίας θεωρείται ελάσσον γεγονός. Ας πω κάτι, δουλίτσα να υπάρχει. Η δική μας δουλειά είναι πιο διαυγής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελεί τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ο ενθυσιασμός συνεχίζεται. Οι χίστες άλπιγγες. Βόγκα Πεάνα. Η ομορφιά που ονομάζεται Ελλάς. Το οικόπεδο που επέλεξε ο Θεός για τις διακοπές του. Η χώρα που, αν την αποσυνθέσεις, άκου τι θα σου πω τώρα, θα παραμείνει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα ζεμπέκικο, καθιερώνεται ακόμα περισσότερο στο παγκόσμιο μουσικό υπερπέραν εξαιτίας του τελευταίου, του ζεμπέκικου.
3: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου.
4: Από νωρίς το πρωί, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έκαναν τις τελευταίες πρόβες, παίρνοντας θέσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, λίγο πριν από τη μεγάλη προσπάθεια για το πιο μακρύ ζεϊμπέκικο του κόσμου.
5: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού χόρεψαν την μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness.
6: Καταρρύφθηκε το ρεκόρ Guinness για ταυτόχρονο και χορευτές που χορεύουν με ίδιες κινήσεις ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους, τι καλύτερο, και με συγκεκριμένη έτσι ενδυμασία γνώριζαν όλοι την χορογραφία που έπρεπε να τη γνωρίζουν για να μιλάμε για ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
2: Παιδιά, συγγνώμη, χορεύουνε πουθενά άλλου ζεμπέκικο πέρα από την Ελλάδα? Δηλαδή, πώς καταρρύψαμε το ρεκόρ Guinness στο παγκόσμιο τη στιγμή που είναι ένας χορός δικός μας? Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα τέτοια ρεκόρ. Θυμάστε το ρεκόρ του Κουραμπιέ? Guinness Κουραμπιέ. Μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνω πουθενά άλλου.
7: Είναι ο
2: Guinness τη μεγαλύτερη τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε γίναμε ξακουσμένοι σε όλη την Ιφίλιο. Όχι εμείς δηλαδή, τυροπιτάδες.

0: Έχει χαθεί αυτή η έκφραση, την κάνουμε ταράτσα. Αυτές ήταν εποχές που τρώγαμε τυρόπιτες από τον τυροπιτά. Περνούσε κάτω από τις γειτονιές και φώναζε. Μπουγάτσες, τυρόπιτες. Αυτά τρώγαμε τότε, όλος ο κόσμος. Τώρα κάνουμε μια εκπομπή που ονομάζεται Κάτι ψήνεται. Και τι τρώνε ρε παιδιά, όχι αλήθεια δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή, έλεος. Τρώνε τσιπς ενεργού άνθρακα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς το τρώμε όμως, ε. Γιατί αυτό από πάνω τι είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι. Είναι τσίπς ενεργού άνθρακα, το οποίο τρώμε.
3: Σίγουρα.
1: Καθαρίζουμε τον ανέσκο μας από το προηγούμενο πιάτο για να υποδεχτούμε το νέο.
2: Ο ασφαλτοτάπητας είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω αυτό τον ενεργό άνθρακα και όλα αυτά.
3: Τάπητα τρώει.
2: Μου κάνει λίγο σαν απορριπαντικό.
3: Γιατί?
2: Αυτό το ενεργό άνθρακα με μπλε και πράσινους κόκκους. Ασφαλτοτάπητας, ό,τι είπα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, τώρα όντως το σπάμε.
3: Μην πάθουμε τίποτα.
1: Ψάχνουμε και το τραγανό στοιχείο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι έτρωγαν οι άνθρωποι. Ενεργό άνθρακα. Και άνθρακα και ενεργό. Αν πεις και παλιά δεν ήταν μόνο μπουγάτσες. Ήταν μια έκφραση που λέγει μη φας, θα φάμε γλάτο.
5: Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς.
0: Είχε γίνει και επιτυχία.

0: Φαντάζομαι είναι μια παιδική εικόνα αυτή, τις νότες να ζωντανεύουν και να παίρνουν δρόμο, να τις κυνηγάνε διάφοροι καλλιτέχνες και αυτές να κρύβονται, να μην τις βρίσκουν, να μην γράφονται τέτοια τραγούδια. Αλλά πάλι πώς θα κάναμε εκπομπή.
1: Μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει, γιατί ακούτε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με τα οικονομικά μας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως θα προτείνουν και καλά κάνουν. Και μάλιστα υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης, μεγάλη μορφή, εκπροσωπεί το κόμμα του καινούριου του Τσίπρα, την Ελλάς, όπου μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει μελέτη, να μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια, έτσι τσακ, 4 δισεκατομμύρια, να τα δώσουμε στο λαό. Πώς θα τα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια, άκου ιδέα.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα, θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα από τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς κρατήστε αυτό, ότι από 1500 αφημί θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια. Αλλά κύριε Σαουλίδη μου, λέτε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που είναι με 900.000 και πάνω εισόδημα. Για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει να πληρώσουν 6.666.000 χιλιάρικα. Δηλαδή θα έχει ο άλλος 900 χιλιάρικα έσοδο και θα πληρώσει φόρο 6,5 και πάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τέλος πάντων το κρατάμε εμείς όμως. Όχι, θα περάσει ο έφορας από 1500 αφημί και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια.

0: Επανερχόμαστε στο θέμα. Το θυμάσαι? Πόσα θα βγάλουμε? 4 δισεκατομμύρια φορολογώντας 1500 αφημί. Ποιος το λέει αυτό? Ο Σαουλίδης. Ποιον εκπροσωπεί? Τον Τσίπρα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί πριν από ένα μήνα οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους ίδιους λογαριασμούς και έβγαζαν άλλο συμπέρασμα.
1: Οι φόροι έχουν δύο σκέλη. Πόσοι είναι οι φόροι? Για το ΣΥΡΙΖΑ οι φόροι πρέπει να μειωθούν για τους μικρομεσαίους και να αυξηθούν για τα 1450 μεγάλα αφημί που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο.
2: Και πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: 5%. Ακούστε,
2: πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Δισεκατομμύρια.
2: Πόσα?
1: Οι τράπεζες πληρώνουν 5%.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τα 1400 αφημί?
1: Ακούστε να σου πω.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε, θα μου πείτε?
1: Αν πάει όσο λέω ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 δις.
2: 1,5 δις.
1: 1,5 δις, ναι.
2: Από 1400 αφημί.
1: Α, ναι, 1,5 δις.
2: Μάλιστα.
1: Από 4,5.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, παλιά θα βγάζαμε 1,5 δις από αυτά τα έρματα αφημί και τώρα πήγαμε στα 4 δις. Εγώ λέω 8. Γιατί όχι, απαγορεύεται? Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Che cosa sei,
4: che cosa sei? Non vorrei parlare.
0: Cosa sei? Πώς το λέει η Μίνα με τον Αλμπέρτο Λούπο? Parole, parole, parole, parole. Non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio

0: Περιέργως αυτό το τραγούδι να έχει βγει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε το προνόμιο αυτό να προσαρμόζεται στη διεθνή μουσική. Ο Τέρης Χρυσός, ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά. Και έδωσε μια συνέντευξη που τα είπε όλα αυτά, αλλά είπε και άλλα. Τα άλλα έχουν ενδιαφέρον.
1: Με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Είναι ότι έχουν βγάλει ο Τζίμις Πανούσης ο συγχωρεμένος ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του. Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου.
2: Στην καριέρα.
1: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν.
2: Ακόμη και σήμερα.
1: Σήμερα. Με βρίζουν. Εντάξει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτα τέτ. Μια φορά είχα ζητήσει μια ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Όνειρα.
0: Μια που είναι μαζί μας ο Τέρης Χρυσός μας λέει μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

0: Εσύ, Μητσοτάκη, συγγνώμη για το ρε. Πάρ τον, μια συνάντηση θέλει ο άνθρωπο. Βάλ τον να σου τραγουδήσει μετά το τάκα τάκα.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου.
0: Άκου αφήγηση, ρε. Τι Χιλάκης μου λες, Εμίλιος Χιλάκης. Άκου τότε ρε χρυσό το δικό μας.
1: Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις. Θες να επικοινωνήσεις, σου δείχνω εγώ τον τρόπο. 212-212-4800 είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα μιλήσεις, θα μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά μπορείς να μας το στείλεις και γραπτός εδώ στο Viber 6947-989-989. Ή στείλ το στο email. Ο nerpapakialfaredio989. Και έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Σπυρίδωνας. Γεια σου, Σπυρίδωνα, τι γίνεται. Λέει ότι εδώ που τα λέμε, μοιάζει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης με τον Τέρι Χρυσό. Εντάξει, μοιάζουνε, αλλά όχι ότι είναι ολόιδιοι. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δεχτεί τον άνθρωπο που θέλει να του υποβάλει ένα αίτημα σχετικά με τη σύνταξή του. Και εγώ μοιάζω, ας πούμε, από ό,τι λένε ο κόσμος, στο Μάλλον Μπράντο, αλλά εντάξει, παραίτσα κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μεγάλα θέματα, πολιτικά βεβαίως, και όταν είναι μεγάλα πολιτικά θέματα, θα μας τα αναλύσει η Έλληνα Κρήτα, που ως γνωστόν είναι συνεπής τοποθετημένη στο πλευρό της αριστεράς και της προόδου. Και μάλιστα τελευταία είδαμε ότι είχε και μία ανάρτηση σχετικά με την επιστροφή του Γετόπουλου στις φυλακές. Λέει ότι είναι ντροπή, δεν πρέπει να εκδικείται η δημοκρατία και μπλα μπλα μπλα. Με εκλέξανε. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν πήγε επειδή ήταν εχθρός δημοκρατίας. Πήγε γιατί έχει σκοτώσει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Έλληνα Κρήτα είναι μαζί μας. Θα μιλήσει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για το Γεωργιάδη, ας πούμε, τι γνώμη έχει.
5: Ο Γεωργιάδης είναι μία περίπτωση, είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
6: Άθλιος και ελεηνός.
5: Και τα δύο.
6: Ναι.
5: Μπορώ να πω και άλλα.
6: Μάλιστα.
5: Αλλά τέλος πάντων.
6: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
5: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας. Εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λαγός τώρα, να πεις λαγό το Γεωργιάδη, κάτσε. Ο λαγός είναι τόσο σδά. Και ξεκουράζεται. Ενώ ο Άδωνης ποτέ δεν ξεκουράζεται. Μια στον κατάλληλη, την άλλη στο άλλο, την άλλη σε ιατρία.

0: σου Δημήτρη με τα ωραία σου. Καλησπερίζει τη ραδιοφωνική ομάδα και εμένα προσωπικώς και λέει ευχαριστούμε. Παρακαλούμε για την όμορφη διασκεδαστική συντροφιά που μας κρατάτε. Και εσείς μας κρατάτε συντροφιά. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, ότι η Ακρίτα είπε ότι ο Γεωργιάδης είναι λαγός. Το έμαθε ο Άδωνης. Αυτό έλειπε. Μήπως πρέπει να απαντήσει? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Έλα, Άδωνη, σε ακούμε.
1: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έκλεισε τώρα. Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τη συνέχεια της απάντησης, δεν την έχουμε. Εδώ, κάτι κοκοράκι άνθρωπος, βράχνιασε.
2: Θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.
0: Το κοκοράκι, κι.
2: Να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Εδώ είναι όλη η Εθνική Ελλάδος τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι. Θα σου αγοράσω.
0: Ξεκινήσαμε το Σαββόπουλο, έρχεται η Ελευθερία.
3: Η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι.
0: Μετά έχουμε Γαλάνη, Βουλιουκλάκι. Παρέλαση Αστέρων. Μέχρι και ο Χάρη Κλίν.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι. Θα σου αγοράσω μία γατούλα.
3: Η γατούλα μια.

0: Ήταν έμεσα με ένα μεχίσαμα, λάχημά μου.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιατί θες να φύγεις, πού να πας? Α, κατάλαβα. Θα πας στο Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο. Και στο Κολμάρ, παραμυθένιο. Και στην Αλσατία, πανέμορφα χωριά. Γιατί θα πας, γιατί είναι τσάμπα. Γιατί στο προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Ετοιμάσου λοιπόν να ζήσεις μια μοναδική κρουαζιέρα στον όμορφο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, θα είσαι εσύ ανάμεσά τους. Θα δεις γραφικά τοπία, θα τα φωτογραφίζεις. Οι ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης θα απλώνονται μπροστά σου. Υπέροχη πρωτοβουλία και υπέροχη εμπειρία θα τη ζήσεις με ένα απλό τρόπο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις κενό, ταξίδι, ολαγιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρακαλώ, θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ το SMS και είναι και το ΦΠΑ μέσα και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ετοιμάσου, θα γίνει κλήρωση στις 3 Απριλίου στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αυτά είχα να σου πω και τώρα πάμε στους δρόμους. Εγενιάζονται δρόμοι, πάντου έργα, έργα, έργα, έργα, έργα. Τι χρειάζεται ένα δρόμος προκειμένου να εγενιαστεί? Χρειάζεται να έχει γίνει μια μελέτη, όπως όλοι ξέρουμε, η χάραξη του δρόμου μετά να έρθουν σκαφείς, να ετοιμάσουν και να υποδεχτούν την άσφαλτο που θα έρθει και μετά ο δρόμος είναι πανέτοιμος. Αυτά ήταν παραδοσιακά. Τώρα για να γίνει ένας δρόμος χρειάζεται και καμιά φάπα.
4: Δώσε σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα.
5: Χρόνια πριν, αν δεν είχε πέσει εκείνο το χαστούκι, δεν θα είχε γίνει ακόμη αυτό το έργο. Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Ο κακός έπεσε, αλλά έπρεπε. Είναι αναγκαίο κακό.
3: Έτσι είναι, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ήταν ο αγαπημένος μας δήμαρχος όλων των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς ο Μπέος, που λέει ότι αν δεν βάρουσε μερικά χαστούκια δεν θα είχαμε δρόμο. Είναι μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Αχιλλέας Μπέος. Έχουν την ίδια άποψη για το ξύλο. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 3 Απριλίου. Ιουλίου.

0: Υπάρχουν ράματα για τη γούνα του Μπέου. Υπάρχουν κάποιες δίκες που εκκρεμούν. Και τι κάνει ο Παμπώνιος, ο δήμαρχος. Επειδή φοβάται ότι η δίκη δεν θα είναι και πολύ υπέρ του, δεν πηγαίνει. Έτσι είναι, οι γατούλες νιαουρίζουνε και μετά παίρνουν δρόμο. Έλα όμως που απέναντι έχουν για δικηγόρο τη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε σύγκρουση γιγάντων.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Μπέος σημαίνει Μητσοτάκης. Είναι ένα πρόσωπο κυβερνητικό. Είναι κολλητός του υπόδικου και ελεγχόμενου Τριαντόπουλου. Είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τον τραμπουκισμό, τον αυταρχισμό, την έλλειψη σεβασμού για τους ανθρώπους. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι εγώ είμαι απέναντί του με όλες μου τις ιδιότητες και με την ιδιότητα της συνηγόρου των ανθρώπων και σήμερα των πολιτών των Σταγιατών.
2: Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι των Σταγιατών έχουν υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, εξύβριση, απειλή και απόπειρα εκβίασης κατά του Δημάρχου Βόλου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στις Σταγιάτες.
1: Όπως αναμένω, θα ζητήσει για άλλη μια φορά αναβολή. Είναι η γνωστή του τακτική, ή ζητάει αναβολές ή λέει στους μάρτυρές του να μην έρχονται και έτσι να ακυρώνονται οι διαδικασίες. Μετά αφού τιμωρούνται τους εμφανίζει και λένε ότι ήταν ασθενείς, ότι είχαν υποχρεώσεις, ότι δεν καταλάβανε. Αυτά γίνανε και την περασμένη εβδομάδα και είναι η επανάληψη ενός έργου που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Εξύβριση, απόπειρα εκβίασης ο Μπέος. Ο Μπέος είναι μάγκας. Κι αν δεν είναι μάγκας, είναι κάτι πανεφερές. Κουτσαβάκι. Τα κουτσαβάκια ήταν περίπου μάγκες.

0: Καβάκια. Είχανε όλη την εμφάνιση του Μάγκα, αλλά στα δύσκολα πέρναν δρόμο ή έμεναν εκεί και επιδίδονται σε διάφορες διαδικασίες. Εξού και έχει βγει η έκφραση που έχει μπροστά ένα προσωνύμιο και μετά πηγαίνει στο Μάγκα. Ψευτό Μάγκα. Δεν μπορώ να τα πω γιατί θα προκαλέσω και την δημόσια εδώ. Όπως αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος συνελήφθη και βγήκε ανακοίνωση. Συνελήφθη κάνοντας βόλτες στα όμορφα πετράλωνα και επιδεικνύοντας τον ανδρισμό του. Όταν λέμε δεν έκανε μαγκές, όχι. Τον ανδρισμό του, το κέντρο του ανδρισμού. Το έδειχνε στον κόσμο. Και το είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Και το Λιάγκα, δεν ξέρω ποιον πήρανε πρώτα.
1: Πέστε να καταλάβετε αν ο άνθρωπος φορούσε σόρουχο ή όχι. Και αν ήταν δηλαδή,
2: όχι,
1: ο πάω στην τουαλέτα, ανεβάζω το φερμουάρ και μου μένει λίγο κομμάτι του μωρίου έξω, όπως θα το πω τώρα κι εγώ.
2: Γεώργιε, Γεώργιε, Γεώργιε. Άκουσε με ένα λεπτό πάνω σε αυτό να

0: Τον είδανε αρκετοί άνθρωποι εδώ. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν 50, αν ήταν 100, αν ήταν 200. Τον είδανε πολλοί. Έφτασε στο σημείο, έτσι όπως ήταν ενδεδειμένος, να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, να μπει μέσα, να πάρει ένα μήλκο και μετά μία φλογέρα και να πληρώσει και να φύγει. Η κοπέλα ήταν εκεί και έπαθε πλάκα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το είχε φυλακισμένο το συμπέρασμα και αυτό ήταν ατίθασο.

0: ευχήτε ρε παιδιά, θα τα πούμε τα μηνύματα σιγά σιγά όλα όταν έρθει η ώρα. Ο άλλος κάθε μέρα, γιατί δεν παίζετε βούλτεψη. Αυτό για μας είναι προσβολή. Δεν έχει συμβεί ποτέ, το υπογράφω. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην παίξουμε βούλτεψη στην εκπομπή μας. Ιδιαιτέρως όταν επισκέπτεται τον αγαπημένο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τάκη Χατζή, ο οποίος κοντεύει να σπάσει το τραπέζι. Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Κυρία βούλτεψη, κυρία βούλτεψη, και βαράει στο τραπέζι. Τίποτα η βούλτεψη.
1: Κυρία βούλτεψη, κυρία Σοφία, κύριε Ανδρεάς, κύριε...
2: Πόσο πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι τώρα. Δεν ξέρω τι δυνατή.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Ρε
1: παιδί μου, σας παρακαλώ. Κυρία βούλτεψη.
2: Ωραία, τι θέλω να
1: κάνω,
2: εγώ σου φταίω.
1: Υπάρχει.
2: Εσείς δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
1: Κυρία,
3: σταματήστε
1: τώρα.
2: Δεν έχουμε, αλλά
1: 100 κομμάτια είστε. Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
2: Τι θα κάνω.
1: Έχει πάει η
2: αστροκέρδεια
1: στα χίλια.
2: Ναι,
1: θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να
1: μιλάω.
2: Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι η
1: αρμοδιότητά
2: μου.
3: Παίρνετε αυτά τα οποία θέλω να πω. Πέστε, λες τα ίδια.
2: Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα.
3: Λοιπόν.
1: Αν σε μένα να απευθύνεσαι, μην απευθύνεσαι στη βούλτεψη.
3: Μα είναι φίλοι μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι φίλοι όλων των ανθρώπων η Σοφία. Κυρίως ημών που ψάχνουμε τέτοια στιγμιότυπα για να τα ευχαριστηθούμε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Στην όμορφη παρέα που έχουμε σχηματίσει έρχεται να προσθεθεί ποιος είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και λέει καλό μεσημέρι κύριε Πέρι. Καλημέρα και σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Μια και απεφάνθη ο Αλέξης, για τον Τσίπρα λέει, ότι είναι ήδη αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση, να υπενθυμίσω το ενδιαφέρον μου για τη διεύθυνση του κέντρου υγείας ενός νησιού κατά προτίμηση τουριστικού να αρχίζει από σά και να τελειώνει σε Ειρήνη, τα σέβη μου. Άκου να σου πω αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εξακολουθείς να είσαι ιδιοκτήτης βενζινάδικου ή να δουλεύεις τουλάχιστον. Αλλιώς, αν δεν τα έχεις αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιο κέντρο υγείας, σε τουριστικό νησί που να αρχίζει από σάκι να τελειώνει, σε Ειρήνη. Επίσης, ο Σπυρίδωνας μας λέει για το Μίτσο, αν το θυμόμαστε, το ρεζίλ με το μουστάκα. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Συγγνώμη πάρα πολύ. Εσείς, αν θυμάστε ή γενικότερα θέλετε κάτι να πείτε, εδώ έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για εσάς. 212-212-4800. Αντυχεί το τηλέφωνο. Παίρνοντας από τον αριθμό που μόλις ακούσατε, έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr, και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί κοντά στα άλλα έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί έχουμε θέματα στη διαβίωσή μας με το ρεύμα. Έχει ακριβήνει το ρεύμα, είναι πολύ ακριβό, τα καταφέρνουμε να το πληρώνουμε. Έχουμε τον Πορτοσάλτε να μας καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς.
5: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
6: είναι άλλο θέμα αυτό.
5: Γεμίζει. Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
6: Αλλά παράγει τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
5: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
6: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
5: Το κατάλαβα
6: ότι υπάρχει ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμό στο ρεύμα από το να δίνει ιδέα τζάμπα ρεύμα. Για παιδιά, δεν ξέρω.
5: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
6: Μιλώ άλλη γλώσσα.
5: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία.
6: Δεν ξέρω.
5: Ψυχραιμία.
6: Να με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
5: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
6: Είμαι πολύ ψυχραιμό.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
4: Συγγνώμη τώρα από κάτι. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου αυτή που κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν είναι υπερασπιστή ότι το ρεύμα είναι φτηνό. Είναι να ψάξει να βρει τι γίνεται με το ρεύμα. Αυτό είναι η δουλειά δημοσιογραφική. Αλλιώς όλα είναι χρωματιστά. Η φωνή σου γίνεται γαλάζια. Σαν τον ουρανό που επιτέλους γελάει.

0: τέτοιο ήλιο. Ενώ έχουμε χρυσές ακτές. Ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλο τον κόσμο. Είναι μερικοί και φεύγουν. Και πάνε, άκουγα, πάνε στις Κάνες. Η Τούνη πήγε στις Κάνες. Και η Ραμόνα δεν συμφωνεί. Τη Ραμόνα τώρα τη θυμάστε από το... Πώς το λέγανε εκείνο το που έβγαινε την εκπομπή? My Style Rocks. Ναι, την πρώτη εκδοχή. Ραμόνα λοιπόν εναντίον Τούνη για τις Κάνες.
1: Ραμόνα, συζητήθηκε αυτό που είπες σε πρόσφατες δηλώσεις σου για την Ιωάννα Τούνη. Το μετάνιωσες, γιατί υπήρχαν έτσι αρκετά σχόλια.
2: Α, δεν είδα κάτι. Γιατί καλέ να υπάρχει, τι ακριβώς είπα λάθος? Είπα ότι αυτός ο θεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια είναι για ηθοποιούς. Υπάρχουν κυρίες που πάνε καλεσμένες με μεγάλα μπραντ. Δηλαδή αν εμένα ερχόταν η Σοπάρ και θα μου έλεγε θέλουμε να περπατήσεις για χάρη μας με το κόσμημα εκείνο, καλές φυσικά και τα ήθελα να πάω. Να πάω από μόνη μου, να πληρώσω ή να πάω έτσι και μόνο. Είναι, πώς είναι με τις ψεύτικες σάντες που λέω εγώ? Παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Το να πληρώσω εγώ 10.000 ευρώ και να είμαι άσχετη με αυτό το χώρο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους παραγωγούς, επειδή έχω αγοράσει εγώ ένα φόρεμα. Δεν μιλάω για την Ιωάννα εδώ, δεν ξέρω πώς πήγε το κορίτσι. Πάντοτε πήγε με χορηγό. Πήγε μόνη της. Για να φανώ ότι τι. Είμαι στυλίστρια, είμαι πρώην μοντέλο. Τι, θα μπορούσα να πάω με ένα μπραν σε κάταρα. Και μακάρι στο μέλλον να πάω. Δεν κρίνω τις άλλες τις υπόλοιπες κυρίες. Αυτό είπα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή έχω πάει στις Κάνες, σιγάρε, πώς κάνετε έτσι για τις Κάνες? Η παραλία δεν τον κανόνα, εντάξει, η χιλιοφωτογραφημένη. Μας πω, πού να πας? Στην Εδιψό είναι πολύ καλύτερες παραλίες. Η άλλη, η Μπαρμπαρά Καρλωτή, μιλάει για τις Κάνες. Κότες, έτσι τεράει,

μεταξύ λέει έχουν κάτι ωραία φοινικό δέντρα. Αυτά μας λέει. Συγγνώμη, πηγαίνετε στην πλατεία Μιαούλη στη Σύρο να δείτε πώς είναι τα φοινικό δέντρα. Τις έχουν βάλει άχρηστες τις κάνες. Ευτυχώς που δεν δίνουμε καν ταξίδι στις κάνες.

0: ταξίδια που αρέσουν στους Έλληνες είναι ταξίδια πολιτισμού. Δηλαδή θέλουμε να πηγαίνουμε και όχι μόνο να δούμε παραλίες ή να πάμε να φάμε, αλλά να δούμε και μεγάλους ζωγράφους, να δούμε τα έργα τους. Και έχουμε δίκιο. Εγώ είχα πάει και είχα την Τζοκόντα, παιδιά. Τζοκόντα, η Μόνα Λίζα επωνομαζόμενη. Την έβλεπα γύρω, τι μου θυμίζει. Δεν το έβρισκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Εμίλιος Χιλάκης και με βοήθησε.
1: Δεν είναι τόσο πολύ πολιτική αυτό που έχει ο Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Απευθύνεται. Είναι ο Τσίπρας, είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι.
3: Άμα αρχίσουμε Τζοκόντα.
4: Τζοκόντα Classic. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Τζοκόντα Classic. Φταίει ο Παυλίδης.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σοκολατάκι. Είναι γλυκός και τρυφερός. Σαν σχολάτα, σαν καραμέλα.
6: Τα γόρι μας.
0: Γλυκά
6: και τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει αντραγόρι.
0: Ναι, γιατί ορίμασε, αυτό το λέμε.

χτες χαμός, παιδιά, στα Καμίνια. Πού είχε πάει? Ναι, εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, ο Θανάσης Πάτρας προλόγησε, μίλησε ο λαός. Για το Τσίπρα μιλάμε, έτσι. Ο Χιλάκης έλειπε.

0: δεν υπήρχαν σφυρίγματα από δοκιμασίας. Αντιθέτως, ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν στο βήμα ανέβηκε ανήσυχος, θερμόαιμος, ζυζάνιο, γεμάτος αίσθημα.
1: Πικάντικο ανεκδίκητο και σπάνιο.
0: Και σπάνιο πικάντικο ανεκδίκητο. Ανέβηκε λοιπόν ο Τσίπρας μπροστά στο μικρόφωνο και είπε κάτι το οποίο συζητείτε. Μα μέχρι και μήνυμα μας στείλατε. Στην Ελλειψό λέει, ρε Βαγγέλη, θα δεις γερόντια. Ο Αποστόλης, έχω πάει. Και εκεί τι είχαμε, που είχαμε μείνει. Α, ο Τσίπρας έχει σηκωθεί. Το κοινό από κάτω δεν ήταν γερόντια, όπως λέει ο Αποστόλης. Ήταν κυρίως και γερόντια. Αλλά τους είπε και τι δεν τους είπε.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Ακούμε για ένα τραγουδάκι σχετικό από το Βας Βας. Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνουμε σε έξοδα κιόλας, ταξίδια. Από ό,τι θυμάμαι πάντως, είχε εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πήγε στα ορεινά της Βουλής. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε, μην τον απαντήσατε. Αλλά μετά έγινε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την αίσθηση.

καλύτερες Πόρσε και Καγέν, δεν τις δεξιάς είναι οι δικές μας. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, έχουμε νέα. Α, έχουμε εξελίξεις, θα τις μάθετε αυτές αμέσως. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα, κλείτε εδώ. Εδώ είναι, άνοιξε μόλις την πόρτα. Ετοιμαστείτε κι εσείς να ανοίξετε την πόρτα στην είδη, στην πληροφορία, στην ανάλυση. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Νέο Αλφα Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.